Εν πάση τούτης ημάρτησαν έτη κι άλλες αμαρτίες, πάλι αμαρτίες, πρόσθεσε αμαρτίες. Και δεν επίστευσαν εις τα θαυμάσια του Θεού. Δια τούτο συνετέλεσε εν ματαιότητη τα σημέρας αυτών και τα έτη αυτών εν ταραχή. Αν βλέπετε ομοιότητες με την εποχή μας, κρατήστε σημείωση. Ότε εθανάτων εν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και από όρθρου προσέτρεχον εις τον Θεό. Όταν ξεσπούσε η κρίση, θυμώντησαν τότε μόνον τον Θεό. Και ενεθυμούντο ότι ο Θεός ή το φρούριο αυτό και ο Θεός ο ύψιστος ο λυτρωτής αυτόν, αλλά εκολάκευον αυτόν δια του στόματος αυτόν και δια της γλώσσης αυτόν εψεύδοντο προς αυτόν. Και όταν εφώναζαν «Θεέ μου σώσε μας», σεισμός, δυστύχημα, τι άλλο, αρρώστια, χειρουργείο, και όταν και ακόμα τότε πάλι ψέματα λέγανε, δεν είχαν ενδιαφέρον για τον Θεό και για τα θαυμάσια. Η δε καρδία αυτών δεν ήταν ευθεία μεταυτού και δεν ήταν πιστή εις την διαθήκην αυτού. Αυτός όμως ικτήρμον συνεχώρησε την ανομίαν αυτών και δεν υφάνησεν αυτούς. Αλλά πολλάκις ανέστηλε τον θυμόν αυτού και δεν διήγηρε όλη την οργήν αυτού. Με δύο λόγια, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την εποχή μας? Είναι εποχή της αναστολής της οργής του Θεού. Δεν εξύντλησε ακόμα όλα τα περιθώρια της δικαίας οργής του. Ανέστηλε. Πόσο θα βαστάξει αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί πολύ λίγο. Ο Κύριος θα αποδώσει δικαιοσύνη, η οποία θα ξεσπάσει υπό μορφή οργής εις τον κόσμο. Και διαβάζω ακόμα. Τότε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μεταυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, μήπως και εσείς θέλετε να πάτε μαζί τους? Μένουμε με τον Κύριο όσο θέλουμε να μένουμε. Δεν μας αναγκάζει, δεν μας πιέζει, δεν μας έχει δέσει με αλυσίδες. Όχι. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, από την αρχή της πίστεώς μου μου έχουν κάνει εντύπωση τα λόγια αυτά και κάθε τόσο τα επαναλαμβάνω. Κύριε, Κύριε, προς τίνα θέλομεν υπάει. Εδώ μέσα υποκρύπτηκε κάτι. Δηλαδή, αν βρίσκαμε κανέναν άλλον καλύτερο, κάποιον που θα μπορούσαμε να πηγαίναμε, αλλά πού να τον βρούμε αυτό? Κύριε, προς τίνα θέλομεν υπάγει. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Είμαστε πεπισμένοι ότι εσύ είσαι. Πού να πάμε? Τι θα τους κάνουμε τους άλλους? Ευχαριστούμε τον Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου, το Άγιο, στους αιώνας. Αλήθεια, ο λόγος σου, ο αιώνιος, που δεν μπορούμε να τον ξεχωρίσουμε από το πρόσωπό σου και τα θαυμαστά σου έργα, πόσο μιλάει στις καρδιές μας, πόσο πλήρης, τέλειος, ολοκληρωμένος, ο λόγος σου, τον εαυτόν μας, την εποχή μας, το μέλλον, όλα διαγράφονται μέσα, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο. Να επαναλάβουμε τα λόγια του δούλου σου του Παύλου, προς τίνα θέλομεν υπάγει, του Πέτρου, λόγους ζωής αιωνίου
έχεις. Και βρήκαμε εκείνο που θέλαμε, που ζητούσαμε, που ψάχναμε άδικα από εδώ και από εκεί, ταλαιπωρούμενοι, πληγωνόμενοι, γεμάτοι από απογοήτευση. Βρήκαμε, δεν ανάγκη πια να ψάχνουμε, να ερευνούμε, να κοιτάζουμε από εδώ και από εκεί ή να περιμένουμε. Δοξασμένο το όνομά σου, το Άγιο, μέσα στη χαόδη εποχή μας, μέσα στα σύννεφα που συσσωρεύονται από όλες τις κατευθύνσεις βορρά-νότο, μέσα στη δύσκολη ζωή που κάθε μέρα με το ταξίμετρο όλο και περισσότερο σφίγγει. Ω Κύριε, εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά, δεν τα ακούμε, δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα προσέχουμε. Ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου, μέσα στα βάθη της ψυχής μας αντιχούν οι αιώνιες σου αλήθειες. Και έχουμε κι εμείς μια προσδοκία, τον ερχόμενο Κύριόν μας, που θα βάλει ένα τέλος στην έκριθμη αυτή κατάσταση, για να αποδώσει την πλήρη δικαιοσύνη. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που θα αντιληφθεί, θα κρίνει και θα προσφύγει ειλικρινά, τίμια, σωστά εις τον Χριστό, στην αγάπη Του, να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που προσφέρει ο Χριστός δια της σωτηρίας Του της ματωμένης εκεί στο Γολγοθά. Μεγάλη αβεβαιότηση επικρατεί στα πράγματα του κόσμου μέσα στον οποίο βρισκόμαστε. Τίποτε δεν είναι στην εξουσία μας ή στην πρόβλεψή μας. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρουμε. Το Πνεύμα Σου, ο Θεέ μας, ας πλησιάσει τις καρδιές και τις διαθέσεις του καθενός μας. Ας υπογράψουμε το συμβόλαιο που ήδη φέρει τη δική Σου υπογραφή προηγουμένως, της παραδόσεώς μας σε Σένα, της αποδοχής, της σωτηρίας και της κληρονομίας. Δοξασμένο το όνομά Σου. Εξομολογούμενοι την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας, ατονίζουμε εις το πρόσωπό Σου και περιμένουμε και δοξάζουμε το όνομά Σου, το Άγιο Πατέρα μας, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα Σου, το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

θα αρχίσω με αποσπάσματα από μια συνέντευξη που έδωσε ο παγκοσμίου φήμης γαλλορουμάνος συγγραφέας θεατρικό, ο Ιονέσκο, εξ αφορμής μιας εκθέσεως ζωγραφικής που έχει εδώ στην Αθήνα. Επ' ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους αδελφούς που κόβουν από κόμματα, από εφημερίδες και με εφοδιάζουν για τα σχόλια τα οποία βάζουμε στα περιοδικά μας, το Λόγι Ζωής, το Χασμούς. Στη συνέντευξή του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος λέει κάτι πράγματα καταπληκτικά. Για όσους δεν τον ξέρουν, δεν είναι χριστιανό. Λέει λοιπόν τα εξής. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι απόλυτα αδύναμος. Μόνος του δεν κάνει τελικά παρά ανοησίες. Αυτός ο κόσμος θα καταστραφεί αν δεν υπάρξει κάποιος που θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε σωτήρα. Όχι όμως πολιτικό σωτήρα, γιατί αυτοί κομμουνιστές, σοσιαλιστές, δημοκράτες, αστεί, όλοι απέτυχαν. Είναι ακατανόητο αυτό που συμβαίνει με τους επαναστάτες που έχουν καθαρή και γενναιόδορη καρδιά. Οι πράξεις τους μετετράπησαν σε τυραννίες, γενοκτονίες, σφαγές. Βλέπετε τι συνέβη στην Καμπότζη, στο Σαλβαδόρ, στη Νότια Αμερική. Η Αφρική πεινά. Όλοι αυτοί που λένε ότι θέλουν το καλό, πιστεύω ότι δεν κάνουν παρά μόνο θεωρίες. Στο βάθος ο άνθρωπος θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Αυτό υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Πιστεύω ότι πάμε προς την τελική καταστροφή της αποκαλύψεως. Αλλά ίσως αυτό να αλλάξει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ιστορία του κόσμου χωρίς δαιμονολογία. Μιλούμε για δυνάμεις του καλού και του κακού. Και το βλέπουμε αυτό, την δαιμονολογία, στην πολιτική. Βρισκόμαστε μπλεγμένοι σε μια παγίδα. Πολλά είναι τα σημεία τα οποία θίγει ο διανοούμενος αυτός, ο άνθρωπος αυτός του κόσμου. Αλλά εμείς θα αρκεστούμε μονάχα σε τρία. Φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πια καμιά ελπίδα. Είναι λυπηρό να τα λένε αυτά άνθρωποι του κόσμου και χριστιανοί ακόμα να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέλλον, αλλά πλησιάζουμε στο τέλος ολοταχώ. Ο άνθρωπος αυτός βλέπει την ανάγκη ενός σωτήρα, αλλά όχι με τη μορφή ιδεολογίας, ρεύματος επαναστάσεως, όχι, έναν προσωπικό σωτήρα, έναν άνθρωπο, κάποιον που θα έρθει ως σωτήρας. Και ακόμα λέει μια μεγάλη αλήθεια, πολύ τολμηρή, ότι την ιστορία, αν θέλουμε να την καταλάβουμε, πρέπει να την δούμε κάτω από την επίδραση των δαιμόνων, την δαιμονολογία. Κατάπληκτος, πριν από αρκετά χρόνια, κεφάλαια ολόκληρα είδα, το έχει πάρει ο Ρέστης στο βιβλίο αυτό, ναι, τον Άλντους Χάξλεϊ να περιγράφει τη κεφάλαια της ιστορίας μόνο κάτω από την επίδραση των δαιμόνων. Βαδίζουμε ολοταχώς προς το τέλος. Η Αγία Γραφή μας δίνει δύο εικόνες αυτού του τέλους, ή μάλλον της εποχής που θα προετοιμάζει τις καρδιές προς το τέλος. Σαν τις ημέρες του Νό, σαν τις ημέρες του Λότ. Ήτανε
κρίσεις ομαδικές, καταστροφή γενική, αλλά σωτηρία μόνον ολίγων, ελαχίστων, εκλεκτών. Έτσι θα είναι και η ημέρα της κρίσεως του Θεού προπους αυτήν που προς αυτήν βαδίζουμε. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε μήνυμα. Ο Θεός έστελνε μήνυμα εις τους ανθρώπους. Μαρτυρία. Πλησιάζει η καταστροφή. Δεν ξέρω δε αν στις ημέρες μας έχουμε λιγότερες μαρτυρίες από τότε. Πάρα πολλές υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Υπήρχε μήνυμα. Πριν από το μήνυμα, ο Λόγος του Θεού μας δίνει τα χαρακτηριστικά των εποχών εκείνων. Με πολύ απλό λακωνικό τρόπο, τα πολύ γνωστά άλλωστε σε όλους μας, έτρωγαν και έπινον. Διάβαζα 400 είδη τυριών υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. 400! Πήγαινε στο Βασιλόπουλου ή στο Πρίζουνε και εκεί και κοίταζε να δεις πόσα τυριά υπάρχουν. Και 100 είδη μπύρας υπάρχουν. Έτρωγαν και έπινον παρά τη φτώχεια και τη λιτότητα. Και παντρολογήματα με όλους τους τρόπους και βιβλία, άνομοι οι περισσότεροι. Με ενδιαφέρει το ψυχολογικό μέρος. Όταν ο Θεός έστειλε το μήνυμα, και τι περιελάμβανε το μήνυμα, λίγα πράγματα. Ήδη ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο ή την πόλη. Θα καταστρέψει. Νομίζω, αγαπητοί μου, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε όλα τα άλλα θέματα στην άκρη και να μιλήσουμε γι' αυτό και μόνον γι' αυτό. Είναι όπως το ραδιόφωνο που κάνει διακοπή του προγράμματος, βάζει στην άκρη τον Μπαχ και λέει ανακοίνωση. Καθώς μας ειδοποίησαν οι συσκευές Βαν, ύστερα από λίγο θα έχουμε σεισμό. Τι να του κάνει τον Μπαχ τώρα. Εδώ πέρα, αν πρόκειται να γίνει σεισμός ή καταστροφή, αυτό έχει προτεραιότητα. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Λέγω η ψυχολογική κατάσταση της εποχής εκείνης. Στις ημέρες του Νόε μια μακροχρόνια μαρτυρία με την κατασκευή της Κιβωτού. Συμφωνούν πολλοί ότι ήταν το θέαμα της εποχής εκείνης. Το έξτρα εκείνο, το ιδιαίτερο. Ο Νόε και το κατασκευασμά του μέσα στα βάθη εκεί της Ανατολής. Πούλμαν και τσάρτες από διάφορα μέρη τρέχανε εκεί. Πάμε να δούμε. Τι να δούμε? Έναν παλαβό. Μάλιστα. Ο οποίος να δεις τι φτιάχνει ένα πλεούμενο εκεί πέρα που θα το κατεβάσει στη θάλασσα. Α, όχι λέει. Λέει ότι θα καταστραφεί ο κόσμος. Αλήθεια να καταστραφεί. Να γελάσουμε. Α, γελάσουμε. Γελούσανε. Τα διηγούν το κάτω. Έφευγαν. Να, ένα ωραίο θέμα να το πιάσει κανείς και να το αναπτύξει η ψυχολογία πριν από τον κατακλυσμό και κατά. Το ίδιο έγινε όταν οι άγγελοι τραβούσανε το Λότ και την οικογένειά του να τους βγάλουνε μέσα από τα Σόδομα. Και ο καημένος απεγνωσμένα ήξερε, ο Θεός λέει πάντα την αλήθεια και ότι λέει γίνεται. Και έλεγε στους γαμπρούς του και εκείνοι λέει εφάνιες αυτούς ως αστεϊζόμενοι. Δηλαδή θα χαλάσουν όλα αυτά εδώ, η Ακρόπολη, η Ακρόπολη, τι λες, εκεί η πατρίδα.

Τι θα γίνει και πώς θα γίνει, ποιος ξέρει τη λεπτομέρεια. Με ένα από τους πολλούς τρόπους που ξέρουμε θα γίνει η μεγάλη καταστροφή. Και μπροστά μας έρχεται η διπλή προσδοκία, που για αυτήν έχουμε γράψει περισσότερα, άλλα δύο λόγια θα πούμε. Η διπλή προσδοκία. Η μία προσδοκία είναι αυτή του καημένου, του συμπαθέστατου κατά τα άλλα, Ιονέσκο. Ναι. Ανάγκη να έρθει κάποιο σωτήρα. Άστε τις ιδεολογίες, τα σκουπίδια, όλες. Ένα σωτήρα. Μάλιστα, ένα σωτήρα. Πώς θα είναι αυτός? Πώς τον θέλετε? Πώς τον φαντάζεσαι, αγαπητέ? Θα είναι λίγο μάγος. Μας, λίγο μάγος. Λίγο αλχημιστής, ε. Ξέρει μυστικά εκεί της φύσεως. Λίγο τεχνοκράτης. Μάλιστα. Λίγο τσαρλατάνο. Λίγο απ' όλα να είναι. Όλα να είναι. Για να μπορέσει να τα τακτοποιήσει όλα αυτά. Διάβαζα σε μια βιογραφία του Χίτλερ. Αυτός ο άνθρωπος με τη λογική δεν μπορούσε να τον καταλάβει. Είχε κάποια δύναμη μέσα του. Πηγαίνανε καθηγητέ πανεπιστημίων ονομαστοί και είχανε μια συζήτηση ενός τετάρτου μαζί του. Και φεύγανε μετά από τη συνάντηση αυτή που είχανε με εκείνον τον Τέος Μπογιατζή, βγαίνανε οπαδοί δικοί του μέχρι από γνώσα. Τι είχε συμβεί, ξέρω εγώ, μα τι τους έλεγε? Απλούστατα, είχε μια δύναμη σαν και αυτή που έχουμε βάλει στο χάραγμα σε εκείνον που παρουσιάζεται στην οθόνη της τηλεοράδα. Μια ειδική δύναμη που μαγεύει τους ανθρώπους και επιβάλλει τη δική του θέληση. Κάτι τέτοιο θα είναι. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι περιμένουν έναν σωτήρα. Και όσο περνάνε οι μέρες, όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι κραυγές από γνώσεως και προσδοκίας. Πότε θα βρεθεί κάποιος να τους πετάξει όλους τους άλλους? Και αυτό είναι η προετοιμασία της προσδοκίας του Αντιχρίστου. Οριμάζει μέσα. Πάντου, αν διαβάζετε, θα δείτε ψήγματα ή και μεγαλύτερα κομμάτια σε όλα τα σημεία συναντιόνται. Όσο δεν θα χειροτερεύει η κατάσταση, δεν έχουμε ώρα να επεκταθούμε, τόσο περισσότερο θα αυξάνει η κραυγή αυτή στην ανάγκη κάποιου σωτήρα. Από την άλλη τη μεριά είναι οι φωτισμένοι, οι πληροφορημένοι από τον Λόγο του Θεού, που ξέρουν την εξέλιξη και τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Εμείς δεν περιμένουμε αυτόν που περιμένουν οι άνθρωποι. Όχι. Εμείς ξέρουμε ποιον περιμένουμε. Απλούστατα ψάχνουμε κάθε μέρα τα ίχνη του ερχομένου Κυρίου μας. Βλέπουμε να σχηματίζεται πλήρης η εικόνα με διάφορα ιστορικά γεγονότα τα οποία είναι ήδη γραμμένα μέσα στη βίβλο. Εμείς απλώς κοιτάζουμε τη συναρμολόγησή τους που θα μας δώσουν την πλήρη εικόνα. Και τα όσα λέει ο Λόγος του Θεού, το μοσαϊκό, συμπληρώνεται κάθε μέρα. Ο Κύριος είναι εγγύς. Ο άλλος θα τρέξει να προλάβει, μήπως μπορέσει αυτός, άλλη μια φορά θα αποτύχει όπως και στο παρελθόν, μήπως μπορέσει να αποσπάσει από τον Κύριό μας την εξουσία. Για λίγο θα νομίζει ότι το κέρδισε, όπως νόμιζε ότι κέρδισε την υπόθεση στέλνοντας τον Κύριό μας στον Σταυρό του Γολγοθά. Μετά θα ανακαλύψει ότι έχασε την υπόθεση, διότι έτσι είναι γραμμένο. Ναι, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Δεν ζούμε σε άγνοια. Δεν ζούμε μέσα στο ρεύμα της απελπισίας που καταλαμβάνει τους ανθρώπους. Πώς πάει το δολάριο, πώς πάει το μάρκο, τι γίνεται με την ανεργία, τι γίνεται, πω. Τρομερό. Εμείς όλα αυτά αυτομάτως μεταφράζονται. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Πόσο μου αρέσει το σημείο εδώ αναφοράς που σας διάβασα. Προς τίνα Κύριε θέλομεν υπάγει. Σε ποιον να πάμε Κύριε? Πού? Αν το συνδυάσουμε δεν τόσο όμορφα ταιριάζει με εκείνο του ψαλμοδού. Στον ουρανό δεν έχουμε άλλο. Ένας μόνο υπάρχει. Στη γη υπάρχουν πολλοί. Αλλά τι να τους κάνουμε? Δεν θέλουμε άλλο
παρά μόνο σε.

Την εκλογή μας την κάναμε. Την καρδιά μας την δώσαμε. Ζούμε πλέον μέσα στα χέρια του Κύριου. Περιστάσεις, γεγονότα, ιστορικές εξελίξεις δεν υπάρχουν. Είναι σκιές όλα αυτά. Τα πάντα εξαρτώνται από Αυτόν. Και Αυτός είναι δικός μας. Ωραία το λέει ο Θωμάς. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ο Ιωάννης λέει, και ο φίλος μου, ο αγαπητός. Τέλος, όλα τα έχουμε έχοντας τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Κάθε μέρα που περνάει όλα αυτά επιβεβαιώνονται. Μα είσαστε υπερβολικοί. Έχετε μια δόση λέει αληθείας, αλλά είσαστε υπερβολικοί. Είσαστε φανατικοί. Κλείνετε τα μάτια σας. Έτσι μας λένε. Όχι, ούτε τα κλείνουμε, τα έχουμε ορδάνιστα. Βλέπουμε καθαρά, πολύ καθαρά. Αλλά τα γεγονότα και η εξέλιξη της ζωής είναι τέτοια που μας κάνει να τα πετάμε όλα τα άλλα και να ψάλουμε και να φωνάζουμε «Μου αρκεί μόνον ο Χριστός». Και απορροφημένος από τις εξελίξεις που ζωγονούνται και παληθεύουν μέσα εις τον Λόγον του Θεού, τις καθημερινές εξελίξεις, καμιά φορά συλλαμβάνω τον εαυτό μου από προετοιμασίες κλινικές. Ακούω κάτι άλλο. Θα κάνουμε μια εταιρεία. Πώς θα το πάνε το συμβόλαιο? Βάλε 10-20 χρόνια. Τι λες άνθρωπε? Θα υπάρξουν αυτά τα 10-20 χρόνια? Μα έτσι έλεγαν και παλιά. Μα αυτά που παλιά γίνονται τώρα δεν γίνονται. Τώρα έχουν γίνει πολλά, πολλά, πολλά άλλα πλέον. Και ο ρυθμός των εξελίξεων είναι ταχύτατος. Όλοι δε. Η πνευματική μας διάθεση, πίστη, δεν είναι παρά μια ενατένιση και προσδοκία. Και στα χείλη μας βγαίνει εκείνο που τελειώνει η Αποκάλυψη. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Όταν οι πέτρες φωνάζουν, έτσι δεν λέει ο Κύριός μας, θα φωνάξουν οι πέτρες. Και αυτό το απόσπασμα που σας διάβασα είναι από άνθρωπο μη πιστό, είναι από μια πέτρα. Και όμως και αυτές ακόμα φωνάζουν και λένε την αλήθεια. Το βιβλίο δε της Αποκαλύψεως σήμερα είναι best seller. Γίνεται ταινίες, γίνεται ό,τι θέλεις, μυθιστορήματα, πράγματα. Όλοι μιλούνε για αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί? Διότι ζούμε και μπήκαμε μέσα στην εποχή αυτή. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε. Για εκείνους οι οποίοι τα ακούνε, τα βλέπουν σωστά, τους πληροφορεί το Πνεύμα του Θεού ότι έτσι είναι, αλλά είναι απόξω. Να προσέξουν, να προσέξουν πολύ, να κάνουν το βήμα το οποίο χρειάζεται της εξασφαλίσεως και να πέσουν στην ματωμένη αγκαλιά του Ιησού Χριστού και να παραδώσουν τον εαυτό του, ώστε και αυτοί να μπουν στη στρατιά των λυτρωμένων που ψάλλει εσφάγης και η γόρα σας ημάς, εκπάσεις φιλής και έθνου, όπως το βλέπουμε σε φωτογραφία slides μέσα στο Ευαγγέλιο, στην Αποκάλυψη. Ο Θεός να το χαρίσει εις όλους. Να ψάλουμε τον 154.

Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλινα κρίνης ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον τον λόγο, επίμενε εγκαίρος ακαίρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλίαν. Ποιος είναι απόψε, θα λένε, ποιος μιλάει? Ο καημένα αυτός ο Γρουσούζης, όλο στριμμένα πράγματα λέει, στενάχωρα. Δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλία, αλλά θέλουσι επισωρεύσει εις εαυτούς, εις εαυτού, για το γούστο του, για τον εαυτόν του, διδασκάλους κατά της ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοή. Στόχος ένας. Ωραία πράγματα εδώ. Αλλά μόνο για το αυτή. Γαργαλιζόμενοι την ακοή. Και από μέν της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτού. Εις τους μύθους δε θέλουσι εκτραπεί. Σι δε αγρύπνει εις πάντα. Κακοπάθησον. Με μια τέτοια συμπεριφορά βέβαια μην περιμένεις και καλοπάθησον. Κακοπάθησον. Δεν θα περάσεις και ωραία. Ναι. Κακοπάθησον εργάσει τι έργον Ευαγγελιστού, την διακονίαν μου κάμε πλήρη. Είναι από την Δευτέρα προς Τιμόθεον το τέταρτο κεφάλαιο. Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εκάθιν το έκαστος επί του θρόνου αυτού ενδεδειμένη στολάς εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδο της πύλης της Σαμαρίας, και πάντες οι προφήτες προεφύτευον έμπροσθεν αυτόν, και σε Δεκείας ο Υιός του Χαναανά είχε κάμει σε αυτόν σιδηρά κέρατα και είπε: ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλει κερατήσει τους Συρίους, εωσού συντελέσεις αυτούς. Και πάντες οι προφήτες προεφύτευον ούτω λέγοντες. Και ο μηνυτής, ως της υπήγε να καλέσει τον Μιχαΐαν, είπε προς αυτόν λέγον: ιδού τώρα οι λόγοι των προφητών φανερώνουσι εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι ως ο λόγος ενός εξ εκείνων. Λάλησαν το καλό. Ο δε Μιχαΐας είπε: ζει Κύριος, ότι μη είπε ο Κύριος, τούτο και θέλω λαλήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά των εσχάτων καιρών. Ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο σας εδιάβασα. Κάποτε, αν μας χαρίσει ο καιρό, ο Θεός χρόνων και δύναμη, έχουμε ένα τευχίδιο βγάλει, θα το επεκτείνουμε ώστε να γίνει βιβλίο με περισσότερα στοιχεία. Ένα λέω από αυτά θα είναι και τούτο. Στους έσχατους καιρούς, τα λεγόμενα παιδιά του Θεού, οι πιστοί, δεν θα τους αρέσει η αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά θα επισωρεύσουν διδασκάλους κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας, με μοναδικό σκοπό να περνούν ευχάριστες ώρες. Υπάρχει ένα πορτρέτο με πολλά στοιχεία, όπως λέγαμε προηγουμένως, που συναντάται και επιβεβαιώνει ότι ο καιρός είναι σύντομος. Σημεία επάνω λέει στον ουρανό, οι δυνάμεις του ουρανού σαλευθίσονται. Άμα διαπροσέξει δε εκείνο που το σαλευθίσονται, θα δεις ότι έχει μέσα και ο άνθρωπος τον δάχτυλό του και δημιουργεί τις ανομαλίες. Κάποτε μπορεί να μιλήσουμε γι' αυτό. Στη γη αναστατώσεις, σεισμοί φυσικοί, σεισμοί οικονομικοί, σεισμοί επαναστάσεις και τόσα άλλα. Στις καρδιές μια παγωνιά άνευ προηγουμένου. Στα οικονομικά ακρίβεια, μια χύνηξή του, ένα δινάριο, προχωρούμε ολοταχώς, ανεβαίνουν τα νούμερα, κατεβαίνει η δραχμή προς την κατεύθυνση αυτή. Και στις εκκλησίες σκανδαλισμοί. Πού είναι ο τάδε, πού είναι ο άλλο? Ξέρεις, η αγάπη θα λιγοστέψει, θα παγώσει και θα έρχονται τα δυσάρεστα αυτά αποτελέσματα.
Μεταξύ δε όλων αυτών είναι και τούτο το οποίο σας διάβασα από την επιστολή προς Τιμόθεον την Δευτέρα. Οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να ακούσουν το υγιές Ευαγγέλιο, το πλήρες νόημα του Σταυρού του Χριστού, όχι σαν κάτι έξω από αυτούς, αλλά σαν κάτι μέσα σε αυτούς, μέσα εις την ζωή τους, σαν νόμον ζωής. Θα κυριαρχήσουν οι παλιές εσωτερικές επιθυμίες, οι οποίες όμως θα πάρουν προς τα έξω μία έκφραση, επιθυμίες αρχικές, μία έκφραση θρησκευτική ή ευσεβίας. Και θα τους αρέσουν τα όμορφα, τα νόστιμα, τα ευχάριστα, τα εντυπωσιακά. Πάμε, πάμε. Και ευχαρίστως θα πηγαίνουν και θα τρέχουν και θα μιένουν πολύ. Παναλαμβάνω, το πλήρες νόημα του Σταυρού του Χριστού σαν συμβόλαιο, μέσα στο οποίο εμείς θα πρέπει να ταυτιστούμε με τον Χριστόν τον Εσταυρωμένο, το βίωμα του Σταυρού, μπα, όχι τέτοια πράγματα, θα τα ξέρουμε, άστα, μη μας ενοχλείς με αυτά. Ναι αγαπητοί μου, αυτή θα είναι η κατάσταση που θα επικρατεί μέσα στα πνευματικά πληρώματα των εσχάτων καιρών. Οι άνθρωποι θα θέλουν γαργαλιστικά πράγματα, κνηθόμενοι την ακοή. Κάτι το οποίο θα ικανοποιεί πάλι τη σάρκα, αλλά θα έχει ένα επίχρησμα. Βέβαια υπάρχουν δύο τρόποι κατά τον λόγο του Θεού. Ή οι άμπονες θα επιμείνουν έλεγξον, πρότρεψον, εγκαίρος, ακαίρος, κακοπάθησον. Είναι ο ένας τρόπος αυτός. Ή ο δεύτερος θα προσαρμοστούν προς τις επιθυμίες των πολλών του ακροατηρίου θα λέγαμε και θα λένε πράγματα τα οποία θα είναι ευχάριστα εις αυτόν. Και έτσι θα παρατηρείτε το φαινόμενο στους έσκατους καιρούς να υπάρχουν δύο ειδών προφήτες. Είναι οι προφήτες εκείνοι οι οποίοι θα είναι αρεστοί και θα λένε αρεστά και ευχάριστα πράγματα, θα είναι και οι άλλοι οι οποίοι δεν θα είναι αρεστοί, δεν θα είναι ευχάριστοι και θα αισθάνονται διωγμό, όπως και ο προφήτης Μιχαΐας που σας διάβασα από το Β' Βασιλέα. Οι δύο βασιλιάδες ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν για πόλεμο. Παλιά συνήθεια να ρωτήσουμε, λέει, και τον προφήτη. Προφήτη, είπες, ένα, τι ένα. Εδώ πέρα, λέει, έχουμε, κοίταξε να λέει, στρατιά ολόκληρη προφητών. Μπαπ, μπαίνουν οι προφήτες εκεί γάμο, όλοι. Ο επικεφαλής δε είχε κάνει και μια ωραία σκηνοθεσία, είχε φτιάξει κάτι ωραία κέρατα, τώρα κέρατα ωραία μπορεί να είναι, τέλος πάντων τα είχε βάλει και στο κεφάλι του εκεί και έκανε κάτι κινήσεις εκεί παραστατικές, έτσι θα νικήσετε, θα συντρίψετε. Ο ένας ο βασιλιάς είχε λίγο πνεύμα Θεού μέσα του, τον κοίταζε τούτον εδώ, προφήτης είναι, προφήτης λέει, να δείξε ταυτότητά σου, προφήτης και παλιός μάλιστα, ναι. Δεν μου φαίνεται πολύ σόικος αυτός. Αγαπητοί μου, το ίδιο πράγμα λέει και ο λόγος του Θεού. Εκείνοι οι οποίοι είναι εκ του πνεύματος οσμίζονται και καταλαβαίνουν. Στάσου, στάσου. Δεν είναι αυτά πράγματα καλά, σωστά. Δεν είναι σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Το οσμίζονται. Οι άλλοι όμως είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Δεν του λέει, συνάδελφε, βασιλιάς, βασιλιά. Κανάν άλλον έτσι. Ποιο δεύτερο, παρά κάτι άλλο. Δεν έχει τίποτα. Αχ, λέει, αναστέναξε πρώτα. Είναι και ένας δρουσούζης εκεί μέσα. Αλλά δεν λέει ποτέ καλό. Ποτέ καλό δεν λέει. Έτσι, έτσι, για να δεις, λέει, να τον φωνάξουμε μια στιγμή. Πήγαινε, λέει, φέρτον. Πήγε ο υπασπιστής να τον φέρει και όταν τον βρήκε εκεί κάπου τον είχαν μαντρωμένο σε ένα κρατητήριο εκεί, του λέει, άκουσε, χρυσέ μου, άμα. Πες ένα καλό λόγο. Συμφώνησε μια φορά κι εσύ. Όλοι λένε ναι. Νίκη δρυά μου. Πήγαινε και πες. Με συγχωρείς. Δεν μπορώ να πω. Θα πω εκείνο που ο λόγος του Θεού βάζει μέσα στην καρδιά μου. Εκείνο που ο Θεός μου λέει να πω, ό,τι και αν συμβεί τα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μόνο αυτό ξέρω και μόνο αυτό θα πω. Αλήθεια, πολλοί θα πρέπει να τα προσέξουμε αυτά, διότι είναι χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, των εσχάτων καιρών. Ένα κήρυγμα, μια ομιλία, μια μαρτυρία ή θα είναι από τον Θεό και θα φέρει αγαθά αποτελέσματα ή έτσι νόμιζα κι εγώ, μα δεν βαριέσαι, θα αφήσει ανεπηρέαστο το ακροατήριο. Όχι, θα κάνει
Κακό. Θα θανατώσει όπως τον άρρωστο που του δίνεις ένα φάρμακο που δεν είναι για την αρρώστια του. Όχι του κάνεις καλό, του κάνεις κακό πλέον. Διότι του κόβεις το δικαίωμα, την ευκαιρία να καταφύγει στο σωστό εκείνο φάρμακο. Λέγω, χαρακτηριστικό αυτού του πνεύματος είναι ότι πολλές φορές ακούει κανείς κριτικές. Να λένε, ωραίο κήρυγμα, ένα ωραίο κήρυγμα. Στάσου χρυσέ μου άνθρωπο. Υπάρχει ωραίο άγαλμα. Υπάρχει ωραίος πίνακας, άντε υπάρχει και ωραία γυναίκα. Αλλά κήρυγμα ωραίο, τι εννοείς ωραίο? Μπιχλιμπιδάτο από όλες τις μεριές και λοιπά. Ο λόγος του Θεού λέει είναι μαχαίρι δίσωμο που κόβει και κάνει λουρίδες, λουρίδες τον άνθρωπο. Για να τον ξαναπάρει πάλι στα χέρια του ο Θεός για του πνεύματος και να τον ξαναπλάσει σε ένα καινούριο. Τι μου λες ωραία? Άμα ήταν ωραία, τότε δεν ήταν από τον Θεό. Ήτανε κάτι που απέβλεπε στην ωρεοποίηση της προσφοράς και την ικανοποίηση. Παναλαμβάνω, όποιος διψά και ζητά και κατευθύνεται από το Πνεύμα του Θεού διακρίνει. Όχι, θα πάω κάπου αλλού. Θα πάω εκεί που το Πνεύμα μου αναπαύει, έστω και αν τα λόγια τα οποία λέγονται είναι σκληρά. Μου έκανε εντύπωση, είχε έρθει ένας αδελφός από την Αυστραλία. Πριν τώρα το καλοκαιράκι. Και πήγα, τον βρήκα στο ξενοδοχείο, με ζητούσε επιμόνως. Ήθελε να με δει προσωπικός, να δει το πρόσωπό μου πώς είναι. Απογοητεύτηκε και ησύχασε. Λοιπόν, και ξέρεις μου λέει, ξέρεις λέει, έχουμε εκείνη την κασέτα. Ποια κασέτα? Κασέτες τώρα, τόσα χρόνια φτιάνουμε κασέτες. Έχουμε εκείνη λέει τα σιδερικά του Σαού. Και το θυμήθηκα, ξεχασμένο θέμα που κάποτε το είχαμε κάνει, ομιλία. Μάλιστα το είχα αποβάλει και γραπτό στο σάλπισμα και η Επιτροπή το τροποποίησε. Όχι σιδερικά, βρε αδερφέ. Κάντο η πανοπλία του Σαούλ να είναι ευπρεπισμένο. Ενώ η ουσία ήταν τα σιδερικά του. Και τα ακούμε και τα ακούμε, αλήθεια. Εάν είναι από τον Θεό κάτι, δεν μπορεί παρά θα μένει, θα υπάρχει, θα μιλάει μέσα στις καρδιές. Ενώ τα άλλα τα οποία γίνονται απλώς για να καλύψουν το κενό της ψυχής που πρέπει να το καλύψει το Πνεύμα του Άγια, θα προσφέρουν μια ικανοποίηση προσωρινή, αλλά δεν θα προσφέρουν όμως τη σωτηρία, τη λύτρωση, την δύναμη του Θεού να ανασταίνει καρδιές και πνεύματα. Πρόσεχε Τιμόδε, στους εσχάτους καιρούς πάει ο Τιμόδεος τώρα, πού τόσο Τιμόδε, αλλά γράφτηκαν για μας αυτά. Ω, λέει, θα υπάρχουν άνθρωποι, θα κάνουν εντυπωσιακά. Ο αδελφός Καψάλης, ο αγαπητός, έλεγε, μέχρι λέει ταχυδακτυλουργίες θα βγάζουν λαγούς από μέσα από καπέλα. Εννοεί κάτι ερμηνείες, έτσι μυστήριο. Τι λέει, είναι μέσα αυτό? Δεν είναι μέσα, το βγάζει αυτό, το βγάζει. Λέγω, ναι, και άλλα πράγματα, ωραία, περάσαμε, ωραία, τι ωραία. Ωραία, ωραία. Έκλαψες το βράδυ, γιατί να κλάψω? Πόνεσες, γιατί να πόνεσαι? Δεν ήταν λόγος του Θεού. Άμα είναι από τον Θεό, φέρνει πόνο, δάκρυα, μετάνοια, συντριβή. Καθαρισμό και αγιασμό και δοξάλου και επιβεβαίωση του Λόγου του Θεού μέσα στις καρδιές. Ζούμε και περνάμε δύσκολους καιρούς, χαλεπούς καιρούς όπως λέει. Είναι ανάγκη να είμαστε σε επαγρύπνηση με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που ο Λόγος του Θεού μας δίδει. Για όσους θέλουν βέβαια, για όσους δεν θέλουν αλλά θέλουν απλώς όμορφα, ευχάριστα, και για αυτούς θα υπάρχει η μερίδα αυτή. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Η χοροδία σάλει τον δεύτερο ύμνο της ημέρας.

0: Για ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Ο καιρός είναι εγγύς. Τα δεινά τα οποία επισορεύονται στην ανθρωπότητα δεν μπορεί παρά κάποτε θα φτάσουν πια στο τέλος. Τότε θα σημαίνει η ώρα του Κυρίου μας που περιμένουμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι απέρριψαν τον Χριστό δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Θέλουν κι αυτοί σωτήρα, αλλά τον θέλουν με τον τρόπο το δικό τους. Ο σωτήρας ήρθε και θα ξανάρθει. Ήδη έχει κλέψει τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας και του ανήκουμε και μας ανήκει. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο. Μην επηρεαστούμε από τα ρεύματα και τα πνεύματα του κόσμου. Αυτά τα οποία τόσο σαφώς περιγράφονται μέσα εις τον Λόγον σου τον Άγιο. Κάθε μαρτυρία η οποία δίδεται, κάθε προσφορά, είτε προφορική, είτε έντυπη, με οποιοδήποτε τρόπο, μουσική, σοι ο Θεός, ο Κύριε, να τη συστήσεις μέσα εις τις καρδιές για την δόξα του ονόματος σου και μόνον, διότι τότε όταν δοξάζεις εσύ, έχουμε και εμείς χαρά, ειρήνη και αγαλία. Όλη την εβδομάδα αυτή, ανάλαβε μας εξ ολοκλήρου την εργασία μας, το βιοποριστικό μας επάγγελμα, την οικογένειά μας, τα προβλήματά μας, Κύριε, που δεν υπάρχουν αφού έχουμε Εσένα τον Θεόν μας, ειρήνη, γαλήνη και ανάπαυση και πνεύμα προσδοκίας προς Εσένα. Ω Κύριε, δοξασμένο ας είναι το όνομά Σου το Άγιο. Βεβαίωσε τα λόγια αυτά στις καρδιές μας, ό,τι ήταν από Σένα τον Θεόν και δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε Σένα Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ενθυμούμενη εκείνη την φράση του Μωυσή, «Αν Κύριε δεν έρθεις μαζί μας και αν δεν προπορευθείς του στρατοπέδου, δεν θα φύγουμε από εδώ, θα μείνουμε σε αυτόν τον τόπο». Πάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια γίνεται το ξεκίνημα της βραδιάς μας. Ένα ξεκίνημα προς δόξαν σου. Αμήν. Θέλετε, ανοίξτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άλφα, Κορινθίους, Δέλτα. Μη φανταστείτε ότι είμαι κανένα θερίον του κόσμου, λέει ο Παύλος. Μη φανταστείτε πως είμαι κανένας ελέφαντας, τρομακτικού πράγμα. Α, τι πάρα. Ένας άνθρωπος είμαι. Άρρωστος, γέροντας, ταλαιπωρημένος. Σέρνω μαζί μου τις αδυναμίες ανθρώπινες, αλλά νικηφόρα η Χριστό Ιησού. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει, έτσι, όταν μας βλέπει να μας θεωρεί κάθε άνθρωπος. Πώς, ως υπηρέτας του Χριστού. Φανταστείτε τίποτα μεγάλο και τρομερό. Ας υπηρέτη του Χριστού. Και τι άλλο. Οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Τι σημαίνει οικονόμος. Οικονόμος πρέπει να πει. Είσαι σε ένα μεγάλο αρχοντικό. Οικονόμος. Δεν δικάζω. Ξέρεις που είναι τα σερβίτσια, ξέρεις που είναι τα πιάτα, ξέρεις που είναι οι αποθήκες. Πας εκεί πέρα, δίνεις στους ανθρώπους, στους υπαλλήλους, στους εργάτες, οικονόμως, δεν είναι δικά σου πράγματα. Έχεις υγεία, οικονόμως. Και ο Θεός σου εχάρισε και 15 δεκάρες. Δεν είναι δικές σου. Είσαι οικονόμως αυτών των ολίγων δραχμών. Ο Κύριος θα έρθει να σου πει, σου δώσα 15 δραχμές. Μάλιστα, τι ξέρω. Λέει, 3 δραχμές για τα μαλλιά μου, 2 δραχμές για την βούρτσα, λέει 5. 3 δραχμές πηγαίνει στα παπούτσια μου, 8. Αγόρασε και ένα ζευγάρι κορδόνια, λέει 13 και ένα γλυφιτσούρι. Τι πράγματα. Λέει, γι' αυτό σου δώσα 15 δραχμές. Και γλυφιτσούρι. Ένα οικονόμος, λέει, κακό οικονόμος. Και ήρχισε να τύπτει τους δούλους και τα σπεδίσκας. Ένα δόλιο αφεντικό εσύ. Τι κάνεις. Τι σου πείτε κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν έχεις δικό σου. Τίποτα δεν εννοώ να έχω δικό μου. Είμεθα οικονόμη των μυστηρίων του Θεού. Το πιο πέρα πρέπει ο καθένας να γυρεύει μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί πιστός. Το πιο λίγο που για μένα ζητώ είναι να ανακριθώ από σας ή ακόμα και από ανθρώπινη κρίση. Αλλά ούτε ανακρίνω τον εαυτό μου εμαυτόν. Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα. Μην νομίσετε όμως με αυτό πως δικαιώθηκα. Όχι. Γιατί ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Συνεπώς, μη καταδικάσετε κανένα πράγμα, κανένα άνθρωπο, βλέπετε, κυρίως λέει μηδέν, δεν λέει μηδένα άνθρωπον. Μηδέν συμβάν, αντικείμενον, σκέψην, γεγονός το οποίο βλέπετε. Δεν θα το δικάσετε. Προκαιρού, μέχρι πότε δηλαδή, έως ανέλθει ο Κύριος, ο οποίος Κύριος και θα φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Και τότε ο έπαινος θα γίνει στον καθένα χωριστά από τον Ιερμα το Άγιον, γράφει στη γνωστή επιστολή. Τι να σας πω. Μου έχετε πρίξει το σηκώτη, τους λέει. Γιατί ενώ με τόσα πράγματα που ξέρετε, με τόσα που μάθατε, τόσα χρόνια που ακούτε, έπρεπε να είσαστε δάσκαλοι, με αναγκάζεται να σας γράφω και να σας λέω πράγματα που τα λένε στα μωρά. Να σας ποτίσω μεγάλο. Τώρα ένας μεγάλος άντρας που δουλεύει όλη μέρα στον αγρό να τον ποτίζεις μεγάλα, θέλει 6 κουβάδες γάλα. Δεν φταίω εγώ. Εσείς φταίτε. Γιατί? Για τον καιρό που πέρασε δάσκαλοι έπρεπε να σας. Την πρώτη ώρα του Σαββάτου. Εδώ και αρκετά χρόνια. Είπαμε, συμφωνήσαμε, λίγοι στην αρχή, ο Κύριος έστειλε κι άλλες ψυχούλες, δοξασμένο το όνομά του. Τι συμφωνήσαμε? Να λέμε την αλήθεια. Να λέμε την αλήθεια. Καιρό, μια περίπτωση γνωρίζω, ενός κυρίου υψηλής κοινωνικής τάξεως, ο οποίος πεθαίνει από καρκίνο σε ένα νοσοκομείο και το ξέρει ένας μακρινός συγγενής, όχι εκ των οικείων. Η γυναίκα του δεν ξέρει τίποτα, τα παιδιά του δεν ξέρουν τίποτα. Ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα και διερωτάται, λέει, τι να κάνω. Τι να κάνω. Αν το πεις. Όσο λίγο φως και να έχει ο άνθρωπος αυτό, μπορεί να έχει υποχρεώσεις. Μπορεί να του χρωστάνε. Μπορεί να χρωστάει. Μπορεί να έχει τακτοποιήσει του λογαριασμού. Μπορεί να θέλει να ρυθμίσει ορισμένα πραγματάκια. Πρέπει να ρυθμιστούν αυτά τα πράγματα. Έτσι, κάθε Σάββατο την πρώτη ώρα, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, λέμε Μαρία την αλήθεια όσο μπορούμε. Και απόψε θα πούμε την αλήθεια σε αυτό το κομμάτι. Αγαπητοί, θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί χωρίς να είναι ψέμα, χωρίς να είναι αναλήθεια ή να αποτελεί σφάλμα, όμως δεν υπήρξε η απόλυτος αλήθεια. Ως προς ποιο σημείο? Λέμε σε μια καρδιά, αυτό να μην το πεις. Σε άλλον λέμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήθελες να αγοράσεις μία γραβάτα. Σας έχω ξαναπεί ότι το μυαλό του ανθρώπου, το μυαλό του ανθρώπου, είναι μικρά μικρά πετσάκια. Εδώ χαλάνε τα τάγκς που έχουν κάτι τόσο μεγάλα. Έτσι και το μυαλό του ανθρώπου χαλάει κάπου κάπου. Τα σίδερα χαλάνε, το μυαλό να μην χαλάσει. Και τι συνέλαβαν οι άνδρες στην απόλυτη εξυπνάδα τους? Ότι αν κρεμάσουν ένα κομμάτι πανί από το λαιμό τους, αυτό τους προσθέτει αξιοπρέπεια. Το πιάσανε λοιπόν και το κοπάνισανε το δω. Να. Λέγω, θέλεις να πάρεις μια γραβάτα. Γιατί? Αφού είναι αξιοπρέπεια, πάρτε. Τώρα άνθρωπος, γέρος στην ηλικία μου. Πήγες και πήρες μια γραβάτα με μια μούτσα. Γύρω από τη μούτζα είχε δύο φινίκια και απάνω από το ένα φινίκι κρεμόταν ένα πιθηκάκι. Ρε καλέ μου άνθρωπε, ρε καλέ μου άνθρωπε, ρε 60 χρονών άνθρωπος, έπρεπε να πάρεις μια γραβάτα. Πάρτινε τη δόλια, που τη βρήκες ρε παιδί μου, το τη δω με τη μούτζα. Πάει, σε παρακαλώ πολύ. Ή τώρα που την αγόρασα την παίρνει πίσω. Πάρε 30 δαχνάζω τεράκι. Βάλε ένα στυπόχαρτο καλύτερα, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Δεν πάει. Αυτό όμως, αγαπητοί μου, ήτανε σφάλμα. Του λες του αλουνού. Για κάτω. Εσένα, σε ενδιαφέρει ποιος αραβωνιάστηκε? Τσου. Σε ενδιαφέρει γιατί αραβωνιάστηκε? Λέει όχι. Ρε καλέ μου άνθρωπε, τους τελευταίους 6 μήνες, 6 ώρες υπερορίες την ημέρα κάνεις, ας τα ανθρωπάκια παραβωνιαστήκανε. Τι σε νοιάζει? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σταμάτα τη γλώσσα σου, μπας και τη δαγκώσεις και δηλητηριαστείς. Σταμάτα. Αυτό που του είπες, αυτό που την συμβουλή που του έδωκες, αυτό είναι σφάλμα. Και ξέρετε από πού συν της άλλης Απόστολε αποδεικνύεται ότι είναι σφάλμα? Στο ότι η ψυχή όταν πρόκειται να αγοράσει γραβάτα, ξαναπαίρνει γραβάτα, όχι με μούτζα, αυτή τη φορά με ένα πόδι. Είναι κάτι, μια ομολάστιχα είδα, που είναι ένα ποδαράκι και τις πουλάνε εκεί πέρα και σβήνουν τα παιδάκια. Σαν κοριτσάκι τα είδα, μικρό. Καημένη Χλόη. Και σβήνουν με ένα ποδαράκι. Πού το βρήκες, άφησες τη μούτζα και έβαλες ένα πέλμα. Και αντί τώρα να κουτσομπολεύει την μνηστία, κουτσομπολεύει ένα γάμο. Λέει, δεν μου πεις για μνηστία. Πού να το πιάσω, θα πιάνες την άλλη σελίδα. Και γυρίζει σελίδες. Αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται περί εσφαλμένης μορφής συμβουλών. Πρόκειται περί λανθασμένου δρόμου σκέψεων. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει κάτι, ας το προσέξω. Το λέει για μένα. Θα έρθει μία μέρα όπου ο Κύριος, θα έρθει ο καιρός όπου ο ίδιος ο Κύριος θα φέρει εις φως τα κρυπτά του σκότους. Αυτό άλλοτε θα το μιλήσουμε. Προσέξτε. Και θα φανερώσει τα σβούλα των καρδιών. Τι σημαίνει φανερώνω? Από το ρήμα φαίνω, το οποίο σημαίνει φωτίζω, φέγγω, ρίπτω φως. Θα έρθει μία ημέρα όπου ο Ιησούς Χριστός με εκείνο το φαναράκι που έχουν, θα κάνει μία έτσι και θα φωτίσει τις βουλές μας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πού είναι το λάθος που κάνουμε? Τι συμβαίνει με την γραβάτα και με το στόμα το οποίο έπιασε παντρεμένους και αραβόνιασε και αραβωνιασμένους τους πάντρεψε? Πού είναι το λάθος? Στο ότι επήραμε, νομίσαμε, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τη γλώσσα. Να αλλάξουμε το μάτι. Να αλλάξουμε το αυτί. Να αλλάξουμε το χέρι. Γι' αυτό βλέπετε στον κόσμο τι συμβαίνει. Ενώ κανένας μας δεν πρέπει να σταθεί έξω της μεγάλης πραγματικότητας και της αληθείας ότι όλοι γνωρίζουν το καλό. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν το ξέρει κανείς το καλό. Και απορρισβάγε, δεν το έκαμε, λέει, το καλό. Έρχεται το σχολείο. Δεν μπορεί να πει ότι το σχολείο, λέει κανένα δάσκαλο, ατυχεί ποτέ στα παιδιά. Κλέψε. Δεν του λέει τέτοια πράγματα. Μεγαλώνει το παιδί. Δεν του λέει κανεί κλέψε. Και το σπίτι του δεν μπορεί να το πει. Δεν μιλώ περί εξαιρέσεων αθλειότητο. Ο γενικό μέσο όρο των συντριπτικών ποσοστών των σπιτιών φέρονται καλά στα παιδιά του και του δίνουν καλέ συμβουλέ. Έρχεται η κοινωνία η οποία όχι μόνο δεν ευνοεί, αλλά κόβει πόδια και στείνει στον τοίχο και του φεγγίζει. Παρά τα αυτά, τίποτα δεν γίνεται προς βελτίωση. Πού πρέπει να αποδοθεί? Είναι ίσως ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια. Κάπου ο Λόγος του Θεού θα πει σε μια προσευχή: Κύριε, βοήθησέ με, δώσ' μου καρδίαν θέλουσαν. Το πρόβλημά μας δεν είναι το στόμα, δεν είναι η γλώσσα. Το πρόβλημά μας είναι η βούλη. Το πρόβλημά μας είναι η καρδιά μας. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να αλλάξει τη γλώσσα. Ήρθε να αλλάξει την καρδιά. Πώς φαντάζεστε πώς φαντάζεται η αντίληψη η θεολογούσα το θέμα. Δύο βασικές αντιλήψεις υπάρχουν. Μία βασικά υπήρχε η λεγόμενη θεολογική μεθοδιστική αντίληψη, η οποία λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός αλλάζει την βούληση. Έχει γραφικά ερίσματα αυτή η θέση. Υπερμέτρως υποστηρίχτηκε και η θεολογία της αναγεννήσεως στάθηκε για αιώνες απάνω σε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Μέχρι των ημερών του Κωνσταντίνου Μεταλλινού, ο οποίος σε μια σειρά άρθρων του έτους περίπου 52-53 επί του αντικειμένου αυτού στο σάλπισμα διετύπωσε μια νέα αντίληψη, μια νέα άποψη, μια θέση η οποία γένετο δεκτή από όλη την θεολογία της Δύσεως, από όσες πληροφορίες έχουμε τουλάχιστον από γερμανικής πλευράς. Ποια είναι η θέση του Κωνσταντίνου Μεταλλινού? Με λόγια δικά μου, θέλω να τη φανταστείτε την καρδιά του ανθρώπου σαν ένα σακούλι γεμάτο άμμο. Η πρώτη αντίληψη λέγει ότι σωτηρία σημαίνει να πάρεις την άμμο αυτή, να πάρεις το σακούλι από τα δύο αυτιά, όπως τα λένε, όπως είναι έτσι, να το γυρίσεις ανάποδα και να το αδειάσεις. Και το Πνεύμα του Θεού θα το γεμίσει. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός λέγει ότι σωτηρία είναι η απαρχή εν δυνάμει Αγίου Πνεύματος. Μία απαρχή η οποία γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ότι μόλις δεις το σακούλι με τον άμμο στην σωτηρία σου λες, Κύριε, τι πράγμα είναι τούτο? Ένα σακούλι με φίδια. Και ο Θεός αργά και σταθερά σου αδειάζει αυτό το σακούλι κατά των λόγων της ελευθερίας σου και της επικλήσεώς του και εις την θέση του βάζει την βουλήν την δική του. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που είναι 1/3, 2/3, 3/3. Για να φέρει το 1/30, το 1/60, το 1/100. Είναι περίπου κάτι που πριν 5 χρόνια, σε μια σειρά από Σάββατα, ξανά την πρώτη ώρα, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει επάνω στο κεφαλαιόδες εκείνο θέμα, κατά πόσον ο Θεός μετά την σωτηριακή βεβαιότητα αλλάσει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Και είχαμε πει την αντίληψη του Κώστα Μεταλλινού ότι δεν μπορούμε να πούμε ούτε ναι, ούτε όχι. Δεν μπορούμε να λάβουμε θέση στο ερώτημα εάν αλλάξει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός αλλάζει τα κομμάτια εκείνα του χαρακτήρος μας, τα οποία εμείς ενώπιον του καταδικάσαμε. Πάνω ότι δεν καταδικάζεις, πώς να το αλλάξει? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είτο τσιγκούνης. Μετά την επιστροφή του, την τσιγκουνιά του την ονομάζει οικονομία. Είμαι λέει οικονόμος, λέει, δεν είμαι λέει σπάταλος. Είμαι οικονόμος, λέει, δεν είμαι τσιγκούνης, είμαι οικονόμος. Λέει το ίδιο πράγμα με άλλες λέξεις. Αυτού του ανθρώπου δεν θα το αλλάξει ποτέ αυτό το τμήμα ο Θεός. Μη δυνάμενος να επέμβει στην σφαίρα της ελευθερίας του, διότι ο ίδιος ουδέποτε δεν το... Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φυγόπονος. Φυγόπονος. Εκείνο που λέμε τεμπέλης. Μετά την επιστροφή του είναι ο ίδιος. Αλλά αυτή τη φορά λέει, λέει, σαν πως θα μείνουμε 2.000 χρόνια εδώ πέρα να δουλέψουμε. Εδώ σαν τα σπουργίτια θα ζήσουμε, λέει, θα ζήσουμε, ξέρω εγώ, σαν τα μελίσια, σαν τα μερμήγκια. Και έχει δε και στοιχεία στα οποία στηρίζεται. Είναι ο ίδιος όμως, όπως ήταν χθες. Τώρα απλώς δικαιολογεί και καλύπτει με πνευματικό κάλυμα εκείνο το οποίο όντως είναι καταδικαστέως. Ένα πνευματικό άνθρωπο σε μια σοβαρή έμπορης δεν επιτρέπεται να της πεις μιλές διαρκώς ανοησίες. Δεν στέκει σε ένα πνευματικό άνθρωπο, λέει συνεχώς ανοησίες. Άλλο πρέπει με σεμνότητα, με συνέπεια και με σοβαρότητα να πεις στην ψυχούλα. Άρα, για κάτι. Αυτό το οποίο είπες είναι βουλή του Θεού.
2: Ο Θεός βούλεται
1: κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Ας μείνουμε σωρισμένα απλά γεμάτεων σε ένα-ένα από τα νερατζία μιας άγριας νερατζίας. Να κολλήσουμε από ένα χαρτάκι απάνω και να γράψουμε πορτοκάλι, πορτοκάλι, μανταρίνι, μανταρίνι, πορτοκάλι.
1: Έτσι δεν γίνονται τα πορτοκάλια. Είναι ανάγκη να αλλάξει το δέντρο. Και όταν αλλάξει το δέντρο, αυτομάτως θα αλλάξουν και οι καρδιές. Είναι θέμα θελούσης. Νομίζω πως η προσευχή μας, νομίζω πως η ανάγκη μας, μιλάω πάντοτε προσωπικά. Θα πρέπει, έλα να ψάξουμε τώρα καλά στην καρδιά μου. Τι μία, ειλικρινά, και όπως είναι η καρδιά, όπως είναι το σακούλι να το πάρουμε από κάτω, από τα αυτάκια του και πάμε σε αυτό το τραπέζι να τα πλώσουμε έτσι. Κύριε, λέει, μολυβάκι του και λέει, πέταξα. Εσύ μόλις το ρίξει κάτω, ο Κύριος κάνεις έτσι. Και το έχω αγοράσει αυτό και είχα ξοδέψει γι' αυτό 18 χρόνια ήταν να το μάθω αυτό το πράγμα. Αμάν. Και το ξανακοιτάς και το ξαναβλέπεις και το κοιτάς και στα μάτια και σου λέει, δεν μου είπες να διαλέξω, δεν μου είπες να καθαρίσω. Αυτό θα φύγει. Ο παλιόφιλος, είμαστε χρόνια φίλοι. Δεν μπορεί να γίνει. Άφησέ με να σου βάλω βουλές δικές μου μες στην καρδιά σου. Η ζωή μας πάσχει από την έλλειψη και η τραγική συνέπεια. Θα έρθει κάποια μέρα ο Θεός και θα ρίξει το φως του εν Χριστώ Ιησού επάνω στις βουλές της καρδιάς μας. Ξέρετε δε αυτό θα γίνει ενώπιον του Πατρός, του Πνεύματος, των Αγίων Αγγέλων και όλης της Εκκλησίας. Τώρα με ποιον παίζω. Λίγο ακόμα, γιατί παίζω. Θα θέλατε απόψε, αγαπητοί μου, πειραματικά ο καθένας μας κατ' ενώπιον της παρουσίας του Χριστού, σαν να σου να μόνος σου σε όλη την ύπαρξη, σύ και ο Χριστός. Είχα ακούσει πριν πολλά χρόνια κάτι που μου άρεσε. Σαν νησιώτης το νιώθω. Όταν το καλοκαίρι, λέει, κάνεις μια βόλτα στην παραλία ή στην αμμουδιά
2: και έχει φεγγάρι, καθώς το φεγγάρι πέφτει απάνω στη θάλασσα και περπατάς, το φεγγάρι έρχεται μαζί σου. Περπατάς εσύ και αυτή η φωτεινή δέσμη έρχεται μαζί σου. Αν οι χίλιοι άνθρωποι είναι στη σειρά και στην ουρά και οι χίλιοι άνθρωποι βλέπουν την δέσμη από το φως του φεγγαριού, όπου πάνε, όσο προχωρούν, να είναι μαζί τους. Είναι η ίδια ακριβώς εικόνα με τον Κύριο. Είναι όλος απόψε ο Ιησούς Χριστός, μα όλος δικό σου. Μόνο πες ότι ήρθε για σένα, για κανέναν άλλον. Και ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο πλάσμα στον κόσμο και στην ύπαρξη εκτός από σένα. Και έτσι με μια απόλυτη ειλικρίνεια, με μια απόλυτη αναγκαιότητα, όπως στέκεσαι και στέκομαι μπροστά στο γιατρό για να του πεις πάσαν την αλήθεια. Κύριε, μήπως ακόμα κρατάω βουλές δικές μου? Και αυτές οι ανθρώπινες οι βουλές, αυτές οι τα ανθρώπινα αυτά κατάλοιπα, ξέρετε που οδηγούν? Αυτά τα κατάλοιπα οδηγούν εις το τρομακτικό εκείνο διχασμό, ο οποίος τελικό σπάει τα νεύρα, χάνει τον ύπνο και οδηγεί στις γνωστές νευροπάθειες. Άλλη να είναι η βουλή. Μόλις την βλέπεις να ανεβαίνει η βουλή απάνω, να την πιάνεις, να τη στραμπουλάς. Και να είναι άλλη η βούληση της καρδιάς και άλλη η έκφραση των χιλέων. Άλλο να θέλει η καρδιά και αλλού να πηγαίνουν τα πόδια. Αυτό διασπά την προσωπικότητα. Όταν η καρδιά θέλει και τα χείλη θέλουν. Όταν η καρδιά θέλει και τα πόδια θέλουν. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ευλογημένο από μια συμπορία της καρδιάς και της ζωής. Είμαστε σε μια άλλη συνάθρηση. Πόσο κάνουμε τα μικρά τα παιδιά εμείς ψεύτες και τους δημιουργούμε την υποδομή για να γίνουν άνθρωποι απλοί. Θα έχετε παρατηρήσει τα μικρά τα παιδιά πόσο είναι ειλικρινή. Θα πας σε ένα σπίτι και μόλις θα πας στο σπίτι ρωτάει το παιδί, ποιος είναι? Είναι ο κύριος Χ. Του λέει, «Α, εσύ είσαι ο κύριος Χ, ο καμπούρης». Παγώνει η μάνα, παγώνει ο πατέρας. Και γυρίζει το καλημέρα και λέει, «Γιατί, στο σπίτι δεν λέτε, δεν μου είπατε ότι θα πάμε στο θείο τον καμπούρη?» Της χαμογελάς, τι να πεις, τι να κάνεις. Το παιδί είναι έκπληκτο με τα ματάκια του τόσο και σου λέει, «Αφού το λέτε στο σπίτι έτσι, γιατί?» Βλέπετε, του παιδιού τα χείλη εκκινήθηκαν κατά το περιεχόμενο της καρδούλας. Όταν θέλει το παιδί κάτι, το λέει. Όταν αισθανθεί μια ανάγκη, φωναχτά τη λέει. Και λες, «Μας ρεζίλεψες». Και το καημενούλι κοιτάζει. «Σας ρεζίλεψε». Πόσες φορές πήγατε και πήγες σε ξένο σπίτι και είπε, «Πεινάω». Και ξέρεις, τα παίρνουν τα παιδιά, ας πούμε, κάτι φιόγκους, κάτι γραβατάκια στη σάλα εκεί πέρα και μόλις περάσουν τα γλυκά, κοιτάζει αυτόν, «Θέλω κι άλλο». Θέλεις κι άλλο, δηλαδή. Και του λες, «Δεν πρέπει, δεν είπαμε στα ξένα σπίτια να μην θέλεις κι άλλο». Και το καημένο λέει, «Μα αφού θέλω, τι μπορεί να κάνουμε», λέει. «Διαγωνισμού ψέματος θα κάνουμε εδώ πέρα, αφού θέλει». Και έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά και έτσι τα αναγκάζουμε. Άλλα να θέλουν, άλλα να λένε. Άλλα να βουλούνται, αλλιώς να εκφράζονται. Το παιδί του Θεού. Στην βασική εκείνη αρχή που είπαμε. Στην θεωρητική κάτωψη του θέματος, όπως ο Κώστας Μεταλλινός κατά αποκάλυψη πνεύματος την τοποθέτησε. Θα ήταν μια ειδική ευλογία απόψε. Για μένα. σε μια γλυκιά συζήτηση με τον ίδιο τον Κύριο. Να μπορούμε να του πούμε: Κύριε, από απόψε, οι βουλές σου και δικές μου. Είναι δύσκολο. Αλλά για σένα, όχι ακατόρθωτο. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος στέκει επακριβώς σε αυτή την ευλογητή θέση. Η καρδιά, το στόμα, το χέρι, το πόδι, το αυτί, η θέληση, η έκφραση, οι πράξεις, οι ενέργειες να πηγαίνουν όλα μαζί. Κύριε, δώσ' μου καρδίαν θέλουσαν. Απόψε ο Κύριος θέλει αυτό το πράγμα για μένα. Από απόψε ο Κύριος θέλει να αρχίσει μαζί σου. Ξέρω πως δεν είσαι ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Και ξέρω πως η καρδιά σου πολλές φορές άλλα θέλει. Και το μάτι άλλα ποθεί. Ας τα συντονίσουμε. Ας αφήσουμε τον Κύριο να αδειάσει. Γιατί αν δεν αδειάσει προηγουμένως, δεν υπάρχει χώρος για να γιομίσει. Ο Κύριος απόψε θέλει μια καινούρια απαρχή. Πες το ξεκίνημα. Πες το πρόσθετη ευλογία. Πες το απόφαση αγιασμού. Πες το ανάγκη. Η καρδιά μας, εν Χριστώ Ιησού, να βούλεται τις βουλές του Θεού. Ό,τι υπόθηκε ήταν δικό σας. Τοποθέτησε το ορθά και σωστά. Σχολιάζοντας το και βγάζοντας δόξα για το πρόβλημα, ήθελαν απόψε καρδιές που θα γονατίσουν στο σπίτι τους. Θα γυρίσουν σελίδα στη ζωή τους. Θα σου δώσουν το χέρι τους. Κράτησε το σφιχτά σε κάποιους καινούργιους δρόμους. Σε μια καινούργια αλήθεια. Σε μια ζωή ευλογίας. Το θέλημά σου στις καρδιές μας. Η βουλή σου στη ζωή μας. Σε μια συντονισμένη μορφή ενεργίας. Βουλήσεως και άγιας εκφράσεως.

αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και ενώ ευλόγη αυτούς, απεχωρίστη από αυτούς. Και εφέρετο άνω, ανεφέρετο εις τον ουρανό. Ο Ιησούς Χριστός επήρε τους δικούς του και τους ευλόγησε. Τι πιο δυνατό, μεγάλο, αληθινό, ευλογημένο, τι πιο γεμάτο αλήθεια και ζωή κομματάκι από αυτό.

0: Και μια ψυχή θα μπορούσε να πει, και αυτός τους ευλόγησε ο Θεός, να προσευχηθούμε να μας ευλογήσει και εμάς. Ο Ιησούς Χριστός στάθηκε δίπλα τους, τους ευλόγησε, ύψωσε τα χεράκια του, τα τρυπημένα και τα δυνατά χέρια, και τους ευλόγησε. Να προσευχηθούμε, να μας ευλογήσει και εμάς. Και έχω ακούσει κηρύγματα ότι είναι υπόσχεση του Θεού και να πιστεύεις στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό είναι αλήθεια όλα. Και ότι, να, όπως αυτούς ευλόγησε, κάθε ψυχή ο Χριστός την ευλογεί. Εδώ είναι η πλάνη. Ειδικότερα από εδώ αρχίζει η πλάνη. Γιατί η ψυχή δεν ευλογείται. Δεν μπορεί να ευλογηθεί. Θα πούμε γιατί. Και καθώς η ψυχή ούτε ευλογείται, ούτε είναι δυνατόν να ευλογηθεί η ψυχούλα, δεν είναι παιδιά Θεός να μας ευλογήσει. Έτσι διαβάζει. Όλα αυτά και στον άμβολο. Δεν είμαστε. Αυτός δεν τους ευλόγησε. Δεν είμαστε. Εμένα γιατί δεν με ευλογεί. Και έρχεται ο πρώτος τυχόν και λέει, δεν σε ευλογεί διότι δεν έλαβες, δεν έχαμες, δεν ελάτησες, δεν. Γι' αυτό δεν ευλογείσαι. Κάνε αυτό και θα ευλογηθείς. Ξέρετε πόσος κόσμος έχει μείνει στο δείπνο του Κυρίου για να ευλογηθεί. Του λείπε κάτι, δεν πήγαινε καλά. Και τελικά δεν ευλογήθηκε η ψυχή. Γιατί δεν μπορούσε να ευλογηθεί η ψυχή. Σαν ένα παιδάκι της τρίτης δημοτικού. Πάρτε το, λέει, θέμα προσευχή σας παρακαλώ πολύ, λέει, να μπει στο Πολυτεχνείο. Ποιο παιδί, λέει, το παιδάκι αυτό, λέει. Δεν είναι υπόσχεση. Είναι. Αλλά που τη βάζεις τώρα τότε την υπόσχεση. Εδώ δεν τη ευλογήσει ο Θεός. Είναι. Και το αυτό παιδί, λέει, δεν πρέπει να το ευλογήσει. Μπορεί να κάνει θαύματα ο Θεός, λέει, κυρία, ή δεν μπορεί να κάνει. Τι δόξασμένο το όνομά του μπορεί να κάνει. Εσύ είναι γιατί ποιος είσαι και εμποδίζεις το χέρι του Θεού, το παιδί να το βάλει, λέει, στη σχολή χημικών μηχανικών. Δεν μπορεί να τα απαντήσεις. Χαμογελάς και κρύο, παγωνιά και πολύ κρύο. Λέει μου ξεφεύγει, είδες, λέει, μπορεί να χιονίσει, λέει κιόλας. Τι άλλο να του πεις. Γιατί δεν γίνεται, αγαπητοί. Δεν δούμε εδώ τι λέει εδώ για την Επιφανία. Έτσι έκανε ο Ιησούς Χριστός ξαφνικά να σε δω, λέει. Όχι εσείς, λέει, από εδώ, όχι εσείς από εδώ, λέει, πάμε εδώ στην Επιφανία να σας ευλογήσω. Έγινε. Αυτό το τελευταίο κομματάκι παίρνω, ελάτε να ευλογήσω. Αγαπητοί μου, εάν ανοίξουμε Ιωάννη Ιώτα Αλφα, μα διαβάσω το εδάφιο 18 Ιωάννου Ιώτα Αλφα 1 και 18, εκεί θα δούμε την εξιστόρηση της Αναστάσεως. Βλέπετε, σε μια ιστορική διαδρομή θα μπορούσαμε να πούμε, η λέξη Επιφανία, ώστε αν θέλουμε σίδα, αν θέλουμε να σχηματίσουμε μια αλυσίδα με κρίκους, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ρωτήσουμε ο καθένας τη ζωή μας. Πρώτον, αδελφούλα μου, με πολύ αγάπη στο λέω, σε ξέρεις, υπάρχει η Επιφανία της Αναστάσεως στη ζωή σου? Όχι. Μεταξύ μας σε ρωτάω, δηλαδή, το δημοτικό το έβγαλες? Λέει, όχι ακόμα, λέει, το παιδί, λέει, εξυπνότατο όμως, λέει. Είναι στην τρίτη δημοτικού, αλλά εξυπνότατο. Ρε παιδί, ας αρχίσουμε σωστά τώρα. Είναι δυνατόν τρίτη δημοτικού το παιδί να μπει στο Πολυτεχνείο? Πρέπει να καροτσάκι από πίσω από τη σελίδα βιβλία του. Μωρό είναι αυτό. Εντάξει, να βγάλει το δημοτικό. Λέει τίποτα. Εδώ έτσι λέει, αγαπητοί μου, ότι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να συμβεί στη ζωή μας, στην αλυσίδα που ονομάζεται Επιφανία, το πρώτο πραγματάκι που θα συμβεί είναι
1: η Ανάσταση.
0: Θα δεχθείς πως ήσουν μια νεκρή ύπαρξη εξαιτίας της αμαρτίας και η αμαρτία αυτή σε οδηγεί

οδήγησε στο θάνατο και τον τάφο. Και ότι κάποια μέρα ο Ιησούς Χριστός μπήκε στη ζωή σου, στη ζωή μας, για να κάνει Ανάσταση. Δηλαδή, αν θέλετε να ξεκινήσουμε ορθά, να ξεκινήσουμε σωστά. Δεύτερο. Στο Ματθαίο, στο ΚΑΑ 17, εκεί για δεύτερη φορά αναφέρεται η λέξη βιθανία. Και εδώ είναι γνωστό πως έχουμε έναν καθαρισμό. Ένα καθαρισμό. Θα το διαβάσετε στο σπίτι σας. Είναι το δεύτερο στάδιο μιας πορείας. Και είναι το δεύτερο ερώτημα που με αγάπη και δειλά, με λεπτότητα και ευγένεια που απαιτεί το θέμα, πρέπει να ερωτηθούμε. Έχεις καθαριστεί? Είσαι από τις αμαρτίες σου, ψυχούλα, καθαρός? Όταν ο Λάζαρος βγήκε από το μνήμα, ο Κύριος μόνο ένα στοιχείο προσέθεσε στην Ανάστασή του. Ενθυμίστε ποιο? Λύστε τον. Λύστε τον. Αφήστε τον να φύγει. Έχει γίνει καθαρισμός στο δεύτερο αυτό ανηφορικό σκαλοπάτι της βιθανίας. Σκαλοπάτι τρίτο. Αναφέρεται στο Ματθαίο ΚΣ 6 και Μάρκος ΙΔ 3. Είναι μια ψυχή που δείχνει μια ολοκληρωμένη μεταβολή στη ζωή της. Και έχει απόδειξη αυτής της μεταβολής. Και η απόδειξη ονομάζονται δάκρυα. Δάκρυα. Ένας Λάζαρος, απελευθερωμένος, καθαρός, μια ψυχή που συναντάμε το τρίτο σκαλοπάτι της λέξεως βιθανία. Με δάκρυα. Δάκρυα. Πάντα να θυμόσαστε, μάτια που δεν κλάψανε για την αμαρτία τους. Κάποιο ερωτηματικό θα μπει αν θα δούνε τον Κύριό τους. Σκαλοπάτι τέταρτο. Στο Μάρκο, στο 11ο κεφάλαιο, στο 11ο χωρίο πρώτου σταυρού, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ο Κύριος πρώτου Γολγοθά αισθάνθηκε την ανάγκη, κάτω από την πίεση εκείνου του μίσους, να πάει να βρεθεί κάπου να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί, και πήγε στη Βιθανία. Ο Ιησούς Χριστός έχει ξεκουραστεί στην καρδιά σου, στη ζωή μου, στο σπίτι μας.

0: πάσα τη διαλύω.
1: Τα.
0: Τώρα που το παιδί είναι σε κάνα οδείο.
2: Όχι. Αλλά τι έγινε.
0: Τα αφήνω έτσι τα μαλάκια του λέει. Προς τα πίσω να μεγαλώσουν λέει. Πώς είναι, ξέρετε, οι μεγάλοι, οι βιρτουόζοι και τα λοιπά. Ο Μπετόβεν, πώς ήταν, ξέρω εγώ. Ο Λίστ. Αυτή έτσι νόμιζε ότι αν του παιδιού το άφηνε έτσι, αλλά Μπετόβεν, αλλά Λίστ, τα μαλλιά του, το παιδί θα γινόταν, θα έπαιζε βιολί.
1: Αντίληψη. Δεν την γελάω, είναι μια αντίληψη. Τώρα μπορεί να είναι και σωστή. Την σήμερα ημέρα τα πάντα γίνονται.
0: Μπράβο, γίνει και αυτό, ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο θέτω στην κρίση σου το πράγμα.
1: Μένουμε πάντοτε σε αυτό το σημείο εδώ το τελευταίο. Και τους έβγαλε έξω ο Θεός και τους ευλόγησε. Αυτό εμείς το εντοπίζουμε. Δεν φέρω το εδώ αυτό λέει. Δεν βγαίνει λέει μόνο του. Άστο αυτό λέει εδώ λέει. Εδώ τους ευλόγησε. Λέει θα μας ευλογήσει λέει και εμάς ο Θεός.
2: Ήθε.
1: Σημείον. Στον Ιωάννη. Στο Ιώτα Βήτα 1. Ξαναναφέρεται η λέξη βιθανία. Τούτη τη φορά στη βιθανία στο σπίτι του Λαζάρου έχει στρωθεί ένα τραπέζι, ένα δείπνο χορτασμού, ένα δείπνο παρουσίας Χριστού. Ο Κύριος αναπάβεται στο σπίτι το φιλόξενο των τριών αδελφών. Ο Κύριος τρώει ψωμί στο τραπέζι της Μάρθας, της Μαρίας και του Λαζάρου. Και είναι κάτι που με απασχολεί και είναι κάτι που με προβληματίζει, όπως και σένα αγαπητέ. Είναι βέβαιο. Αν στο χώρο της καρδιάς μου ο Κύριος βρήκε ένα στρωμένο τραπέζι, αν στη ζωή μου ο Κύριος βρήκε ένα τραπέζι χορτασμού, αν η ζωή μου έγινε ένα δείπνο, αν το σπίτι μου είναι ένα σπίτι θαλπορής και χορτασμού για τον Κύριο. Αγαπητοί μου, δεν έχω το δικαίωμα. 5 ολόκληρες φορές μέχρι στιγμής να σας διαγράψω τη λέξη βιθανία. Ξέρω πως ίσως δεν θα είμαι ευχάριστος, ίσως αναστρόφως πρέπει να είμαι για κάποιες ψυχές δυσάρεστος. Πώς θα το κάνουμε όμως. Θα θέλατε αν πάτε στο γιατρό να σας πει την αλήθεια. Ποιος από εσάς που έχει παιδί που πάει σχολείο θα ήθελε να του κρύψει τους βαθμούς του το παιδί. Ποιος από εσάς τώρα σε κάνα δύο μήνες που τα παιδιά θα φέρουν τον πρώτο τους έλεγχο θα δεχόταν το παιδί του να του πλαστογραφήσει τους βαθμούς. Λέει για να μην σε δυσαρεστήσω λέει το έκανε. Επειδή λέει ξέρω ότι θα κλαίγες και θα χτυπιώσουν. Άλλα έβαλα αλλού μπροστά ένα-ένα, αλλού ένα μηδενικό. Τα κατάφερα και αρίστευσε. Θα το δεχόσουν αυτό σαν καθεστώς στη ζωή σου? Κι αν όχι, γιατί ζητάμε από τον άμβονα να μας φανεί ευχάριστος? Να μας πει ο άμβονας τι? Δεν είναι πολλά χρόνια που στον τόπο μας είχε ανθίσει παλιές περιπέτειες δακρύων, μια νεοείσακτη αντίληψη. Ο άνθρωπος αφής κάτι συμβεί στη ζωή του δεν αμαρτάνει πλέον. Κάποιος άλλος μου είχε πει προσωπικώς σε μια συζήτηση που είχαμε κάποτε ότι όχι μόνο δεν αμαρτάνει πλέον αυτός, αλλά ούτε καν εις πειρασμόν μπαίνει. Βρε θερίο του κόσμου, του λέω.

0: Μην το πεις στον Κύριο, του λέω αυτό το πράγμα, διότι ο Κύριος επηρεάστηκε κατά πάντα. Εσύ πώς τα κατάφερες έτσι? Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, επειδή πρόκειται, φαίνεται, περί επάρσεως, οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας, εκτός των ειλικρινών ψυχών, γκρεμίστηκαν και τελειώσαμε με πολλά δάκρυα και με πολλές οικογενειακές τραγωδίες. Οικογενειακές τραγωδίες! Δεν απομονώνεται, αγαπητοί μου, η βιθανία του ΚΔΛΚ Λουκά μόνη της. Έτσι, παπ! Και ας αρχίσουμε από εδώ. Από πού? Άρχισε από εδώ. Από πού? Φαντάζεστε τα παιδιά που μπήκαν στην ιατρική σχολή τη δεύτερη μέρα να τους πούνε, ή μάλλον αυτά να ζητήσουν τα ίδια τα παιδιά, και φέρτε με σε ένα πτώμα, λέει εδώ πέρα, να το ανοίξουμε. Ποιο παιδί? Δεν ξέρω, δίνεις ακόμα το εγχειρίδιο, να το πώς το λένε. Τον υστέρι. Για σκεφτείτε ένα παιδί που μπήκε φέτος στην ιατρική σχολή να πάει αύριο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο, με τα ακουστικά του να κάνει, ας πούμε, να δούμε δηλαδή πώς πάει η καρδούλα σου, πάει καλά? Βρε καλό μου παιδί, δεν ξέρεις να τα βάλεις τα ακουστικά ακόμα. Γιατί? Θα φτάσεις εκεί πέρα. Ο Θεός θα σε ευλογήσει και θα φτάσεις. Αλλά είναι μάλλον νωρίς. Μετά εξαετία, αν περάσετε εδώ, θα είμαστε. Και η καρδιά μας θα κάνει τουκ, τουκ, τουκ, τουκ ακόμα. Α, αν όχι η δική μας, κάποια άλλη καρδούλα. Τότε την ερευνάς. Τώρα. Πού πάει? Σημείον έκτον. Λουκάς, Ιώτα Θήτα, 29. Και ως επλησίασεν εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν να πάτε στην απέναντι πόμη. Μπαίνοντες θα βρείτε ένα πολλάριο δεδεμένο, επί του οποίου ουδής άνθρωπος ποτέ εκάθισε. Λύστε το και φέρτε, και αν κάποιος σας ερωτήσει γιατί λύεται αυτό, έτσι θα του πείτε, ότι ο Κύριος έχει ανάγκη αυτού. Εδώ έχουμε το τελευταίο σημείο, την έκτη φορά, όπου θα μπορούσαμε να την πούμε η προϋπόθεση της υπηρεσίας και της διακονίας. Και είναι τόσο θαυμάσιο. Είναι κάτι που κατ' επανάληψη από μεγάλη εβδομάδα με έχει απασχολήσει. Ξέρω τι θα μου πεις. Για να υπηρετήσω τον Κύριο πρέπει να έχω την δυνατότητα των κηρυγμάτων του Πέτρου, τη γραφίδα του Παύλου, την εμπειρία του Ιωάννου. Μπορείς να παραφέρεις ένα γαϊδουράκι, να το λύσεις. Τι χαρακτηριστικό. Θα πας να το λύσεις, θα πεις δύο λογάκια, θα το πάρεις από το σκηνάκι του, σιγά σιγά το γαϊδουράκι θα το σύρεις και θα μου το φέρεις. Και με συγχωρείτε κύριε, λέει, αυτό είναι διακονία, λέει, για έναν Απόστολο, είναι δική του. Απόστολοι τώρα εμείς να πρέπει να κουβαλάμε το γαϊδουράκι? Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό θέλω. Αυτό δε, μη μου πεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό το λίγο θέλω από σένα. Μόνον εκείνο. Και αφού τούτοι οι άνθρωποι θα τα ξαναθυμηθούμε για μια στερνή φορά πριν κλείσουμε, στάθηκαν σε όλη αυτή την προϋπόθεση, στο πλέγμα αυτό των σημείων της προϋποθέσεως, των προϋποθέσεων. Στο ΚΔΛΤΑ, στο ίδιο Ευαγγέλιο, το ξαναδιαβάζουμε. Τότε τους έφερε έξω στη βιθανία, ύψωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Και τους ευλόγησε. Α, τώρα το καταλαβαίνω. Βέβαια. Πώς να μην ευλογήσει μια ψυχή, όπως είπαμε, η Ιωάννου, η Γιώτα Αλφα, που ήταν νεκρή και αναστήθηκε. Πώς να μην ευλογηθεί μια ψυχή που ήταν σάπια και τώρα καθαρίστηκε. Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να μην ευλογήσει μια ψυχούλα που έχει μάθει ένα μεγάλο μάθημα να κλαίει. Α, αυτό το θέμα των δακρύων πόσες φορές με έχει απασχολήσει. Αν είχαμε μάθει να κλαίμε για την Εκκλησία, για τον πόνο, για τη θλίψη, για τους αδελφούς μας, για τα παιδιά μας. Πάντα θυμάμαι κάτι που είχα διαβάσει και πάντα το επαναλαμβάνω στον εαυτό μου. Αν διαθέταμε στην προσευχή το μισό χρόνο από εκείνον που διαθέτουμε συμβουλεύοντας τους ανθρώπους και τους δικούς μας, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Πώς ο Κύριος, αδελφοί μου, να μην ευλογήσει αυτούς τους ανθρώπους στη βιθανία? Όταν σε κάποιο σπιτικό της βιθανίας ένιωσε την ανάγκη να καταφύγει, να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί πριν από το μεγάλο του ανηφόρι του Γολγοθά. Πώς? Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να μην ευλογήσει μια ψυχή, μια οικογένεια, ένα σπίτι που τους τρώσε τραπέζι, το φτωχικό αλλά πεντακάθαρο εκείνο τραπέζι του χορτασμού και του δείπνου? Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος, αδελφοί μου, να μην ευλογήσει μια ψυχούλα η οποία είπε: Κύριε, αν στη ζωή μου έχω κάτι, αν προγραμματίζω κάτι, αν σαν στόχο έβαλα κάτι, τούτο θα είναι μόνον να σε διακονήσω. Αλλά να σε διακονήσω, αλλά να σε υπηρετήσω, πώς? Μήπως έχεις κανένα γαϊδουράκι να το κουβαλήσω, να το κάνω βόλτες? Τι διακονία είναι αυτή, Κύριε? Αυτό μπορώ να κάνω, να παίρνω ένα γαϊδουράκι από το σκηνή, το φέρνω. Αυτό μου ζήτησες, αυτό θα κάνω. Και ό,τι ο Κύριος σου ζητάει, δεν είναι, ξέρεις, λίγο. Τα γυαλιά μου εδώ πέρα έχουν δύο βιδάκια και του λόγου τους όλο ξεβιδώνονται, δεν κάνω έτσι με τον ήχη. Υποθέσατε πως να... ξέρετε πως να δει τους ή δεν είναι? Πέφτει και μου λες: Έφυγε το βιδάκι? Ναι. Να σου φέρω ένα τζάμι? Δεν το κάνω. Ένα τέτοιο, λέει, εδώ πτερίγιο, όπως το λένε, του λόγου του. Να καλέμε, άνθρωπε, αυτό το μικρό θέλω το λίγο. Μπορείς? Λέει, αυτό δεν μπορώ, να σου φέρω δύο τζάμια. Βρέθησε με, άνθρωπε, με δουλεύεις. Αυτό το βιδάκι το μικρό, μπορείς? Λέει, δεν μπορώ, αλλά μισό τόνο, λέει, τζάμια, λέει, ένα θείο, λέει, που είχε η αλλοπολίων τέτοια, που μπορούσε η γυαλιά. Να σου φέρω ένα τόνο. Αυτό το λίγο μπορείς? Λέει, αυτό δεν μπορώ. Αυτό ήθελα. Αυτό το λίγο θέλει ο Κύριος. Ο σκοπός μας και το μέτρημα δεν είναι πώς θα προσφέρουμε στον Κύριο, αλλά πώς τα προσφέρουμε. Υπάρχει δυνατότης σε κάποιον να του δώσεις μια νταμιτζάνα νερό, αφού προηγουμένως τον περάσεις στη Βρυσιά από την τρύπα του Βελονιού, λέει ο κόσμος, γιατί σε ξύπνησε μεσημέρι, και τελικά του δώσεις μια νταμιτζάνα? Δώσε του με χαμόγελο και πες του: Παίρνα μέσα, αρφέ, ένα ποτηράκι νερό, λέει, εν το ονόματι μαθητού. Αυτό θα το πληρωθείς. Μια νταμιτζάνα με βρυσιές είναι εις βάρος μου, είναι εις βάρος μου. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. θυμηθείτε την τελευταία προϋπόθεση. Ο Λάζαρος ένιωσε την ανάγκη, τη μεγάλη ανάγκη ένιωσε ο Λάζαρος. Μόλις αναστήθηκε να στρώσει δείπνο για τον Κύριο. Μόλις αναστήθηκε. Στο 11ο κεφάλαιο έχουμε την Ανάσταση. Στο 12ο κεφάλαιο έχουμε το δείπνο. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω και τίποτε άλλο. Ίσως να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε ότι ξεμοναχιάστε το Λουκά Καπαδέλτα και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ζητήστε του. Πηγαίνετε. Ποιος είμαι εκείνος που θα πω στον Κύριο μη σας ευλογήσει. Αν όμως στη ζωή σας δεν θα υπάρξει ευλογία, αν στη ζωή μου δεν θα υπάρξει ευλογία, ας μην μείνουμε ξένοι προς την αλήθεια γιατί δεν υπάρχει ευλογία. Αλυσίδα είναι και σαν το πολύφωτο κάτω κρίκο κρίκο κρίκο κρέμεται, κρατιέται, βαστιέται η ευλογία. Μια ψυχή η οποία θα ήθελε να σοβαρευτεί και να δει τα πράγματα σωστά, αντικειμενικά, ειλικρινά. Όπως στεκόμαστε κοντά στο αφεντικό μας, κάνουμε μια δουλειά του αφεντικού και έρχεται αφεντικό και λέει δεν είναι καλό, μα δεν είναι έτσι, λίστο από την αρχή, ξέρω εγώ, το καλοριφέρ και το λύνεις από την αρχή, το καλοριφέρ, πάλι το καλοριφέρ, το ξαναβάζεις το αφεντικό, το κάνει έτσι, το κάνει έτσι, το κάνει έτσι. Αγαπητοί μου, στην εντολή του Κυρίου ας μην κοφέψουμε. Ο Κύριος για να μας ευλογήσει και για να μας πάρει, για να μας ευλογήσει στη μηθανία, έχει μια σειρά προϋποθέσεων. Έχει μια σειρά αρχών. Έχει μια θέση μιας κλίμακας από προορισμούς, ορισμούς εκ των προτέρων. Χωρίς οικογενειακή λατρεία. Η προσευχόμεθα. Προσεύχεστε, λέει, για το παιδί μου. Ποιο παιδί σου? Έχετε οικογενειακή λατρεία στο σπιτάκι? Σε σέβεται το παιδί σου, αδελφέ μου. Εσένα, μάνα, η κόρη σου, σε σέβεται. Μπορεί να πει, αυτό δεν περνάει από τη μάνα μου. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί όταν φωνάζει η μαμά την κόρη και της λέει «Πού είναι», ξέρω εγώ πώς το λένε εκείνο εκεί που βάφουνε τις μύτες, εδώ στην άκρη. Και είναι το μπλε, ας πούμε, είναι ένα μπλε φρόνο, βάφουνε τη μύτη. «Πού είναι εκείνο εκεί», και λέει η κόρη από το άλλο δωμάτιο. «Απάνω στη δουλάπα είναι, δεν σου είπα όταν το παίρνεις από το χωμοδίνο μου που βάφω τη μύτη μου να το ξαναβάζεις πάλι εκεί». Χαίρετε. Λέει, να προσεύχεστε, λέει, και το κοριτσάκι μου. Ποιο κοριτσάκι σου, κυρά μου, να προσεύχομαι? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σε σέβεται το παιδί σου. Δεν μπορεί να σε σεβαστεί το παιδί σου. Δεν είναι δυνατόν να έχει σεβασμό από το παιδί σου. Όταν βάφετε και οι δυο τη μύτη σας με το ίδιο μπλε χρώμα, πάρτε σε ένα άλλο το χι δικό της. Τουλάχιστον. Μη μαλώνετε μες στο σπίτι και σας ακούνε στο πάνω πάτωμα. Ίσως, δεν στο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εύχομαι να σπάρω. Μακάρι ο Θεός να πάρει μια, δυο, πιο πολλές ψυχές στη βιθανία να τις ευλογήσει. Αν όμως κάποια ψυχή δει ότι στη ζωή της δεν ευλογήθηκε και ότι οι μεγάλες και δυνατές υποσχέσεις του Θεού μείνανε ξένες σαν μια πραγματικότητα. Νομίζω πως θα χρειαστούν να ξαναδούμε αυτές τις αλυσίδες, αυτούς τους κρίκους μιας αλυσίδας που ονομάζεται οι προϋποθέσεις για μια ευλογία στην πιθανία.
1: Ο Θεός είναι έτοιμος.
0: Ο Θεός θέλει.
1: Ο Θεός
0: εννοεί να μας ευλογήσει. Αν μείνουμε στη θέση, αν μείνουμε στην κατάσταση εκείνη για να μας ευλογήσει. Αφήνω για το τέλος ένα ρήμα. Δεν πήγαν οι μαθητές μόνοι τους στη βιθανία. Δεν αποφασίσανε κατόπιν προσευχής να πάνε στη βιθανία. Και ούτε κάμανε και είπανε πάμε στη βιθανία να μας ευλογήσει ο Κύριος. Όχι. Το ρήμα είναι άλλο. Και έφερεν ο Ιησούς αυτούς στη βιθανία για να τους ευλογήσει. Κύριος ο Θεός, ας μιλήσει στον καθένα μας όπως πρέπει. Θα ευχόμουν καμιά ψυχή απόψε να μην έχει ανάγκη αυτών των προϋποθέσεων της βιθανίας. Θα το ευχόμουν. Αν όμως κάποια ψυχή θα θέλει να σοβαρευτεί με τα πνευματικά, ας ξαναδιαβάσει αυτά τα χωρία. Τα έχω στη διάθεσή σας. Είναι προϋποθέσεις για να μας οδηγήσει ο Κύριος εις τον τόπο της ευλογίας.
1: Το σάλπισμα, παρακαλώ ιδιωτέρως, προσεύχεστε, αγοράστε, μοιράστε, σταθείτε δίπλα, ενισχύστε
0: το σάλπισμα,
1: το έντυπο των εκκλησιών μας.

Ναι. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είσαι σαφής. Απλώς για να σε καταλάβουμε. Κατηγορηματικός για να πιστούμε. Ειλικρινής για να σε αγαπήσουμε. Φίλος για να σε κατανοήσουμε. Όπως κάθε Σάββατο στο τέλος της πρώτης ώρας, ο δούλος σου είναι υποχρεωμένος ξανά πρώτος να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά σου και να σου πω: έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Νομίσαμε πως θα πλουτίσουμε με δανεικά. Και σταθήκαμε μπροστά σου επιπόλαια. Ρηχά. Ήρθαμε στις εξετάσεις σου αδιάβαστοι. Και σταθήκαμε στην ουρά στο τέλος του Σαββάτου με απλωμένο το χέρι να πάρουμε ημερομίσθια. Ενώ όλη τη βδομάδα λείψαμε. Αγιαστείτε το όνομά σου. Συγχώρεσέ μας. Σοβάρεψέ μας. Και βοήθησέ μας να περπατήσουμε στο δρόμο των προϋποθέσεων της βιθανίας. Ακριβώς για να μας οδηγήσεις κάποτε στη βιθανία των ευλογιών. Εις δόξαν Πατρός.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ουράνια πατέρα μας. Η καρδιά μας είναι γεμάτη από αγαλίαση για τη λύτρωση που μας εχάρισες με τον Χριστό. Στεκόμαστε ενώπιόν σου. Η αγάπη σου έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Τι ήταν αυτό που έκαμες εσύ ο Θεός μας? Πώς ενήργησες εσύ στη ζωή μας? Πώς απάντησες εσύ στην αμαρτία μας? Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρη δική σου. Μας συγκλονίζει η αγάπη σου, Θεέ μου. Πόσο διαφορετικά ενεργείς εσύ. Πόσο λίγο σε ξέραμε και πόσο λίγο ακόμα σε γνωρίζουμε. Πώς απάντησες εσύ, Κύριε? Δέξου το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου. Αντί η αμαρτία μας να γίνει αφορμή, να ξεσπάσει απάνω σε μας η οργή σου, έγινε αφορμή να μας δείξεις πόσο μας αγαπάς. Και διεκήρυξες ότι μας αγαπάς τόσο πολύ, ώστε να δώσεις τον Υιό σου τον μονογενή για λογαριασμό μας, για να μην χαθεί κάθε ένας που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ μας. Αυτή η αγάπη σου είναι η εγγύηση ότι και σήμερα είσαι μαζί μας. Οι υποσχέσεις σου, οι υποσχέσεις του Χριστού, του Κυρίου μας, ευλογημένες, θαυμαστές, βεβαιωμένες στη ζωή μας, καθώς έχουμε πειραματιστεί τις ευλογημένες αυτές υποσχέσεις του Κυρίου, είναι που μας οδηγούν την ώρα αυτή στην έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς εσένα για όσα μαζί με τον Χριστό μας εχάρισες τα συνεχόμενα με την σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα ήρθαμε εδώ και μένα επέτρεψες ιδιαίτερα να είμαι ανάμεσα με τα αδέρφια μου. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε μαζευτεί και παρακαλούμε η παρουσία σου ας γίνει αισθητή ανάμεσά μας. Ξέρουμε πως κάτι ιδιαίτερο έχεις να δώσεις εσύ σε όλους μας και σε μένα, καθώς, Κύριε, και το νερό καθώς οδηγείται μέσα από το αυλάκι, ποτίζει πρώτα το αυλάκι και μετά καταλήγει εκεί που πρέπει να πάει. Και να ευλογήσεις όλων τις καρδιές, τις σκέψεις. Κάμε να είναι ώρα δική σου η ώρα αυτή. Κύριε, όπου η δική μας ανθρώπινη αδυναμία δεν επαρκεί για την έκφραση των αιωνίων βουλών σου, των αληθιών σου, Κύριε, κάλυψε εσύ την

το 17ο. Όθεν, λέει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Με αυτό έχοντας υπόψη, θα διαβάσω τώρα από την Επιστολή προς Ρωμαίους τα χωρία 1 και 2, από το ΙΒ κεφάλαιο, από το 12ο κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Μήνυμα μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και προτροπή. Με τέτοιο τρόπο δοσμένη, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών, θα πει στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους στο τέλος. Ως εάν σας παρεκάλει. Ο Θεός να παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιο, να παρακαλεί εμάς τους αμαρτωλούς να συμμορφωθούμε προς συμφέρον ποιου? Ημών των ιδίων. Συμφέρον εμείς έχουμε να δώσουμε σημασία, να δώσουμε προσοχή σε αυτά που μας λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα τον Λόγο του. Κερδισμένοι εμείς θα βγούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει, αδελφοί, έχοντας υπόψη σας πόσο ο Θεός έδειξε ικτυρμούς, σας λυπήθηκε στην κατάσταση που είσαστε, σας λυπήθηκε μέσα στην καταδυναστεία του εχθρού της ψυχής, του διαβόλου, και ενήργησε σωτηρία, έκαμε απελευθέρωση, έστειλε τον Χριστό λυτρωτή και σωτήρα, και έκαμε απελευθέρωση με έναν τρόπο μοναδικό και ευλογημένο, που έχει μία σφραγίδα, τη σφραγίδα του γνωρίσματος του Θεού, και το γνώρισμα του Θεού είναι η αγάπη του. Τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δίνει το μέτρο της αγάπης εκείνης. Για να το επαναλάβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο και χωρίο 23, όταν θα μας υπενθυμίσει και θα πει ότι, Κύριε, διότι η αγάπη σας αυτούς, καθώς εμέ η αγάπη σας. Άλλο ένα μέτρο της αγάπης του Θεού. Πόσο μας αγαπάει ο Θεός, όσο αγαπάει τον Χριστό. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Αυτό εννοεί μέσα στα χωρία που διαβάσαμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όταν λέει δια των ικτυρμών του Θεού. Καταλάβετε επιτέλους, μας λέει, τι ήταν αυτό που έκαμε για σας ο Θεός. Έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει σε σας? Το έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς οι ίδιοι τι έκαμε για μας ο Θεός? Έχετε αντιληφθεί και έχετε δει στο περιβάλλον σας την καταδυναστεία του διαβόλου? Εχθές ήμουνα με τον αδελφό μου στο σπίτι και χτύπησε η πόρτα και ήρθε ένας νεαρός από τις εκλεκτότερες οικογένειες του Κοροπίου, γόνος, Λάμπρου. Ο παππούς του ήταν ο αρχαιότερος φαρμακοποιός στο Κοροπί. Ο πατέρας του παιδιού γιατρός ακτινολόγος, η μητέρα του γιατρός μικροβιολόγος, με πολλά λεπτά το παιδί εκείνο, έτσι λέει τώρα, και έχοντας τα όλα θέλησε να δοκιμάσει να ικανοποιήσει την περιέργεια των ναρκωτικών. Ενεπλάκη, μπλέχτηκε στα ναρκωτικά αυτά. Από 17 χρονών τώρα είναι 40, 23 χρόνια ηρωίνη. Έφτασε σε σημείο ο πατέρας, ιατρός, επειδή πλέον είχε κατατρυπηθεί και δεν μπορούσε να βρει φλέβα

αλλά οι ενέργειες των ναρκωτικών τον είχαν κάνει να γίνεται, να σφαδάζει μπροστά στον πατέρα του και του έκανε ένες ηρωίνης ο ίδιος ο γιατρός. Μην τα πολυλογούμε. Σε λίγο χρόνο από την πίκρα της πέθανε η μητέρα. Σε ακόμα λίγο πέθανε και ο πατέρας. Έμεινε μόνος του. Κατέληξε στη φυλακή. Στη φυλακή υπάρχει πάλι ένας νεαρός που είναι αυτοκοροπή και γνώρισε τον Χριστό. Του μίλησε για τον Χριστό. Όταν ελευθερώθηκε ήρθε και βρήκε, δεν ευρήκε, τον βρήκε η αγάπη του Θεού στον δρόμο. Η νύφη μου περίμενε σε μια στάση ενός λεωφορείου. Κάτι συζητάγανε. Και εκείνος λέει, δόξα στον Χριστό, εγώ έχω τον Χριστό, μου φτάνει. Αδύνατος, λερωμένος, ταλαιπωρημένος, απένταρος. Μπήκε στο ίδιο λεωφορείο για να πάνε. Πού πας εσύ, του λέει, τον ρώτησε. Στο κοροπή, λέει. Μα δεν σε ξέρω. Πώς, κοροπιώτης, Λάμπρου. Λάμπρου. Του Παναγιώτη, λέει, του γιατρού. Τάμασι. Σκισμένο το ποκάμισο, αξίριστος, λερωμένος. Έχει ένα χτήμα, του έχει μείνει ένα μέρος αυτό. Και μένει εκεί, μέσα σε μια παράγκα. Επήγαινε να τον επισκεφτήκανε με τον Θανάση, τον αδελφό μου. Ήρθε στο σπίτι, μιλήσαν για την αγάπη του Θεού. Ξέρει αρκετά. Εχθές λοιπόν ήρθε ντροπιασμένος. Γιατί κάπου αντελήφθησαν οι άνθρωποι αυτοί πως έχει κάποια χρήματα, έχει κάποιες φιστικές και βγαίνει στον δρόμο και πουλάει τα φιστίκια στον δρόμο. Και είχε κάποτε πήγε να ψωνίσει, μένει κάπου κοντά προς το επόμενο χωριό από το δικό μου, στο Μαρκόπουλο. Και οι άνθρωποι του εμπορίου αυτού είναι παντού. Τον είδανε που έβγαλε 5.000 να πληρώσει και τον διπλάρωσαν. Έχω ένα πράγμα, του λέει ο άλλος. Όχι, του λέει αυτός, δεν θέλω. Έχω νικήσει δια του Χριστού. Και αρνήθηκε αυτή τη φορά. Και χτες μας ήρθε να μας πει ότι τούτη τη φορά δεν μπόρεσα να αρνηθώ. Και ξανά πέσα πάλι. Αλλά θέλω να με βοηθήσετε με προσευχή, ο Θεός να με ελευθερώσει. Δεν θέλω. Θέλω ο Θεός να με ελευθερώσει. Ας είναι και στις δικές σας προσευχές. Αποστόλη τον λένε. Ο Απόστολος ο Λάμπρου. Αδελφοί, δεν ξέρω αν έχετε δει την καταδυναστεία του διαβόλου για να αντιληφθούμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Δεν είναι ανάγκη να είναι εκεί ο άνθρωπος για να καταδυναστευτεί από τον εχθρό. Το έλεγα στις θείες προηγούμενα. Ένα μήνυμα χτεσινό από την Κεφαλονιά. Μιας αδελφής ο γιος. Κι αυτός με πολλά λεφτά πάντοτε. Δεν του στέρισαν ποτέ ό,τι επιθυμούσε. Του είχαν πάρει και αυτοκίνητο, του είχαν πάρει και 2-3 φορές μοτοσυκλέτες, επήρε και μια μεγάλη. Το μισό καιρό ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα για το καλοκαίρι είχε έρθει στην Κεφαλονιά, στο εργοστόλι. Εχθές σκοτώθηκε με τη μηχανή. Σκοτώθηκε. Τι παρηγοριά μπορεί να έχει αυτή η μητέρα, αυτός ο πατέρας, Λυκούδης. Η μητέρα αδελφή του Γεράσιμου. Έχετε αντιληφθεί τις μεθοδίες του εχθρού όταν λέγει ο λόγος του Θεού? Επιτέλους καταλάβετε από πού σας ελευθέρωσε ο Χριστός? Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Είναι η καρδιά μας τελείως εστραμμένη προς τον Κύριο? Περιπατούμε ως σοφοί ή ως άσοφοι? Ας αποφασίσουμε και ας δώσουμε μια ειλικρινή απάντηση στον Κύριο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μέσα στη δική μας τη ζωή? Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Ο Κύριος αγαπάει, ο Κύριος έκαμε θυσία στο Σταυρό. Προσέφερε τον εαυτόν του. Τι άλλο μπορούσε να κάνει για μας και δεν το έκαμε? Είναι το παράπονο του Θεού αυτό. Γιατί ατονεί άραγε η σχέση του πιστού προς τον Κύριο? Γιατί άραγε η πρώτη επιστολή την οποία αναφέρει στην Αποκάλυψη? Στην επιστολή που αναφέρεται στην εκκλησία της Εφέσου. Λέει, έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Τι είναι αυτό που, τι είναι αυτές οι ενέργειες που προκαλούν αυτή την ατονία την πνευματική, την υστέρηση σε αγάπη προς τον Κύριο? Μήπως έχουμε ξεχάσει τον καθαρισμό των αμαρτιών μας? Μήπως έχουμε ξεχάσει από πού μας ελευθέρωσε ο Κύριος? Μήπως έχουμε ξεχάσει την μανία του εχθρού, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τι να ανακαταποιεί? Μήπως νομίζουμε ότι είμαστε αρκετά ισχυροί? Θυμηθείτε τον Πέτρο
καθώς βάδισε απάνω στα κύματα ατενίζοντας εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όσο εκείταζε τον Κύριο δεν εβούλιαξε. Μόλις όμως εκείταξε απάνω στα κύματα και έχασε αυτά τα μάτια του τον Χριστό, εβούλιαξε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που ο Κύριος ήταν εκεί και τον έπιασε και τον έβγαλε έξω και του είπε ολιγόπιστε. Δεν του είπε άπιστε, ολιγόπιστε του είπε. Εις τι ευηλία σας. Στην επιστολή προς Εβραίους θα μας θυμίσει το Πνεύμα του Άγιου και θα μας πει και εσείς λοιπόν λέει περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων. Ας απορρίψετε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Δεν είναι παιγνίδι η ζωή, είναι αγώνας. Αγώνας με τις μεθοδίες του εχθρού, με την ύπουλη, με τις ύπουλες ενέργειές του. Αποβλέποντας εις τον Ιησούν Χριστόν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας. Η εκτιρμή του Θεού. Πόσα έκαμε για μας ο Κύριος και πόσα θέλει να κάνει στη ζωή τη δική μας. Είναι το παράπονο του Θεού. Γιατί έχουμε πνευματικά ατονίσει. Κάποια στιγμή νομίζω ότι έχουμε εξασφαλιστεί στην σωτηρία και λέμε εντάξει τη σωτηρία την έχουμε από εδώ και πέρα, η ζωή μας είναι μπροστά ανοιχτή. Είναι ανοιχτή, αλλά για τον Κύριο είναι ανοιχτή, όχι για μας. Τα αρχαία παρήλθον, είδου τα πάντα έγιναν νέα. Και η ζωή δική μας έχει μόνο ένα στόχο τώρα και ένα σκοπό. Και ο στόχος αυτός είναι να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν. Και εσείς και εγώ μαζί μου. Σας παρακαλώ λοιπόν δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν ή της είναι η λογική σας λατρεία. Τι αναφέρει με την λογική λατρεία. Τι λέει εδώ. Εδώ μας λέει ότι θα πρέπει κάθε στιγμή να συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριος ζητάει από μας να είμαστε οι εκφραστές της αγάπης του ανάμεσα στον κόσμο. Ζητάει από μας να διαχωρίσουμε την ζωή μας και να την κατατάξουμε κάπου. Να κάνουμε βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Πού ανήκουμε. Ανήκουμε στα πράγματα αυτού εδώ του κόσμου. Ανήκουμε στην ιστορία αυτής εδώ της γης. Στα φθαρτά. Πού ανήκουμε. Ανήκουμε στην δουλειά μας. Ανήκουμε στο επάγγελμά μας. Ανήκουμε στην επιστήμη μας. Ανήκουμε στην οικογένειά μας. Ή ανήκουμε στον Κύριο. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφάς υπέρε μου. Δεν είναι άξιος εμού λέει. Δεν υπάρχουν μέρη στα οποία ο άνθρωπος να στρέψει την αγάπη του. Παρά μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού αγορασμένα με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, τον Χριστό ανήκουμε. Εάν λοιπόν πάνε πράγματα στραβά στη δική μας τη ζωή, εάν έρχονται αντίξωες συνθήκες, έρχονται επειδή ο Κύριος θέλει να μας νουθετήσει και να μας γυρίσει πίσω στην πρώτη αγάπη, σε εκείνη την αγάπη που θα μας οδηγήσει στην συνέστηση ότι εμείς πλέον είμαστε μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο. Θυμηθείτε ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο τρίτο κεφάλαιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος και κατά των λόγων του προέκοπτον μπροστά από πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου. Ήταν μπροστά από όλους. Αλλά όλα αυτά εγώ τα θεώρησα ότι είναι σκύβαλα. Εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου. Αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ο Απόστολος Παύλος είναι άραγε μια ειδική περίπτωση που μόνο αυτός τράβηξε μπροστά και εμείς μπορούμε να τραβάμε ο καθένας τον δρόμο του. Ποιανού τα ίχνη ακολουθούσε ο Απόστολος Παύλος. Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκεί μας προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο,
μας καλεί να βαδίσουμε στα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με το ίδιο πνεύμα θυσίας του Κυρίου μας. Αυτός είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Θα μοιάσουμε στον Χριστό και στο θέμα της θυσίας. Θα θυσιάσεις ώρες, θα θυσιάσω ώρες, θα θυσιάσω την υγεία μου, θα θυσιάσω τη δουλειά μου, θα θυσιάσω πολλά πράγματα. Όλα όσα είναι πλην του Χριστού. Αυτά είναι για θυσία. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ανήκουμε στον Κύριο. Ή το παίρνουμε απόφαση αυτό και η ζωή μας ανήκει στον Χριστό. Ή αλλιώτικα θα μετεοριζόμεθα μεταξύ δύο Κυρίων. Κάμετε βεβαία την κλίση σας, θα μας πει το Πνεύμα το Άγιο. Και την εκλογή σας. Και ο Κύριος θα πει συγκεκριμένα, και μη είστε μετέωροι. Αδελφοί, είμαστε βέβαιοι ότι δεν μετεοριζόμαστε μέσα στη ζωή μας. Έχουμε κάνει βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το πολύτιμο αίμα του. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το άλλο είναι η προτροπή. Μη συμμορφώνεστε, μη συσχηματίζεστε, λέει στο κείμενο, με τον αιώνα τούτον. Θα σας διαβάσω μια ανάλογη περικοπή για ανάλυση αυτής της έννοιας από την επιστολή προς Εφεσίους από το 4ο κεφάλαιο και τα χωρία 17 έως 23. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μη περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού δια την άγνοιαν, εξαιτίας της άγνοιας που είναι σε αυτούς, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Ή την εσανεστητούντες παρέδεκαν τους εαυτούς των εις ασέλγιαν, διενεργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστος. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Δεν έχουμε πρότυπο εμείς άλλους ανθρώπους. Ένα είναι το πρότυπο το δικό μας, είναι ο Χριστός. Σε έναν πρέπει να είμαστε εμείς όμοιοι. Στον Χριστό. Είναι αυτή η διάθεση διακαής πόθος μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε αντιληφθεί ότι μόνο από εκείνο τον δρόμο περνάει. Μα δεν έχω την δύναμη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, τη δύναμη την έχει εκείνος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που θα ενεργεί μέσα στη δική μας τη ζωή. Φτάνει η δική μας η διάθεση να υπάρχει. Υπάρχει διάθεση. Υπάρχει διάθεση. Εάν εμείς έχουμε την διάθεση, αν εμείς επιθυμούμε το θέλημα του Θεού, εάν εμείς είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε θυσία ζωντανή για τον Κύριο, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει αυτός. Τα αναλαμβάνει. Δίνει τη δύναμη. Δίνει τις συνθήκες όλες. Αδελφοί, ο Κύριος στην Σαμαρίτισσα δύο πράγματα ζήτησε.

Αδελφοί, ο Κύριος την Σαμαρίτισσα δύο πράγματα ζήτησε σαν προϋπόθεση να πλησιάσει τον Θεόν. Και ο Κύριος αυτά τα δύο πράγματα ζητάει. Τρίου. Να κάνω μια απλή ερώτηση. Είδατε σήμερα το πρόσωπο του Κυρίου? Δεν σας ελέγχω, ρωτάω. Απαντήστε στον εαυτό σας. Συναντήσατε την ωραιότητα του Ιησού Χριστού μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από τη θυσία Του, μέσα από την αγάπη Του, μέσα από τη συγχωρητικότητά Του, μέσα από την διάθεσή Του να συμπαρασταθεί σε κάθε έναν που είχε ανάγκη από συμπαράσταση? Συναντήσατε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Εντυπωσιαστήκατε άραγε σήμερα από την αγάπη Του, από το Ευαγγέλιο? Η επαφή με τον Λόγο Του είναι διαρκής? Εκεί θα δείτε τον Χριστό. Μέσα στο Ευαγγέλιο θα τον δείτε. Μέσα στον Λόγο Του. Εκεί θα μάθετε πώς ενεργούσε ο Χριστός. Στην ίδια επιστολή που σας ανέφερα προηγούμενα, την επιστολή προς Φιλιππησίους, θυμηθείτε τι λέει. Λέει κάτι που αν το αντιληφθούμε είναι ηλικιώδες. Στο δεύτερο κεφάλαιο. Το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού. Δεν μας λέει να μοιάσουμε σε ανθρώπους. Στον Χριστό μας λέει να μοιάσουμε. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Τα άλλα είναι γελιογραφίες. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. Όχι σε ανθρώπους. Στον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Οι άνθρωποι είναι όργανα του εχθρού τον περισσότερο καιρό. Ο Κύριος είναι το πρότυπο, η ωραιότης του προσώπου του είναι εκείνη η οποία θα μεταμορφώσει και το δικό μας πρόσωπο και θα είμαστε σύμμορφοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως έγινε με την περίπτωση του Μωυσή απάνω στο όρος αυτό που πήρε τις εντολές. Δεν είχε αντιληφθεί εκείνος τι είχε συμβεί. Όταν κατέβηκε κάτω όμως, οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν, που μιλούσαν μαζί του, οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ, δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπό του γιατί έλαμπε. Και είπανε στον Αρών τον αδερφό του, πες στον αδερφό σου να βάλει ένα κάλυμα στο πρόσωπό του γιατί δεν μπορούμε να τον δούμε. Ακτινοβολεί το πρόσωπό του. Λάμπει σαν τον ήλιο. Έτσι θα ακτινοβολήσει και το πρόσωπο τον δικό μας. Εάν στραφεί στον Κύριο Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπους. Το ίδιο φρόνημα που είχε ο Ιησούς Χριστός καλείστε και εσύ και εγώ να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ποιο ήταν το φρόνημα του Ιησού Χριστού? Το φρόνημα του Ιησού Χριστού ήταν ότι άφησε τη δόξα του ο Θεός ο αληθινός, ο Κύριος, και ήρθε και έγινε όμοιος με εμάς άνθρωπος εδώ στη γη και περπάτησε ανάμεσά μας. Και ήρθε να συναντήσει ποιους? Τους δικαίους? Όχι. Αμαρτωλούς να συναντήσει ήρθε. Και συνάντησε τον Ζακχαίο και συνάντησε την γυναίκα την αμαρτωλή, την πόρνη εκείνη, την άλλη γυναίκα που είχε με τα μαλλιά της του σκούπιζε τα πόδια και τα βρέχε με τα δάκρυά της, το ληστή απάνω στον σταυρό, τον Πέτρο που τον αρνήθηκε, την ματαιοδοξία των ανθρώπων που τον περιέβαλαν. Ο ένας δεξιά μου λέει να δεξιά σου να καθίσει, και ο να καθίσει αριστερά. Έβαλαν τη μαμά να το πει αυτό. Δεν εξεύρεται τι ζητάτε. Το ποτήρι που θα πιω εγώ μπορείτε να το πιείτε. Αδελφοί, στον ουρανό χωρίς ποτήρι δεν γίνεται. Στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός. Την επιβάδισε πρώτος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό μέσα στις καρδιές μας, στις σκέψεις μας. Είμαστε κοινωνία θείας φύσεως βεβαίως, όπως ο Κύριος είχε απόλυτη τη σχέση με τον Πατέρα. Αλλά δεν θα περάσουμε απάνω από βαμπάκι. Θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες, από συνθήκες δύσκολες. Θα περάσουμε από καταστάσεις τέτοιες που η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Αλλά αυτός είναι αρχηγός και τελειωτής της πίστεως, ο Ιησούς Χριστός. Εάν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε να συναντήσει τους εχθρούς του, εγώ θα ρωτήσω τον εαυτό μου, ίσως και εσάς. Πήγες ποτέ εσύ προτού σου ζητήσει συγγνώμη ο εχθρός σου, να τον συναντήσεις και να του πεις αδελφέ μου, θα τα χάσει αυτός. Ήρθα να σου πω ότι σε αγαπάω. Το έκαμε σε αυτό ποτέ? Μερικές φορές σκεφτόμαστε και λέμε, α, δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, πώς θα πάω εγώ να

το ζητήσω. Έτσι αντιλαμβάνεστε αυτό το μήνυμα που λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Όταν λέει το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο το και Χριστό Ιησού. Περίμενε ο Χριστός πρώτα να τον φωνάξουμε και μετά να έρθει. Πρώτα του ζητήσαμε συγγνώμη και μετά ήρθε να πληρώσει στο Σταυρό. Δεν ήρθε και πλήρωσε πρώτα εκείνος. Δεν έχουμε άλλο μέτρο, αδελφοί. Όταν λέει μεταμορφώνεστε, αυτό εννοεί. Να μεταμορφωθούμε εις την αυτήν εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στην εκκλησία την προς Εφεσίους, το παράπονό του ότι άφησε την πρώτη αγάπη, κάπου εκεί επήγαινε το πράγμα. Γιατί ο Κύριος θέλει την αγάπη μας προς Αυτόν να την εξοφλήσουμε εδώ κάτω. Ως όργανα δικά Του, ως άγγελοι δικοί Του, να την εξοφλήσουμε ανάμεσα στους συνανθρώπους μας. Στο γείτονα, στη γειτόνισσα, στον άνθρωπο που είναι κοντά μας, στον συγγενή μας, στον αδελφό. Είναι τέτοιες οι μεθοδίες που ενεργεί μέσα στη ζωή των ανθρώπων που ονομάζονται με το όνομα του Χριστού, ο εχθρός της ψυχής, που φτάνει στο σημείο ο Απόστολος Παύλος να ομιλεί για καταλαλιά. Μην καταλαλείτε, λέει, αδελφούς. Υπάρχει καταλαλιά, τι γνώμη έχετε εσείς? Να κρυβόμαστε? Πόσα δικαστήρια, πόσους έχουμε καταδικάσει εμείς, πόσους έχουμε κρίνει εμείς? Μας ανήκει αυτό το δικαίωμα? Είναι αυτή η εξουσία δική μας? Μπορώ να κρίνω εγώ έναν αδελφό που είναι ενώπιον του Κυρίου? Μπορεί την ίδια στιγμή αυτός να γονατίσει, να προσευχηθεί στον Κύριο και να ελευθερωθεί. Γιατί έτσι λέει, ότι αν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, ώστε είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να είσαστε εσείς και εγώ αγγελιοφόροι της αγάπης Του. Όχι μισή, ολόκληρη. Αλλά αυτό γίνεται μόνο με την θυσία στον Κύριο. Αυτό γίνεται όταν εμείς αντιληφθούμε ότι όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Όταν απαγκιστρωθούμε από τις μεθοδίες του εχθρού, από την παγίδα του εχθρού, όταν απελευθερωθούμε από τα δίχτυα τα οποία κλείνει εκείνος. Γιατί εκείνος μέσα σε τρεις περιπτώσεις, όπως λέγει ο λόγος του, κινείται. Κινείται απάνω στον σαρκικό άνθρωπο. Κινείται απάνω στις προσωρινές επιδιώξεις αυτής της ζωής των ανθρώπων. Την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της σαρκός και την αλαζονία του βίου. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία κινείται ο εχθρός της ψυχής. Εκεί θα καλλιεργήσει τις προσφορές τις δικές του. Μήπως με τον ίδιο τρόπο δεν εκινήθηκε στην Εδέμ? Δεν εκινήθηκε όταν επήραξε τον Κύριο στην έρημο? Πάνω σε αυτό το τρίπτυχο εκινήθη. Στην επιθυμία των οφθαλμών, στην επιθυμία της σαρκός και στην αλαζονία του βίου. Αν όμως το παιδί του Θεού αντιληφθεί ότι τούτη η ζωή, αυτά τα πράγματα που μας περιβάλλουν είναι προσωρινά, θα διαλυθούν, θα κατακαούν, και η γη και τα εναυτής έργα θέλουσι διαλυθεί, και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Εάν δεν ταύτα πάντα διαλύονται, θα μας πει το Πνεύμα το Άγιο με τον Απόστολο Πέτρο στην δεύτερη επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο, εάν ταύτα πάντα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον, προσμένοντες και επισπεύδοντες την ημέρα της παρουσίας του Χριστού? Αδελφοί, καλύτερα να δούμε τους εαυτούς μας με διάθεση ειλικρίνειας σήμερα, παρά την ημέρα εκείνη να σταθούμε ενώπιον Του και να ντραπούμε. Έτσι λέει ο Ιωάννης. Ή να μη εσχυνθόμεν εν την παρουσία Αυτού. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Στον Ψαλμόνι, στον 50ο Ψαλμό, αναφέρει έναν άνθρωπο ο οποίος με το στόμα του λέει πολλά για την αγάπη του Θεού, αλλά η παρέα του είναι μαζί με τους ανθρώπους στις αμαρτίες. Και διαμαρτύρεται εκεί ο Κύριος και λέει: πρόσεξε, μήποτε σε αρπάσω και παραστήσω πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μήποτε σε πάρω και σε βάλω να δεις το βίντεο της ζωής σου και στις πιο κρυφές της λεπτομέρειες. Όταν λέει θα φέρει εις φως τι? Τις ενέργειες μόνο. Τα σβουλάς των καρδιών θα φέρει. Τις σκέψεις, τις διαθέσεις της καρδιάς. Θα φανερωθούν.
ως εικόνα. Και θα ντραπεί εκείνος που δεν καθαρίστηκε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι καιρός τώρα. Λίγο προτού να έρθει ο Κύριος, όλα μαρτυράνε πως η μέρα που ο Κύριος θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του είναι κοντά. Ας αναθεωρήσουμε τη ζωή μας. Ας αποφασίσουμε να δούμε τον Κύριο εν πνεύματι και εν ειλικρινία. Ας αναλογιστούμε τους ικτυρμούς Του με τους οποίους μας αγάπησε. Και ας αποφασίσουμε η ζωή μας να είναι μια θυσία ευωδιαστή προς δόξαν Του. Και τότε θα έρθει καρπός. Τότε θα έρθουν αποτελέσματα. Τότε θα μεταμορφωθούμε κι εμείς και θα γίνουμε σύμμορφοι με τον Κύριο. Και θα εκπλησόμεθα πόσο ο Κύριος ενεργεί στη δική μας τη ζωή. Πόσο ο Κύριος κάνει τη ζωή μας να είναι πνευματικά καρποφόρος. Πόσο ο Κύριος θα ενεργεί στη ζωή μας και θα είναι η ζωή μας ένα μήνυμα χάριτος και αγάπης του Ιησού Χριστού. Ας μη επαναπαυόμεθα, αδελφοί μου. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού χρειάζεται να μην κρυφτεί από τα μάτια τα δικά μας. Να μην παρεμβληθεί κανένα γεγονός. Να μην παρεμβληθεί καμιά επιδίωξη. Αλλά να είναι αυτός το α και το ω. Είναι αυτός. Αν είναι χαρά σε εκείνον που έχει τον Κύριο πραγματικό αφέντη στη ζωή του. Χαρά σε αυτόν, σε αυτόν που έχει δώσει όλη την καρδιά του. Όλη τη ζωή μου, όλες τις λεπτομέρειες. Που είναι αυτός πραγματικά η αρχή και το τέλος της υπάρξεώς του. Μέσους όρους ο Θεός δεν θέλει. Διαλέξτε και κάμετε βεβαία την κρίση σας και την εκλογή σας. Η χαρά η δική σας θα είναι ανέκφραστη εκείνη την ημέρα στην παρουσία του Κυρίου. Καθώς ο Κύριος ο ίδιος θα σας υποδεχθεί. Δοξασμένο το όνομά Του. Γιατί όλα αυτά τα έχει εγγυηθεί η αγάπη Του. Τα εγγυάται η δύναμη, η καρποφορία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Είτε το Πνεύμα του Άγιου να σχολιάσει τον Λόγο Του. Είτε οι καρδιές μας να είναι έτοιμες να προσφερθούν στον Κύριο. Για να γίνουμε και εμείς συνεργοί του Κύριου. Πρεσβευτέ του Ιησού Χριστού. Πρεσβευτές. Να είναι εκείνος η προτεραιότητα, η μοναδική στη ζωή μας. Καθώς εκείνος μας διάλεξε για να μας αγαπάει. Και είμαστε πραγματικά το αντικείμενο της αγάπης Του. Ο Κύριος ήθελε να σχολιάσει τον Λόγο Του. Και να γεμίσει την καρδιά μας με την αγαλίαση του δικού Του θελήματος. Αμήν. Ύμνος.

Ουράνια Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε που είσαι Θεός μακρόθυμος, πολυέσπλανος, πολυέλεος. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας εχάρισες και δεν μας αφήνει σε ησυχία, αλλά μας φανερώνει τις βουλές Σου. Μας φανερώνει τι εσύ επιθυμείς, γιατί πραγματικά έρχεται στο νου μας αυτός ο προβληματισμός που εκφράζει και ο ανθρωπός, ο Δαβίδ, μέσα στους ψαλμούς. Καθώς η αγάπη του Χριστού, η λύτρωση που έκαμε εκείνος με τη θυσία του στο Σταυρό, γεμίζει την καρδιά μας από ευγνωμοσύνη και λέμε τι να κάνω εγώ για τον Κύριο. Και εσύ μας είπες τι θέλεις από μας. Μας θέλεις να ανήκουμε αποκλειστικά και μόνο σε σένα. Κύριε, προστάτεψέ μας. Δώσε μας τη δύναμη με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ανήκουμε σε σένα. Προστάτεψέ μας από το πνεύμα του κόσμου. Κάμε τα μάτια μας να είναι στραμμένα μόνο σε σένα, Κύριε. Γιατί εσύ μας λες ότι όλα αυτά που μας περιβάλλουν, όλα αυτά που θεωρούνται ανθρώπινα ότι είναι επιτυχίες, ενώπιόν Σου δεν έχουν καμία αξία. Είτε υλικά είναι, είτε κοσμικά είναι. Όλα θα παρέλθουν, Κύριε, και θα μείνουμε εμείς ενώπιόν Σου. Και το θέλημά Σου, Κύριε, μπροστά στο οποίο θα μας καλέσεις και θα μας δείξεις αν μείναμε πιστοί και αν ήμασταν ειλικρινοί στην έκφραση της ευγνωμοσύνης μας και της αγάπης μας προς εσένα. Γιατί λέμε πως σε αγαπάμε, αλλά δεν αγαπάμε τα αδέρφια μας. Τουλάχιστον δεν τα αγαπάμε όπως τα αγαπάς εσύ. Βάλε μέσα στην καρδιά μας από την αγάπη τη δική Σου, Κύριε. Προστάτεψέ μας να μην σφετεριζόμεθα ιδιότητες και διαθέσεις του Κυρίου μας. Μη γινόμαστε εμείς κριτές για τα αδέρφια μας. Βοήθησέ μας να προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον με αγάπη, που καλύπτει πλήθος αμαρτιών η αγάπη Σου. Κύριε, κάμε να σκεπτόμαστε όσα είναι αληθή, όσα έφημα, αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινος, για να μην βρίσκει τόπο ο εχθρός να εισηγείται τις διαβουλές τις δικές του. Σύνδεσέ μας, Κύριε, μετά Σου και μεταξύ μας με την αγάπη του Χριστού, για να είναι η μαρτυρία μας μέσα σε αυτή την ενότητα για την οποία προσευχήθηκε ο Κύριος και ζήτησε να είμαστε όλοι ένα, καθώς αυτός μετά Σου, Πατέρα, και του Πνεύματος του Αγίου είναι ένα. Ω, Κύριέ μας, εγώ ιδιαίτερα σε παρακαλώ, αυτά που ήθελα να φέρω ενώπιον των αδελφών και ενώπιον Σου, Κύριε, και ίσως η ανθρώπινη αδυναμία τα εμπόδισε, κάλυψε εσύ την αδυναμία αυτή με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Συμπλήρωσε εσύ το μήνυμα στις καρδιές μας, προς δόξαν Σου και ευλογία όλων μας, Πατέρα. Τούτο τον καιρό της παρικίας μας, το υπόλοιπο που μένουμε εδώ κάτω, να είμαστε εύχριστα όργανα στα χέρια τα δικά Σου, προς δόξαν Σου και ευλογία όλων μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Εσύ κάλυψέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο και στην αναχώρησή μας τώρα. Προστάτεψέ μας. Και κάμε, Κύριέ μου, να μετράμε έτσι τις ημέρες της ζωής μας, ώστε να προσκολούμε την καρδιά μας στη σοφία του δικού Σου θελήματος. Προσδόξαν Σου. Προσδόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματός Σου του Αγίου και ευλογία όλων μας. Άμην.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγάπης, ευχαριστούμε για τη Γιαννάξος και Λενούς αμαρτωλούς, όπως είμαστε όλοι μας. Έδωσες ό,τι πολύτιμότερο είχες, το απάβγασμα της δόξας σου, το χαρακτήρα της υπόστασής σου, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον αιώνιο Λόγο, τον μονογενή σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριο Θεός, για ό,τι έκανες για μας δια Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έγινε και πάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για τη θέση που έχει τώρα ο Κύριος, υπερημών γενόμενος πρόδρομος, εκεί στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο Λόγο σου, το Ευαγγέλιο σου, που εκεί στηρίζεται η καρδιά μας και γεμίζει χαρά και αγαλίαση. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου, το Άγιο, μέσα στις καρδιές μας. Πνεύμα υιοθεσίας, σφραγίδα σου, μας δίνει το δικαίωμα να σε λέμε πατέρα μας. Γεμίζει η καρδιά μας από ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό που είμαστε καλεσμένοι σου. Τι τιμή είναι αυτή για μας, Κύριε. Αν θέλαμε να ακούσουμε κάποιο σπουδαίο από τους ανθρώπους, δεν θα μπορούσαμε. Όμως, εσένα σε ακούμε όποτε είμαστε έτοιμοι να σε συναντήσουμε. Όπου θα είναι δυο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα είναι και ο Κύριος εκεί. Τι τιμή είναι αυτή για μας, Κύριε. Ετοίμασε, παρακαλούμε, τις καρδιές μας να πάρουμε το δικό σου μήνυμα, καθώς θα αφήνουμε το χώρο αυτό, το μήνυμα της αγάπης σου, να ηχεί στα πνευματικά μας αυτιά, Κύριε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού παρακαλούμε να μας ακούσεις, ιδιαίτερα καθώς ξεκινάμε ένα καινούριο χρόνο. Αμήν.

Θα διαβάσω από την επιστολή του Παύλου στους Φιλιππισίους και από το τρίτο κεφάλαιο. Ένα μέρος να γίνει αφορμή για ορισμένες σκέψεις και να ανατρέξουμε και σε άλλα μέρη του Λόγου του Θεού. Σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν στις μεγάλες γραφές, είναι σελίδα 1040, στην αριστερή στήλη της σελίδας. Προς Φιλιππισίους, επιστολή του Παύλου, τρίτο κεφάλαιο, από την αρχή. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους Κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι ημείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εμπνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθησιν εν τη σαρκή. Κάθιση μόνο στον Κύριο. Αν και εγώ έχω πεποίθησιν και εν τη σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθησιν εν τη σαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένο στην 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη την δια του νόμου, διατελέσας άμεμπτος, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια των οποίων εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού, δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ή πως καταντήσω. Το λέω ή πως, όπως λέει το κείμενο, γιατί το ίσως δεν είναι σωστό. Ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο. Έχει τώρα η χωροδία να μας ψάλλει τον ύμνο.

Ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου το κομμάτι αυτό που σας διάβασα, γιατί μας μιλάει για κέρδη και ζημίες. Και η αλλαγή ενός χρόνου, η είσοδος σε ένα καινούριο χρόνο, είναι αφορμή να γίνονται απολογισμοί και ισολογισμοί, για να διαπιστωθούν τα κέρδη και οι ζημίες. Και μακάρι ο Θεός να ετοιμάσει την καρδιά μας σε αυτό το θέμα, όχι βέβαια στον υλικό τομέα, στον πνευματικό τομέα. Πρώτα-πρώτα θα ανοίξουμε ένα φιλαράκι από το ημερολόγιο και θα γράφει 1991. Τι είναι αυτά τα 1991? Ακούσαμε συνεντεύξεις από δύο θεωρούμενους σπουδαίους ανθρώπους πριν από λίγες μέρες, στα Χριστούγεννα. Στο αεροδρόμιο μια κοπέλα από την Αμερική είχε έρθει να δώσει εδώ ρεσιτά διάφορα αυτά. Τι λένε, τι είναι για σας τα Χριστούγεννα, της είπαν. Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα για μένα είναι σημαντικός σταθμός στη ζωή μου, γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Και ο Χριστός έγινε ο σωτήρας μου και ο λυτρωτής μου. Έγινα χριστιανή πριν από 8 χρόνια, είπε η κοπέλα αυτή. Ένα σπουδαίο πρόσωπο είχε έρθει από το εξωτερικό να δώσει εδώ ρεσιτάλ. Όχι πως δεν ήμουν χριστιανή και πριν, αλλά πριν από 8 χρόνια ο Χριστός έγινε ο προσωπικός μου σωτήρας, έγινε ο λυτρωτής μου, είπε αυτή η ψυχή. Στο αεροδρόμιο, μέσα στον κόσμο, να το πάρουν τα δίκτυα της τηλεοράσεως και να το πούνε. Και ένας Έλληνας, σπουδαίος θεωρούμενος κι αυτός. Τα Χριστούγεννα, γέλασε. Είναι για τα μικρά παιδιά τα Χριστούγεννα. Και έφυγε και πήγε στη δουλειά του. 1991, τι είναι αυτά τα 1991? Είναι χρόνια από τότε που ήρθε ο Κύριος. Και αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είναι ο λυτρωτής, δεν είναι το απάβγασμα της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της υπόστασής του, μήνυμα θεϊκό για τον καθένα μας, εάν δεν είναι λοιπόν ο Σωτήρας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ένας απατεώνας. Αλλά εάν ένας απατεώνας μπόρεσε να αλλάξει τη ροή της ιστορίας, όλης της ιστορίας τη ροή, και να γίνει το οροθέσιο πριν και μετά, πρέπει όλοι που το δεχτήκαμε να είμαστε οι κάφροι, οι λήθοι. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός. Είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τι είπε ο Κύριος στον Πέτρο όταν είπε την αλήθεια αυτή? Εσύ είσαι Πέτρος, αυτό που πες είναι πέτρα, και απάνω εκεί θα οικοδομηθεί η Εκκλησία. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. 1991 χρόνια από τότε που ο Κύριος ήρθε πάνω από τη δόξα του ουρανού να ψάξει και να βρει και να σώσει τον αμαρτωλό. Το θαύμα της αγάπης του Θεού. Δεν ήρθε εισαγγελέας, δεν ήρθε ανακριτής ο Κύριος, δεν ήρθε θαυματοποιός, δεν ήρθε να κηρύξει, να διδάξει μόνο. Ήρθε να ψάξει και να με βρει, να με σώσει. Να με πείσει ότι με αγαπάει και ήρθε για μένα. Αυτό λέει εδώ ο Παύλος. Σκύβαλα ό,τι ήξερα πριν. Είδατε τα διαπιστευτήριά του, τι είπε, τι σπουδαίος που ήτανε, κατά σάρκα, περιτετημένος την 8η ημέραν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος, κατά τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Όλα αυτά όμως, αντί να είναι στο ενεργητικό του και να τα παριστάνει και να λέει κοιτάτε ποιος είμαι, τα χαρακτηρίζει με μία λέξη, ζημία. Όλα αυτά είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Για εκείνο το έξοχο να γνωρίσω τον Ιησού Χριστόν και να γνωριστώ από τον Χριστό. Και να γίνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζουμε στην προσκλάτη της επιστολή, εκείνος ως της, λέει ο Παύλος, ως της με ηγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ μου. Να μπορούσε έτσι ο καθένας μας να δει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ότι είναι εκείνος ως της με ηγάπησε. Κατά κάποιο τρόπο εξειδικεύεται ο ερχομός και η αποστολή και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού και έχει μια κατεύθυνση παραδόξως προς το πρόσωπό μου. Κάποτε που μιλάγαμε για την αγάπη του Θεού, κάποιος είπε, εγώ δεν θέλω, λέει ο Χριστός, θέλω να μ' αγαπάει μόνο εμένα. Μα ακριβώς εσένα αγαπάει. Δεν λέει μόνο εμένα. Ο Παύλος έτσι λέει. Με ηγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Πάρε και μονοπόλησε εσύ την αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού και τη σωτηρία του Χριστού. Για να την εχαρείς. Αυτή είναι η σωτηρία. Η συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού.
για το οποίο όλα τα θεώρησε ζημία. Και είναι ζημία. Και είναι σκύβαλα. Το θαύμα της αγάπης του Θεού. Ο Χριστός, σωτήρας μας και λυτρωτής μας. Μήνυμα θεϊκό. Μήνυμα για τον καθένα. Μίλησε πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Ο Κύριος, διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Επεσχάτου των ημερών τελευταία, ελάλησε ενιό. Τι μήνυμα είναι εκείνο με τον Ιησού Χριστό. Τι αγάπη θεϊκιά. Τι καινούρια δημιουργία. Όστις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Καινούριο φτιάξιμο, από την αρχή φτιάξιμο. Όχι με χώμα και φύσμα στους μυκτήρας πνοή ζωής από το Θεό. Είναι άλλο φτιάξιμο του το δω. Με την προσφορά του Υιού. Ο σωτήρος μας και λυτρωτού μας. Επάνω στο σταυρό, εκεί. Τι έγινε εκεί επάνω στο σταυρό. Στο σώμα του, στο ξύλο του σταυρού, εβάστασε όλες μας τις αμαρτίες ο Κύριος. Γι' αυτό λέει εδώ ο Παύλος, και τον ευχαριστούμε για αυτό που μας έχει φυλαγμένο εδώ. Όλα είναι ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει εξοχότερο πράγμα. Δεν υπάρχει. Όσες φορές έχω βρεθεί εδώ, σας φαίνω κάτι περιστατικά από τη ζωή μας, από την οικογένειά μας, πολλές φορές, από το περιβάλλον μας, από την εκκλησία μας. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Θεό, γιατί προσευχόσαστε για αυτά τα θέματα. Ο αδερφός μου ο Γιάννης με ρωτάει κάθε φορά, τι γίνεται η Ελένη η Ρούση. Και άλλη φορά με ρωτάει, τι γίνεται η κυρία Καρόλα, που σας έχω αναφέρει. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό και σας αναφέρω και άλλα περιστατικά. Για να προσεύχεστε, γιατί ξέρω ότι προσεύχεστε γι' αυτά. Μας έδωσε ο Θεός τη χαρά πριν από λίγες ημέρες. Να έχουμε στο περιβάλλον μας και στο σπίτι μας ένα παιδί που μόλις είχε αποφυλακιστεί. Είχε κτίσει τελευταία ποινή φυλάκισης 4 ετών. Και βγήκε από τη φυλακή και με το Ευαγγέλιο στη μασχάλη εδώ στο χέρι του πήγε στην εκκλησία. Δεν είχαν ξεκαθαρίσει πολύ τα πράγματα μέσα στην καρδιά του. Είχε ακούσει για τη σωτηρία του Χριστού, για την αγάπη του Θεού, το είχε δεχτεί και είχε αλλάξει η ζωή του. Ένας ναρκωμανής, τοξικωμανής σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρχε μέρος να τρυπήσει το χέρι του για να βρει τη φλέβα ή το πόδι του. Και στο τέλος έβρισκε εδώ τη φλέβα που ήταν πιο εξογκωμένη, κάπως έκανε έτσι και τρύπαγε εκεί. Αυτό το παιδί λοιπόν, 1,5 χρόνο τώρα, έχει αφήσει τα σκυρά ναρκωτικά, οτιδήποτε άλλο. Και έχει δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Ήρθε λοιπόν στο σπίτι του και πήρε το λόγο του Θεού και πήγε στην εκκλησία. Την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκεί ο παπάς με τον Ψάτη και τους άλλους παπάδες μόλις τον είδα ήταν ο χαρακτηρισμένος. Κάποιος τον χαρακτήρισε ο γκάγκστερ Μεσογείας και Λαβριωτικής. Έκλεισαν το μάτι ο παπάς τον άλλον και ο άλλος τον άλλον. Κοίταξε ποιος μας εμφανίστηκε. Το παιδί πικράθηκε τόσο πολύ. Γύρισε στο σπίτι του πάλι. Είχε ακούσει πως κάποιος Κώστας Τσεβάς μελετάει το λόγο του Θεού. Δεν τον εγνώριζε. Εγνώριζε τον αδερφό του. Γιάννη του είπε, θέλω να με γνωρίσεις, να με φέρεις σε επαφή με τον αδερφό σου. Γιατί εγνώρισα τον Χριστό. Και αυτό που βλέπεις εδώ είναι ο λόγος του Θεού. Ο Γιάννης αρνητής μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε, πήγε βρήκε τον αδερφό του. Κώστα, θα σου πω κάτι που έχω βγει από τα ρούχα μου. Ο Δήμος, βρε, του λέει. Ο Δήμος, το ξέρεις. Χρησιμοποίησε μια έκφραση όπως τη χρησιμοποιούν εκείνοι στη γλώσσα τους. Βρε, τι βρίσκει όπως εσύ, λέει, με το Χριστό και το Ευαγγέλιο, βρε. Είναι να τρελαθείς ή όχι. Τι. Ο Κώστας, ο αδερφός μας, ο Τσεβάς. Ο Δήμος με το Ευαγγέλιο και τη Γραφή και το Χριστό. Φέρτονε, φέρτονε. Τον πήγε αμέσως στο σπίτι. Τον αγκάλιασε. Έλα εδώ, του λέει. Άνοιξε την καρδιά του εκείνος. Έχω 1,5 χρόνο που γνώρισα τον Χριστό. Με ξέρεις ποιος ήμουνα. Έχεις ακούσει. Δεν έχω χρησιμοποιήσει εκείνα εκεί που πριν τρύπαγα δεξιά και αριστερά. Και έτυχε να περάσω από στέκια τέτοια. Δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Ο Χριστός έκανε το θαύμα του στην καρδιά μου και στη ζωή μου. Και ο πόνος του είναι για ανθρώπους που ζουν δίπλα του και ήδη μας έφερε και μας εγνώρισε. Άλλο ένα παιδί που κάθε 6 ώρες πρέπει να κάνει μια ένεση σκληρού ναρκωτικού ηρωίνης. Αλλιώς πέφτει κάτω και σφαδάζει και πεθαίνει. Οι γιατροί έχουν πει ότι λίγους μήνες ζωή έχει ακόμα. Λίγους μήνες ζωή έχει ακόμα. Τα μάτια του
βαθουλωμένα μέσα στις κόγχες, αδύνατος, σκελετωμένος. Άκουσε για την αγάπη του Θεού. Ο πόνος του παιδιού που τον έφερε στην εκκλησία είναι μεγάλος, όχι μόνο για εκείνον, αλλά για όλη την παρέα, όλη την παρέα. Που είναι της ίδιας κλίκας, ίδιο φύραμα. Το καινούργιο παιδί που μας έφερε, 5 μέρες, εχθές, είχαμε την ομολογία του, 5 μέρες, δεν χρησιμοποίησε ναρκωτικό. Δεν χρησιμοποίησε. Και παρακαλώ, αυτό και το λέω, προσευχηθείτε για αυτά τα παιδιά. Θα τα πάρει ο Κύριος, κύκλο με τους αγγέλους να τα φυλάξει. Κάθε 6 ώρες αυτός έπρεπε να κάνει μια ένεση για να σταθεί στα πόδια του. Είπε στην παρέα, 5 μέρες δεν έχω. Και ούτε και θέλω, ούτε και μου κάνει εντύπωση. Αλλαγμένο το πρόσωπό του το είδαμε. Θέλει να βρίσκεται συνεχώς με παρέα. Είδα τα παιδιά εδώ και χάρηκα. Αυτή τη ζωή ζηλεύουν τα παιδιά αυτά. Βρήκα εκείνο που ζητούσε η καρδιά μου, μας είπε. Ανάμεσά σας. Αυτό είναι το κέρδος. Το παιδί αυτό σταθμίζει τη ζωή πριν. Που ήταν 2 χρόνια στη φυλακή, λίγες μέρες έξω. Μια ληστεία, ναρκωτικά, λίγες μέρες έξω πάλι στη φυλακή. 29 χρονών παλικάρι. Και έχει κάνει το πιο πολύ της ζωής του μέσα στη φυλακή. Ποια είναι η ζωή του πριν, ποιον το κέρδος. Τρομερή ζημία. Όμως τώρα είναι του Χριστού. Ευρήκε το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Έγινε ο σωτήρας του, ο λυτρωτής του. Είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα. Δεν έχει δουλειά σήμερα το παιδί αυτό. Του έχουν υποσχεθεί πως θα το πάρουν μετά τις γιορτές, δηλαδή αύριο, μεθαύριο. Αλλά η καρδιά του να απομένει στον Κύριο. Ο Θεός με το πνεύμα του αγαθό μας βοηθάει να κάνουμε σκέψεις, συλλογισμούς, ευλογημένους. Εάν όπως ήμουν εγκληματίας και ληστής και αρνητής, έψαξε και με βρήκε ο Θεός και με εγνώρισε με τον Υιόν του τον Χριστό. Τώρα που με έκανε δικό του παιδί θα με αφήσει? Δεν θα μου δώσει τώρα και δουλειά και σακάκι και ρούχα και ό,τι μου χρειάζονται? Όσοι στον ίδιο εαυτού Υιόν δεν εφίστη, παρέδεκαν αυτόν υπερπάντων ημών. Πώς και με τα αυτού δεν θα μου χαρίσει τα πάντα? Είναι λέξεις αυτές μικρές, λεπτές, αλλά με τόσο περιεχόμενο. Τα πάντα θα μου δώσει ο Θεός? Τα πάντα μου δίνει και τον ευχαριστώ. Και δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει, γιατί το λες Παύλο αυτό, ζημία όλα εκείνα. Σκύβαλα τα χαρακτηρίζει, στροφή για τις κότες. Σκύβαλα όλα αυτά. Δηλαδή από το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού είναι τέτοια η αντιδιαστολή, εικόνα για σύγκριση. Όλα αυτά είναι ζημία αν με καθυλώνουν ως προς τη γνώση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εδώ μας διευκολύνει το πνεύμα του Θεού. Να μην βρεθώ, λέει, ενώπιον του Θεού, έχοντας δική μου δικαιοσύνη, κάτι δικό μου. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, κάνω τούτο, κάνω εκείνο, έχω χαρίσματα, έχω τούτο, έχω το άλλο. Όχι έτσι. Στο Θεό θα βρεθώ με τη δικαιοσύνη του Θεού, την εκπίστεως δικαιοσύνη. Δεν έχω δικό μου αγαθό τίποτα. Ό,τι έχω και δεν έχω είναι δώρο του Θεού. Είναι η αγάπη και το έλεος του Θεού, είναι τα σχέδια του Θεού. Μα υπάρχουν διαφορές, άλλος είναι, έχει ένα αλφα βαθμό πνευματικότητας, υπακοή στο Θεό, αγιασμού αν θέλετε, και ένας άλλος είναι διαφορετικός. Σημασία έχει τι έκανε με το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν κάποιος λέει ότι είναι Άγιος, ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη μας λέει ο Άγιος να γίνει έτι Άγιος. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα δεδομένο, ένα μέτρο, εκεί αυτός είναι ο αγιασμός. Ο Άγιος να γίνει έτι Άγιος. Κανείς μου δεν θα πει ότι αγιάστηκα. Δεν υπάρχει θέμα αμαρτίας για μένα τώρα. Αφού ο Άγιος καλείται να γίνει έτι Άγιος και ο δίκαιος έτι δίκαιος, ο Θεός ζυγίζει, ο Θεός κρίνει. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί στον Κύριο. Να μην βρεθώ με δική μου δικαιοσύνη. Μην πω στον Κύριο, κοίταξε Κύριε μέσα στην καρδιά μου, ίσως να μην το λέω σε εσάς. Κοίταξε τι έχω εγώ. Τίποτα δεν έχεις, και αλλήμωνο αν έχεις. Η δικαιοσύνη του Θεού, η εκπίστεως,
Δώρα είναι όλα. Δρόμος καινούριος που προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε εκείνον. Δεν κάνεις τίποτα παραπάνω από εκείνο που ο Θεός ζητάει. Γιατί λοιπόν να φουσκώσεις και να περηφανιστείς? Ευχαριστούμε τον Θεό. Χωρίς δικό μου τίποτα ενώπιον του Θεού. Όλα είναι του Κυρίου. Ο Κύριος εργάζεται. Με το πνεύμα του αγαθό, του Άγιου, βολεύει μέσα στις καρδιές μας. Πνεύμα υιοθεσίας. Όχι δουλείας για να έχουμε πάλι φόβο. Πνεύμα υιοθεσίας. Για να μπορούμε να λέμε το Θεό και να χορταίνουμε τη σχέση αυτή. Πατέρα. Πατέρα. Και όποτε το λέω αυτό, θυμάμαι εκείνον τον αδερφό. Όταν έχετε ακούσει κι εσείς, τον Σπύρο, τον Μαγκλιβέρα, που τον έχουμε ακούσει στην ομολογία του. Από την Κεφαλονιά η καταγωγή του βρέθηκε στην Αυστραλία. Χωρίς πατέρα. Ορφανό. Ο Θεός το είχε πρικήσει με μια σωματική δύναμη τεράστια. Έβγαινε έξω στις πλατείες και έκανε θαύματα ανθρώπινα βέβαια. Σταματήσει ένα αυτοκίνητο, να περάσει από πάνω το άλλο αυτοκίνητο, να σηκώσει τόσο βάρος, να παλέψει με δύο και με τρεις. Και ήταν πάμπλουτος γιατί ήταν πολύ σπουδαίος. Κάποτε ο Θεός τον έφερε σε μια συνάθεση να ακούσει το λόγο του Θεού. Δεν ήθελε να σταθεί. Ο φίλος τον έβιασε. Έλα, του λέει, πάμε να ακούω. Έλα, τώρα, ακούς και εγώ άλλη φορά, δεις, ωραία, πού είναι, πάμε. Κάθισε σε ένα σκαλί πιο μακριά λιγάκι και άκουγε έτσι, λίγο σαν παράμερα. Αλλά ο Κύριος τον εχμαλώτησε με την αγάπη του. Άκουσε από τον ομιλητή που τον χρησιμοποίησε ο Θεός εκείνη την ημέρα. Ο Θεός μας αγαπάει, μας έστειλε τον Χριστό Σωτήρα, μας ελύτρωσε και έγινε πατέρας μας. Το πνεύμα που έβαλε στις καρδιές μας είναι πνεύμα υιοθεσίας για να έχουμε το θάρρος, το μεγάλο, το θαυμαστό προνόμιο να λέμε το Θεό πατέρα και να τον έχουμε πατέρα. Και αυτό με σφραγίδα θεϊκιά. Εχμαλωτίστηκε. Δεν είχε πατέρα. Έβαλε τα κλάματα την ώρα εκείνη. Εγώ ορφανός που μεγάλωσα χωρίς πατέρα, έχω πατέρα. Τι είναι πατέρας ο Θεός? Ω! Εκείνη την ώρα με αλλαγμό πήγε μπροστά στον άνθρωπο του Θεού. Τι είναι αυτό που είπες, ήταν για μένα, ευχαριστώ. Πάει στο σπίτι του, στη μητέρα του και είπε τα νέα. Έχω πατέρα και έχω πατέρα τον ουράνιο πατέρα του Θεού. Είναι πνεύμα υιοθεσίας το πνεύμα του Θεού. Αυτό το πνεύμα και μας οδηγεί στις αλήθειες και μας ελέγχει και μας στηρίζει στην πίστη. Και το ευχαριστούμε γι' αυτό. Έτοιμο να εργαστεί για μας. Και πραγματοποιεί τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού στη ζωή του καθενός μας, τη σημερινή. Δεν ήτανε εξαιρετικό πρόσωπο ο Παύλος όταν λέει στην προς Γαλάτας «Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει σε μένα». Είσαι τόσο πολύ δυνατός Παύλο εσύ και το λες αυτό? Εκείνος έχει πει «Όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός, γιατί στην αδυναμία μου η δύναμη του Θεού δείχνεται τέλεια». Αν λοιπόν ο Παύλος λέει «Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει σε μένα», δεν είναι από δύναμή του. Είναι γιατί αφήνει το πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα του. Μαζί με τον Χριστό συνεσταυρώθηκα. Όταν έχει το διάβολος να προσφέρει τα δικά του, δεν έχει να προσφέρει σε μένα, γιατί αυτός ο άνθρωπος που πρόσφερε πριν έχει πεθάνει. Έχει σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, εκεί στο Σταυρό. Το θαύμα της αγάπης του Θεού είναι να θεωρήσεις όλα τα παλιά ζημία μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μεγαλεία του, για την αγάπη του. Μακάρι ένας καινούριος χρόνος να γίνει αφορμή για έλεγχο της πνευματικής ζωής. Ένας χρόνος πέρασε. Ποια ήτανε τα πνευματικά μου επιτεύγματα, θα λέγαμε επιτεύγματα. Τι έχει το σακούλι πνευματικά? Έχει κέρδη, έχει ζημίες? Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε εκφράσεις σαν οφείλω, χρεωστώ. Στην προς Ρωμαίους επιστολή μας λέει το Πνεύμα του Θεού με τον Παύλο πάλι να μην οφείλετε σε κανένα τίποτα. Δώστε ό,τι ανήκει στον καθέναν. Και εκεί θα το βρω να σας το διαβάσω από το 14 της προς Ρωμαίους επιστολής, λέει το 7, το 13 κεφάλαιο, με συγχωρείτε, το 7 εδάφιο του 13 κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής. Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα, μην έχετε χρέη.
απότοτε τα οφειλόμενα. Ισόν τι να οφείλεται των φόρων, των φόρων. Ισόν τι να των δασμών, των δασμών. Ισόν τι να των φόβων, των φόβων. Ισόν τι να την τιμήν, την τιμήν. Και το τελευταίο, στα παιδιά, στους νέους, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, λέει σε μένα, στους νέους που έχουν τους γονείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα ή να ευσυγέννητε και να μακροχρόνιος έσαι επί της γης. Όχι μόνο άκουσε και υπάκουσε τον πατέρα, αλλά τίμησε τον πατέρα. Έχει διαφορά, βεβαίως έχει διαφορά. Άλλο πράγμα το να ακούω τι λέει ο πατέρας, μπορώ να κάνω και αλλιώς. Είναι μια άποψη αυτή. Και άλλο πράγμα είναι το να τιμήσω τον πατέρα. Ίσως πρέπει να προηγηθώ πριν ακόμα πει ο πατέρας και η μητέρα κάτι, ίσως. Και αυτό να είναι η τιμή. Και αυτή είναι η τιμή, πραγματικά. Η υπακοή είναι άλλο. Λέει ο πατέρας, υπακούει το παιδί. Η τιμή στον πατέρα και τη μητέρα είναι κάτι διαφορετικό. Πριν ακόμα μιλήσει ο πατέρας και η μητέρα. Αυτή είναι η τιμή. Για να σου πάνε όλα μπροστά και δεξιά, να ευσυγέννηται. Ο Θεός θα ανοίγει τους δρόμους και θα ευλογεί. Και αυτό δεν πρέπει να το έχουμε χρέος. Να μην το οφείλετε. Ιδιαίτερα στους νέους. Απευθύνομαι την ώρα αυτή σε αυτό. Και το έχω δοκιμάσει. Έτοιμος είναι ο Κύριος να ευλογήσει. Και ευλογεί πλούσια. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Δώσου την ξεχωριστή θέση. Πριν ακόμα το πει. Πριν ακόμα το πει. Αυτή είναι η τιμή. Μην οφείλετε λοιπόν τίποτα. Σε κανέναν. Όπου οφείλεις τη τιμή, τη τιμή. Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν ή μη το να αγαπάτε αλλήλους. Αυτή η οφειλή θα μείνει. Θα είναι ανοιχτός λογαριασμός. Ανοιχτός λογαριασμός. Πολλές φορές έρχονται στα αυτιά μας πράγματα που μας συνταράσουν, θα λέγαμε. Εγώ άκουσα σε μια εκκλησία, δεν πάει, δεν έχετε στην εκκλησία κάποιος, γιατί μερικοί είπανε ή κάποιος ή ένας, ίσως μονωμένος, δεν θέλω να σας ξαναδώ στα μάτια μου. Και αυτό το πρόσωπο δεν έχετε στην εκκλησία, γιατί αφού του είπε δεν θέλω να ξαναδώ στα μάτια μου. Να μην έρθει στην εκκλησία ο άνθρωπος αυτός, ο αδερφός, η αδερφή, γιατί κάποιος είπε ότι θέλω να ξαναδώ στα μάτια μου. Πού είναι η αγάπη? Και η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Ούτε και αυτό είναι επίτευγμα δικό μου. Είναι άνοιγμα ώστε το Πνεύμα το Άγιο να φέρει το καρπό του, που είναι ένας από τους καρπούς, είναι η αγάπη. Άνοιγμα δικό μου στον Κύριο να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο, να έρθει η αγάπη. Εκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός ο λογαριασμός της αγάπης για τον διπλανό μας θα μείνει ανοιχτός. Συνεχώς θα οφείλουμε να αγαπάμε. Μια άλλη οφειλή που μακάρι να μην εξακολουθεί να είναι οφειλή είναι από την επιστολή του Ιωάννου, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο, ώστις λέγει ότι μένει εν αυτό, ώστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε, ο Κύριος, και αυτός ούτω να περιπατεί. Αυτός που λέει χρωστάει. Αυτός που λέει ότι είναι του Χριστού και μένει στον Χριστό. Χρωστάει. Να περπατήσει όπως ο Κύριος. Το έξι εδάφιο πάλι του τρίτου κεφαλαίου λέει πάσος της μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει. Εδώ δεν λέει ότι λέει ότι μένει, αλλά πραγματικά μένει στον Κύριο. Εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Λέμε ότι μένουμε στον Χριστό ή μένουμε στον Χριστό? Αν λέμε ότι μένουμε στον Χριστό, είμαστε χρεώστες, έχουμε χρέος που πρέπει να αξιοποιηθεί. Ανοιχτός λογαριασμός θα μείνει ο λογαριασμός της αγάπης. Κανένας άλλος λογαριασμός. Αν λέω ότι μένω στον Χριστό, φέρω το βάρος της απόδειξης ότι μένω πραγματικά στον Χριστό. Μακάρι το Πνεύμα του Θεού να τα βεβαιώσει και να τα εργαστεί μέσα στις καρδιές μας, ώστε να φέρουν τον καρπό τους. Όπως ο λογιστής, όπως η επιχείρηση αναθέτει στους τεχνοκράτες, τους λογιστές,
τους οικονομολόγους να ψάξουν τα στοιχεία και να τα σταθμίσουν στο τέλος μιας χρήσης, και καλά κάνουν. Θα πρέπει πνευματικά να γίνει αυτό στον καθένα μας. Είναι οροθέσιο τούτη η αλλαγή του χρόνου. Θυμάμαι το Σαμουήλ, θα διαβάσετε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο Ζήτα κεφάλαιο μου φαίνεται, ένα από τα εδάφια 12 ή 13, ύστερα από μια ευλογημένη επέμβαση του Θεού εναντίον των Φιλιστέων, όταν ο λαός άνοιξε την καρδιά του στον Κύριο, κατετρόπωσε ο Κύριος τους Φιλιστέους μπροστά στα παιδιά του Θεού, και ο Σαμουήλ, γεμάτος ευγνωμοσύνη, πήρε μια πέτρα μεγάλη και την έπηξε εκεί και είπε: «Εβεν Έζερ, μέχρι τούδε ο Κύριος μας ευλόγησε, μέχρι τούδε». Ένα οροθέσιο είναι συνηθισμένο μέσα στη ζωή του ανθρώπου να βάζει οροθέσια τέτοια, και είναι καλοσημάδευτο ένα οροθέσιο της αλλαγής ενός χρόνου. Να κοιτάξουμε λίγο πίσω τις ζημίες, να δούμε μπροστά τα κέρδη που μας καλεί ο Κύριος, να πούμε και εμείς: «Μέχρι τούδε ο Κύριος μας ευλόγησε». Γι' αυτό στεκόμαστε την ώρα αυτή εδώ και τον ευχαριστούμε και απολαμβάνουμε. Άνοιξε την καρδιά σου και πες: «Ω ναι Κύριε». Θα βρεθείς σε αρμονία με εκείνο που το Πνεύμα του Θεού ζητάει σε ένα από τους ψαλμούς: «Μη λησμονείς ψυχή μου πάσα στα ευεργεσίας αυτού». Όχι μόνο η σκέψη, αλλά η ψυχή μου, όλο το είναι μου, ανατρέξω, θυμηθώ τα μεγαλεία του Θεού. Εβεν Έζερ, μέχρι τούδε ο Κύριος μας ευλόγησε. Μήπως δεν γυρίζουμε πίσω να βλέπουμε τις ευεργεσίες του Θεού και να τον ευχαριστούμε? Μήπως θα προκαλούσαμε το Θεό να μας αφαιρέσει κάτι για να δούμε τι μας έχει χαρίσει? Κάποιος είπε: «Ποτέ δεν είχα ευχαριστήσει τον Θεό, μπορούσα και γύριζα το κεφάλι μου από όλες τις πλευρές. Αλλά όταν έπαθα μια ψήξη και δεν μπορούσα να το γυρίσω, τότε είπα: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μέχρι προχτές γύρισα το κεφάλι μου όπου ήθελα». Για πόσα πράγματα δεν λέμε ευχαριστώ στον Θεό? Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μην λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Βρίσκει εφαρμογή στη ζωή μας αυτό? Να ρίξουμε μια ματιά πίσω, να θυμηθούμε ευεργεσίες του Θεού, το χέρι του Θεού το δυνατό, και να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μας, και να γίνει αυτό αφετηρία για τον καινούριο χρόνο, για ευλογίες, για ευλογίες. Θυμάμαι πάλι το Δήμο. Δήμος λέγεται το παιδί που αποφυλακίστηκε και έχει δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Δήμος. Το θυμόστε στις προσευχές σας. Ο Δήμος έχει πόνο για τους ανθρώπους που τους έχει δει να σφαδάζουν εκεί. Γιατί αυτό που χρησιμοποιούν το ναρκωτικό στοιχίζει από 5 μέχρι 30.000 αυτή η δόση. Και αν πρέπει κάθε 6 ώρες να κάνει μια ένεση, πού θα τα βρει τα χρήματα? Αναγκάζεται να κάνει τη ληστεία. Αναγκάζεται να γίνει έμπορος ναρκωτικών. Αναγκάζεται να πάρει μικρά παιδάκια να τους δώσει και να πάρει. Και ο πόνος είναι για εκείνες τις ψυχές. Πώς θα βγούνε μέσα από την αρπάγη του διαβόλου? Να είναι ο καινούριος χρόνος ένας χρόνος που θα σκεφτούμε κι εμείς τέτοιους ανθρώπους. Εχθές μου έλεγε ένας άνθρωπος, φίλος, δεν του Χριστού: «Βρέθηκα σε ένα κυπάριο έξω από το γυμνάσιο. Αυτός περιποιείται τον κήπο, εσκούπιζε και έβαζε μέσα στο σουμπιοντενεκέ τα σκουπίδια. Εγώ έπρεπε να πληρώσω την εφορία και καθόμουν σε ένα μπαγκάκι. Ήταν φίλος μου. Ξέρεις, μου λέει, τι έχει εδώ μέσα? Λέω, πολλές σκουπίδια βάζεις. Έλα εδώ να δεις». Και πήγα κοντά και έβγαλε τα σκουπίδια και βάζει το χέρι μέσα και βγάζει 15 σύριγγες. Και ήταν μέχρι τον πάτο σύριγγες μέσα. Και ένας άλλος εχθές πάλι, στο αμπέλι μου εκεί, λέει, στους Άγιους Πάντες, σε μια γωνιά, πήγαμε να εργαστούμε και ήταν αφημένες εκεί εκατοντάδες σύριγγες. Ποιοι τις έχουν χρησιμοποιήσει αυτές, που δεν περνάει από το νου μας καν αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας, στους νέους μας? Πόσο πονέσαμε για εκείνους, πόσο προσευχηθήκαμε για αυτούς,
Γιατί τα μέσα τα κοσμικά είναι αλυσιτελή, δεν φέρουν το αποτέλεσμά τους. Αλλά εμείς αν πιστεί πόσο πονέσαμε τους ανθρώπους αυτούς που είναι δέσμοι στην αρπάγη του διαβόλου. Πόσο κλάψαμε, πόσο πενθήσαμε, πόσο νηστέψαμε με εκείνο το συγκεκριμένο αίτημα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που έφερε εκείνα τα παιδιά ανάμεσά μας για να δημιουργηθεί το ενδιαφέρον μας για αυτούς. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέρα. Ότι εκεί στο γυμνάσιο απ' έξω, στα πευκάκια, στους κουμπιτερικέδες ήταν εκατοντάδες σύριγγες μέσα. Και τέτοια υπάρχουν παντού. Κέρδη και ζημίες. Έχω την εντύπωση πως θα είναι ένα μεγάλο κέρδος αν οι εκκλησίες ενδιαφερθούν ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και αντικείμενο προσευχής. Αυτό. Τους νέους μας. Να τους ελευθερώσει ο Κύριος. Να βγάλει μέσα από εκείνους πιστούς ανθρώπους που θα πονέσουν τους διπλανούς τους. Να εργαστούν για εκείνους. Μόνο ο Χριστός μπορεί να τους σώσει. Το Δήμο τον έσωσε. 1,5 χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, είπε το παιδί. Ο άλλος ο Νίκος. Νίκος λέγεται ο άλλος. 5 μέρες. 5 μέρες δεν χρησιμοποίησα. Θυμηθείτε το στην προσευχή σας. Και δεν θα είναι μοναδική. Είναι όλη αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, των νέων μας, που χάνονται. Δεν είναι δυνατόν να βρουν τα μέσα να προμηθευτούν αυτό που προμηθεύονται. Παρά μόνο με την παρανομία. Με τη ληστεία, με το εμπόριο του είδους αυτού. Να τους έχουμε στην προσευχή μας. Ο Θεός να σχολιάσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας και να μείνει σαν κατακλείδα εκείνο που είπε ο Δαβίδ στο Ψαλμό, το κόπα που τον έχετε διαβάσει κι εσείς πολλές φορές. Κύριε, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες μας. Όχι για το πόσο μεγάλοι είμαστε ή τι καιρό έχουμε μπροστά μας για να κάνουμε επιχειρήσεις και περιουσίες και πράγματα και θάματα, αλλά για να προσκολώμε τις καρδιές μας στη σοφία σου, Κύριε, και στο θέλημά σου. Και αυτό θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αν είμαστε ειλικρινείς, θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Θα μας διδάξει. Η καρδιά μας θα ανοιχθεί σε εκείνο. Δίδαξέ μας να προσκολάμε τις καρδιές μας στη σοφία σου, Κύριε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας ηγάπησες. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου. Είσαι Θεός, παντοδύναμος, μα και αγαθός και πιστός. Η πιστότη Σου φανερώθηκε μέσα στη ζωή μας, διότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκες το πραγματοποίησες, το έργο της σωτηρίας για του Υιού της αγάπης Σου, του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Σε ευχαριστούμεν για τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμεν για την αγκαλιά Του την ανοιχτή. Σε ευχαριστούμε για την έτοιμη σωτηρία που προσφέρεται στον καθένα με τη μετάνοια και πίστη την ειλικρινή στροφή σε Σε. Σε ευχαριστούμε γιατί όλοι μας λυτρωμένοι συναχτήκαμε το πρωινό τούτο να απευθύνουμε δοξολογία, ύμνων, έπαινων και λατρείαν σε Σένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε πολύ άνοιξε τους ουρανούς Σου. Δώσε η ώρα τούτη να είναι ώρα λατρείας του προσώπου Σου. Να είναι ώρα ευλογιών, αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε να ρίξεις από πάνω από τους ουρανούς Σου και να γεμίσεις τις καρδιές μας. Ύψωσε τον Υιόν της αγάπης Σου στα πνεύματα όλων μας και στην καρδιά όλων μας. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις και το έθνος μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς μεγάλους και μικρούς, να τους ταπεινώσεις και να τους φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού. Δώσε στην Εκκλησία Σου δύναμη μαρτυρίας, ομολογίας του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε να ακουστεί παντού το Ευαγγελιό Σου. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και δώσ' μας το χορτασμό του προσώπου Σου, την απόλαυση της παρουσίας Σου, την ώρα τούτη, στο όνομα του Κυρίου και για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Το πιο μικρό ψαλμό μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο ψαλμός Ρο 100. Αλλαλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Δουλέψατε εις τον Κύριον εν εφροσύνη. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσι. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμε ημάς και ουχή ημείς. Ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν, ευλογείτε το όνομα αυτού, διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Αυτός ο ύμνος, αδελφοί, στα ελληνικά έχει τον τίτλο «Ψαλμός Δοξολογίας». Σε μία όμως άλλη έκδοση της Βίβλου, στην γαλλική την Τζερούσαλεμ, λέει «Πρόσκλησης προς δοξολογία». Και φαίνεται πραγματικά πως είναι αυτός ο τίτλος ο οποίος ταιριάζει περισσότερο σε αυτόν τον όμορφο μικρό ψαλμό που είναι αληθινό μαργαριτάρι μέσα στο περιδέριο των ψαλμών τους οποίους η Βίβλος μας έχει. Είναι μια πρόσκληση σε δοξολογία και καλεί όλο τον κόσμο, καλεί όλη τη γη, όπως σήμερα εμείς επί παραδείγματι είμεθα εκπροσωπούντες ποικίλους λαούς, δυο τουλάχιστον λαούς. Είμεθα οι Έλληνες, έχουμε και μια συντροφιά γερμανική από τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες της Γερμανίας μαζί μας και χαιρόμεθα στην παρουσία τους και στην επικοινωνία την οποία έχουμε. Είναι λοιπόν μια πρόσκληση για παγκόσμια λατρεία του Θεού και καλεί τον κόσμο να προσέλθει με χαρά, να μπουν μέσα στις αυλές του Κυρίου και να πατήσουν στις αυλές του Κυρίου με χαρά και με αγαλίαση.

κρατούμε μια θέση παθητική. Δεν μιλάει μονάχα ο άμβωνας. Το ακροατήριο από κάτω συμμετέχει και ευλογεί και δοξάζει και μεγαλύνει και επικοινωνεί με τον Κύριο. Και είναι ανάγκη η χαρά του Ιησού Χριστού να κατοικεί στην καρδιά μας. Θυμάμαι τον Νεεμία. Όταν ο λαός μαζεύτηκε έπειτα από την εξορία και θυμήθηκαν μάλιστα τις παλιές δόξες και τους πήραν τα δάκρυα και κλαίγανε, ο Νεεμίας διαμαρτυρήθηκε σε αυτούς και τους είπε: «Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Πάρτε χαρά μέσα σας, τη χαρά του Κυρίου, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας». Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσες ευλογίες έχει να μας δώσει ο Θεός, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε να τον συναντάμε με γεμάτη την καρδιά, με ανοιχτή την καρδιά, με ελεύθερο το πνεύμα, γεμάτο από δοξολογία, ξέροντας ποιον συναντάμε, σε ποιον μιλάμε, με ποιον επικοινωνούμε, τι έχει κάνει για μας. Και να θυμηθούμε τις ευεργεσίες Του, την αγάπη Του, την αγαθότητά Του για μας και την πιστότητά Του για μας. Πρόσκλησης προς δοξολογία. Όλοι λοιπόν σήμερα μαζί θα δοξάσουμε τον Κύριο και πρέπει να γεμίσουν οι καρδιές μας από χαρά και δοξολογία για τον Κύριο. Πριν κλείσω, αναγγέλω ότι, όπως είπα προηγουμένως, έχουμε μαζί μας ένα γκρουπ αδελφών Γερμανών. Είναι όλοι από τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες. Μεταξύ μας έχουμε και μερικές αδελφές διακόνησες, οι οποίες υπηρετούν σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, αφιερώνουν τη ζωή τους. Αυτή η ειδική στολή την οποία φορούν είναι μια στολή υπηρεσίας, θα λέγαμε, και αφιερώσεως εις την υπηρεσία του Κυρίου. Διότι εργάζονται σε γυροκομεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφία, παντού όπου υπάρχει ανάγκη για το έργο και για την διακονία του Θεού, την υπηρεσία του Θεού. Συνοδεύουν τον γκρουπ αυτό, αδελφός μας, ο Ερνέστος Σβέντες. Ο Ερνέστος Σβέντες είναι αντιπρόσωπος της κοινωνίας, της εκτελεστικής διακονίας της κοινωνίας των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών και είναι ο επιμελητής, θα λέγαμε, ο υπηρέτης των εκκλησιών. Γυρίζει όλες τις εκκλησίες της Γερμανίας, όπως έκανα και εγώ άλλοτε, για να υπηρετεί τις εκκλησίες στις ανάγκες τους και να τις διακονεί. Σε λίγες μέρες, το τέλος του Μαΐου, θα μας έρθει με δύο άλλους αδελφούς πάλι μαζί για να συζητήσουμε ζητήματα του έργου, ο αδελφός ο Σβέντες. Σήμερα όμως συνοδεύει τον γκρουπ και ήσανται στο Σούνιο και χάρηκαν το Σούνιο, την ομορφιά του Σουνίου και δεν θέλουν να ξεκολλήσουν από εκεί. Τόσο πολύ είναι χαρούμενοι. Πριν κλείσω όμως και δώσω το λόγο στους αδελφούς, να κάνω και τις αγγελίες ή να τις αφήσω στο τέλος. Ας τις αφήσω στο τέλος. Ας προχωρήσουμε τώρα στο θέμα μας και στη λατρεία μας και στο τέλος θα σας κάνω τις αγγελίες. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Είναι ο υπαριθμόν. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπω.

0: το φέρει ο αδελφός Ernst Schweders και θα τον μεταφράσει ο αγαπητός μας αδελφός ο Γιώργος ο Μπούσιος, τον οποίον δεν ξέρετε βέβαια και σας τον συνιστώ.
1: Liebe Freunde,
2: αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί φίλοι,
1: ich darf Sie sehr herzlich grüßen im Namen Jesu vom Bund der Freien Evangelischen Gemeinden aus Deutschland.
2: Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εξ ονόματος των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Γερμανίας σας χαιρετώ το πρωί αυτό.
1: Wir sind von Herzen dankbar, dass wir einige Tage in Ihrem schönen Land sein dürfen.
2: Είμαστε από καρδιάς ευγνώμονες που μπορέσαμε μερικές μέρες να βρεθούμε στην όμορφη χώρα σας. Με την συντροφιά που προέρχεται από διάφορες ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες της Γερμανίας, βρισκόμαστε τώρα στο Σούνιο.
1: In diesem Land, wir haben viele Gemeinden kennengelernt, Rass in Trikala, in Saloniki, dürfen heute bei Ihnen sein.
2: Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία για μας και ξεχωριστή ευλογία, αφού μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε μερικές εκκλησίες, όπως το Τραγανό, την Πάτρα, τα Τρίκαλα, την Θεσσαλονίκη και σήμερα μεταξύ σας.
1: Dabei werden denen, die Deutschland.
2: Βεβαίως, μας ζηλεύουν όλοι εκείνοι από τους δικούς μας που έμειναν πίσω στα σπίτια μας στη Γερμανία.
1: In Deutschland friert man nicht.
2: Γιατί ακριβώς στη Γερμανία αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι κρυώνουν ενώ εδώ υδρώνουμε. Σας αγαπάει ιδιαίτερο Κύριος, γι' αυτό σας φωτίζει τον ήλιο.
1: Wir wollen nun auf ein
2: ακούσουμε λόγια του Θεού
1: aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 14.
2: Από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα.
1: Da steht ab Vers 15.
2: Από το εδάφιο 15.
1: Ich lese zunächst in Deutsch für unsere Gruppe und Georg kann dann für Sie übersetzen. Als das einer hörte, der mit zu Tisch saß, sagte er zu Jesus:
2: Ίσως δε ταύτα εις το συγκαθημένον είπε προς αυτόν, Μακάριος, ως της φάγει άρτον εν τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε το δούλο αυτού την ώρα του δείπνου για να είπε προς τους κεκλειμένους, έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και άρχισαν πάντες με μια γνώμη να παρετούνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόν ηγόρασα, και έχω ανάγκη να εξέλθω για να είδω αυτόν, παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Και ο άλλος είπε, ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών, και υπάγω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Και ο άλλος είπε, γυναίκα ενυμφεύτη, και δια τούτο

0: έχεμε παρητημένον. Και ο άλλος είπε, γυναίκα ενυμφεύτη, και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον Κύριον.
1: Reite, darum kommt, es ist alles bereit.
0: Αυτός τα έχει ετοιμάσει όλα, για τούτο ελάτε, είναι ήδη όλα έτοιμα.
1: Diese Einladung ergeht heute an alle.
0: Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται σήμερα προς όλους.
1: Wir wollen unter diesem Gesichtspunkt der Einladung Gottes an diesen Text herantreten.
0: Αλλά ας δούμε το κείμενο αυτό με βάση την πρόσκληση που κάνει ο Θεός σε μας.
1: Da ist also zuerst von der Einladung die Rede.
0: Καταρχήν γίνεται λόγος για αυτήν την πρόσκληση καθ' αυτήν.
1: Dann wollen wir uns die Boten ansehen, die die Einladung hinaustragen.
0: Μετά τούτο ας δούμε τους δούλους εκείνους που φέρνουν την αγγελία προς τα έξω.
1: Und schließlich darauf hören, wie die Menschen reagiert haben.
0: Και τελευταία ας ακούσουμε τις αντιδράσεις των ανθρώπων σε αυτή την πρόσκληση.
1: Zunächst geht es um die Einladung Gottes.
0: Στην αρχή, αγαπητοί, είναι η πρόσκληση του Θεού.
1: In dieser Geschichte wird die Weltzeit mit einem Werktag verglichen.
0: Σε αυτή την ιστορία, ο κόσμος παρομοιάζεται με μια ημέρα εργασίας.
1: Ein Tag also, an dem am Abend ein Fest bereitet wird.
0: Μια μέρα που κανείς εργάζεται και το βράδυ ετοιμάζεται ένα πλούσιο τραπέζι.
1: Ein Fest, zu dem die Menschen eingeladen werden. Boten gehen hinaus.
0: Ένα γιορτινό δείπνο όπου οι δούλοι εξέρχονται για να καλέσουν τους προσκεκλημένους.
1: Oft ist von Jesus eingeladen worden.
0: Πολλές φορές η πρόσκληση γίνηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
1: Er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.
0: Είπε λόγου χάρη, έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, για να σας αναπαύσω.
1: Sein Wort sagt, wen da dürstet, der komme.
0: Ο λόγος του μας λέγει, όποιος διψάει, ας έρθει.
1: Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
0: Και ο Ιησούς ο ίδιος μας λέγει και πάλι, όποιος έρθει σε μένα, δεν θα τον διώξω έξω.
1: Der Text beginnt damit, dass Menschen gehetzt und gejagt durch ihre Stadt eilen.
0: Το κομμάτι αυτό μας δείχνει ότι οι άνθρωποι εργάζονται και δεν έχουν χρόνο για τίποτε.
1: Da ist eine Gruppe von Menschen, die hat viel zu tun.
0: Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που έχει πάρα πολλά να κάνει.
1: Das sind Menschen, die haben einen Acker gekauft.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που αγόρασαν ένα χωράφι.
1: Ochsen gekauft.
0: Αγόρασαν βόηδια.
1: Ein anderer hat eine Frau genommen, wahrscheinlich will er heiraten.
0: Άλλος, κάποιος άλλος πήρε μια γυναίκα και θέλει να παντρευτεί.
1: Das sind alles richtige Dinge.
0: Όλα αυτά είναι σπουδαία πράγματα.
1: Das ist doch nicht falsch.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Sie sind aber damit beschäftigt.
0: Όμως ασχολούνται μόνο με αυτά.
1: Und wieder andere.
0: Και όμως και άλλοι.
1: Irren heimatlos, hoffnungslos einher.
0: Περπατούν στους δρόμους χωρίς πατρίδα, χωρίς ελπίδα.
1: Sie sind obdachlos sogar. Und nächtigen an Hecken und Zäunen.
0: Είναι άνθρωποι που δεν έχουν κεραμίδι πάνω στο κεφάλι τους και ζουν έξω στους δρόμους.
1: Sie sind ausgeschlossen von der übrigen Gesellschaft.
0: Είναι άνθρωποι αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία των ανθρώπων.
1: Wir könnten im Groben die Menschheit in diese zwei Gruppen einteilen.
0: Θα μπορούσαμε την ανθρωπότητα ολόκληρη να τη χωρίσουμε στα δυο αυτά μέρη.
1: Das sind die einen, die Arbeit haben, die geschäftig sind und danach rennen.
0: Είναι η μία μερίδα των ανθρώπων που έχουν δουλειές, πολλές δουλειές και τρέχουν κατόπιν.
1: Und andere sind arm und hoffnungslos und wissen nicht weiter.
0: Και οι άλλοι είναι φτωχοί και χωρίς ελπίδα και δεν ξέρουν τι στη ζωή τους να κάνουν.
1: Für alle gilt die Einladung.
0: Όμως για όλους αυτούς είναι τούτη η πρόσκληση.
1: Für die Gehetzten, die keine Zeit haben, wie für die, die hoffnungslos keinen Weg mehr sehen.
0: Για αυτούς που δεν έχουν καιρό στη ζωή τους, όπως και για εκείνους που δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Allen wird gesagt, kommt, es ist alles bereit.
0: Σε όλους αυτούς απευθύνεται η πρόσκληση, ελάτε, είναι όλα ετοιμασμένα.
1: Das ist das Wunderbare in diesem Text. Während die einen hoffnungslos da sind und die anderen sehr geschäftig sind, wird ein Fest bereitet.
0: Και χαρακτηριστικό είναι, αγαπητοί, στο σημείο αυτό, ενώ από τη μία μεριά μερικοί ζουν χωρίς ελπίδα και δεν ξέρουν τι να κάνουν, οι άλλοι είναι πολύ απασχολημένοι, σε όλους αυτούς απευθύνεται η πρόσκληση του δείπνου.
1: Der Herr will sie also beschenken.
0: Διότι ο Κύριος όλους αυτούς θέλει να τους χαρίσει κάτι από τον εαυτό του.
1: Er lädt sie dazu ein.
0: Τους καλεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό.
1: Es gibt eine Stätte der Erquickung.
0: Γιατί υπάρχει ένας χώρος της απόλαυσης.
1: Und das haben nicht die Menschen bereitet.
0: Και αυτό τον τόπο της απόλαυσης δεν τον τίμασαν οι άνθρωποι.
1: Nicht die Gehetzten, die da keine Zeit haben.
0: Δεν τον τίμασαν εκείνοι που δεν είχαν χρόνο.
1: Auch nicht die Hoffnungslosen, die am Rande sind.
0: Δεν τον τίμασαν οι απελπισμένοι.

0: Πισμένοι που ζουν στην άκρη της ζωής.
1: Ein anderer hat ihnen ein Fest bereitet.
0: Κάποιος άλλος είναι εκείνος που τίμασε για όλους αυτούς το τραπέζι της γιορτής.
1: Wo immer wir sind, wer immer wir sind, Jesus hat für alle eine Stätte der Erquickung.
0: Όποιοι κι αν είμαστε, κι όπου κι αν είμαστε, ο Χριστός έχει ετοιμάσει έναν τόπο απόλαυσης για μας.
1: Will, dass wir gestärkt und erquickt werden.
0: Θέλει ο Χριστός όλοι εμείς να ενθαρρυνθούμε και να ενδυναμωθούμε εις τον εσωτερικό άνθρωπο.
1: Darum lädt ein.
0: Γι' αυτό ακριβώς και στέλνει την δική του πρόσκληση σε μας.
1: In diesem Text ist dann deutlich, dass gegen Abend die Einladung sehr drängend ist.
0: Στα εδάφια αυτά διαβάζουμε πως κατά το απόβραδο η πρόσκληση γίνεται ενοχλητική.
1: Ich lese aus meinem deutschen Text, da heißt es dann, und drängte sie, sie sollten dringend kommen.
0: Διαβάζω από την βίβλο μου που λέει ότι τους πίεζε, έπρεπε να έρθουν γρήγορα.
1: Wir dürfen auch einmal mit Leuten reden und ihnen sagen, komm dringend, es eilt.
0: Αγαπητοί, και εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε με ανθρώπους και να τους πιέσουμε. Έλατε γρήγορα, η υπόθεση δεν περιμένει, σύντομα.
1: Warum ist die Einladung so dringend?
0: Γιατί αυτή η πρόσκληση είναι τόσο επίγουσα τάχα?
1: Erstens, πρώτα, weil der Herr nicht immer einlädt.
0: Πρώτον, διότι η πρόσκληση δεν είναι παντοτινή του Κυρίου.
1: Die Einladung ergeht nicht mehr, wenn das Fest beginnt.
0: Και αγαπητοί, η πρόσκληση έχει ήδη σταματήσει από τη στιγμή που το δείπνο έχει αρχίσει.
1: Wir haben viele Beispiele der Heiligen Schrift, da wird nicht immer eingeladen.
0: Έχουμε πολλά παραδείγματα στην Αγία Γραφή που η πρόσκληση δεν είναι παντοτινή.
1: Es gibt auch ein zu spät.
0: Γιατί υπάρχει και ένα πολύ αργά.
1: In einem anderen Zusammenhang der Heiligen Schrift steht, solches tut der Herr zwei oder dreimal.
0: Κάπου αλλού λέγει ο Λόγος του Θεού ότι τέτοια πρόσκληση απευθύνει ο Θεός δυο ή τρεις φορές.
1: Der Gnadentag ist nicht immer da.
0: Γιατί η μέρα της χάρης δεν είναι πάντα παρούσα.
1: Wir können uns nicht zum Herrn wenden und bekehren, wann wir wollen.
0: Δεν μπορούμε εμείς να πάμε στον Κύριο και να μετανοήσουμε τότε που εμείς θέλουμε.
1: Wir werden errettet, wenn Jesus will.
0: Σωζόμαστε τότε όταν ο Ιησούς απευθύνει την πρόσκλησή του σε μας.
1: Meine Zeit steht in seinen Händen.
0: Γιατί ο χρόνος μου είναι δοσμένος στα δικά του χέρια.
1: Hat seine Pläne mit mir.
0: Γιατί αυτός έχει τα δικά του σχέδια με μένα.
1: Wenn ruft, wenn einlädt, dann muss ich hören.
0: Όταν αυτός καλεί, τότε εγώ πρέπει να ακούσω.
1: Wenn ich das überhöre, kann es zu spät sein.
0: Εάν δεν ακούσω τότε τη φωνή του, μπορεί να συμβεί να είναι πολύ αργά κάποτε για μένα.
1: Die Bibel zeigt uns Beispiele, wo Menschen mit Tränen Buße taten und nicht mehr Gnade fanden.
0: Η Bibel μας λέγει για ανθρώπους που με δάκρυα γύρεψαν τη μετάνοια και δεν την βρήκαν.
1: Deswegen ist es so wichtig, die Einladung Gottes nicht zu überhören.
0: Γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σπουδαίο την πρόσκληση του Θεού να μην την παρακούσουμε.
1: Die Einladung ist also so dringend, weil sie nicht immer erfolgt.
0: Η πρόσκληση είναι λοιπόν πιεστική, γιατί δεν υπάρχει πάντα καιρός.
1: Darum bringe heute dein Leben mit Gott in Ordnung. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht.
0: Γι' αυτό ακριβώς σήμερα να τακτοποιήσεις την υπόθεση της ζωής σου με τον Ιησού Χριστό. Σήμερα, αν ακούσεις τη φωνή του, μη σκληρύνεις στην καρδιά σου.
1: Und ein zweiter Grund, warum die Einladung so dringend ist.
0: Και ένας δεύτερος λόγος, γιατί η πρόσκληση είναι τόσο επίγουσα.
1: Dieser Grund besteht darin, dass der Herr weiß, was wir brauchen.
0: Είναι διότι ο Κύριος, αγαπητοί, γνωρίζει, μόναχα αυτός γνωρίζει τι εμείς χρειαζόμαστε.
1: Lädt ja ein zu einem Festmahl.
0: Γιατί, είδατε, μας καλεί σε ένα γιορτινό τραπέζι.
1: Will uns also stärken.
0: Με τούτο θέλει να μας ενισχύσει, να δυναμωθούμε.
1: Der Herr weiß, wie schwach wir sind. Wir brauchen Stärkung.
0: Ο Κύριος ξέρει πόσο αδύναμοι είμαστε και χρειαζόμαστε ενδυνάμωση από Αυτόν.
1: Und wir brauchen sie jetzt dringend, damit wir im Glauben wachsen.
0: Και τη χρειαζόμαστε αυτή την ενδυνάμωση τώρα ακριβώς για να αυξηθούμε εις τη ζωή της πίστης.
1: Manche unter uns sind in der Gefahr zu fallen.
0: Μερικοί από μας βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο πτώσης.
1: Der Herr lädt sie ein, kommt her zu mir.
0: Και ο Κύριος τη στιγμή αυτή τους καλεί, ελάτε σε μένα όλοι εσείς.
1: Es ist alles bereit, die Kraft ist da, komm nimm.
0: Είναι όλα ετοιμασμένα και η δύναμη είναι δοσμένη. Ελάτε και πάρτε.
1: Der Herr sieht uns jetzt an, weiß, was wir brauchen.
0: Ο Κύριος μας βλέπει ακριβώς και γνωρίζει στα βάθη μας ποιες είναι οι ανάγκες μας.
1: Wir brauchen seine Kraft.
0: Εμείς έχουμε ανάγκη τη δύναμή Του.
1: Wir brauchen Vergebung.
0: Εμείς έχουμε ανάγκη τη συγχώρησή του.
1: Wir brauchen seinen Frieden.
0: Εμείς έχουμε ανάγκη τη ειρήνη του.
1: Manche unter uns brauchen seinen Trost.
0: Μερικοί από μας έχουν ανάγκη από την παρηγοριά του.
1: Manche unter uns brauchen jetzt eine Ermahnung.
0: Μερικοί από μας χρειάζονται κάποιο λόγο να συνετίσουν από αυτόν.
1: Manche brauchen einen Zuspruch, eine Hilfe.
0: Κάποιος από μας χρειάζεται μια βοήθεια από αυτόν αυτή τη στιγμή.
1: Manche müssen wieder auf den Weg der Freude.
0: Κάποιοι άλλοι πρέπει να επανέλθουν εις την οδόν της χαράς που
1: έχουν ξεφύγει. Manche müssen neu den Herrn sehen, weil da ist und lebt.
0: Μερικοί πρέπει να ειδούν εκ νέου τον Κύριον γιατί είναι μπροστά τους.
1: Der Herr weiß also, was wir brauchen.
0: Ο Κύριος γνωρίζει ακριβώς τι έχουμε ανάγκη.
1: Deswegen lädt ein.
0: Γι' αυτό και μας καλεί.
1: Kommt, es ist alles bereit.
0: Ελάτε, είναι όλα έτοιμα.
1: Wie unklug, wenn wir seine Einladung nicht annehmen.
0: Πόσο άσοφοι φαινόμαστε όταν δεν δεχόμαστε αυτή του την πρόσκληση.
1: Wir bleiben kraftlos.
0: Μένουμε έτσι αδύναμοι πάντα.
1: Wir brauchen Speise für unsere Seele, so wie die Speise für unseren Leib nötig ist.
0: Χρειαζόμαστε την τροφή για την ψυχή μας, όπως ακριβώς έχουμε ανάγκη την τροφή για το σώμα και την αύξησή του.
1: Oh, hört deswegen die Einladung. Gott will uns jetzt beschenken.
0: Γι' αυτό ακριβώς άκουσε και πάλι την πρόσκλησή του, γιατί θέλει να μας χαρίσει και πάλι να μας χαρίσει από τα πλούτη του.
1: Er will uns im Glauben stärken heute
0: Morgen. Θέλει να μας ενδυναμώσει εις την πίστη σήμερα το πρωί.
1: Sehen Sie, wollte die Gehetzten ja nur zur Ruhe und zum Frieden bringen.
0: Ήθελε αυτούς που είχαν μεγάλες απασχολήσεις να τους φέρει σε ησυχία και σε ειρήνη.
1: Und sie haben keine Zeit.
0: Και εκείνοι δεν είχαν καιρό.
1: Darüber sind sie innerlich kaputt gegangen.
0: Και ακριβώς εσωτερικά έσπασαν, τσάκισαν όλοι αυτοί οι πολυάσχολοι.
1: Hier sind Boten unterwegs, das ist das Zweite.
0: Το δεύτερο είναι πως στο καθοδόν ευρίσκονται οι υπηρέτες, δούλοι που φέρνουν την αγγελία.
1: Der Herr hätte die Leute auch selbst irgendwie herbeibringen können.
0: Θα μπορούσε βεβαίως ο Κύριος να φέρει ο ίδιος με κάποιον τρόπο τους ανθρώπους κοντά του.
1: Dem Herrn ist alle Macht gegeben, kann auch jetzt noch die Menschen auf einmal bekehren, wenn will.
0: Εις τον Κύριο είναι δοσμένη η δύναμη, θα μπορεί σε κάθε στιγμή να ενεργεί σταυμαστάκι όπως εκείνος θέλει.
1: Der Herr aber benutzt Boten.
0: Όμως θαυμαστό είναι πως ο Κύριος πάντα χρησιμοποίησε υπηρέτες για τη δουλειά του.
1: Wie damals bei der Speisung der 5000 brauchte Männer, seine Jünger, die es austeilten.
0: Όπως τότε στο μοίρασμα των ψωμιών και των ψαριών των 5000 ανδρών χρειάστηκε τους μαθητές για να μοιράσουν τα ψωμιά.
1: So sollen wir Boten Gottes sein, seine Gaben auszuteilen.
0: Έτσι καλούμεθα και εμείς να είμαστε οι υπηρέτες του και να προσφέρουμε στους άλλους τα δώρα που εκείνος μας δίνει.
1: In dieser Geschichte steht, sandte Boten aus.
0: Στην ιστορία αυτή είναι γραμμένο, αγαπητοί, πως έστειλε, εξαπέστειλε τους υπηρέτες του.
1: Menschen, die Jesus rettet, sollen seine Boten sein.
0: Γιατί, στα αλήθεια, άνθρωποι που σώζονται από τον Ιησού Χριστό καλούνται να είναι τότε οι απεσταλμένοι του υπηρέτες.
1: Es geht nicht darum, dass Christen nur einmal im Gottesdienst sitzen.
0: Αγαπητοί, δεν είναι αρκετό ο Χριστιανός να κάθεται στην ώρα της λατρείας.
1: Es geht darum, dass sie den Auftrag des Herrn annehmen und ausführen.
0: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να αναλάβει ο κάθε πιστός την εντολή του Κυρίου και να εξέλθει να μεταφέρει τα νέα του Χριστού.
1: So sendet uns.
0: Έτσι μας αποστέλει.
1: Sendet uns zu den Menschen. Sendet uns mitten unter die Wölfe, wie die Bibel einmal sagt.
0: Μας αποστέλει μέσα στους ανθρώπους, όπως κάπου αλλού λέει, μας αποστέλει μέσα στους λύκους.
1: Dieser Auftrag der Sendung ist ein ganz wichtiger Auftrag Gottes.
0: Αυτή η αποστολή του Κυρίου μας είναι πάρα πολύ σπουδαία, είναι πάρα πολύ σημαντική από το Θεό για μας.
1: Wir haben es mit einem missionierenden Gott zu tun.
0: Γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος θέλει να κάνει ιεραποστολή στον κόσμο και ευαγγελισμό.
1: Sandte seinen Sohn in diese Welt.
0: Γιατί αυτός έστειλε το Γιο του στον κόσμο
1: αυτόν. Sandte den Heiligen Geist in diese Welt.
0: Έστειλε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο αυτόν.
1: Sendet seine Jünger in diese Welt.
0: Έστειλε τους μαθητές του στον κόσμο αυτόν.
1: Gott sendet.
0: Ο Θεός πάντα αποστέλει.
1: Wer lässt sich senden?
0: Αλλά ποιος είναι πρόθυμος να αποσταλεί από τον Κύριο?
1: Das ist unser Auftrag.
0: Αυτή είναι η αποστολή μας σήμερα.
1: Boten Gottes zu sein.
0: Να είμαστε υπηρέτες απεσταλμένοι του Θεού.
1: Den Menschen zu sagen, kommt, es ist alles bereit.
0: Να πούμε στους ανθρώπους, ελάτε ο άνθρωποι, είναι όλα ετοιμασμένα.
1: Den Geschäftigen und den Gehetzten.
0: Να πούμε σε αυτούς που έχουν πολλές απασχολήσεις.
1: Den Hoffnungslosen und Ruhelosen an Hecken und Zäunen.
0: Να πούμε σε εκείνους τους απελπισμένους που ζουν πίσω από τις πράχτες των δρόμων.
1: Und dass oft so wenig Menschen kommen, liegt auch daran, dass wir schlechte Zeugen sind.
0: Και το ότι έρχονται τόσοι λίγοι άνθρωποι πολλές φορές βρίσκεται και σε μας το λάθος πως είμαστε κακοί απεσταλμένοι.
1: Wir haben doch manche Gespräche mit Menschen, die sagen uns, wenn Christen so aussehen, sich so verhalten, nein, danke, dann nicht.
0: Πολλές φορές μας λένε άνθρωποι, αν οι χριστιανοί φαίνονται και εκφράζονται έτσι όπως εκφράζεστε εσείς, δεν θα ήθελα να είμαι χριστιανός.
1: Wir müssen uns darunter beugen, dass wir schlechte Boten Gottes sind.
0: Αγαπητοί μου, θα πρέπει να γνωρίσουμε πως πολλές φορές είμαστε κακοί απεσταλμένοι του Θεού.
1: Ihr Lieben, hier wird zu einem Festmahl eingeladen.
0: Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο γεγονός, γιατί γίνεται η πρόσκληση σε ένα γιορτινό τραπέζι.
1: Sollten dann die Boten nicht frohe, eilende Zeugen sein?
0: Δεν θα πρέπει ως εκ τούτου οι απεσταλμένοι να είναι χαρούμενοι απεσταλμένοι προς τον κόσμο?
1: Wir sind oft als solche, die gerade vom Zahnarzt kommen.
0: Εμείς μοιάζουμε πολλές φορές σαν τους ανθρώπους εκείνους που μόλις βγήκαν από το δωμάτιο του οδοντίατρου.
1: Wir sind so angeboten, es tut so weh und dann.
0: Γιατί μας δούλεψε ο οδοντίατρος με το μηχάνημα εκεί πέρα και πονάει λίγο το δόντι και δεν έχουμε κέφι.
1: Das sind keine frohen Zeugen.
0: Όμως αυτοί δεν είναι οι χαρούμενοι εξαγγελείς αυτής της μεγάλης εξαγγελίας.
1: Jesus beschenkt uns.
0: Ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας χαρίσει πλούτον.
1: Von den großen Geschenken Jesus sollten wir reden.
0: Και θα πρέπει να μιλάμε πάντα για τα μεγάλα δώρα του Ιησού.
1: Und wer zu Jesus kommt, wird reich beschenkt.
0: Και όποιος έρχεται κοντά στον Ιησού Χριστό θα πάρει από τον πλούτο του.
1: Das ist eine frohe Sache.
0: Είναι μια χαρούμενη υπόθεση τούτη.
1: Lass uns daher mit Freuden davon reden.
0: Γι' αυτό θα πρέπει για την μεγάλη αυτή υπόθεση να μιλούμε με χαρά.
1: Das ist eine wunderbare, befreiende Freude, wenn Jesus Sünden vergibt.
0: Είναι μια θαυμάσια, ελευθερώνουσα χαρά, η χαρά της ελευθερώσεως που κάνει ο Ιησούς Χριστός.
1: Wenn dann sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist Erquickung.
0: Όταν μας λέγει, έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει, είναι ξεκούραση, αγαπητοί, κοντά στο Χριστό.
1: Und beschenkt uns noch mehr.
0: Και μας χαρίζει πολύ περισσότερα.
1: Sein Wort sagt, alle unsere Sorge können wir bei ihm abladen.
0: Η Βίβλος μας λέγει, όλες τις φροντίδες μας μπορούμε να ξεφορτώσουμε πάνω σε αυτόν.
1: Wo gibt es das sonst in dieser Welt?
0: Όπου υπάρχει αυτό, αγαπητοί, πάνω σε αυτόν τον κόσμο, να ξεφορτωθείς τα βάρη σου.
1: Und noch mehr.
0: Και ακόμα περισσότερο.
1: Er gibt uns eine wunderbare Zukunft.
0: Μας δίνει έναν θαυμάσιο μέλλον.
1: Alle, die an ihn glauben, werden ewig leben.
0: Όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτόν θα έχουν αιώνια ζωή μαζί του.
1: In der ewigen Welt Gottes, in der neuen Welt Gottes.
0: Στον αιώνιο κόσμο του Θεού, τον καινούριο κόσμο του Θεού, έχουμε ζωή.
1: Hier schon leben mit Gott, das im Tod nicht scheitert.
0: Εδώ ακριβώς ζούμε τώρα με τον Θεό, έτσι που ο θάνατος δεν έχει καμιά ισχύν.
1: Reich beschenkt also.
0: Είμαστε λοιπόν πλούσιοι με πλούσια δώρα.
1: Lasst uns davon mit Freuden
0: έτσι,
1: sagen.
0: Έτσι λοιπόν με τα χαράς ας εκφράζουμε αυτό που έχουμε.
1: Gott will, dass wir seine Boten sind, die dies weiter sagen.
0: Ο Θεός θέλει να είμαστε οι καλοί άγγελοι του στον κόσμο αυτό που με χαρά θα μεταφέρουμε το μήνυμα.
1: Gott hat in dieser Welt keine anderen Füße als unsere Füße, keine anderen Hände als unsere Hände, auch kein anderes Geld als unser Geld.
0: Ο Θεός δεν έχει σε αυτόν τον κόσμο άλλα πόδια από τα δικά μας πόδια, άλλα χέρια από τα δικά μας χέρια, άλλα χρήματα από τα δικά μας χρήματα.
1: Lasst uns mit allen Gaben ihm dienen.
0: Ω αγαπητοί μου, με όλα τα δωρήματα που έχουμε, ας υπηρετούμε από καρδιάς αυτόν μονάχα.
1: Seine Boten wollen wir sein.
0: Ας είμαστε λοιπόν οι δικοί του απεσταλμένοι.
1: Die das hier sagen, kommt, es ist alles bereit.
0: Που λένε εδώ, έρθετε, γιατί όλα είναι έτοιμα.
1: Und das dritte,
0: και το τρίτο
1: wie wird nun reagiert auf diese Einladung?
0: Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε αυτή τη θαυμάσια πρόσκληση?
1: Die erste Gruppe,
0: η πρώτη ομάδα,
1: die so viel zu tun hat,
0: που έχει πολλά πράγματα,
1: entschuldigt sich und sagt, ich habe keine Zeit.
0: Ζητάει συγγνώμη και λέει, δεν έχω καιρό.
1: Sie kauften ja einen Acker, kauften Ochsen und heirateten.
0: Αγόρασαν χωράφια, αγόρασαν βόηδια. Ο άλλος νυμφεύεται.
1: Sie sagen, ich bitte dich, entschuldige mich.
0: Λένε, παρακαλώ πάρα πολύ, συγχώρησέ με. Έχει με παρετημένο.
1: Das haben wir auch oft erlebt, wenn wir einladen zur Gemeinde, zu Jesus.
0: Αυτή την εμπειρία την έχουμε κάνει και εμείς κάποτε στη ζωή μας, όταν καλούμε ανθρώπους στην εκκλησία, όταν τους καλούμε να έρθουν στον Ιησού Χριστό.
1: Das wird auch Ihre Erfahrung gewesen sein, wenn Sie Menschen eingeladen haben.
0: Θα γίνει και ίσως και δική σας εμπειρία, όταν το προσπαθήσατε αυτό.
1: Sie sagen, ich habe keine Zeit.
0: Σας απήντησαν ίσως, δεν έχω χρόνο σήμερα.
1: Das ist manchmal ja nur eine Ausrede.
0: Πολλές φορές, αγαπητοί μου, είναι ένας τρόπος υπεκφυγής των ανθρώπων.
1: Das ist ganz gefährlich.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος αυτός ο τρόπος.
1: Aus zwei Gründen gefährlich.
0: Για δύο λόγους είναι επικίνδυνος.
1: Zunächst einmal, weil sie meinen, sie täten gar nichts Falsches.
0: Καταρχήν, γιατί νομίζουν οι άνθρωποι με την επεκφυγή τους αυτή πως δεν κάνουν κάτι λάθος, κάποιο λάθος.
1: Das ist doch auch keine Sünde.
0: Λένε, δεν είναι και αμαρτία να αρνηθώ.
1: Ein Acker zu kaufen, Ochsen zu kaufen, zu heiraten.
0: Να αγοράσω, λόγω χάρη, ένα χωράφι, βόηδια ή να παντρευτώ.
1: Das ist doch richtig und gut.
0: Είναι σωστό και είναι καλό οπωσδήποτε.
1: Und dennoch ist es entsetzlich falsch.
0: Και εν τούτης, αγαπητοί μου, είναι τρομερά λάθος.
1: Wenn das zur Entschuldigung wird für die Jesus-Nachfolge.
0: Γιατί αν αυτό προβάλλουμε σαν λόγο για την ακολούθηση του Ιησού Χριστού είναι τρομακτικά.
1: Eine ganz große Gefahr in unserem Leben, wenn die alltäglichen Dinge einen falschen Rang bekommen.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στη ζωή μας όταν τα πράγματα της καθημερινής ζωής παίρνουν την πρώτη θέση στη ζωή μας.
1: Dann müssen es nicht große Sünden sein, die uns vom Herrn weghalten.
0: Δεν πρέπει να είναι οπωσδήποτε μεγάλες αμαρτίες πολλές φορές που μας κρατούν μακριά από τον Θεό.
1: Dann reicht es schon, wenn wir den Herrn einfach an zweite Stelle stellen.
0: Είναι αρκετό πολλές φορές όταν στη ζωή μας προβάλλουν πράγματα της καθημερινής ζωής στην πρώτη θέση και ο Θεός είναι στη δεύτερη θέση.
1: Die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes.
0: Η Βίβλος μας λέγει καθαρά και εξάστερα, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού.
1: Unsere Not ist, dass wir zuerst an uns, an unsere Pläne, an unseren Beruf, an unsere Karriere denken.
0: Το πρόβλημα το δικό μας είναι, αγαπητοί, πως ασχολούμεθα πάντα με τα δικά μας πράγματα, με το επάγγελμά μας, με την αναρρίχησή μας στη ζωή αυτή, πάντα πως εμείς θα ζήσουμε στον κόσμο τούτον.
1: Das ist also die große Gefahr, dass die richtigen, anständigen Dinge unseres Lebens Vorrang haben vor Jesus.
0: Είναι, αγαπητοί, πάρα πολύ σπουδαίο να το προσέξουμε. Αυτά τα πράγματα που εμείς θεωρούμε σπουδαία στη ζωή μας θα πρέπει να πάρουν τη δεύτερη θέση για να πάρει την πρώτη ο
1: Ιησούς. Werden keine Gemeinschaft mit mir haben, spricht der Herr.
0: Ο δεύτερος κίνδυνος, πάρα πολύ σοβαρός, είναι τα τελευταία λόγια του Κυρίου όταν λέει για αυτούς «Τούτοι που προσκλήθηκαν δεν θα γευτούν το δείπνο μου ποτέ».
1: Ich kann also auch die Gemeinschaft mit Gott verspielen, wenn ich keine offenbare Sünde tue.
0: Αγαπητοί, μπορώ να παίξω στα όλα την υπόθεση της ευτυχίας μου, την υπόθεση κοντά στο Θεό, εάν χωρίς να χρειαστεί να κάνω μεγάλες αμαρτίες.
1: Dann also, wenn ich die Dinge meines Lebens für wichtiger erachte als den Herrn.
0: Δηλαδή, όταν τις υποθέσεις της ζωής μου τις θεωρώ σπουδαιότερες από την υπόθεση του Θεού.
1: Wenn ich nicht höre, dann wenn er ruft und einlädt.
0: Όταν εγώ δεν ακούω στην περίπτωση που εκείνος μου φωνάζει.
1: Diese also haben keine Gemeinschaft mehr mit dem Herrn.
0: Βλέπετε, αυτοί που αρνήθηκαν δεν θα έχουν πια στο μέλλον κοινωνία με τον Κύριο.
1: Und das ist eine schlimme Zukunft.
0: Και αυτό, αγαπητοί, είναι ένα τρομερό μέλλον.
1: Die anderen aber.
0: Οι άλλοι όμως.
1: Die Bedürftigen.
0: Αυτοί που είχαν την ανάγκη,
1: die kamen.
0: Αυτοί ήρθαν.
1: Wir möchten nicht so gerne eingestehen, dass wir bedürftig sind.
0: Πολλές φορές δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε πως είμαστε από αυτούς που έχουμε ανάγκες.
1: Wir sind viel lieber gerne stark.
0: Πολλές φορές θέλουμε να αισθανόμαστε ισχυροί, είμαστε οι δυνατοί.
1: Wir geben nicht gerne zu, dass wir Hilfe brauchen.
0: Δεν αναγνωρίζουμε πολλές φορές πως χρειαζόμαστε βοήθεια και συμπαράσταση.
1: Gib getrost zu, dass du Hilfe vom Herrn brauchst.
0: Ω αγαπητή ψυχή, αναγνώρισε πως χρειάζεσαι την βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου.
1: Der Herr wartet auf die, die sich von ihm helfen lassen wollen.
0: Γιατί ο Κύριος περιμένει εκείνους που έχουν την ανάγκη του, που ζητούν τη βοήθεια του.
1: Die Starken werden zum Schluss fallen.
0: Γιατί οι ισχυροί στο τέλος θα πέσουν.
1: Die Bibel sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken.
0: Η Βίβλος μας λέγει, οι υγιείς, οι θεραπευμένοι δεν έχουν ανάγκη από γιατρό, αλλά οι ασθενείς έχουν ανάγκη του γιατρού.
1: Lasst uns doch eingestehen, wir sind krank am Herzen, wir brauchen den Herrn.
0: Γι' αυτό ας αναγνωρίσουμε, αγαπητοί, είμαστε άρρωστοι στην ψυχή και χρειαζόμαστε γιατρό τον Κύριό μας.
1: Diese, die das einsahen, die kamen und wurden reich beschenkt.
0: Γιατί ετούτοι που το αναγνώρισαν ακριβώς ήταν που ήρθαν και γίνηκαν οι πλούσιοι τώρα στον Κύριο.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie alle kommen, dass wir alle neu zum Herrn finden und kommen, damit uns reich beschenkt.
0: Και εύχομαι έτσι από καρδιάς όλοι εμείς να πλησιάσουμε στον Κύριο για να μας χαρίσει από τα πλούτη Του, να μας δώσει από τα αγαθά Του.
1: Und dann wollen wir uns darüber freuen, dass uns einlädt zu einem Festmahl. Will uns erquicken, will uns beschenken, will uns reich machen.
0: Ας είναι η χαρά μεγάλη στην καρδιά μας, γιατί μας καλεί σε έναν δείπνο γιορτής και χαράς. Θέλει να μας γεμίσει, να μας χορτάσει ό,τι θαυμάσιος Κύριος που είναι.
1: Wir haben einen wunderbaren Herrn, der nur das nimmt, was uns zum eigentlichen Leben hindert und uns beschenkt mit dem, was wir brauchen für die Zukunft.
0: Έχουμε έναν θαυμάσιο Κύριο, γιατί μας παίρνει εκείνα που θα μας εμποδίσουν, που θα μας γίνουν εμπόδιο στην πνευματική μας ζωή και μας χαρίζει εκείνα που θα μας δώσουν προκοπή στη ζωή της πίστης.
1: So freuen wir uns über seine Einladung.
0: Έτσι είμαστε πάντα χαρούμενοι για την πρόσκλησή Του σε μας.
1: Hat gesagt, kommt, es ist alles bereit.
0: Η πρόσκλησή Του είναι ελάτε, γιατί είναι όλα ήδη έτοιμα.
1: Wir wollen neu bedenken, wir sollen seine Boten sein.
0: Και όλοι εμείς ας σκεπτόμαστε πάντα, μας καλεί να είμαστε οι δικοί Του απεσταλμένοι σε αυτόν τον κόσμο.
1: Und wollen beachten, dass wir seine Einladung nicht überhören, sonst werden wir nie Gemeinschaft mit ihm haben.
0: Και ας προσέξουμε, αγαπητοί, να μην παρακούσουμε στην πρόσκληση που μας κάνει, γιατί θα χάσουμε μια για πάντα το τραπέζι της ευφροσύνης.
1: Kommt, es ist alles bereit. Der Herr segne euch.
0: Ελάτε, είναι όλα ετοιμασμένα. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους σας σήμερα το πρωί.
1: Amen. Amen.
2: Άγιοντα 4, παρακαλώ.

0: από άλλο, δημιουργεί τη σκέψη, τον δημιουργεί και κανένα βρέθηκε τη σκέψη που δεν ήξερα τι θα δημιουργήσει. Και έτσι τη μυθαλωγή σα δίνει για καλά. Γιατί να τρέχει από τη στιγμή ότι είναι χαρά, και ότι πρέπει να προσευχόμεθα με χαρά να πατούμε τι καμπλέ του κυρίου και να ευρωθεί.
1: Αυτό δείχνει ότι το πνεύμα το Άγιον το ίδιο δουλεύει στους ανθρώπους μέσα, στους εργάτες του Ευαγγελίου. Δεν είχα υπόψη μου τι θα μιλήσει ο άνθρωπος. Πήρα εκείνο τον ψαλμό, ο οποίος λέει εδώ μέσα, δουλεύετε τον Κύριο εν ευφροσύνη. Αυτό μας είπε ο αδελφός. Μας είπε να πηγαίνουμε να υπηρετούμε με χαρά, να αναγγέλουμε το Ευαγγέλιο με χαρά, διότι η πρόσκληση του Κυρίου είναι χαρά, διότι το δείπνο του Κυρίου είναι μια μεγάλη χαρά στην οποία εκείνος μας καλεί. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Να η πρόσκληση. Ελάτε λοιπόν σε αυτόν. Ελάτε χαρούμενοι. Ελάτε να χαρείτε. Η σωτηρία του Χριστού είναι ένα πέραντο τραπέζι. Απόλαυση είναι για εκείνον ο οποίος το δέχεται. Και είμεθα ήδη στον κόσμο τούτον. Είμεθα, θα έλεγε κανείς, το προάβλιο εκείνων των μεγάλων εορτών. Σε εκείνες, στην εισαγωγή των μεγάλων εκείνων εορτών που έχουμε να συναντήσουμε την ημέρα εκείνη στην παρουσία του Θεού. Δοξάζομαι το Θεό, διότι έκανε τόσο απλό το Ευαγγέλιο του, όσο είναι έτοιμο. Μας είπε ο αδελφός, όλα είναι έτοιμα. Δεν έχετε να κάνετε εσείς απολύτως τίποτε. Και είναι κάτι το οποίο μ' αρέσει να τονίζω στους ανθρώπους. Γιατί σκέφτεσαι και μένεις αμφιρέπων αν θα πρέπει να δεχτείς το Ευαγγέλιο του Χριστού ή όχι, τη σωτηρία του Χριστού. Μήπως σκέφτεσαι ότι αύριο θα είσαι καλύτερος. Σε βεβαιώνω ότι θα είσαι χειρότερος. Ούτε μια ίντσα καλύτερος. Χειρότερος θα είσαι. Και ο καιρός περνάει, προσθέτεις αμαρτίες στις αμαρτίες. Μήπως πιστεύεις ότι πρέπει να γίνεις πρώτα καλός εσύ και μετά να έχεις σωθεί. Λάθος. Εάν ήταν έτσι τα πράγματα δεν θα κατέβαινε ο Χριστός. Δεν θα ήταν ανάγκη να ετοιμάσει τη σωτηρία ο Χριστός. Αλλά πάνω στο Σταυρό είπε «Τετέλεστε». Ολοκληρώθηκε. Εγίνηκε το έργο της σωτηρίας. Και ο Θεός το προσφέρει τώρα δωρεάν στον καθένα μας. Έλα με χαρά να το πάρεις. Έλα γιατί είναι όλα έτοιμα. Έλα γιατί ο ουρανός άνοιξε.

σήμερα. Έτσι δεν πάνε να πεις το Ευαγγέλιο. Σταμάτησα και συνήλθα. Ήρθα στον εαυτό μου και τρώμε συγχωρείς, αδελφέ. Πραγματικά είχε δίκιο. Δεν ήσαν μούτρα να πάω να δώσω το Ευαγγέλιο. Έπρεπε να έχω χαρά, βεβαιότητα ότι κατέχω τον πλούτο του ουρανού. Έτσι τον πείθει στον άλλο. Δεν μπορεί να πιστεί. Τι καινούριο του φέρνεις. Τι νέο του φέρνεις. Τα άλλα όλα τα ξέρει και τα γράφουν στον κόσμο μέσα. Οι άνθρωποι είναι φορτωμένοι όλοι. Εσύ τι νέο φέρνεις. Το νέο είναι ότι εσώθηκες. Το νέο είναι ότι ο ουρανός είναι ανοιχτός. Το νέο είναι ότι ο Χριστός αγαπάει και σώζει. Το νέο είναι ότι έχουμε παντοδύναμο σωτήρα. Το νέο είναι ότι ο Θεός μας αγαπά. Είναι πατέρας γεμάτος αγάπη για μας. Το έχεις αυτό? Το έχουμε αυτό? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο μας έδωσε ο αδελφός σήμερα. Χαρά το τραπέζι. Χαρά και εμείς που το απολαύσαμε. Χαρά, με χαρά να το πούμε στον κόσμο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αναγγέλλω τώρα μερικές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω.

Αν είχαμε χαρά μεγάλη μες στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, στα πρόσωπά μας και ψάλαμε με χαρά στον Κύριο, εγώ πιστεύω ότι ο Κύριος θα έφερε ψυχές μες στη συναθρησή μας. Θα είχαμε επιστροφές ψυχών. Θυμάμαι στα παλιά όταν είχα πάει στην οδόν Λυκούργου, πήγα γιατί μου είπανε πήγαινε να δεις τους χριστιανούς που έχουν φως. Και όταν τους κοιτούσα στο πρόσωπο έλεγα και εκείνος έχει φως και τούτος έχει φως. Όλοι είχαν φως. Όλοι πρέπει να έχουμε φως και να έχουμε χαρά στην ψυχή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζομαι και σε ευγνωμονούμε για την αγάπη σου, την πιστότητά σου, την αγαθότητά σου σε εμάς. Πραγματικά ετοίμασες τραπέζι χαράς, αγαλίαση και ευφροσύνη. Γεμίζεις την ψυχή μας με την απόλαυση του προσώπου σου. Έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας, τη βεβαιότητα της νίκης, τη χαρά του θριάμβου, τη βεβαιότητα του ουρανού, μιας δοξασμένης αιωνιότητας η οποία μας προσμένει. Σε ευχαριστούμε, ευρήκαμε πραγματικά, αλλά δώσε μας χάρη, καθώς πηγαίνουμε στον κόσμο, να μπορούμε να τους μεταδώσουμε ότι ευρήκαμε, ότι έχουμε κάτι ιδιαίτερο, ότι κάτι κατέχουμε, το οποίο δεν το κατέχουν εκείνοι. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε την Εκκλησία σου. Κάλεσε κάποια ψυχή απελπισμένη και δυστυχισμένη στη μεγάλη χαρά του Κυρίου στο τραπέζι της σωτηρίας. Και ευλογών ευλόγησε όλους μας. Ευλόγησε τον αδελφό τον Νεύς, μας έφερε το μήνυμα, τον αδελφό τον Γιώργο που μετέφρασε. Σε παρακαλούμε πολύ ολόκληρο τον γκρουπ της Εκκλησίας της Γερμανίας, της Εκκλησίας εδώ πέρα, της Εκκλησίας σου σε όλο το πρόσωπο της γης. Πάσα η γη να ψάλει και να υμνεί στον Κύριο. Δοξασμένο το όνομά σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησε μας. Με τη χαρά της παρουσίας σου και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού, για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αμήν.

Νίτσα, ξεχνάς ότι κάποτε φορούσες τα ρούχα αυτά. Θα πάτε χαιρετήσεις. Κάποτε θα φορούσες. Μόνο που δεν έπεσε ο φιόγκος.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ του κόσμου λύτρωση, είμαστε βαθιά συγκινημένοι, ειλικρινά ευγνώμονες, γεμάτοι με πνεύμα ευχαριστίας και δοξολογίας σε σένα τον Κύριο της δόξας, τον Άρχοντα της ειρήνης, για το μεγάλο, το ανεπανάληπτο γεγονός που γιορτάζομαι σήμερα, καθώς Κύριε άφησες τη δόξα σου, ταπεινώθηκες, ενανθρώπισες, κινήθηκες μέσα στον αμαρτωλό κόσμο μας,

για την Εκκλησία στον ουρανό, για όλα, Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρίξε μια σπλαχνική ματιά στον κόσμο μας, πόσοι πεινασμένοι υπάρχουν, πόσοι άνθρωποι καταπιέζονται από τους συνανθρώπους των, πόση μεγάλη και τρομερή εκμετάλλευση υπάρχει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κύριε, έλα, σε περιμένουμε να διαλύσεις τα σκοτάδια τελείως του κόσμου και η δική σου η αγάπη να κυριαρχήσει. Φέρνουμε μπροστά σου την ώρα αυτή τα αγαπητά μας αδέρφια, τα ξενιτεμένα και τα στρατευμένα και τα απομονωμένα. Φέρομαι μπροστά σου τους πεινασμένους του κόσμου, τους θλιμμένους, τους καταπιεσμένους, τους αρρωστημένους. Κύριε, κάμε η δική σου αγάπη να ζεστάνει, να γεμίσει, να ευλογήσει. Και δώσε σε όλους εκείνους που φέρουν το όνομά σου, που είναι δική σου, να ξεχύνουν την αγάπη τους σε κάθε συνάνθρωπό τους, τιμώντας και δοξάζοντας εσένα. Τιμόμαστε ιδιαίτερα τα δυο μας αδέρφια από τη Γερμανία που βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές. Λέησέ τα, δυνάμωσέ τα, ελευθέρωσέ τα, σε παρακαλούμε. Τους αδερφούς μας επίσης στην Τουρκία που σε λατρεύουν, όλους τους πιστούς σου που υποφέρουν σε ανελεύθερα καθεστώτα, αλλά και όλους εκείνους, Κύριε, που σε καθεστώτα ελεύθερα συμβιβάζονται με τον κόσμο. Έλεγξε, ευλόγησε και αγίασε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Το Λόγο του Θεού, παρακαλώ. Όσοι δεν τον έχετε προσωπικά στα χέρια σας, στο σπίτι σας, σας παρακαλώ πάρε τον. Είναι το βιβλίο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Γλυκαίνει, ομορφαίνει τη ζωή, καθοδηγεί. Είναι ο αιώνιος Λόγος του. Να διαβάσουμε την ιστορία της γέννησης από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο πρώτον. Ματθαίος, κεφάλαιο πρώτον, από το εδάφιο 18, στη σελίδα 847, στις γραφές με παραπομπές 847, στις άλλες γραφές 3, είναι διαφορετική η αρρύθμιση. Από το εδάφιο 18. Του δε Ιησού Χριστού η γένεσις στο αρχαίο κείμενο, στην κριτική έκδοση, ούτω ήτο, αφού ηραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διαλογεί στη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν, λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Ιών, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, που σημαίνει σωτήρ, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθεί το ρυθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου, λέγοντος ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και δεν εγνώριζεν αυτήν έως σου εγέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκον δεν υπάρχει στο Κύριο.

αντικείμενο και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν δια να προσκυνήσομεν αυτόν». Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς ταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ή ρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου. Και εσύ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει η ποιμάνη των λαών μου, τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφή ως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν των καιρών του φαινομένου αστέρος, και πέμψε σε αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε, «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου. Αφού δε έβριτε, απαγγείλατε μη δια να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε, ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν, και ιδού ο αστήρ των οποίων είδων εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν, έως σου ελθόν εστάθη επάνω που ήτο το πεδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφερον εις αυτό δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατόναρ να μη επιστράψωσι προς τον Ηρώδην, διάλυσο δου ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αμήν. Είναι καλό να ζητήσουμε την βοήθεια του Πνεύματος του Θεού, ώστε να ακούσουμε ξεκάθαρα το Λόγο Του πίσω από την ανθρώπινη αδυναμία. Κύριε μας, θέλουμε ξεκάθαρα την δικιά Σου φωνή να ακούσουμε, το δικό Σου Άγιο πρόσωπο να δούμε, την αγάπη Σου να γευθούμε. Το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, να κινηθεί και να ενεργήσει μέσα μας για τη δόξα Σου. Αμήν. Και τούτα τα Χριστούγεννα, αγαπητοί μου, η εικόνα που παρουσιάζει ο κόσμος μας, ο αγγελικά πλασμένος, όπως λέει ο ποιητής, είναι πολύ θλιβερή και πολύ σκοτεινή. Χαρούμενα Χριστούγεννα, τρέχει ο κόσμος, ψωνίζει, αλλά είναι σκοτεινή. Ο κόσμος, βλέπετε, μίκραινε. Κατά κάποιο τρόπο ενοποιηθήκαμε. Τα μέσα επικοινωνίας μας φέρνουν τον ένα κοντά στον άλλον. Και στη χώρα μας υπάρχει δυστυχία, υπάρχουν πρόσωπα που ζητάνε λίγη αγάπη, αγάπη, λίγη συντροφιά, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχει κάποιος να βρεθεί κοντά τους και να τους χαϊδέψει. Άντρες τυραννούν ή ακόμα και σκοτώνουν τις γυναίκες τους. Γυναίκες δηλητηριάζουν τους άντρες τους. Παιδιά φεύγουν από τα σπίτια. Δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για τους γονείς των. Δράματα. Αν πάμε παραπέρα,
Η πείνα θερίζει τον κόσμο. 800 κατά στατιστικές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκατομμύρια στον κόσμο πεινάει και πολλοί πεθαίνουν από ασιτία. Θέλετε μια μικρή εικόνα? Αφγανιστάν, Αιθιοπία, Καμπόζη. Αυτό είναι από την Αιθιοπία, κάτι το τρομερό, μεγάλο παιδάκι, 3 κιλά και 200 γραμμάρια. Φρικτές εικόνες της κατάντιας του ανθρώπου. Και εμείς καλοντημένοι σκεφτόμαστε τι θα φάμε, πώς θα περάσουμε όμορφα τα Χριστούγεννά μας. Θυμάμαι όταν πριν από 23 περίπου χρόνια ήμουνα στις Ινδίες σε ένα συνέδριο, αλλά είχα την ευκαιρία να γυρίσω, ήταν στο Νέο Δελχή, αλλά είχα την ευκαιρία να πάω και στην Βομβάη. Την φρικτή εντύπωση που μου έκανε όταν ένα πρωί σηκώθηκα 7-7.30, τα πράσινα πάρκα ήταν γεμάτα από ανθρώπους που κοιμόντουσαν εκεί το βράδυ γιατί ήταν άστεγοι. Δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω. Σε κεντρική λεωφόρο, μπορείτε να φανταστείτε την Εγνατία, 7.30 ώρα το πρωί στα φαρδιά πεζοδρόμια να κοιμούνται άνθρωποι και να μην μπορείς να περπατήσεις. Τι είναι εκείνο που λείπει από την ανθρωπότητα, από τον άνθρωπο, τον πολιτισμένο, τον μορφωμένο, τον διανοούμενο, τον κατακτητή του φεγγαριού? Τι είναι? Η αγάπη. Η αγάπη. Γιατί ο άνθρωπος, και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που θα σας πω, που το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, γεννήθηκε, πλάστηκε από αγάπη, με αγάπη, για αγάπη. Και δεν μπορεί απολύτως τίποτα να τον συνεφέρει, να τον γεμίσει, παρά μονάχα η αγάπη. Λείπει η αγάπη από τον κόσμο. Κι όμως η αγάπη του ουρανού ήρθε στη γη. Η θεία, η υπερκόσμια. Ακούστε τον χριστιανό ποιητή πόσο όμορφα μιλάει για αυτό το γεγονός. Η αγάπη αντάλλαξα σπασμό με την ταπεινοσύνη. Ω εμείς κακόμοιροι θνητοί, που δίχως καλοσύνη πλανιόμαστε στις ερημιάς τάχαρα μονοπάτια, αν ξέραμε πως τόσο απλά η αγάπη κατοικεί και πως μια φάτνη ταπεινή διαλέγει για να γύρει, στη Βηθλεέμ θα στρέφαμε στοχαστικά τα μάτια και σταθερά θα φέρναμε το βήμα προς τα εκεί. Ω ταπείναση Θεού που νους δεν την χωρεί και αγάπη θεία, η Βηθλεέμ και ο Γολγοθάς τους μίγουν και διάπλατα των ουρανών την πύλη μας ανοίγουν να μπούμε εκεί που μηνολογούν αγγελική χωρί. Δεν είναι πως δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε και το γιορτάζουμε και πάμε και στη Βηθλεέμ. Εις εσάς και δία σας εγεννήθη σωτήρ γεμάτος από αγάπη. Άνοιξαν οι ουρανοί διάπλατα. Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί σας. Διαβάζουμε στο Ιωάννη, στο γνωστό εδάφιο 3:16, τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε, πρόσφερε τον Υιόν του τον μονογενή για να μην χαθεί, απέστειλε. Και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, επίσης στο 14, όπως θα θυμάστε, διαβάζουμε τούτα τα λόγια: ο Λόγος έγινε σάρξ
Και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξαιμάτων, ούδε εκθελήματος σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Αλλά τι κάνει ο κόσμος? Ιωάννης 12:43. Ο Χριστός μιλάει: «Ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον παρά την δόξαν του Θεού». Μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος? Να έχει καλή γνώμη, εντύπωση ο κόσμος? Να έχουμε κοινωνική παρουσίαση? Όχι τι θα πει ο Θεός, όχι οι σχέσεις μας με τον Θεό, όχι η αγάπη στην καρδιά μας. Γι' αυτό το έργο του Χριστού ήρθε ακριβώς για να μας κάνει ελεύθερους ανθρώπους από όλα αυτά τα δεσμά. Να μας διδάξει την αγάπη. Θυμάστε την περίφημη επί του όρους ομιλία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5:38. Οικούσατε ότι ωραίθει οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν, αλλά όσοι σεραπήσεις την δεξιάν σου, οι αγώνας στρέψουν σε αυτόν την άλλην κτλ. Όποιος σε αγκαρεύσει ένα μίλιο, είπαγε με ταυτού δύο. 43. Οικούσατε ότι ερέθη θέλει αγαπά των πλησίων σου ως εαυτόν και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους είτε να σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει, προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε να σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, δια να γίνετε ιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής. Υπέροχη διδασκαλία, δεν είναι? Ακόμα και οι εχθροί του Χριστού το παραδέχονται αυτό το πράγμα. Το θέμα όμως είναι πως αν προσπαθήσει ο άνθρωπος μονάχος του να ζήσει αυτά τα λόγια του Χριστού, να γεμίσει από αγάπη για τους άλλους, θα απογοητευθεί. Είναι μια χήμερα. Γι' αυτό είπαν τον Χριστό ουτοπιστή. Κι όμως αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα της ζωής μου, της ζωής σου. Δεν τα είπε ο Χριστός για να τα σκεφτόμαστε, αλλά για να τα ζούμε και να τα χαιρόμαστε. Γιατί ακριβώς αυτό έκανε με τη γέννησή του, τη θυσία του επάνω στον Γολγοθά. Μας αγάπησε, λέγει, με αγάπηση αιώνιων, διαρκή. Μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος αυτό το λέμε ξανά και ξανά, ώστε πραγματικά να το κατανοήσουμε. 3:23 λέγει: «Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης, της ομορφιάς, της εικόνας του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, διε να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού Χριστόν». Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός δεν ήρθε για να διδάξει. Δίδαξε βεβαίως. Ήρθε για να πεθάνει και να αναστηθεί, για να μας λυτρώσει
και όλη αυτή η υπέροχη και υπέρλαμπρη διδασκαλία του να μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην ζωή των ανθρώπων. Γράφει ένας πατέρας του 7ου αιώνα, ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, πώς κατορθώνεται η σωτηρία μας από τούτο το γεγονός της γέννησης του Κυρίου, χάρη στο οποίον αναμειγνύονται εκείνα που από τη φύση τους παραμένουν άμικτα, συγκερνώνται σαν σε ένα ποτήρι αυτά που είναι ασυγκέραστα. Τα θεία γίνονται ανθρώπινα για να γίνουν τα ανθρώπινα θεϊκά. Ο λόγος του Θεού Πατρός, ενώ παραμένει Θεός και λόγος του Θεού, γίνεται σάρκα. Ο άκτιστος που γεννήθηκε από τον άκτιστο Θεό, ενώ παραμένει άκτιστος, γίνεται κτιστός. Ο ύψιστος Θεός παρουσιάζεται ταπεινός άνθρωπος και ο αόρατος γίνεται ορατός στα μάτια των ανθρώπων. Εκείνος που είναι πέρα από κάθε αφή καταδέχεται να ψάβεται από ανθρώπινα χέρια και ο ασώματος έρχεται κοντά μας με σώμα. Εκείνος που είναι άσαρκος περιφέρει σάρκα για να καταστήσει τη δυνατή και γεμάτη πάθη ανθρώπινη φύση, λαμπροφόρο και απαλλαγμένη από πάθη, και να φέρει την ανθρωπότητα κοντά στον Θεό Πατέρα, συμφιλιώνοντας μαζί του το ανθρώπινο γένος, το εχθρικό και πολέμιο λόγο της αμαρτίας. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ενσάρκωση της αγάπης που μπορεί να μπει μέσα στον άνθρωπο, να γίνει βίωμά του, δική του, πραγματική. Η αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας μαλακώνει, μας γεμίζει, μας λυτρώνει. Βλέπετε, η αγάπη έχει αυτές τις διαστάσεις, ξεκινάει από πάνω, κατακόρυφα, είναι η τακτοποίηση του ανθρώπου με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, του Σταυρού του, της Ανάστασής του. Εκχύνεται, λέει, η αγάπη του Θεού, είναι κεχυμένη μέσα στις καρδιές σας και καθώς πλημμυρίζει με αγάπη η καρδιά του ανθρώπου, χύνεται οριζόντια προς τους συνανθρώπους του, ακόμα και προς τους εχθρούς του. Η Θεία Αγάπη με τον Θείο Παράκλητο. Ένας αφέντης στα χρόνια των σκλάβων χτυπούσε αλίπητα ένα πιστό σκλάβο και του έλεγε περιπαικτικά: «Πού είναι ο Χριστός σου? Τι μπορεί να σου κάνει τώρα ο Χριστός σου?» Επονημένη τη μορφή, θλιμμένη από τον πόνο, αλλά και φωτισμένη, γεμάτη λάμψη από την αγάπη του Χριστού, γύρισε, τον κοίταξε και του είπε: «Ο Χριστός μου μπορεί να μου δώσει τη δύναμη να σε συγχωρέσω». Κατανόητα και όμως θαυμαστά. Βέβαια, δεν υποστηρίζω την θεωρία «σφάξε με αγά μου να γιάσω», μην το πάρετε έτσι, αλλά εδώ είναι κάτι το προσωπικό στις σχέσεις των ανθρώπων, γιατί η αγάπη λυτρώνει, η αγάπη αποδίδει δικαιοσύνη, η αγάπη δημιουργεί, η αγάπη ξεπερνά τον εαυτόν μας, μας κάνει να αγκαλιάζουμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Είναι μια εσωτερική κατάσταση, είναι ο ίδιος ο Χριστός μέσα μας που φανερώνεται έξω από μας στις σχέσεις με τους άλλους, με τα αγαπητά μας πρόσωπα στην οικογένεια, με τους συναδέλφους μας στο επάγγελμα, με τους συνανθρώπους μας στην κοινωνία που ζούμε, με τους εχθρούς μας ακόμα. Μόνο ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί μου, και το λέω σε εκείνους που ζουν αυτή την πείρα της λύτρωσης του Χριστού. Πού είναι ο Χριστός γεννημένος πραγματικότητα μέσα στην καρδιά τους? Πολλές φορές αγαπάμε μόνο με λόγια. Στα λόγια παίρνουμε άριστα, στην πράξη μηδέν, όχι πάντοτε.
Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος, αν πει έναν αδερφό σου και έρθει, αν είναι γυμνός, μην του πεις θα προσευχηθώ. Αδάπανες προσευχές. Είπα για ειρήνη, αλλά θα πονέσουν τα σπλάχνα σου, θα σταθείς κοντά του, θα τον δύσεις, θα τον ταΐσεις, θα τον ποτίσεις. Και είναι ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο κεφάλαιο 3:18, που λέει «Αδελφοί μου, μη αγαπάτε με λόγον, μη δε με γλώσσαν». Έτσι δεν λέει, μη αγαπώμε με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθεια. Μπορεί να αγαπάς μόνο με λόγια και να είσαι ειλικρινής, αλλά να μένεις στα λόγια. Γι' αυτό λέει με έργο. Αλλά μπορείς να αγαπάς και με υποκριτική γλώσσα, να λες πως αγαπάς και όμως να μην αγαπάς, να υποκρίνεσαι. Γι' αυτό λέει και με αλήθεια. Να γεμίσεις με την αγάπη του Θεού. Να, πώς το περιγράφει αυτό ο επίσκοπος Ανδρούσης. Η αγάπη που διακηρύττουν τα Χριστούγεννα δεν σχετίζεται με ένα εύκολο αυθόρμητο συνέστημα που ανταποδίδομαι σε όσους μας υπολογίζουν και μας τιμούν. Πρόκειται για μια δυνατή βαθιά αγάπη που κατορθώνει να ανθίζει και όταν γύρω κυριαρχία, η διαφορία του ανώνυμου πλήθους, η σκληρότητα, η δολοπλοκία των επώνυμων και ισχυρών. Από την ημέρα των Χριστουγέννων η αγάπη του Θεού προχωρεί με μια εκπληκτική ταπείνωση και σε αυτήν την ηρωική πορεία αγάπης μας καλεί ο Χριστός να λάβουμε ενεργό μέρος, ζώντας γνήσια την αγάπη, όχι απλώς δείχνοντας λίγη καλοσύνη, αλλά αγαπώντας καθώς Εκείνος αγάπησε. Ξέρετε, πολλές φορές σε πολλούς χριστιανούς η αγάπη, το έχω ξαναπεί, μοιάζει με μια πολύ όμορφη κούκλα, χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Αλλά μιλάει η κούκλα, μιλάει για την αγάπη, αλλά τι να κάνω, χέρια δεν έχω. Μάτια τον εχθρό σου, δεν επικροτείς την κακία του, μισείς την αμαρτία του, να τον κοιτάξεις στα μάτια και να του πεις ειλικρινά και τίμια, σ' αγαπώ. Τι αγάπη, πόσο σε γεμίζει, πόσο σε καθησυχάζει, πόσο σου δίνει νόημα στην ζωή. Αγάπη αιώνια που θα συνεχιστεί στην παρουσία του Θεού όταν φύγομαι από αυτόν τον κόσμο. Κάποιος ανοιχτά αμαρτωλός, λέω ανοιχτά γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αλλά με τα στάνταρ της κοινωνίας είναι άλλοι αμαρτωλοί. Όσοι κρύβονται δεν φαίνονται αμαρτωλοί. Μιλάω ανοιχτά αμαρτωλός. Ονειρεύτηκε πως ο Θεός τον κυνηγούσε και αυτός φοβήθηκε. Πω πω, θα με πιάσει τώρα ο Θεός, τι θα γίνω. Έτρεχε, αλλά ο Θεός σε μια στιγμή τον έπιασε και του λέει, γιατί τρέχεις? Φοβάμαι, είμαι αμαρτωλός, θα με τιμωρήσεις. Καλά, του λέει ο Θεός, δεν έμαθες πως σε τιμώρησα? Πού, πότε? Στο σταυρό του Γολγοθά. Στο σταυρό του Γολγοθά. Η κατάρα της αμαρτίας, η τιμωρία της αμαρτίας σου της προσωπικής. Τιμωρήθηκε, σηκώθηκε για να σε φέρει εσένα δικαιωμένο, αγιασμένο στην παρουσία του Θεού. Αγαπητοί μου, ας μη χανόμαστε σε γενικότητες. Ωραία θα μου πείτε είναι αυτά τα λόγια. Εδώ είναι θέμα προσωπικό. Ξέρετε, η αυτοδικαίωση να δικαιώνεις τον εαυτόν σου, πόσο εύκολο είναι και πόσο ωραίο είναι. Πάντες ήμαρτων. Όλοι οι άνθρωποι. Το κακό είναι μέσα μας. Χρειάζεσαι Χριστό. Χρειάζεσαι σωτηρία.
Χρειάζεσαι την αγάπη του Θεού να εκτιθεί μέσα σου προσωπικά.

γίνει. Η αγάπη του Θεού θα εκχυθεί μέσα σας. Μην αφήνετε να περνά ο καιρός μέσα σε αυτήν την τρομερή κατάσταση του κόσμου, τα χρόνια. Μην τα σπαταλάτε αλλού. Δώστε τα στον Χριστόν, αγαπητή μου, πολύ αγαπητή μου. Για να ζήσετε εδώ κάτω ευλογημένη ζωή, χαρούμενη ζωή, δημιουργική ζωή. Και ο θάνατος αργά ή γρήγορα θα έρθει. Αλλά θα τα έχετε λύσει το πρόβλημα του θανάτου, γιατί είστε του Θεού. Ξέρετε που πάτε, στην αιώνια παρουσία Του, ευλογημένη στην παρουσία τη δική Του με μια ζωντανή ελπίδα. Η ελπίδα, γράφει ένας πιστός που μας μεταγγίζουν τα Χριστούγεννα, δεν στηρίζεται σε υποσχέσεις για υλικές παροχές, αξιώματα, τιμές και εξωτερική άνεση, αλλά στο γεγονός ότι θα είναι μαζί μας μέχρι συντελείας του χρόνου αυτός που έχει την πρώτη και την τελευταία λέξη στην ιστορία του σύμπαντος. Αυτός που είναι το α και το ω του κόσμου. Με την παρουσία του τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Από τα πιο καθημερινά αδύνατα έως τα πιο αδιανόητα. Εφόσον πραγματοποιήθηκε το κατεξοχήν απίστευτο να γίνει άνθρωπος ο Θεός για να οδηγήσει στη θέωση τον άνθρωπο, στην ευλογημένη αυτή μεταμορφωτική πορεία μας καλεί ο Χριστός μέσα σε τούτη την ζωή με το Πνεύμα του το Άγιο να την ζήσουμε. Γράφει ο Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο για την αγάπη αυτή, λέγει: «Η αγάπη ασυνανυπόκριτος, αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν, γίνετε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Εις την σπουδήν άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην προσκαρτερούντες, υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενία να ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε, χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτοφρόνημα, μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς, μη φαντάζεστε αυτούς φρονίμους. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού, προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν, όσων το αφημών, ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων». Ευλογημένη ζωή, κατορθωτή ζωή, πραγματική ζωή που δίδει το Πνεύμα του Θεού με τον Χριστό στην καρδιά. «Μέθυμον», λέει, «θα είναι και υπέρημον ο Χριστός». Και στο 8ο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής θυμάστε τι λέει: «Αν ο Θεός είναι υπέρημον, τι θέλειστε καθημών». Και μετά, «Ποιος θα μας πάρει από την αγάπη του Θεού», λέγει, «θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχαιρα, σε όλα αυτά νικόμεν διά, υπέρ νικόμεν διά του αγαπήσεντος ημάς, Ιησού Χριστού». Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εγώ εν ημίν και εσείς εν εμή. Μείνατε, μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, για τη γλυκιά σου αγάπη σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε έντονα και ευλογημένα μίλησε στις καρδιές όλων που βρισκόμαστε την ώρα αυτή στην παρουσία σου. Κάμε έργο σωτηρίας και αναγέννησης εκεί που χρειάζεται. Φούντωσε πιο πολύ την αγάπη στα πιστά σου παιδιά για να την διαλαλούν και να τη ζουν, τιμώντας και δοξάζοντας το Άγιο σου όνομα. Αμήν. Το αγαπώντι ημάς και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού,
και ποιήσαντι ημάς βασιλεία.

ιερεί στο Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στεκόμαστε μπροστά σου, ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, γιατί είμαστε στην ύπαρξη, φερμένοι από σένα, με σκοπό ένδοξο. Ευγνωμοσύνη, γιατί όταν ξεπέσαμε και ξεφύγαμε από τις θείες βουλές σου, εσύ δεν σταμάτησες να εργάζεσαι, να δίνεις τη μαρτυρία για τον εαυτό σου, να ετοιμάζεις την ώρα του ερχομού στη γη, εκείνο που υπήρξε και είναι η σωτηρία μας και η λύτρωσή μας. Εσύ δεν έπαυσες να παρεμβαίνεις, να πράττεις, να ενεργείς, να σημειώνεις την ιστορία σταθμούς, να προαναγγέλεις τα θαυμαστά που έρχονται, να τα πραγματοποιείς. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό σου, που τον έδωσες και έδωσε τη ζωή του για μας. Έδωσε το αίμα του για να καθαριστούμε με αυτό ηλασμό των αμαρτιών ημών. Έδωσε τη ζωή του για να ζήσουμε με αυτήν. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι υπομονετικός, συγκαταβατικός, δεν βιάζεσαι να κάνεις κρίση, γιατί θέλεις το καλό, θέλεις το αγαθό, σκιά δεν υπάρχει σε σέναν. Στεκόμαστε στην παρουσία σου και σου ζητάμε σήμερα το πρωί στο όνομα του Χριστού, του Υιού σου μαζεμένη, να ακούσουμε για Αυτόν, για τα θαυμαστά σου, να αισθανθούμε την αγάπη σου, να δούμε τις παρεμβάσεις σου, να οδηγηθούν οι ψυχές μας προς την κατεύθυνση που θέλεις και πρέπει και είναι αναγκαίο για μας. Δεύσου την ευχαριστία μας για όλη την αγάπη και την τρυφερότητά σου, για τα ελέη σου και τους επιτυρμούς σου, για την υπομονή σου, τη μακροθυμία σου, τη διορατικότητά σου, για το έργο το θαυμαστό που ξετυλίγεις μπροστά μας. Η χάρη σου και η χαρά σου μας σκεπάσουν την ώρα μας. Αμήν. Θα κάνουμε ένα πέρασμα, μια επίσκεψη σε μερικά σημεία της Αγίας Γραφής, τα οποία το καθένα στη θέση του και το καθένα με τη σειρά του δίνουν τη μαρτυρία του πως ο Θεός παρακολουθεί την ιστορία, κάνει πράγματα για τους ανθρώπους όλους, κάνει πράγματα για τον καθένα από μας ξεχωριστά. Είναι μία επιλογή που θα μπορούσε να είναι πολύ πιο πλούσια ή πιο περιορισμένη. Έχει πολλά τέτοια στοιχεία, πολλές τέτοιες αναφορές στη γραφή. Αλλά θα σταθούμε σε μερικά, τα οποία λίγο ή πολύ τα ξέρουμε οι περισσότεροι. Και θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δούμε αυτήν την κίνηση του Θεού, αυτή την παρέμβαση του Θεού στην ιστορία του ανθρώπου και στην προσωπική μας ιστορία, πώς εγώ και πώς εσύ την αντιμετωπίζουμε. Γιατί ό,τι κάνει ο Θεός δεν το κάνει έτσι απλά για να γίνει, επειδή έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει στην ιστορία, αλλά γιατί έχει στόχους συγκεκριμένους, πολύ σαφείς, πολύ ξεκάθαρους, που θα πρέπει μόλις τους μαθαίνουμε να καθόμαστε και να τους σκεφτόμαστε και να λέμε τώρα εγώ σε σχέση με αυτό τι κάνω, πού βρίσκομαι, πού στέκομαι. Αναφορά πρώτη από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, το 5ο κεφάλαιο, όπου μας διηγείται την ιστορία του βασιλιά Βαλτάσαρ, ο οποίος έκανε ένα μεγάλο συμπόσιο σε χίλιους από τους μεγάλους της επικράτειάς του, και εκεί που πίνανε και ήταν στη γιορτή τη μεγάλη, του ήρθε μία ιδέα να προσκομίσουν τα σκεύη, τα χρυσά και τα ασημένια, τα οποία ο προπάτορας του, ο Ναβουχοδονόσορ, είχε αφαιρέσει από το ναό που βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ, για να πιούνε μέσα σε αυτά, με αυτά, ο βασιλιάς και οι μαγιστάνες του, οι γυναίκες του, οι παλακίδες του. Και πράγματι έτσι έγινε. Αυτή η χειρονομία, γεμάτη βασιλική μεγαλοπρέπεια, είχε μια έπαρση, είχε μια ασέβεια, η οποία προφανώς έκανε τον Θεό εκείνη την ώρα να πάρει θέση. Όχι ότι πριν από αυτό ήταν ευσεβής, όχι ότι πριν από αυτό ήταν ταπεινός, αλλά αισθάνθηκε τέτοια μεγαλοπρέπεια με τους χίλιους ανθρώπους του, όχι υπηρέτες, αλλά μεγιστάνες. Φανταστείτε πώς ήταν οι υπόλοιποι. Μια κρατεά βασιλεία, μια κρατεά αυτοκρατορία. Αισθάνθηκε τέτοια δύναμη, τέτοια ευχαρίστηση που σκέφτηκε σε τούτη την ώρα της χαράς μου, ανέπινα μετασκεύει των εχμαλώτων του μεγάλου Θεού. Εδώ πέρα κρύβεται ίσως η επιθυμία του ανθρώπου να ανεβάζει τον εαυτό του πάνω από αυτό που είναι ο Θεός. Εκείνη την ώρα ίσως μέσα του αισθανόταν ότι χρησιμοποιώντας τα σκεύη που ήταν για την αποκλειστική λατρεία του Θεού, θα ήταν και ο Θεός κάπως πιο χαμηλά από αυτόν. Αντί για εκείνον, αυτός. Και καθώς ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στην μεγάλη του έπαρση, χαρακτηρισμένη από την έλλειψη των αναλογιών. Γιατί μπορεί η καρδιά σου να φουσκώνει και το μυαλό σου να παίρνει αέρα, αλλά ο Θεός είναι στη θέση του. Δεν τον κατεβάζεις αλλού, δεν τον υποβιβάζεις. Εσύ με την στάση σου την περήφανη και ασεβή δείχνεις ότι δεν ξέρεις ποιος πραγματικά είσαι. Νομίζεις ότι είσαι στο γέμισμα της ευτυχίας σου. Για ρώτα και τον Θεό να σου πει τη γνώμη του. Μπορείς να νομίζεις ότι είσαι τώρα στη μεγάλη σου τη δύναμη. Για ρώτησε και τον Θεό να σου πει τη γνώμη του. Και η γνώμη του Θεού στην περίπτωση αυτή, όπως σας είναι γνωστή η ιστορία, θα τη διαβάσετε, ελπίζω όσοι δεν τη θυμάστε καλά και στο σπίτι, για τις πολλές και ωραίες λεπτομέρειές της. Είναι από το βιβλίο του προφήτη Δανίλ, το κεφάλαιο 5, έψιλο. Εκεί που βρισκόντουσαν στο ανέβασμα της ευχαρίστησης, της μεγαλοπρέπειας, πού αλλού πιο ψηλά να ανέβουνε, τι άλλο πιο μεγαλοπρεπές να κάνουνε, ξαφνικά ένα χέρι φάνηκε και άρχισε να γράφει πάνω στο σοβά, άρχισε να γράφει πάνω στον τοίχο, γράμματα που δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν, δεν μπορούσαν να τα ερμηνεύσουν. Όμως, στο βασίλειο εκείνο υπήρχε ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος όντας μέσα στο θέλημα του Θεού, έχοντας τον εαυτό του στην διάθεση του Θεού, πολλές φορές είχε χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει τα ανεξήγητα και να ερμηνεύσει τα ανερμήνευτα ή τα δυσερμήνευτα, τα δύσκολα. Όταν αργότερα αυτός ο άνθρωπος του Θεού κλήθηκε για να φανερώσει τι έλεγε αυτή η γραφή, αυτό το γράψιμο, και τι εσήμαινε αυτή η γραφή, ο άνθρωπος του Θεού είπε ότι, θα διαβάσουμε τώρα από το εδάφιο 22, έτσι για να πάρουμε λίγο και από το διάλογο που ακούστηκε, από τα λόγια που αναφέρθηκαν. Του λέει του βασιλιά, εσύ είσαι ο Υιός του μεγάλου εκείνου βασιλιά, του Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος είχε μια ιστορία και αυτός με τον Θεό. Και εσύ ο Υιός του, ο Βαλτάσαρ, δεν ταπείνωσε στην καρδιά σου, ενώ όλα όσα είχαν συμβεί τα γνώριζες. Αλλά υψώθηκες εναντίον του Κυρίου του ουρανού και τα σκεύη του οίκου του τα έφεραν μπροστά σου και πίνατε κρασί από αυτά. Και εσύ και οι μηγιστάνες σου και οι γυναίκες σου και οι παλακές σου και δοξολόγησες τους θεούς, τους ασημένιους και τους χρυσούς, τους χάλκινους, τους σιδηρούς, τους ξύλινους και τους λίθινους. Απέδωσε δόξα στα είδωλά του μέσα στη μεγάλη του γιορτή. Θεωρούσε τον Θεό υποταγμένο στα πόδια του, οπότε ανέβαζε τις δικές του θεότητες. Αυτούς τους θεούς εδόξασες, οι οποίοι δεν βλέπουνε, ούτε ακούνε, ούτε και καταλαβαίνουνε. Τον δε Θεό, εις του οποίου τα χέρια είναι η πνοή σου και στην εξουσία του όλη η δρόμη σου, δεν τον δόξασες. Γι' αυτό στάλθηκε μπροστά σου, στάλθηκε από μπροστά του η παλάμη του χεριού και χαράχτηκε αυτή η γραφή. Και αυτά είναι τα λόγια της γραφής. Αυτή είναι η γραφή η οποία χαράχτηκε. Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, εμέτρησε ο Θεός τη βασιλεία σου και την τέλειωσε. Θεκέλ, ζυγίστηκε στην πλάστηκα και βρέθηκες λειψός. Φαρές, διαιρέθηκε η βασιλεία σου και δόθηκε από τη μια στους Μίδους, από την άλλη στους Πέρσες. Και προσέταξε ο Βαλτάσαρ και ντύσανε τον Δανιήλ την Πορφύρα και έβαλε γύρω του την αλυσίδα τη χρυσή γύρω από τον τραχυλό του και έκανε διακήρυξη περί του Δανιήλ να είναι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου. Τη νύχτα αυτή δολοφονήθηκε ο Βαλτάσαρ, ο βασιλιάς των Χαλδαίων. Και Δαρίος ο Μίδος πήρε τη βασιλεία, ενώ περίπου ήτανε 62 χρόνων. Μια άδοξη ιστορία. Εκεί που νόμιζες ότι έχει ανέβει στη μεγάλη της θηλαμπρότητα, ξεφουσκώνει. Εκεί που νόμιζε ότι αυτός είναι και κανένας άλλος, υπάρχει ένα δολοφονικό μαχαίρι που τον περιμένει. Ενώ νομίζει ότι η βασιλεία του είναι στην κορύφωσή της, θα διαιρεθεί. Και ο ίδιος, σαν πρόσωπο, ίσως αυτό είναι το τραγικότερο από το να χάνει κανείς μια βασιλεία ή και να χάνει την προσωρινή του, την επίγεια ζωή του. Μπήκε στη ζυγαριά του Θεού. Ζυγιάστηκε η δύναμή του, η ζωή του, το μεγαλείο του, η καλοσύνη του ή η κακία του. Ζυγίστηκε το πώς διαχειρίστηκε τη ζωή του, το προς τα πού κατεύθυνε το πνεύμα του, ποιους θεούς υπηρέτησε, τι θεωρούσε τιμή και δόξα για τον εαυτό του, γιατί βρισκόταν κάτω στη γη. Είναι η ιστορία που το έχει έτσι ανάγλυφο. Ένα χέρι βγήκε και έγραψε στον τοίχο το αποτέλεσμα της ζυγαριάς. Λειψός. Ένας βασιλιάς λειψός. Ένας πλούσιος άρχοντας λειψός. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να λέει φέρτε μου αυτό και φέρτε μου εκείνο με τις γυναίκες του, με τις ερωμένες του γύρω, με τους παλατιανούς του, με το ξύφος τους, οι υπότες του στην άκρη, στο πλάι τους. Λειψός. Δεν τα είχε όλα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος χορτάτος από αυτή τη ζωή. Και είναι το χορτάτου είναι πολύ σχετική και σε αυτή τη ζωή. Και σε αυτή τη ζωή. Πάτε από την πλευρά της διάρκειας. Σήμερα δοξασμένος με τους ηγεμόνες να τον επεφημούν και να πίνουν στην υγεία του και στη μακροημέρευσή του. Και το βράδυ δολοφονημένος με ένα μαχαίρι στα πλευρά. Και η μακροημέρευση. Και η μακροζωία του. Και οι ευχές. Και οι ζητοκραυγές. Άνθρωποι που δεν ξέρεις ότι η ιστορία σου η προσωπική, η ζωή σου επηρεάζεται από άλλους παράγοντες έξω από σένα. Άνθρωποι που τα μετράς και το μέτρημά σου είναι λειψό. Γιατί μέσα στα ζύγια σου, μέσα στα μέτρα με τα οποία μετράς, δεν έχεις λογαριάσει την βαρισίμαντη γνώμη του Θεού. Λες θα κάνω, λες θα πάω, λες θα γίνω, λες θα απολαύσω, λες. Και έρχεται μια στιγμή που δεν συμβαίνει σε όλους. Να γράφει μια παλάμη με απλωμένα τα δάχτυλα επάνω στον τοίχο για σένα ένα μήνυμα. Εκεί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εκεί αναστατώνεσαι. Εκεί λες, εδώ δεν ξέρω τι είναι. Πέστε μου, ποιος ξέρει να διαβάσει τι λέει εδώ. Πρέπει να λέει κάτι, γιατί αυτό το χέρι που την έγραψε την επιγραφή δεν είναι τυχαίο. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα ένα χέρι να βγαίνει και να γράφει αόρατο αυτό ένα μήνυμα επάνω στον τοίχο. Για μια στιγμή ορατό αυτό, το μήνυμα να μένει μετά. Πόσο λογαριάζουμε τη γνώμη του Θεού για την ύπαρξή μας? Πόσο λογαριάζουμε τι ο Θεός θέλει για μας? Τι του είμαστε? Τι γνώμη έχει σχηματίσει ο Θεός για την πορεία μας, τη μέχρι τώρα? Σκέφτομαι ότι πέρα από αυτό το τόσο εντυπωσιακό παράδειγμα, με αυτή την ενέργεια που από αυτές που σαν αυτήν λίγες έχουν γίνει στην ιστορία, ανάλογα για κάθε έναν από μας, χωρίς να βγαίνει το χέρι να τη γράφει, υπάρχει μια γνωμάτευση του Θεού. Αναλογιστείτε και σκεφτείτε, εάν υπάρχει άνθρωπος στην ιστορία που με τη ζωή του, με τη διαγωγή του, με τις καλοσύνες του, με το σύνολο της ύπαρξής του, θα μπορούσε να έχει κάτι άλλο γραμμένο για αυτόν στον τοίχο και όχι το «ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός». Μπορεί να μην γίνεται με τον ίδιο θαυματουργικό τρόπο η εγγραφή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η γνώμη. Νομίζω ότι αν δεν θέλει κανείς να παίξει με τον εαυτό του και με την αιωνιότητά του, αν κανείς θέλει να αντιμετωπίσει τα πράγματα όχι με την έπαρση του «εγώ είμαι κάτι, εγώ είμαι σπουδαίος, δεν λογαριάζω το Θεό, τον βάζω στην άκρη», αλλά με βάση του τι είναι ο Θεός και τι είμαι εγώ, με βάση του πόσο εγώ ξέρω τον εαυτό μου και πόσο με ξέρει ο Θεός, με βάση το ότι είμαι μέσα στην παγκόσμια ιστορία, η οποία έχει τους τρόπους της, έχει τις παραμέτρους της, έχει τα μέτρα της. Και ο Θεός τα ξέρει και ο Θεός τα ελέγχει. Με βάση αυτά, οποιοδήποτε κι αν είσαι, χωρίς να είμαι κριτής σου, δεν θα μπορούσα και δεν θα το ήθελα ποτέ να είμαι κριτής ποτέ κανενός. Ξέροντας όμως από τον εαυτό μου, τον οποίο έχω δικαίωμα να τον ελέγχω αλλιώς, ξέρω ότι δεν υπήρξε στιγμή στη ζωή μου που να μην είμαι ελλιπής. Ξέρω ότι δεν υπήρξε στιγμή στη ζωή μου που να μην είμαι στη ζυγαριά ελαφρώς. Το κράτησα αυτό μέσα στο μυαλό μου και ίσως γι' αυτό σήμερα βγαίνει για να το μοιραστώ και μαζί σας. Κάθε άνθρωπος στη ζυγαριά του Θεού μετρημένος είναι λειψός, λίγος. Και ενώ δεν έχω παίξει τον ρόλο που έπαιξε στην ιστορία ένας βασιλιάς όπως ο Βαλτάσαρη ή οποιοδήποτε άλλος βασιλιάς, υπάρχει και για μένα η γνωμάτευση. Εσύ για τη δική σου τη ζωή υπήρξες λίγος. Υπήρξες λίγος σε αγιότητα. Υπήρξες λίγος σε σεβασμό προς το πρόσωπο του Θεού. Υπήρξες λίγος στο να του τα δώσεις όλα. Υπήρξες λίγος στο να εφραίνεσαι μονάχα από ό,τι είναι του Θεού. Υπήρξες και ίσως είσαι ακόμα λειψός στη σχέση μαζί σου. Θυμηθείτε ανθρώπους στην ιστορία που είπανε πολλά αγαθά, μεγάλες οι αποθήκες. Με τα πολλά αγαθά ήταν λειψοί. Θυμηθείτε ανθρώπους οι οποίοι γύρεψαν την απόλαυση με τρόπο που την ύψωσαν σε επιστήμη. Πώς θα χαρούν, πώς θα απολαύσουν, πώς ήταν όλα στημένα, πώς ήταν όλα στην ώρα τους, πώς ήταν όλα πολλά, πώς ήταν τα καλύτερα, πώς ήταν τα ωραιότερα. Λειψή. Ένα παγκόσμιο έλλειμμα. Ένα πανανθρώπινο έλλειμμα, ένα έλλειμμα όλων των εποχών. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Δεν υπάρχει κάποιος που να ζητάει όπως θα έπρεπε να ζητιέται. Ο Θεός δεν τον ζητάει κανείς. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συγκρίνονται με τους πλαϊνούς τους και να αισθάνονται ότι είναι άψογοι, ακέραιοι, δεν ρωτάνε το Θεό. Δηλαδή τι πες, άψογος, άψογος. Από την κορφή μέχρι τα νύχια των ποδιών, μια πληγή. Ένα μπλε μελάνιασμα, πάνω μέχρι κάτω. Ζυγίστηκες και βρέθηκες ύψος. Ένα χέρι σε μια στιγμή άφησε το παγκόσμιο μήνυμα. Να το παίρνω κι εγώ υπόψη και εσύ υπόψη και ο καθένας. Για να αρχίσει η καρδιά μας να αναρωτιέται, να ανησυχεί και να ψάχνει. Και πώς αυτό διορθώνεται και πώς αυτό αλλάζει και πώς μπορώ εγώ ο λυψός να γίνω ολόκληρος και πώς μπορώ εγώ ο ελλιπής με τη ζυγαριά του Θεού να γίνω σωστός. Στιγμιότυπο δεύτερο. Ένας σταυρός, γνωστός σταυρός, σε μια στιγμή που από μόνη της είναι το κέντρο της ιστορίας, το σταυροδρόμι της ζωής, το σταυροδρόμι όλων των ανθρώπων, όπου εκεί μπορούμε να συναντηθούμε όλοι. Ένας σταυρωμένος επάνω σε αυτόν, όχι τυχαίος. Ένας αθώος φορτωμένος ξένη αμαρτία επάνω στο σταυρό. Αυτός ο οποίος μόνος αυτός μπορεί να τακτοποιήσει την υπόθεση του ελλείμματος, είναι επάνω στο σταυρό. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Κολοσσαείς επιστολής υπάρχουν όμορφες εκφράσεις που δίνουν τη μαρτυρία του Θεού δια του Πνεύματός Του για το τι εκεί επάνω σε αυτό το σταυρό συνέβη. Διαβάζουμε γύρω από το εδάφιο 14. Διαβάσαμε το 13 και εσάς που είσαστε νεκροί εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, σας συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρεί σας εις εσάς τα πτέσματα. Για το έλλειμμα, δεν είμαστε μονάχα υπεύθυνοι επειδή είμαστε λιποβαρείς. Για το έλλειμμα, είμαστε και ένοχοι. Εσύ μπορεί να λες, είναι η ζωή μου. Φίλε, τη ζωή σου την έδωσε ο Θεός. Και στην έδωσε για να την γεμίσεις με το στοιχείο το δικό του εδώ κάτω και να την πας πίσω γεμάτη με Χριστό, γεμάτη με ζωή Θεού. Αν δεν το κάνεις, δεν θα πεις, κουμάντο μου, δικό μου θέμα. Πράγματι, είναι και δικό σου θέμα. Αλλά αυτό το δικό σου θέμα θα έρθει σε παγκόσμια θέα μια στιγμή. Επειδή έκανες τη λάθος επιλογή, επειδή αδίκησες ένα πλάσμα του Θεού, τον εαυτό σου. Επειδή κάποιον ο Θεός θέλησε να τον έχει κοντά του αιωνίως και εσύ τον κακοποίησες, τον ευτέλησες, τον έκανες πολύ πολύ φτηνό, τον σπατάλησες, τον ξεφτύλησες. Για τέτοιους λόγους, ο Θεός κάποια μέρα θα κρίνει κάθε άνθρωπο. Αλλά στο μεταξύ, επειδή δεν έχει το μυαλό του στην κρίση, αλλά στη συμπλήρωση, στην ολοκλήρωση, ο Θεός συγχώρησε σε μας όλα τα πτέσματα. Εξαλείψας, το εδάφιο 14, το εναντίον μας χειρόγραφο, συνιστάμενο σε διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, καρφώνοντάς το, αυτό θα πει προσιλώσας, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας παρεδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας εναντίον τους επάνω στο σταυρό. Επάνω στο σταυρό εμείς βλέπουμε έναν κρεμασμένο, γλυκύτατο και θανατωμένο για ξένες ενοχές. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι είναι. Αλλά εξαιτίας του ότι αυτός είναι επάνω στο σταυρό, ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, που πήρε δούλου μορφή και σαν δούλος ανέβηκε εκπρόσωπος ενόχων δούλων επάνω στο σταυρό, επειδή αυτός είναι επάνω στο σταυρό και όχι άλλος, εδώ ο Θεός κάνει κι άλλα. Κι άλλα που δεν φαίνονται. Εδώ στον ίδιο το σταυρό ο Θεός κρατάει ένα χειρόγραφο κατηγοριών εναντίον μας. Δεν τολμώ να πω όσα θα έλεγα στον εαυτό μου, το ξαναλέω, με μένα μπορώ να μιλώ αλλιώς. Φοβάμαι πως κάποιος νομίζει ότι υπάρχει διάθεση μείωσης του ή προσβολής του. Καθόλου, καθόλου. Όμως προσέχω τα λόγια μου, γιατί μην νομίσει κανείς κάτι άλλο. Οι εκφράσεις που σου ταιριάζουν, φίλε, είναι βαρύτερες. Εγώ δεν τολμώ να τις πω. Το βάθος της ενοχής σου είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι νομίζεις. Η αμαρτία είναι πολύ σκληρή κληρονομιά, πολύ σκληρομερτικό. Και ο Θεός θα σε κρίνει γι' αυτό, γιατί έμεινε σε αυτό το μερτικό. Θα σε κρίνει, εκτός εάν δεχτείς και για σένα αυτή την κίνηση του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός που στείλε ένα χέρι να γράψει πάνω σε ένα τοίχο τη γνωμάτευση, είσαι ελλιπής, είσαι ελαφρύς, είσαι λίγος. Ο ίδιος ο Θεός απλώνει το χέρι του, γκάπ, γκουπ, επάνω στο σταυρό. Το καρφί μπήγεται στα χέρια και στα πόδια του Ιησού Χριστού, αλλά υπάρχει και ένα αόρατο χαρτί που καρφώνεται εκείνη την ώρα εκεί επάνω. Είναι η γνωμάτευση της ενοχής μου. Όσο και να το διαβάζω, δεν τα ξέρω όλα. Γι' αυτό λέω σε ευχαριστώ και για αυτά που δεν καταλαβαίνω. Γιατί μου συγχώρησες πράγματα στα βάθη μου που δεν μπορούσα να τα συλλάβω ότι υπάρχουν. Καμιά φορά τελείως προσωπικές αναμνήσεις από την παιδική κιόλας ηλικία και με γεμίζουν ντροπή. Και λέω πω πω. Όταν είπα θέλω να γίνω του Χριστού, δεν τα είχα λογαριάσει καλά όλα. Δεν ήξερα πόσα πράγματα που σήμερα το βλέπω ότι ήταν εσχρά, ήταν αμαρτωλά, ήταν πράξεις και σκέψεις και αισθήματα του λειψού ανθρώπου, πόσα από αυτά μου συγχώρησε ο Θεός. Όλα. Ένα χέρι καρφώνει επάνω στο σταυρό ένα χρεόγραφο, επειδή ήταν εναντίον σε μας. Αυτό που είναι εναντίον σε μας κάποια μέρα θα ακουστεί εις επίκο όλων των ανθρώπων. Και αυτά που τα θυμάσαι, αν το κάνεις κι εσύ και ντρέπεσαι έστω και για τα συγχωρημένα, έστω και εκ των υστέρων, αυτά θα ακουστούν εις επίκο του σύμπαντος όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Είναι φοβερή στιγμή. Είναι θέμα ειλικρίνειας του Θεού. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Εκτός εάν πεις εκεί πάνω στο σταυρό του Χριστού, είναι καρφωμένη και η δική μου η ενοχή και τα δικά μου τα φτεξίματα. Είναι επάνω στο σταυρό και η δική μου η έλλειψη σταυρωμένη. Αυτό έκανε ο Θεός. Κάρφωσε με ένα αόρατο χέρι, ένα αόρατο χαρτί προσωπικό μου. Όσοι άνθρωποι, τόσες θέσεις. Η δική σου η θέση, η δική σου η τοποθέτηση απέναντι σε αυτό το θέμα είναι να πεις στον Κύριο και τα δικά μου. Κάρφωσε τα. Σε ευχαριστώ. Τα κάρφωσες. Σε ευχαριστώ. Εξαλείψας το καθημόν χρεόγραφων, συνιστάμενον, αυτό το χειρόγραφο, συνιστάμενο σε διατάγματα που ήταν εναντίον σε μας. ένα χειρόγραφο το οποίο το αφήρεσε εκ του μέσου. Πού το? Αν κάποιος θα θελήσει κάποια στιγμή να το ανασύρει, να το φέρει στην επιφάνεια, ο Θεός το έχει αποσύρει από την κυκλοφορία. Γιατί, είναι καρφωμένο εκεί. Δεν θα το πάρει πάλι κάποιος από την αρχή και να το διαβάσει και λάτε να σας πω τι έκανες. Διάβασε ό,τι θέλεις, πες ό,τι θέλεις. Εμένα ο Θεός μου τα συγχώρησε. Το αφήρεσε εκ του μέσου. Δεν είναι πια στο προσκήνιο. Το απέσυρε ο Θεός. Και το εκάρφωσε εκεί επάνω. Σημείο γνωστό μας τρίτο. Μία κίνηση, μία ενέργεια του Θεού. Μια επέμβαση, ας το δούμε έτσι και αυτό, ένα χέρι που επενέβη μέσα στα Άγια των Αγίων του Ναού, όταν ο Χριστός επέθαινε επάνω σε εκείνο το σταυρό. Τα φοβερά και μεγάλα, την ώρα που ο Υιός του Θεού έδινε τη ζωή του για να λυτρωθούν οι άνθρωποι, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες, για να μην υπάρχει εναντίον μας κανένα χειρόγραφο που να μας κατηγορεί, κανένα κατηγορητήριο, εκείνη την ώρα το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις το μέσο. Συμπλώνει ο Ματθαίος εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Το τι είναι από άνωθεν έχει ένα συμβολισμό, δεν μπορούμε να τον αρνηθούμε, γιατί η κίνηση έρχεται από πάνω. Ποιος είναι εκείνος που θα τολμούσε να ανοίξει τη δίωδο του ανθρώπου, του αμαρτωλού, προς τα Άγια των Αγίων του Θεού? Ποιος θα μπορούσε και να το τολμήσει? Να σας θυμίσω ότι σε εκείνο το χώρο, στα Άγια των Αγίων, μόνο μια φορά το χρόνο, και αυτό με τη λήψη όλων των μέτρων που χρειαζότανε, μην τυχόν συμβεί και κανένα ανθρώπινο ατύχημα και πάθει κάτι ο αρχιερέας που άπαξ του ενή αυτού, μια φορά το χρόνο έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων, του είχαν κουδούνια επάνω του. Κινήτο, κουδούνια ακουγόντουσαν. Αν δεν ακουγόντουσαν κουδούνια, σήμαινε ότι κάτι έπαθε ο άνθρωπος. Και ήταν δεμένος με ένα σκηνή για να τον τραβήξουν έξω. Άλλος δεν θα έμπαινε εκεί πέρα να τον βγάλει. Ένας, μια φορά το χρόνο. Και τώρα, αυτό το βαρύ παραπέτασμα, αυτό το χώρισμα που άγγιζε μέχρι το έδαφος και δεν άφηνε χαραμάδα για κανέναν ούτε να δει ούτε να μπει, αυτό άνοιξε, σκίστηκε. Η Γραφή λέει εις το μέσον. Η Γραφή λέει έγινε δυο κομμάτια. Και αν ήταν κάποιος εκείνη την ώρα από μια μεριά να δει, και κάποιος ίσως ήτανε, κάποιοι ήτανε από τη μεριά των Αγίων, θα έβλεπε ότι το σκίσιμο ακούστηκε ψηλά. Το σκίσιμο άρχισε από ψηλά, από πάνω, μέχρι κάτω. Τώρα ο Θεός με αυτή την κίνηση, με αυτή την παρέμβαση, δείχνει ότι άνοιξε ένα πέρασμα. Επιμελημένα, μετρημένα, ζυγιασμένα, ήρθε η κίνηση στο μέσον του καταπετάσματος. Το χώρισε στα δυο. Και ανάμεσα ένα πέρασμα. Μια σχισμή. Εδώ υπάρχει ο συμβολισμός της σάρκας, του σώματος του Υιού του Θεού. Εκείνο είναι που σκίστηκε πάνω στο σταυρό. Τα καρφιά το σχίζαν. Και ο Θεός θέλησε να πει ότι εγώ άφησα να σκιστεί. Εγώ δέχομαι το σκίσιμο. Εγώ δέχομαι αυτή την χαραμάδα από την οποία μπορεί κανείς να μπει στα Άγια των Αγίων μου. Εγώ την άφησα. Εγώ την επιδίωξα. Και επειδή οι άνθρωποι δεν έβλεπαν, έβλεπαν έναν ματωμένο εκείνη την ώρα, από την Αποκάλυψη έρχεται η φωνή «Εσφάγεις, εσφάγεις, σαν ένα μαχαίρι να τούκοβε το λαιμό. Εσφάγεις και μας αγόρασες εις το Θεό μας. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τους συμβολισμούς, βλέπαν όμως το ναό και ξέρανε το απαράβατο και ξέρανε το αδιάβατο του καταπετάσματος, ο Θεός φρόντισε σε αυτό που βλέπανε να κάνει αυτό που γινότανε επάνω στο σώμα του Χριστού. Γιατί το σώμα του Χριστού είναι εκείνο που στάθηκε ανάμεσα στον άνθρωπο και στην αγιότητα του Θεού. Στα Άγια των Αγίων του Θεού. Αυτός προσφέρθηκε σαν καταπέτασμα να σχιστεί και μέσα από τη σάρκα του να μπορούμε να περάσουμε όλοι μας προς τον Θεό. Από πάνω μια παρέμβαση. Μια κίνηση που δείχνει ότι ο Θεός καταργεί το χώρισμα. Και όποιος περάσει μέσω του Χριστού μπαίνει στα Άγια των Αγίων του Θεού. Καταλαβαίνουμε. Ο Χριστός σκίστηκε. Και όποιος μέσα από τον Χριστό περνάει, μέσα από τη ζωή του Χριστού, μέσα από το αίμα της θυσίας του, αυτός διαβαίνει στα Άγια των Αγίων του Θεού. Σημείο τέταρτο και σημείο πέμπτο έχουν να κάνουν με δύο άλλες παρεμβάσεις χεριού Θεού. Η μία είναι από το βιβλίο του Ιερεμία, σαν προφητεία, αναφέρεται και στην προς Εβραίους επιστολή στο 8ο και στο 10ο κεφάλαιο. Είναι η επιθυμία του Θεού να γράψει κάτι μέσα στον άνθρωπο. Θα γράψω τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών εις τα ενδόμηχα, πάνω στις καρδιές, πάνω στις διάνοιες των ανθρώπων. Εδώ δεν έχουμε ένα πιο σαφή συμβολισμό, πιο πολύ από το ανάγλυφο το χέρι, πιο πολύ από κάτι άλλο, αλλά για να γράψει. Η γραφή γίνεται συνήθως με το χέρι. Και να σας θυμίσω ότι όταν ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τον νόμο του, ήταν γραμμένος ο νόμος πάνω στις πέτρες, με δάκτυλο Θεού. Οι παρεμβάσεις του Θεού διαρκώς που μας δίνει αυτές τις εικόνες, ο Θεός μπορούσε να πει και να γίνει. Δεν χρειάζεται να κάθεται να γράφει. Αλλά θέλει να μας δείξει με την επιμέλειά του, με τον παραστατικό του τρόπο, το ότι εδώ κάνει πράγματα που τον ενδιαφέρουν για μας. Και λέει, μέσα στην ψυχή σου και μέσα στο νου σου, θα γράψω τον νόμο μου. Όποιος καθαρίστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού, όποιος συμμετέχει στη ζωή του Χριστού, σε αυτόν μέσα τον εσωτερικό κόσμο, στα ενδόμηχα του, ο Θεός γράφει τον νόμο. Ώστε πια να μην είμαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι είναι το αγαθό, να διαβάζω στη γραφή και αυτό που διαβάζω να έχει μια ανταπόκριση μέσα μου. Να μαθαίνω από τη γραφή και μέσα μου να υπάρχει όλη η υποδοχή να δεχτεί τα λόγια του Θεού, σαν λόγια Θεού, σαν λόγια ζωής. Αυτό μέσα μου και μέσα σου. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν το δρόμο τους. Πώς δεν θα είναι ελλιπείς. Πώς θα φτιάξουν τη ζωή τους. Πώς θα είναι άνθρωποι εντάξει. Πολλοί ειλικρινείς άνθρωποι είναι έτσι. Το ξέρω, το αναγνωρίζω και εγώ ίσως υπήρξα και εσύ ίσως υπήρξες ένας από αυτόν, από αυτούς. Άνθρωποι ψάχνουν να πούνε γιατί να είναι έτσι. Δεν μου αρέσει η ζωή αυτή. Γιατί είναι έτσι στεγνά, έτσι αδιάφορα, έτσι άσχημα τα πράγματα. Αλλιώτικη ζωή θα ήθελα. Αλλιώτικος θα ήθελα να είμαι. Ο Θεός σε όποιον ζητάει, δίνει. Ο ετών λαμβάνει. Ο ζητών βρίσκει. Καθέναν που ζητάει την αλήθεια, ο Θεός του έχει μια αλήθεια πανέμορφη, τη μία αλήθεια, έτοιμη να τον αντικρίσει, έτοιμη να τον αγκαλιάσει, να τον υποδεχθεί. Ο Θεός γράφει μέσα μας το νόμο του. Μας έχει δώσει τη γραφή, λέξη-λέξη, εδάφιο-εδάφιο, αυτό το νόμο του, αυτό το λόγο του, αυτή τη ζωή του, να μπορούμε να την πάρουμε μέσα μας. Και μέσα μας συγχρόνως έδωσε την υποδοχή να μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε δικά μας. Και το τελευταίο σημείο. Όταν οι μαθητές, αν θυμάμαι καλά, ήταν η μεγάλη παρέα των μαθητών, των 70, που απεστάλλει από τον Κύριο και είδε ότι έκανε πράγματα που θα τα έκανε και ο Χριστός. Και ασκούσε δυνάμεις Θεού. Γύρισαν πίσω οι άνθρωποι ξετρελαμένοι. Τι πράγμα ήταν αυτό? Ακόμα και τα δαιμόνια κάνανε ό,τι λέγανε οι μαθητές. Υποτασσόντουσαν. Λέει ο Κύριος, ωραίο. Ωραίο Κύριε, ξετρελαθήκαμε. Σπουδαίο, που μεγάλο. Τώρα είσαστε, αφού μπορούμε. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Ησυχάστε. Ξαναέρθετε στο ουσιώδες. Ο Θεός δεν θέλει να μας κάνει ανθρώπους που θα κάνουμε πράγματα περίεργα, για τα περίεργα μονάχα, για το περίεργο του πράγματος, δυναμικά, έτσι για να έχουμε δυνάμεις. Έδωσε μια γεύση του τι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει εν το ονόματι του Χριστού. Θα κάνετε τέτοια και μεγαλύτερα. Ησυχάστε, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και στο εδάφιο Λουκάς, Ιώτα 20, διαβάζουμε να λέει «Χαίρετε μάλλον», τι θα πει μάλλον, πιο πολύ. Αν χαρήκατε, χαρείτε πολύ. Αν ενθουσιαστήκατε, ενθουσιαστείτε πιο πολύ. Αν αισθανθήκατε ότι εδώ κάτι γίνεται, ελάτε να πάμε στο πιο πολύ. Ποιο είναι αυτό που γίνεται? Χαρείτε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Άλλη μια κίνηση ενός χεριού που γράφει την ευεργεσία μας. Ενός χεριού που γράφει την ευτυχία μας. Ενός χεριού που γράφει την ευλογία μας. Γιατί αυτές οι εγγραφές στον ουρανό είναι πολύ μεγάλες, πολύ σπουδαίες. Στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που μας λέει ότι εδάφιο 11, είδα θρόνο μέγα, λευκόν μέγα, και τον καθήμενο επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά, και είδαν τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενήχθησαν, και βιβλίων άλλο ενήχθη, το οποίο είναι της ζωής. Αυτό το βιβλίο έχει μέσα του το μήνυμα της αιωνιότητας. Εδώ γράφονται. Γράφεται το όνομά σου όταν γίνεσαι του Χριστού. Και σου λέει ο Κύριος, στάσου νικητής και δεν θα στο σβήσω. Στάσου νικητής. Και εκείνη την ώρα τα ονόματα των νικητών πύλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Σπάνε οι πύλες. Ποιος μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή από εκείνους οι οποίοι δέχτηκαν τη ζωή του Χριστού μέσα τους? Ποιος μπορεί να συγκρατήσει τη ζωή του Χριστού μέσα σε οποιοδήποτε και αν βρεθεί? Ο ίδιος ο Θεός παρακολουθεί τη ζωή μας. Μας δίνει τη γνωμάτευση που θα μας κάνει να σοβαρευτούμε τα πράγματα. Σου λείπουν, παιδί μου. Σου λείπουν, άνθρωπέ μου. Είσαι ελλιπής. Άσε με να σου γεμίσω τη ζωή. Άσε με να σου πάρω εκ του μέσου, μέσα από τη ζωή σου και μέσα από το προσκήνιο, να πάρω το χειρόγραφο που είναι εναντίον σου, γιατί είναι μάρτυρας των ενοχών σου. Μην εμφανιστείς μπροστά στο λευκό θρόνο του Θεού με τέτοιες εγγραφές. Να, εγώ το καρφώνω επάνω στο σταυρό. Αναγνώρισε και τον εαυτό σου εκεί. Αναγνώρισε τα πτέσματά σου εκεί. Αναγνώρισε την αμαρτία σου. Σε δέχομαι. Το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε. Μπορείς τώρα, όποιος και αν υπήρξες, περνώντας μέσα από τον Υιό του Θεού, μέσα από τη σκισμένη σάρκα του Ιησού Χριστού, μπορείς να περάσεις τα Αγία των Αγίων του Θεού. Μέσα σου θα γίνουν εγγραφές Θεού. Θα βλέπεις τον κόσμο αλλιώς. Θα έχεις τον προσανατολισμό σου σωστά προς το πρόσωπο του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τι γίνεται μέσα σου, με μεγάλη αίσθηση απόλαυσης, χαράς και ευλογίας. Για ένα αμαρτωλό μετανοούντα, χαρά γίνεται στους ουρανούς. Δεν επεδαρέλει ο Θεός να γελάει, να χαίρεται, να απολαμβάνει πράγματα άνευ σημασίας. Είναι ο Θεός των αξιών, των μέτρων και των σταθμών. Εκείνος που ζυγίζει τα πράγματα και πάντα τα ουσιώδες το βγάζει στην επιφάνεια. Λέει, εδώ το μυαλό σας. Εδώ είναι αυτό που αξίζει.
2: αυτός ο Θεός και όλοι όσοι είναι γύρω του, όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί, χαίρουν, χαίρουν. Με ανίποτη ευχαρίστηση γράφει ο Θεός ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Ο Θεός μας αξιώσει να χαίρουμε κι εμείς. Σαν πρώτη και μεγάλη χαρά της ζωής μας, γιατί γραφήκαμε στο βιβλίο της ζωής. Δώσε στο Θεό μας αυτό το μεγάλο το έργο, το να το καταλάβουμε όλοι μας και να το κλείσουμε στην καρδιά μας. Και με φόβο και τρόμο να μοιαζόμαστε αυτό που ο Θεός κάνει για μας, να μην το χαλάμε εμείς. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σίγμα ταφ, 126 ψαλμό, που λέει τα εξής. Σελίδα, έχω άλλη γραφή από τη δική σας, διαφορετική έκταση. Ρο κάπα σίγμα ταφ, θα το βρείτε. Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Ιών, ήμεθα ως οι ονειρευόμενοι. Τότε ενεπλίστη το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Μεγαλεία έκαμε ο Κύριος δι' ημάς. Ενεπλίστη μεν χαράς. Επίστρεψον Κύριε τους εχμαλώτους ημών, ως τους χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες με τα δακρύων εν αγαλιάσει θέλουσι θερήσει. Ως της έρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Τι ευλογημένη αυτή η προσευχή, επίστρεψον Κύριε τους εχμαλώτους ημών, ως τους χυμάρους εν τον νότο. Πόσους έχουμε στο νου μας να επιστρέψουν στον Κύριο, σκεφτείτε να έρχονται όλοι τους τελευταίους αυτούς καιρούς. Ένας Θεός, ήρθες, ήρθα, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ήρθε ο Κύριος να εκπληρώσει τις επιθυμίες των καρδιών μας για σωτηρία ψυχών. Ήρθε αυτός να στερεώσει και τις δικές μας καρδιές στο δικό του το θέλημα. Γιατί το να επιστρέψουν οι άλλοι στον Χριστό θα πρέπει κάτι να δούνε σε εμάς διαφορετικό. Θα πρέπει εμείς να γίνουμε επιστολή Χριστού, γινωσκωμένοι και αναγινωσκωμένοι από όλους τους ανθρώπους. Να προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι με τη δική μας τη ζωή την επιστροφή ανθρώπων στον Χριστό. Θα πρέπει η χαρά του Ιησού Χριστού να είναι μέσα μας πλούσια, να είναι βάσιμη η χαρά μας, βεβαιωμένη δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο λοιπόν το όνομα του Θεού. Θα διαβάσουμε σήμερα από τον λόγο του, θα χαρούμε στην αγάπη του. Και να διαβάσουμε και ένα ευλογημένο γεγονός από το βιβλίο των Χρονικών, που είναι αποτέλεσμα προσευχής. Αντικείμενο της μελέτης μας θα είναι η πίστης μας στον Θεό ως το θεμέλιο της σχέσης μας με Αυτό. Δοξασμένο το όνομά του. Να προσευχηθούμε στον Θεό να αναλάβει την ώρα μας. Ουράνιε Πατέρα μας, εις το όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε ενώπιόν Σου. Μας έχεις καλομάθει, Πατέρα. Και μόνο που προσευχόμαστε σε Σένα, γεμίζει η καρδιά μας με τη χαρά και την αγαλίαση της λύτρωσης που μας έχεις χαρίσει δια του Ιησού Χριστού, γιατί Σε επικαλούμεθα και το νιώθουμε και απολαμβάνουμε αυτή τη σχέση της υιοθεσίας με Σένα, Κύριε. Είσαι η ξεκούραση στη σκέψη μας, η ξεκούρασή μας μέσα στις ανησυχίες. Είσαι το καταφύγιό μας, είσαι ο βράχος μας, το φρούριο της ελπίδος μας, το βάλσαμο της ψυχής μας. Δοξασμένος είναι το όνομά Σου. Το βράδυ αυτό ήρθαμε ενώπιόν Σου, με τον Λόγο Σου ανοιχτό, να βρούμε τα θαυμασιά Σου, τις προτροπές Σου, τις επιβεβαιώσεις των υποσχέσεών Σου, να ανοίξουν οι καρδιές μας σε Σέναν και να αυξηθεί η πίστη μας και η βεβαιότητά μας, ότι Εσύ ο ευλογημένος Θεός που άρχισες καλό έργο μέσα στη ζωή μας, Εσύ θα το ολοκληρώσεις. Εσύ είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Σε Σένα στερεώνεται η καρδιά μας. Από Σένα περιμένουμε τις ευλογίες Σου και το βράδυ αυτό. Προσευχόμαστε και ζητάμε την παρουσία Σου, το Πνεύμα Σου το Άγιο, την παρουσία Σου ανάμεσά μας, εις το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, προς ευλογία εν όλων μας και προς δόξαν Σου. Αμήν, Θεέ μας. Θα ψάλουμε, αδελφοί, ακόμα τον ύμνο 169.

Θα διαβάσω σαν αφετηρή, αδελφοί, από την επιστολή του Πέτρου, τη δεύτερη, από το πρώτο κεφάλαιο και τα εδάφια 1 έως και το 11. Σημεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβιαν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε, ή να δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Και δι' αυτό δε τούτο καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώση, εις δε την γνώση την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι αν ταύτα υπάρχουσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώ συνουχή αργού σου διακάρπους εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή ισόν την αδέν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι μοιοπάζει και ελισμόνησε των καθαρισμών των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογήν σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού για τον λόγο του. Αδελφοί, όπως μέσα στη γραφή αποκαλύπτεται, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις βασικές ιδιότητες του Θεού και βάσει αυτών των ιδιοτήτων της προεκτάσεως της κάθε μιας από αυτές. Εκδηλώνεται ο Θεός με την παντοδυναμία Του, με την αγαθότητά Του και με την αγάπη Του. Στην παντοδυναμία Του προέκταση είναι η πανταχού παρουσία Του και η παντογνωσία Του. Στην αγαθότητά Του είναι η μακροθυμία Του και η κτιρμή Του. Στην αγάπη Του είναι η πρόνοια του Θεού, η συγχωρητικότητα και η λύτρωση. Μέσα σε αυτές τις ιδιότητες του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να βρει καταφύγιο στις δικές του προσωπικές ανησυχίες και στα προβλήματά του, καθώς αυτή η σχέση με τον Θεό αναπτύσσεται κάτω από την συνειδητοποίηση των αδυναμιών του ανθρώπου που εκδηλώνονται στην απόλυτη δική του ανεπάρκεια για να λύσει τα προβλήματα της ζωής, στην αδυναμία του, στην θνητότητά του και στην αμαρτία του. Θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος δια της πίστεως, δια της αγαθότητος του Θεού να λύσει τα προβλήματα αυτά που διακατέχουν την ύπαρξή του σε όλες τις εκδηλώσεις του. Την αδυναμία του, τον φόβο του θανάτου, την υπόθεση της αμαρτίας και την κατάσταση της εχθρότητος που έχει καλλιεργήσει ο εχθρός μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και είδαμε ότι αποδεικνύεται ότι εκείνος μας εχάρισε στο μέρος που διαβάσαμε τις δυνατότητες να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα και της καταστάσεώς μας εδώ στη ζωή και την επίλυση δηλαδή των προβλημάτων μας που μας απασχολούν, στα οποία εμείς νιώθουμε ότι είμαστε αδύναμοι, αλλά επίσης να λύσει και το πρόβλημα της σχέσης μας μαζί Του. Ονομάζει εδώ ο Λόγος του Θεού και τα χαρακτηρίζει ότι εδόθησαν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν, για την επίλυση των προβλημάτων αυτής εδώ της ζωής, και τα προς ευσέβειαν, δηλαδή και για να αναπτυχθούν σχέσεις αγάπης του ανθρώπου με τον Θεό. Όλα αυτά έχουν δοθεί και έχουν δωρηθεί σε εμάς. Εμέγιστε, λέει, και τίμιε επαγγελίε, διά της δόξης αυτού και της αρετής του.
Και πάλι μέσα στις έννοιες της δόξης και της αρετής περικλείονται οι αυτές οι ευλογημένες ιδιότητες που αναφέραμε προηγούμενα. Μέσα στη δόξα του αναφέρεται η παντοδυναμία του. Αναφέρεται η αγαθότης του. Αναφέρεται η συγχωρητικότητά του. Αναφέρεται επίσης στην αρετή του η συνέπειά του στην αγάπη του προς εμάς. Δεν είναι μικρό πράγμα ο Κύριος να γνωρίζει τι τον περιμένει. Να το ομολογεί στους μαθητάς και να λέει πηγαίνω τώρα στην Ιερουσαλήμ και θα συλληφθεί ο Υιός του ανθρώπου και θα τον τιμωρήσουν και θα τον εμπέξουν και θα τον σταυρώσουν. Οπότε γυρίζει ο Πέτρος, το θυμόσαστε, και του λέει Κύριε γενού ήλαιος εις αυτόν, μη γίνει αυτό ποτέ σε σένα. Και ο Κύριος του λέει γυρίζοντας και βλέποντας τους μαθητάς, είπα γιο πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και εδώ πάλι κάνει μια διαστολή του φρονήματος των ανθρώπων και του φρονήματος του Θεού. Εμείς όμως ωστόσο θα στερεωθούμε απάνω σε αυτές τις ιδιότητες του Θεού, την δόξα του και την αρετή του. Αυτή η δόξα του, η παντοδυναμία του και η αρετή του είναι τα εχέγγυα, είναι οι εγγυήσεις του Θεού προς όλους εμάς. Ότι όσα υπεσχέθη εκείνος είναι πιστός και δυνατός να τα εκπληρώσει όλα. Και αν η καρδιά μας στερεωθεί σε αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, τότε ούτε λίγο ούτε πολύ εμείς γινόμαστε κοινωνήθειας φύσεως. Συγκαθήμεθα δια του Κυρίου μας, δια της αγάπης του Θεού, δια της πίστεως στις υποσχέσεις της δικής του, στις υποσχέσεις της δικές του, γινόμαστε κοινωνήθειας φύσεως και εγκαθιστάμεθα εις τα επουράνια. Όπως λέει στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού. Και είμεθα και συνειδητοποιούμε ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας ότι πραγματικά τώρα που μιλάμε είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί Εκείνος είναι κοντά μας, απαντάει στις προσευχές μας, είναι κοντά σε κάθε ζήτημά μας, επιλύει τα προβλήματά μας, επεμβαίνει στη ζωή μας, μας συμπαραστέκεται, γιατί είναι Θεός Πατέρας προς όλους μας. Αυτό πρέπει καλά μέσα στην καρδιά μας να το κατανοήσουμε και να αναπαυθεί η καρδιά μας αυτή τη βεβαιότητα. Γιατί μέσω αυτής της διαβεβαίωσης του Λόγου του Θεού μπορεί ο άνθρωπος, μπορεί ο καθένας από εμάς να σταθεί στερεωμένος στον βράχο της βεβαιότητος των υποσχέσεων του Κυρίου και να απολαμβάνει την υιοθεσία σε όλες τις εκφάσεις της ζωής. Σε όλες τις δυσκολίες, σε κάθε ζήτημα που τον απασχολεί, να μην νιώσει ποτέ ότι είναι μόνος. Ψάλαμε προηγουμένως στον ύμνο 169 και είπαμε ότι η ελπίδα μου είναι στο όνομα το δικό σου. Και πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, καθώς ο Κύριος τους μαθητάς του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αναφέρει και λέει «Όσα ανετήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμοι εις εσάς. Ζητήστε μου, μέχρι τώρα δεν ζητήσατε τίποτα. Από εδώ και πέρα να ζητάτε, δια να γίνει η χαρά σας πλήρης και εσείς να απολαμβάνετε αυτή την υιοθεσία, αυτή την αμοιβαιότητα στη σχέση τη δική σας. Γιατί ο χωρισμός που είχε προκληθεί εξαιτίας της αμαρτίας δεν υπάρχει πλέον. Τον καθήρεσε τον χωρισμό εκείνο ο Κύριος. Απέρριψε την αμαρτία. Εξετόπισε την αμαρτία. Και τώρα ο κάθε αμαρτωλός από εμάς έχουμε δυνάμει της χάριτος του Ιησού Χριστού την δυνατότητα να παρουσιαστούμε ενώπιον του Θεού και να αντλήσουμε από αυτόν δύναμη. Τον ευχαριστούμε και είναι ακριβώς αυτή η πίστη μας εις τον Χριστόν η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες της ζωής μας. Καλύπτει και την παρούσα ζωή μας και τις ανάγκες μας και την ευσεβειά μας και την σχέση μας με τον Θεό. Εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αρνητικό ρόλο στη ζωή του κάθε ενός από εμάς, την πνευματική ζωή, παίζει αυτό το γνώρισμα που έχει ο άνθρωπος να ξεχνάει τις επεμβάσεις του Θεού. Να ξεχνάει τις περιπτώσεις που επεκαλέστη ο άνθρωπος τον Θεό και ο Θεός απεδείχθη δυνατός και ευλογημένος παρά πάσαν προσδοκία. Γιατί νιώθουμε πολλές φορές ότι υπάρχει εμπόδιο στην επικοινωνία μας με τον Θεό επειδή και το εχθρός να μας θυμίσει εμάς ότι έχουμε ενώπιον του Θεού αμαρτίες, ότι δεν έχουμε περπατήσει όπως προσδοκά εκείνος. Αλλά υπάρχει και για την αμαρτία η λύση που είναι η συγχώρηση στο αίμα του Ιησού Χριστού, αλλά και για την αδυναμία μας η λύση που είναι η δύναμη του Κυρίου μας. Και μέσω

μέτη των πόλεων Ιούδα, ήλθον δι' αναζητήσωση των Κύριων. Και εστάθη ο Ιωσαφάτ εν τη συνάξη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το οίκο του Κυρίου κατά πρόσωπον της νέας αυλής και είπε «Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός ο εν το ουρανό και δεν είσαι εσύ ο κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών και δεν είναι εν τη χειρή σου η δύναμης και η ισχύς και ουδείς δύναται να αντισταθεί είσαι. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών, ο εκδιώξας τους κατοίκους της γης ταύτης έμπροσθεν του λαού σου Ισραήλ και δούς αυτήν εις το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού σου εις τον αιώνα. Και κατόκισαν εν αυτοί και οκοδόμησαν εις σε αγιαστήριον εν αυτοί δια το όνομά σου λέγοντες. Εάν όταν επέλθει εφ' ημάς κακών, ρομφαία, κρίσης ή θανατικών ή πείνα, σταθόμεν έμπροσθεν του οίκου τούτου και ενώπιόν σου δια το όνομά σου και εν το οίκο τούτο και βοήσομεν προς εν τη θλίψη ημών, τότε θέλεις ακούσει και σώσει. Και τώρα, ιδού, οι Αμών και Μωάβ και οι από του όρου Σιρ, προς τους οποίους δεν αφήκα στον Ισραήλ να υπάγει, ότε ήρχοντο εκ της Αιγύπτου, αλλά εξέκλειναν από αυτόν και δεν εξολόθρευσαν αυτούς, και ιδού πως ανταμείβουσιν ημάς, ερχόμενοι να εκβάλλωσιν ημάς από της κληρονομίας σου, την οποία έδωκας εις ημάς να κληρονομήσομεν. Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς, διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμης, δια να αντισταθώμεν εις τούτο το μέγα πλήθος το οποίο έρχεται εφ' ημάς. Και δεν εξεύρωμεν τι να κάνομεν. Αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. Και ίστα το πάσο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου μεταβρέφει αυτόν, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών. Τότε ήλθε πνεύμα Κυρίου επί Ιαζαήλ των ιών του Ζαχαρίου, ιού του Βεναΐα, ιού του Ιεήλ, ιού του Ματθανία, του Λεβίτου, εκ των ιών Ασάφ. Εν το μέσο της συνάξεως και είπε «Ακούσατε πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλεύ Ιωσαφάτ. Ούτω λέγει Κύριος προς ημάς. Μη φοβήστε εσείς, μη δε πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι ημών, αλλά του Θεού. Κατάβητε αύριον εναντίον αυτών. Ιδού αναβαίνουσι δια της αναβάσεως σεις και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χυμάρου έμπροσθεν της ερήμου Ιερουήλ. Δεν θέλετε πολεμήσει εσείς εν ταύτη τη μάχη. Παρουσιάστητε, στείτε και ειδέτε την μεθυμών σωτηρίαν του Κυρίου, Ιούδα και Ιερουσαλήμ. Μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε, αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος είναι μαζί σας. Και έσκυψεν ο Ιωσαφάτ επί πρόσωπον εις την γην και πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ έπεσον ενώπιον του Κυρίου προσκυνούντες των Κύριων. Και σηκώθησαν οι Λεβίτε εκ των ιών των καθητών και εκ των ιών των κορητών, δια να υμνήσωση Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν φωνή υψωμένη φόδρα. Και εξεγερθέντες το πρωί εξήλθον προς την έρημον Θεκουέ. Και ότε εξήλθον εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπε, «Ακούσατε μου Ιούδα και οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ. Πιστεύσατε εις τον Κύριον των Θεών ημών και θέλετε στερεωθεί. Πιστεύσατε τους προφήτας αυτού και θέλετε ευωδωθεί. Συμβουλευτής μετά του λαού διέταξε να τους ψαλμοδούς δια να ψάλωσιν εις τον Κύριον και να υμνώσει την μεγαλοπρέπειαν της αγιότητος αυτού. Εξελθόντες έμπροσθεν του στρατεύματος και να λέγωση «Δοξολογείτε τον Κύριον διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα». Και ότε ήρχισαν να ψάλωσιν και να υμνώσιν, ο Κύριος έστησε ενέδρας εναντίον των ιών Αμών Μωάβ και των εκ του όρου Σιήρ, των ελθόντων κατά του Ιούδα και εκτυπήθησαν. Διότι εσηκώθησαν οι ίοι Αμών και Μωάβ κατά των κατοίκων του όρου Σιήρ, δια να εξολοθρεύσωση και να εξαλείψωσιν αυτούς. Και αφού συνετέλεσαν αυτούς τους κατοίκους της Σιήρ, εβοήθησαν αλλήλους δια να εξολοθρευθώσει. Ελθόν δε ο Ιούδας εις την σκοπιάν της ερήμου, ανέβλεψε προς το πλήθος και ιδού, ίσαν νεκρά σώματα πεπτοκότα κατά γης και ουδείς διεσώθη. Και ότε ήλθον ο Ιωσαφάτ και ο λαός αυτού δια να λαφυραγωγήσωσιν αυτούς, έβρικαν μεταξύ των νεκρών σωμάτων αυτών και πλούτιαν αυθονία και πολύτιμων αποσκευήν και έλαβον εις αυτούς το σάφτα ώστε δεν είναι δύνατον να μεταφέρωσιν αυτά. Και στάθησαν τρεις ημέρας λαφυραγωγούντες διότι τα λάφυρα ήσαν πολλά. Και την τετάρτην ημέραν συνύχθησαν εν τη κοιλάδη της ευλογίας διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριον. Δια τούτο ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου κοιλάς της ευλογίας έως της ημέρας ταύτης. Τότε πάντες οι άνδρες Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και ο Ιωσαφάτ επικεφαλής αυτών εκίνησαν δια να επιστρέψω εις Ιερουσαλήμ.

νεφροσύνη, διότι έφρανεν αυτούς ο Κύριος από τον εχθρόν αυτών. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Η καρδιά του ανθρώπου αναφέρεται στον λόγο του.

Γιατί θα υπάρχουν προστριβές μεταξύ των αδελφών, θα υπάρχουν παράπονα, πικρίες, στενοχώριες. Θα αυξηθούν οι κριτικές διατυπώσεις του ενός για τον άλλον, οι κατακρίσεις. Θα αυξηθούν καταστάσεις που από τον Λόγο του Θεού απαγορεύονται. Θα αυξηθούν τα παράπονα του ενός προς τον άλλο. Και όλα αυτά, ξέρετε γιατί? Γιατί θα υπάρχει μια πνευματική στέρηση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν θα είναι πλήρης η καρδιά του ανθρώπου από την αγάπη του Θεού, από τη χάρη του Χριστού. Δεν θα είναι ο άνθρωπος κοινωνός θείας φύσεως. Εάν ο Κύριος έβλεπε την αμαρτία τη δική μας, εμείς δεν θα είχαμε κανένα μας θέση εδώ μέσα. Αν την έβλεπε σαν αφορμή για να μας τιμωρήσει, να μας κατακρίνει. Αλλά αντίθετα, εκείνος είδε στην αμαρτία τη δική μας την αφορμή να μας δείξει μέχρι πού φτάνει η αγάπη δική του. Γιατί δεν αγάπησε αυτούς που ήταν άξιοι της αγάπης του. Αγάπησε τους εχθρούς του. Αγάπησε τον Απόστολο Παύλο. Αγάπησε τον ληστεία πάνω στον Σταυρό. Αγάπησε κάθε είδους αμαρτωλό. Και όσοι τον επλησίασαν ήταν κατεξοχήν αμαρτωλοί. Μήπως εμείς μπορούμε να καυχηθούμε ότι ο Κύριος μας αγάπησε επειδή κάτι ιδιαίτερο είχαμε εμείς από τους άλλους ανθρώπους? Ας δούμε την πρόσκληση τη δική μας και θα αντιληφθούμε ότι επερίσσευσε η χάρις η δική του για τον καθένα από εμάς και το ότι βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού και επικαλούμεθα τον Θεό και τον λέμε Πατέρα μας. Είναι χάρις από Θεού. Είναι επειδή εκείνος μας αγάπησε, όχι ότι επειδή εμείς τον αγαπήσαμε. Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς και όχι εμείς αυτόν. Και μας έδειξε την αγαθότητά του. Μας έδειξε το ελαιός του. Και βάσει αυτού του ελαίους του μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε τώρα την υιοθεσία. Αλλά τίθεται το ερώτημα, πόσο απολαμβάνουμε αυτή την υιοθεσία? Εάν απολαμβάνουμε την υιοθεσία του Ιησού Χριστού, του Θεού, δια του Ιησού Χριστού, τότε εμείς πρέπει να είμαστε πλήρεις εν Χριστώ. Είμαστε πλήρεις εν Χριστώ. Μα αν είμαστε πλήρεις, θα πρέπει να μην υπάρχει παράπονο για τίποτε και θα πρέπει να έχει γεμίσει η ζωή μας από ευγνωμοσύνη για τον Κύριο και θα πρέπει να βλέπουμε την ύπαρξή μας σαν μια αποστολή από μέρους του Κυρίου να μοιραστούμε μαζί με τους αδελφούς μας αυτή την εμπειρία της χάριτος του Ιησού Χριστού. Να απολαμβάνουμε την αγάπη τη δική του η οποία θα πλεονάσει μέσα στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι σχέσεις της αυρότητος, της αγαθότητος, της αμοιβαιότητος σε αγάπη, του σύνδεσμου αυτού της τελειότητος μεταξύ των παιδιών του Θεού στο βαθμό που τον θέλει ο Κίνος, υπάρχει η αγάπη, αλλά δεν είναι ζέουσα η αγάπη. Δεν είναι η αγάπη εκείνη η οποία κατακριμνίζει και εμποδίζει κάθε εμπόδιο, η οποία καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Για προσπαθήστε να κατηγορήσετε το παιδί μιας μητέρας σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται το παιδί της. Δεν θα μπορέσετε. Γιατί υπάρχει η αγάπη της προς το παιδί. Εάν όμως κάποιος εγκερθεί και σηκωθεί και κατηγορήσει κάποιον, αμέσως θα βάλουμε το αυτή το δικό μας, γιατί δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Μα εάν έχουμε την αγάπη του Χριστού, δεν ξεχύλισε ακόμα η καρδιά μας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι μέσα στην καρδιά τη δικιά μας. Έχει γεμίσει η καρδιά μας από την αγάπη του Χριστού? Έχουμε βεβαιωθεί ότι με τον Χριστό έχουμε καλύψει κάθε μας ανάγκη, είτε αυτή είναι βιωτική, είτε αυτή είναι πνευματική? Αυτές οι διαπιστώσεις των πνευματικών μας ελλείψεων, των υστερήσεών μας κατά την προσδοκία του Κυρίου μας, θα πρέπει να μας εμβάλλουν σε σκέψεις, να μας εμβάλλουν σε ανησυχίες και να πούμε για στάσου. Εγώ λέω ότι είμαι σωσμένος, είμαι παιδί του Θεού, απολαμβάνω την υιοθεσία στην έκτασή της που προσδοκά ο Κύριος. Το μυστικό για τον λαό Ισραήλ, καθώς έβλεπε αυτό το κίνδυνο να στρέφεται εναντίον του με τους ιούς Αμών και τους ιούς Μωάβ και τους εκ του όρους Σιήρ, οδήγησε τον λαό Ισραήλ να συνειδητοποιήσει τη δική του αδυναμία και να στραφεί στον Κύριο.

Με όλη την αγάπη του Ιησού Χριστού και αυτό που λέει ότι είμαστε κοινωνία Θείας Φύσεως θα συντελείται μέσα στη δική μας τη ζωή. Θα διαβάσω ένα μέρος από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 4ο κεφάλαιο και ιδιαίτερα από το εδάφιο 26 και μετά, για να κάνουμε παράλληλα μερικές σκέψεις. Και έλεγε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, 4ο κεφάλαιο κατά Μάρκον, ούτως είναι η Βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψει τον σπόρον επί της γης και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν εξεύρει, διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί πρώτον χόρτον, έπειτα αστάχιον, έπειτα πλήρης σύτων εν το αστάχιο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανον και δια να θερίσει, διότι ήλθεν ο θερισμός. Και από την επιστολή του Ιακώβου, αδελφοί, θα διαβάσω ένα μικρό μέρος πάλι. 5ο κεφάλαιο, 7ο εδάφιο. Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί μου, έως της παρουσίας του Κυρίου, ιδού ο Γεωργός περιμένει των πολύτιμων καρπών της γης και μακροθυμεί δι' αυτόν, έως σου λάβει βροχήν πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε και εστείς, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Μη στενάζετε καταλήλων, αδελφοί, δια να μη κατακριθείτε. Ιδού ο κριτής ίσταται έμπροσθεν των θυρών. Να σας θυμίσω, αδελφοί, και τον ψαλμό που διαβάσαμε, τον Ρο Κάπα Σίγμα Ταφ, που λέει εδώ ότι οι σπήροντες με τα δακρύων εν αγαλιάσει θέλουσι θερίσει. Μερικές φορές έχουμε νομίσει ότι αυτό που σπείρουμε είναι μόνο λόγος του Θεού για την επιστροφή στον Χριστό ψυχών. Η σπορά μας δεν αφορά μόνο στον λόγο του Θεού για την επιστροφή ψυχών, αφορά στην προσφορά μας εις τον Κύριο ως ενός σπόρου ο οποίος πρέπει να πεθάνει για να αναφυεί μέσα από αυτόν το αποτέλεσμα και να βγει χορτάρι, χόρτο, να γίνει καλάμι, να γίνει στάχης και να φέρει καρπών. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν πέσει και αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Να τα μαζέψουμε, αδελφοί, όλα. Λέγει ο λόγος του Θεού ότι αν εμείς στηριχτούμε στην αγάπη του, θα είμαστε κοινωνοί Θείας Φύσεως. Στηριγμένοι στην αγάπη του Θεού, εμείς θα πρέπει να έχουμε αυτό τον χαρακτήρα του Θεού, την μακροθυμία του Θεού και να υπηρετούμε κατά τούτο εις αλλήλους, χωρίς να προσδοκούμε άμεση ανταπόδοση. Θα πρέπει η αγάπη μας να είναι ομοία με την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το αυτό φρόνημα, λέει, έστω εν ημίν, το οποίο το και εν Χριστώ Ιησού, το ίδιο φρόνημα. Πήρε ο Κύριος την απάντηση των δικών της δικής του προσφοράς άμεσα, προσέφερε τον εαυτόν του, λέει, απάνω στον Σταυρό, μπροστά στην προσδοκία του αποτελέσματος της προσφοράς του, που ήταν η σωτηρία και η δική σας και η δική μου. Μέσα στη ζωή το παιδί του Θεού καλείται να υπηρετήσει τον Κύριο και να μοιάσει με τον Χριστόν και να σπέρνει αγάπη, να σπέρνει την χάρη του Χριστού, να σπέρνει μια ζωή υπηρεσία στο περιβάλλον του και να μην περιμένει άμεσα την καρποφορία. Θα έρθει η καρποφορία. Το διαβάσαμε στο κατά Μάρκον. Κοιμάται, λέει ο άνθρωπος, και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος αρχίζει να βγάνει ρίζα και να βλαστάνει και τότε θα δούμε τα αποτελέσματα. Θυμάμαι την ιστορία μιας αδελφής ευλογημένης, είναι στον Κύριο τώρα. Την κάλεσε ο Θεός να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο, γιατί έτσι ένιωσε και έτσι έκαμε. Κάποτε πέθανε η αδελφή της και ο πιστός γαμπρός της παντρεύτηκε μια κοπέλα πάλι για να κάνει οικογένεια, επειδή είχε μωρό παιδί. Η κοπέλα εκείνη είχε δασκαλευτεί από την οικογένεια του άντρα της και από τη δική της, πρόσεξε μην ξανακάνει σχέση με την κουνιάδα του άντρα σου, γιατί αυτή είναι αιρετική. Πρόσεξε την, γιατί είναι άνθρωποι, θα σου οδηγήσουν στην απώλεια.
Δεν το ήξερε αυτό.

0: το η πιστή
1: του Κυρίου.
0: Όταν όμως ήρθε καιρός και έμεινε έγκυος η κυρία αυτή, έπρεπε να μείνει στο κρεβάτι γιατί έκαμε δύσκολη εγκυμοσύνη. Ήταν μεγάλη σε ηλικία, έκαμε δύσκολη εγκυμοσύνη. Ο άντρας της έπρεπε να δουλεύει για το μεροκάματο. Οι κουνιάδες της από τον άντρα της δεν επήγαιναν να τη βοηθήσουν. Το μωρό από τον πρώτο γάμο έπρεπε να φάει. Οι δικοί της δεν επήγαιναν να την βοηθήσουν. Κατάκητη, τι θα πρέπει να γίνει? Έριξε τα μούτρα ο άντρας της και πήγε στην πρώην κουνιάδα του και της λέει: «Δεν πας να βοηθήσεις? Μα δεν με θέλει η γυναίκα σου. Πήγαινε εσύ». Επήγε. «Καλημέρα». Απάντηση καμία. Στο κρεβάτι. Βρήκε ρούχα άπλυτα, τα έπλυνε. Πήρε το ντέτζερι και πήγε και μαγείρεψε στην καζιέρα. Τακτοποίησε. Όσο του γίνει το φαγητό, έβγαλε την Καινή της Διαθήκη και επειδή ήξερε κάτι λίγα κολυβογράμματα, ήταν και ακουστικός τύπος, το καμίσος και επίτηδες, άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο δυνατά. Αφού διάβασε λίγη ώρα, προβληματίστηκε και λέει: «Μήπως σε ενοχλεί?» «Όχι, δεν με ενοχλεί». Πήγε και την επόμενη μέρα, πήγε και την επόμενη μέρα, ήταν αναγκαίο. Και κάθε μέρα διάβαζε τον Λόγο του Θεού. Κάποια μέρα το έκαμε επίτηδες και δεν άνοιξε την Καινή Διαθήκη. Οπότε η κατάκητη στο κρεβάτι, η έγκυος, της λέει: «Καλά, σήμερα δεν θα διαβάσεις. Θέλεις?» «Θέλω», λέει. Να μην τα πολυλογούμε. Σε 3 μήνες που ήταν αναγκαία η παρουσία της, είχε αναγεννηθεί η ψυχή. Τώρα είναι του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Μα δεν έρχεται ο καρπός, δεν καρπίζει αμέσως η σπορά μας της αγάπης. Θα πρέπει σαν τον Γεωργό να περιμένουμε τη βροχή, την όψιμη και την πρώιμη. Μακροθυμήσατε. Και σπείρτε αγάπη, σπείρτε την χάρη του Ιησού Χριστού. Ζήστε για τον Χριστό. Δοκιμάστε τον Θεό στη ζωή σας. Πέστε τις εμπειρίες σας. Αδελφοί, θεωρητικά οι άνθρωποι έχουν ακούσει πάρα πολλά και δογματικές τοποθετήσεις πολύ καλύτερες από εμάς. Τον Χριστό ζωντανό δεν έχουν δει. Ας είστε εσείς η έκφραση του Ιησού Χριστού και εγώ μαζί σας. Και ας είναι η ζωή σας και η μαρτυρία σας, οι επεμβάσεις του Θεού στη ζωή σας. Το μήνυμα που έχετε να δώσετε. Και ο Κύριος θα κάνει έργο στις καρδιές των ανθρώπων. Καθώς εσείς κοινωνή θείας φύσεως θα απολαμβάνετε ζωντανό τον Χριστό, θα τον απολαύσουν και οι άλλοι στο περιβάλλον σας. Μη φύγει από το στόμα σας τίποτε κατηγορία κατά ουδενός. Ας βγουν λόγια αγάπης, συμπαράστασης, παρηγορίας. Ας βρείτε κάποιο τρόπο, κάποια άλλη συζήτηση. Αδέλφια, προστατευτείτε στην αγάπη σας ενώπιον του Κυρίου. Θυμηθείτε τι λέγει στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Αδελφοί, εάν υπάρχει της αρετή, εάν της έπαινος, όσα αληθή, όσα έθιμα, όσα αγαθά, αυτά να συλλογίζεστε. Μα εάν συλλογίζεστε αυτά, μπορεί να χωρέσει κάποια εισήγηση του διαβόλου και να διαταράξει τις σχέσεις? Να πούμε κάτι, να ομολογήσουμε στον Κύριο ότι πολλές φορές αντί να ψάξουμε για τους επένους, ψάχνουμε για άλλα στοιχεία. Και εμείς φταίμε. Και γι' αυτά θα δώσουμε λόγο. Γιατί αυτά είναι κρίσεις. Και στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους θα μας πει ο Λόγος του Θεού: «Εάν κάνεις αυτή τη δουλειά, επισορεύεις οργήν δια την ημέρα της οργής». Δεν το λέει? Δεν είναι Λόγος Θεού αυτός? Θέλετε αυτή την ευθύνη να την έχουμε? Μη γεννητό. Θέλουμε να έχουμε τον έπαινα του Κυρίου. «Εις τα ολίγα εφάνεις πιστός, εις τα πολλά θα σε καταστήσω». Υπηρέτησες με αγάπη, ήσουν στο περιβάλλον εσύ έκφραση των αρετών του Κυρίου Ιησού Χριστού, αφού γι' αυτό μας σε κάλεσε. Για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Ήθε η ζωή μας λοιπόν να είναι έκφραση των αρετών του Κυρίου μας. Και τα αποτελέσματα θα τα φέρει ο Κύριος. Θα τα φέρει ο Κύριος. Εκείνος που σπέρνει με δάκρυα θα θερήσει με χαρά. Δοξασμένο το όνομά του. Ο σπόρος αυξάνει κατά την βουλήν του Θεού. Δική του υπόθεση η σωτηρία. Δική του υπόθεση και η δική μας η ζωή. Δική του υπόθεση τα προβλήματά μας. Πάσαν την μέρη να ημών, ρίψατε επ' αυτόν. Διότι αυτό μέλει περ ημών. Και θα κάνει υπερπάντα όσα εμείς εννοούμε ή ζητούμε. Ευλογημένο το όνομά του. Αμήν. Ύμνος 170.

διότι εν Χριστώ ούτε περί το μη έχει ισχύντινα, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπησεν. Δούμε γιατί εσύ μας ανέλαβες καθ' ολοκληρία και με το Πνεύμα Σου το Άγιο δουλεύεις με την αγάπη Σου να μορφώσεις τον Χριστό στη ζωή τη δικιά μας. Το νιώθουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε. Κύριε, δούλεψε μέσα στην καρδιά μας. Αφαίρεσε στοιχεία τα οποία δεν ταιριάζουν στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δούλεψε μέσα στην ψυχή μας, στη σκέψη μας, στις εκδηλώσεις μας, στην υπόστασή μας ολόκληρη. Να μας κάνεις ώστε να είμαστε επιστολή Χριστού γινοσκομένοι και αναγινοσκομένοι από όλους τους ανθρώπους. Γέμισέ μας με τον καρπό του Πνεύματος, από αγάπη, από χαρά, από ειρήνη, από Χριστότητα, από αγαθοσύνη, από πίστη, από πραότητα, από εγκράτεια. Προστάτεψε το στόμα μας, Κύριε, από του να κάνει κρίσεις, να λέει πράγματα για τα οποία Εσύ δεν χαίρεσαι. Η επίοικιά μας βοήθησέ μας να αυξηθεί ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Βοήθησέ μας να σκεπτόμαστε κατά την προσδοκία τη δική Σου όπως Εσύ σκέπτεσαι για μας, που εσκέπασες τις αμαρτίες μας. Με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, της εκκλησίας,

εξάλειψες, τις απεμάκρυνες από μπροστά σου. Δεν θεωρείς αμαρτία εις τον Ιακώβ, δεν θεωρείς αμαρτία εις ημάς. Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών διακήρυξες, δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Κι αν εσύ ο μόνος Άγιος και αναμάρτητος, δεν βλέπεις αμαρτία σε εμάς που είμαστε γεμάτοι από αμαρτία. Προστάτεψέ μας από το να βλέπουμε εμείς ανεπάρκειες στους αδελφούς μας. Προστάτεψέ μας από το να έχουμε παράπονα ο ένας από τον άλλον. Κάμε αν εκδηλώνονται αδυναμίες και προβλήματα, αυτό να μας οδηγεί σε προσευχή για να ζητήσουμε από σένα δύναμη και πλήρωση με το Πνεύμα σου το Άγιο και θεραπεία. Να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας για να είμαστε πραγματικά κοινωνοί θείας φύσεως και να αποφεύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Να απολαμβάνουμε την υιοθεσία σε όλες τις εκφάσεις της εκφάνσης της ζωής μας. Βοήθησέ μας να νιώθουμε την παρουσία σου αδιάλειπτα μέσα στη ζωή μας. Να είμαστε πραγματικά συγκεκαθισμένοι στα επουράνια από τώρα δια του Ιησού Χριστού. Να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου και τη χάρη τη δική σου. Σχολίασε εσύ τον λόγο σου, Κύριε, που με ανθρωπίνη αδυναμία και ανεπάρκεια είτε στα αυτιά μας. Το Πνεύμα σου το Άγιο στη δική μας αδυναμία ας δειχτεί πιο ευλογία για μας και η δική μας αδυναμία ας γίνει αφορμή πιο έντονα εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας και πιο λεπτομεριακά να αναλύσεις αυτά που το Πνεύμα σου το Άγιο έφερε στη σκέψη μας και στο νου μας. Άκουσε παρακαλούμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού την προσευχή μας και κάμε περισσότερα από όσα εμείς εννοούμε ή ζητούμε και οικοδόμησε μέσα μας την δική σου χάρη, τη δική σου μορφή, τη μορφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εις έπαινον δόξης της χαριτός σου. Αμήν ο Θεός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: αυτό το μεγάλο χοντρό βιβλίο. Είναι ο λόγος του Θεού. Ο Θεός σε αγαπάει.
1: Ποιος Θεός?
0: Ο πατέρας μας.
1: Εννοείς τον μπαμπά σου?
0: Όχι, ανόητε. Ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μπαμπά μου. Αυτός έκανε τα πάντα.
1: Τα πάντα?
0: Ναι, τα πάντα. Αυτός έβλασε και μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: ...του συνεδρίου. Είναι η πρώτη φορά που μετέχω σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι, νομίζω, το τέταρτο φοιτητικό συνέδριο. Και θα ήθελα και εγώ να αρχίσω από εκεί που τέλειωσε ο κύριος Τηλιανάκης, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει από αυτά που θα ακούσετε σήμερα να σας μείνει η εντύπωση, δεν είναι στην πρόθεσή μου, ότι ο Χριστός απευθύνεται κυρίως στους επιστήμονες. Επειδή εξετάζω αυτό το θέμα, πιθανότατα να δημιουργηθεί μια τέτοια εντύπωση, είναι βέβαιο ότι δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, συμφωνώ μαζί του ότι ο Χριστός, ο Θεός, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την πνευματική τους θέση ή από την εργασία την οποία κάνει. Έχοντας τώρα υπόψη μου τον τίτλο της απόψινής ομιλίας, θα ήθελα να διερευνήσουμε μαζί το ακόλουθο ερώτημα. Βοηθάει ή εμποδίζει τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού η ενασχόλησή του με την επιστήμη και η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας? Σχετίζονται μεταξύ τους αυτά ή είναι ενδεχομένως ανεξάρτητα? Είναι, νομίζω, ένα ερώτημα αρκετά σημαντικό για τους νέους που θέλουν να γίνουν επιστήμονες. Και πολλοί από αυτούς φιλοδοξούν όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της επιστήμης σε πρακτικές εφαρμογές ή να μεταδώσουν μέσω της διδασκαλίας την υπάρχουσα γνώση, αλλά επιθυμούν επιπλέον να συμμετάσχουν στην παραγωγή νέας γνώσης. Να συμμετάσχουν δηλαδή στις ερευνητικές προσπάθειες που οδηγούν στην όλο και βαθύτερη κατανόηση του φυσικού κόσμου. Είναι, νομίζω, ένα ερώτημα που αξίζει να μας απασχολήσει για δύο τουλάχιστον λόγους. Ο πρώτος είναι καθαρά πρακτικός. Αν υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος, η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας να οδηγήσει σε διακοπή της σχέσης του νέου ανθρώπου με το Θεό, σε άμβληση της επιθυμίας του να τον εξητήσει αρχικά ή να τον εξητεί συνεχώς, τότε αυτό πρέπει τουλάχιστον να μας προβληματίσει. Αν ωστόσο συμβαίνει το αντίθετο, αν δηλαδή η κατανόηση των μεθόδων, η συνειδητοποίηση των ορίων της επιστήμης και η πορεία προς την επιστημονική αλήθεια βοηθούν τον μη χριστιανό στην εξήτηση του Θεού και τον χριστιανό στην επικοινωνία μαζί του, τότε είναι κάτι που όχι μόνο δεν πρέπει να μας φοβίζει, αλλά είναι κάτι που αντίθετα πρέπει να επιδιώκουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι θεωρητικός και ανήκει στο πεδίο της χριστιανικής απολογητικής. Και τούτο γιατί το ερώτημα που θέσαμε σχετίζεται πολύ στενά με το κατά πόσον η βιβλική και η επιστημονική εικόνα που έχουμε για τον κόσμο συμπίπτουν ή έρχονται σε αντίθεση. Με το κατά πόσον η επιστημονική πρόοδος μπορεί να ανατρέψει ή δεν μπορεί να ανατρέψει τις βιβλικές αλήθειες. Για πολλούς χριστιανούς, επιστήμονες που θέλουν να βλέπουν παράλληλη την πορεία της επιστήμης με την πίστη, η απάντηση στο αρχικό μας ερώτημα είναι αυτονόητα θετική. Αντίθετα, αρκετοί μη χριστιανοί επιστήμονες θεωρούν, χωρίς όμως τις περισσότερες των περιπτώσεων να έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, ότι επιστήμη και χριστιανική πίστη βρίσκονται σε αντίθεση, ότι είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Ελπίζοντας ότι σας έχω πείσει με αυτά που ανέφερα έως τώρα, ότι αξίζει να διαθέσουμε λίγο χρόνο για να διερευνήσουμε το βασικό μας ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να σας προτείνω να το προσεγγίσουμε με τον ακόλουθο τρόπο. Να εξετάσουμε πρώτα τις αιτίες που οθούν τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια αυτής της εξήτησης. Να δούμε κατόπιν ποια είναι η επίδραση της ενασχόλησης του ανθρώπου με την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας, τόσο στη διαδικασία όσο και στις αιτίες εκζήτησης του Θεού. Από την εξέταση αυτή τέλος, από την εξέταση αυτής της επίδρασης, να επιχειρήσουμε την εξαγωγή της πρώτης απάντησης στο βασικό μας ερώτημα. Πριν ωστόσο επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε το πρώτο μερικό μας ερώτημα, ποιες είναι δηλαδή οι βασικές αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια μικρή παρένθεση για να σας υπενθυμίσω ότι η ειλικρινής εξήτηση του προσώπου του Θεού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της πορείας που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου, που είναι βέβαια η έσχατη επιδίωξη. Επιχειρώντας να σκιαγραφίσει κανείς τελείως σχηματικά και κάπως αυθαίρετα αυτή την πορεία, θα μπορούσε να διακρίνει τα ακόλουθα στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο άνθρωπος εξητεί το Θεό, εξητεί το πρόσωπο του Θεού. Κατόπιν ο Θεός του υποδεικνύει την οδό της σωτηρίας, που είναι βέβαια ο Υιός του, η θυσία του στο Σταυρό και η Ανάστασή του. Στο τρίτο στάδιο, ο άνθρωπος αποδέχεται ή απορρίπτει. Στην πρώτη περίπτωση, ο Θεός στέλνει το Άγιο Πνεύμα, με τη βοήθεια του οποίου συντελείται η αναγέννηση του ανθρώπου, ο οποίος τότε και μόνον σώζεται. Νομίζω ότι κάθε ένα από τα στάδια αυτά, τα οποία επαναλαμβάνω είναι τελείως σχηματικά τα παρέθεσα, υποστηρίζεται όχι μόνο από πολύ μεγάλο αριθμό γραφικών εδαφείων, αλλά αποτελεί και εμπειρία πιστών ανθρώπων όλων των εποχών. Επειδή σήμερα μας ενδιαφέρει κυρίως το πρώτο στάδιο, ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας αυτό. Το πρώτο στάδιο είναι, υπενθυμίζω, η εξήτηση του προσώπου του Θεού. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα ότι από την εξήτηση, την αποδοχή και τη λατρεία του Θεού ξεκίνησε η πορεία προς τη σωτηρία του Κορνήλιου. Η Καινή Διαθήκη μας λέγει ότι ο Κορνήλιος ήταν άνθρωπος ευσεβής και φοβούμενος των Θεών. Πράξεις Γιώτα 2. Είχε συνεπώς προηγηθεί το στάδιο της εξήτησης και αποδοχής του προσώπου. Μας λέγει ακόμη ότι από 4 ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την 9η ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου. Πράξεις Γιώτα 30. Και ήταν τότε που ο Θεός απάντησε και τον οδήγησε στον Ιησού μέσω του κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου. Πράξεις Ιώτα, εδάφια 38-41. Ένα άλλο παράδειγμα. Ο Ιησούς μας λέγει ότι ουδής έρχεται προς εμέ εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ. Ιωάννης σίγμα 44. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο άνθρωπος να εξητήσει και να αποδεχθεί την ύπαρξη του Πατέρα. Για τους Ιουδαίους αυτό ήταν βεβαίως αυτονόητο, αλλά δεν είναι αυτονόητο για το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι βέβαια προφανές ότι η διάρκεια και η σπουδαιότητα κάθε σταδίου ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι, λόγου χάρη, σε ένα νέο που προέρχεται από χριστιανική οικογένεια, το πρώτο και το δεύτερο στάδιο, δηλαδή η εξήτηση του Θεού και η υπόδειξη από του Θεού της οδού της σωτηρίας, γίνονται σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Θεωρούνται περίπου αυτονόητα και είναι το τρίτο στάδιο, η αποδοχή δηλαδή του σωτηριακού έργου του Χριστού, που είναι στην περίπτωση αυτή το πιο σημαντικό. Αντίθετα, για ανθρώπους που δεν προέρχονται από χριστιανικές οικογένειες, το πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξήτηση του Θεού, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό για ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει σε ένα ηλιστικό περιβάλλον, όπου η απόρριψη και όχι η απλή αμφισβήτηση του Θεού είναι ο κανόνας. Ελπίζοντας με αυτά τα οποία έχω αναφέρει ως τώρα, ότι έχουμε συνειδητοποιήσει και ότι έχουμε συμφωνήσει ότι η εξήτηση του Θεού συνδέεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις άρρηκτα με τη σωτηρία του ανθρώπου, μπορούμε να κλείσουμε τη μικρή μας παρένθεση και να επανέλθουμε στο πρώτο μερικό μας ερώτημα. Το υπενθυμίζω. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού, που τον οδηγούν τελικά στην εξήτηση της σωτηρίας? Νομίζω ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος εξητεί το Θεό, είναι η συνειδητοποίηση, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, της απελπιστικής του κατάστασης. Εδώ χρειάζεται να σταθούμε για λίγο για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ο ειλικρινής άνθρωπος που δεν φοβάται να κοιτάζει κατάματα την πραγματικότητα, συνειδητοποιεί γρήγορα τη μικρότητά του, καθώς και τη σωματική και προπάντων την ηθική του αδυναμία. Συνειδητοποιεί τέλος το γεγονός του αναπόφευκτου προσωπικού του θανάτου. Η συνειδητοποίηση της μικρότητάς του προέρχεται από την απλή σύγκριση, κατά τη γνώμη μου, του μεγέθους του με τον κόσμο. Για τον απλό άνθρωπο, όχι τον επιστήμονα, η σύγκριση αυτή δεν είναι και τόσο αποφασιστική. Και αυτό γιατί ο απλός άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί το άπειρο μέγεθος του κόσμου, δεν αντιλαμβάνεται πλήρως το βαθμό της πολυπλοκότητας των όντων, δεν υποπτεύεται τέλος τους λεπτομερείς μηχανισμούς λειτουργίας των έμβιων όντων, καθώς και τη λειτουργία των φυσικών νόμων. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί ευαίσθητοι και προσεκτικοί άνθρωποι σε όλους τους αιώνες έκαναν τη σύγκριση. Η συνείδησή τους αφυπνίστηκε και θαύμασαν τότε τα έργα των χειρών του. Ο θαυμασμός, ωστόσο αυτός, δεν τους οδήγησε πάντα στην εξήτηση του προσώπου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού γράφει: «Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καδία». Ρωμαίους Α, 19-22. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ελάτρεψαν την κτήσιν μάλλον παρά τον κτήσαντα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι πολλοί από αυτούς, ξεπερνώντας τον κίνδυνο που πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Λόγος του Θεού, οδηγήθηκαν από τη συνειδητοποίηση της μικρότητάς τους και από το θαυμασμό τους για τα ποιήματα του Θεού στην εξήτηση του προσώπου. Αυτό, κατά το Λόγο του Θεού, έπρεπε άλλωστε να συμβεί με όλους τους ανθρώπους. Το ότι δεν συνέβη, τους καθιστά αναπολόγητους. Η συνειδητοποίηση, και ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη αιτία εξήτησης του προσώπου του Θεού, της σωματικής και ηθικής αδυναμίας του ανθρώπου, προϋποθέτει εθισμό στην ειλικρινή και απαλλαγμένη από εγωκεντρισμούς παρατήρηση. Θα ήθελα να το συγκρατήσετε λίγο αυτό. Απαιτεί κάποια συγκέντρωση στον εαυτό του. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο μέσος άνθρωπος, διασκορπισμένος μέσα στις μέρημνες του βίου, δεν είναι καλός παρατηρητής, ούτε του εαυτού του, ούτε των άλλων ανθρώπων. Η κρίση του είναι συνήθως επιπόλαιη επίκριση για τους άλλους. Η Γραφή το επισημαίνει αυτό. Ας θυμηθούμε την επί του όρους ομιλία. Αντίθετα, ο ειλικρινής άνθρωπος που ξέρει να παρατηρεί αμερόληπτα τους άλλους, κυρίως όμως τον εαυτό του, ακόμη κι αν ζει σε μη χριστιανικό περιβάλλον, ακόμη κι αν δεν έχει ακούσει για το Χριστό, ακόμη κι αν δεν έχει διαβάσει τη Βίβλο, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει με τον Παύλο στο ότι

της ανθρώπινης απληστίας, υποπερίπτωση της ηθικής αδυναμίας, που οδηγεί στην καταστροφή του περιβάλλοντος και στην αλωτρίωση του ανθρώπου, τον εξεγείρει, τον κάνει να επαναστατεί. Κάτω από αυτή την κρίσιμη, από ψυχολογικής πλευράς κατάσταση, όπου ο άνθρωπος μένει ξαφνικά χωρίς ελπίδα, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ο πρώτος οδηγεί στην εκζήτηση του Θεού ως της μόνης ελπίδας μέσα στον κόσμο. Οδηγεί στην εκζήτηση του προσωπικού Θεού που ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που αλλιώς μένει χωρίς καμιά ελπίδα. Συνδέεται ο δρόμος αυτός με την εξέγερση του ανθρώπου εναντίον της αμαρτίας ως της μόνης αιτίας για την απελπιστική κατάσταση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ο δεύτερος δρόμος οδηγεί είτε στο μηδέν είτε στα σύγχρονα είδωλα, στη θεοποίηση της ομορφιάς, της δράσης και της λογικής. Είναι ευδιάκριτο το τραγικό στοιχείο στους ανθρώπους που αντί για τον Θεό λατρεύουν τα σύγχρονα είδωλα. Υπάρχει ωστόσο και ένας τρίτος δρόμος. Τον ακολουθούν πολλοί άνθρωποι. Τον ακολουθούν οι άνθρωποι που αποδίδουν την απελπιστική κατάσταση του ανθρώπου και της κοινωνίας όχι στη συνειδητοποίηση της ηθικής αδυναμίας τους και της αμαρτίας που υπάρχει στον κόσμο, αλλά στην κακή για αυτούς οργάνωση της κοινωνίας που επιχειρούν με διάφορους τρόπους να μεταβάλουν, είτε βίαιους είτε ειρηνικούς. Εδώ μας απασχολούν οι άνθρωποι που ακολουθούν τον πρώτο δρόμο, που εξητούν το Θεό, συνειδητοποιώντας ότι το κακό που υπάρχει στον κόσμο, ας το επαναλάβουμε, οφείλεται κυρίως στην ηθική αδυναμία του ανθρώπου. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος εξήτησης του Θεού είναι, νομίζω, η μεταφυσική αγωνία του ανθρώπου. Η συνειδητοποίηση, όπως είπαμε πριν, του αναπόφευκτου θανάτου. Η αδυναμία προσπέλασης και κατανόησης του επέκεινα. Αυτή η μεταφυσική αγωνία οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις την εξήτηση του Θεού ως του μόνου αγαθού, αθάνατου Κυρίου που εγγυάται τη συνέχιση της ζωής και μετά το θάνατο. Δυστυχώς, πολλές φορές η μεταφυσική αγωνία, ένα συνέστημα πολύ έντονο σε ορισμένους ανθρώπους, οδηγεί στη λατρεία των σύγχρονων ειδώλων στα οποία αναφερθήκαμε πριν. Αφού τελειώσαμε με τις αιτίες που κατά τη γνώμη μου οδηγούν στην εξήτηση του Θεού, τις βασικές θα έλεγα αιτίες, μπορούμε να περάσουμε τώρα στη διαδικασία που ακολουθείται κατά την εξήτηση του Θεού. Ας επιχειρήσουμε δηλαδή να αναλύσουμε περισσότερο το πρώτο από τα στάδια στα οποία αναφερθήκαμε πριν, το πρώτο από τα στάδια που οδηγούν τελικά στη σωτηρία. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αρχικά η εξήτηση του αόρατου Θεού, και σημειώστε τη λέξη αόρατου, προϋποθέτει την αποδοχή, έστω τη δοκιμαστική αν θέλετε, ενός παντοδύναμου όντος, το οποίο ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του και του οποίου την ύπαρξη απλώς υποπτεύεται παρατηρώντας τα έργα των χειρών του. Και τότε ο εξητών ζητεί μέσω της προσευχής την επικοινωνία μαζί του. Ο Θεός βέβαια απαντάει με ποικίλους τρόπους και η απάντησή του αυξάνει την πίστη του εξητούντος προς το πρόσωπό του. Θα ήθελα να σημειώσετε ότι η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και πάλι τελείως σχηματικά και κάπως αυθαίρετα τα ακόλουθα στάδια. Τα παραθέτω και σας παρακαλώ να τα συγκρατήσετε γιατί θα μας είναι πολύ χρήσιμα αργότερα. Πρώτο, τη συνειδητοποίηση μέσω της αντικειμενικής και απαλλαγμένης από κάθε υποκειμενικό στοιχείο απελπιστικής κατάστασης του ανθρώπου που διεξοδικά αναλύσαμε προηγουμένως. Δεύτερον, τη δοκιμαστική, αν θέλετε, υπόθεση της ύπαρξης του Θεού προκειμένου να ερμηνεύσει την κατάστασή του και στη συνέχεια να την υπερβεί μέσω της λύτρωσης. Του Θεού που δεν είναι αντικείμενο παρατήρησης, του Θεού που είναι απροσπέλαστος από την διασκεπτική ανθρώπινη λογική. Και τρίτον, το τρίτο στάδιο, την απόκτηση εμπειρίας από την επικοινωνία και ας μου επιτραπεί η έκφραση από τον πειραματισμό μαζί του. Θυμηθείτε το γεύσταστε και ιδέτε. Τη μελέτη των απαντήσεών του
στη ζωή μας που

οδηγούν σε τελική αποδοχή της ύπαρξής του και σε βαθύτερη επίγνωση του χαρακτήρα του. Αφού τελειώσαμε και με τη διαδικασία που κατά τη γνώμη μου ακολουθείται έστω και κατά τρόπο αυτόματο και που πολλοί δεν τη συνειδητοποιούν κατά την εξήτηση του Θεού, ας έρθουμε τώρα στην επιστήμη. Ας θέσουμε το ερώτημα. Τι προσφέρει στον άνθρωπο η ενασχόλησή του με την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας? Νομίζω τρία κυρίως πράγματα. Πρώτον, την εξοικείωσή του με την επιστημονική μέθοδο. Δεύτερον, τη βαθύτερη γνώση της δομής της ύλης και των έμβιων όντων, των φυσικών νόμων και των βιολογικών λειτουργιών. Και τρίτον, τη συνειδητοποίηση των ορίων τόσο του ανθρώπου όσο και της ίδιας της επιστήμης. Ας αρχίσουμε με την επιστημονική μέθοδο. Αυτή περιλαμβάνει, και εδώ είναι κοινώς αποδεχθεί αυτή η κατάταξη, τα ακόλουθα στάδια. Δεν έχει κάποιο στοιχείο υποκειμενισμού. Πρώτον, την αντικειμενική, χωρίς το παραμικρό στοιχείο υποκειμενισμού, παρατήρηση των φαινομένων που σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίνεται κάτω από ακριβώς ελεγχόμενες συνθήκες, οπότε πρόκειται για πειραματισμό. Δεύτερο, την υπόθεση κάποιου μοντέλου για τη δομή ή τη λειτουργία της ύλης ή των έμβιων όντων, συνήθως μικροσκοπικού, που δεν έχουμε καν τη δυνατότητα να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. Κάποιου πράγματος δηλαδή, που για το μέσο άνθρωπο, το μη επιστήμονα δεν υπάρχει, όπου όμως ο επιστήμονας υποπτεύεται την ύπαρξή του ή την αλήθεια του μόνον από τα φαινόμενα που προκαλούνται εξαιτίας του. Φαινόμενα που μόνο αυτά αποτελούν αντικείμενο άμεσης παρατήρησης. Και τρίτον, τη μελέτη των προβλέψεων του φυσικού μοντέλου και τη σύγκρισή του με καινούργιες εμπειρικές παρατηρήσεις. Αυτή η μελέτη οδηγεί στην τελική αποδοχή του, στη βαθύτερη γνώση. Μελετώντας κανείς την πορεία των επιστημονικών ανακαλύψεων, κυρίως στις φυσικές επιστήμες, αλλά και σε καινούριους κλάδους, όπως η πειραματική ψυχολογία, θα βρει πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της επιστημονικής μεθόδου, που δεν καλύπτει βέβαια παρά μόνο τις φυσικές κυρίως επιστήμες και όχι βέβαια τα μαθηματικά, που μόλις σας περιέγραψα. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αυτά τα παραδείγματα. Ας αναφέρω όμως ότι κλασικό παράδειγμα εφαρμογής της επιστημονικής μεθόδου είναι το μοντέλο των ιδανικών αερίων, η κινητική θεωρία των αερίων όπως συχνά αναφέρεται και που πολλοί από εσάς σίγουρα τη γνωρίζουν. Στην περίπτωση αυτή, από τις ιδιότητες των αερίων να καταλαμβάνουν οποιοδήποτε όγκο τους προσφέρεται και να ασκούν πίεση στα τυχώματα κλειστών δοχείων που αυξάνει με τη θερμοκρασία, δηλαδή από μακροσκοπικές ιδιότητες που υπόκεινται στην άμεση παρατήρηση, αναπτύχθηκε ένα μικροσκοπικό μοντέλο που περιγράφει τη μορφή και τη δυναμική των αερίων μορίων, δηλαδή οντοτήτων, έστω υλικών οντοτήτων, που δεν υπόκεινται σε άμεση θέαση. Η δοκιμαστική υπόθεση αυτού του μοντέλου και η λεπτομερέστερη επεξεργασία του οδήγησε σε προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν με νέες πειραματικές μετρήσεις και είχαν ως αποτέλεσμα την τελική αποδοχή του μοντέλου καθώς και τη βαθύτερη γνώση του, που μάλιστα επέτρεψε λεπτές διορθώσεις του για την περίπτωση των πραγματικών αερίων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω τώρα να δείτε την πολύ στενή αναλογία που κατά τη γνώμη μου υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική μέθοδο και στη διαδικασία εξήτησης του Θεού. Η άλλη, στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων. Επομένως, και αρχίζουμε τώρα να πολιορκούμε το βασικό μας ερώτημα, το βασικό ερώτημα αυτής της ομιλίας, ο φυσικός κυρίως επιστήμονας, και στη λέξη φυσικός δώστε ευρύτερη σημασία, περιλαμβάνει και το χημικό και το βιολόγο και το γιατρό, εθισμένος με την προσεκτική παρατήρηση των φυσικών φαινομένων, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση από το μέσο άνθρωπο αναφορικά με τη συνειδητοποίηση της κατάστασής του. Ο τελευταίος συνήθως παρεμβάλλει έντονα υποκειμενικά στοιχεία εγωκεντρισμού. Ο πρώτος, ο επιστήμονας, έχει συνηθίσει να τα αποφεύγει.
από τη δουλειά του. Ας προχωρήσουμε στη συγκριτική μελέτη των δύο μεθόδων. Και οι δύο, στο δεύτερο στάδιο, υποθέτουν κάτι που δεν είναι αντικείμενο άμεσης παρατήρησης. Την ύπαρξη του αόρατου Θεού, η μια διαδικασία της εξήτησης του Θεού, την ύπαρξη κάποιου αόρατου επίσης μικροσκοπικού μοντέλου ή άλλη. Είναι κατά τη γνώμη μου προφανής η ωφέλεια της εξοικείωσης του επιστήμονα με την επιστημονική μέθοδο στην εξήτηση του Θεού από την άποψη αυτή. Ο μέσος άνθρωπος έχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αρκετά μεγάλη δυσκολία να αποδεχθεί έστω και δοκιμαστικά κάτι που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις του, κάτι που μόνο η πίστη τον βοηθάει να ξεπεράσει. Έχει συνηθίσει να δέχεται ως υπαρκτό μόνον ό,τι αντιλαμβάνεται. Διαφορετική είναι η στάση του επιστήμονα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να δεχθεί την ύπαρξη υλικών στη δουλειά του έστω οντοτήτων που δεν αντιλαμβάνεται άμεσα, όπως τα νουκλεόνια ή τα φωτόνια. Επομένως, πολύ εύκολα υποθέτει την ύπαρξη του Θεού και οδηγείται στην εξήτησή του με στόχο πρώτο να ερμηνεύσει και δεύτερο να υπερβεί την κατάστασή του, όπως είπαμε, μέσω της λύτρωσης. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο και οι δύο μέθοδοι περιλαμβάνουν την επαφή με αυτό που δεν βλέπουμε και του οποίου υποθέσαμε την ύπαρξη. Τη μελέτη των απαντήσεών του στη ζωή μας η μια, τη μελέτη των προβλέψεών του για τα φαινόμενα η άλλη. Αυτά οδηγούν στην τελική αποδοχή του και σε βαθύτερη επίγνωση του χαρακτήρα του. Είναι ακριβώς αυτό το τρίτο στάδιο που καθιστά ικανό τον επιστήμονα να επικοινωνεί, και σας παρακαλώ να αποδώσετε στη λέξη αυτή πολύ ευρεία σημασία, με κάτι που δεν είναι αντιληπτό και να μελετάει τις επιπτώσεις της ύπαρξής του στα φαινόμενα. Επομένως, πιο εύκολα από το μέσο άνθρωπο και από αυτή την άποψη αποδέχεται ή πρέπει τουλάχιστον να αποδέχεται την ύπαρξη του αόρατου Θεού και να οδηγείται στην εξήτησή του. Από αυτά που ανέφερα έως τώρα προκύπτει ότι η εξοικείωση με την επιστημονική μέθοδο όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά αντίθετα βοηθάει τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού. Ας έρθουμε τώρα στη δεύτερη προσφορά της επιστημονικής ανασχόλησης. Την υπενθυμίζω. Είναι η βαθύτερη γνώση της δομής της ύλης και των έμβιων όντων, των φυσικών νόμων και των βιολογικών λειτουργιών. Συνδέεται αυτό με κάποια από τις αιτίες εξήτησης του Θεού ή όχι? Ισχυρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει τουλάχιστον για τη δεύτερη από τις αιτίες εξήτησης που αναφέραμε στην αρχή της ομιλίας. Της συνειδητοποίησης δηλαδή της μικρότητας του ανθρώπου που απορρέει από τη σύγκριση με τα έργα των χειρών του Θεού και το θαυμασμό του για τα έργα αυτά. Ο θαυμασμός αυτός, αιτία εξήτησης του Θεού όπως είπαμε, είναι ή πρέπει να είναι απείρως μεγαλύτερος στον επιστήμονα από το μέσο άνθρωπο. Πραγματικά ο μέσος άνθρωπος είναι συνήθως ανύποπτος για το απείρως μεγάλο και για το απείρως μικρό, για την φανταστική πολυπλοκότητα της κυταρικής δομής, για την απίθανη τελειότητα των βιοχημικών, βιολογικών και φυσιολογικών λειτουργιών και επίσης για την ακρίβειά τους. Επομένως, και από την άποψη αυτή, η θητεία στην επιστημονική έρευνα βοηθάει στην εξήτηση του Θεού. Ας περάσουμε τώρα στην τελευταία συνεισφορά της επιστημονικής ενασχόλησης. Όπως είπαμε, οδηγεί στη συνειδητοποίηση των ορίων του ανθρώπου. Ο απλός άνθρωπος έχει θεοποιήσει συνήθως, όχι όλοι οι απλοί άνθρωποι, σήμερα την επιστήμη και κατά συνέπεια την ευφυΐα του. Δεν αντιλαμβάνεται καν τα όρια τους. Ας δούμε πού οφείλεται αυτό. Η ταχύτατη πρόοδος, η έκρηξη θα έλεγα των επιστημονικών γνώσεων κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα, δημιούργησε την πεποίθηση σε επιστήμονες της εποχής πρώτα και κατόπιν σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων ότι η επιστήμη μπορούσε να ερμηνεύσει τα πάντα. Την εποχή εκείνη η επιστημονική κοσμοεικόνα ήταν πολύ απλή. Σύμφωνα με αυτή, ο χώρος και ο χρόνος ήταν πράγματα τελείως ανεξάρτητα, η ύλη δεν μπορούσε ούτε να δημιουργηθεί από το μηδέν ούτε να καταστραφεί, μπορούσε μόνο να αλλάξει μορφή, θυμηθείτε τον νόμο του Λαβουαζιέ,
Η δομική της λήθη, άτομα και μόρια έμοιαζαν με πολύ μικρές μπαλίτσες. Οι πρώτες μάλιστα, τα άτομα, θεωρούνταν αδιάσπαστες. Οι φυσικοί νόμοι ήσαν σαφώς αιτιοκρατικοί. Όλα αυτά παραπέμπουν στην αποθέωση της λογικής και δημιουργούσαν ένα αίσθημα υπερηφάνειας που βέβαια δεν ευνοούσε την εξήτηση του Θεού. Μέσα σε αυτό το κλίμα του ορθολογισμού θεμελιώθηκαν οι ληστικές φιλοσοφικές θεωρίες της εποχής, κυρίως κατά τη διάρκεια των ριζοσπαστικών δεκαετιών. Ο μέσος επιστήμονας της εποχής, αλλά περίεργο όχι και ο πρωτοπόρος, όπως ο Νεύτωνας ή λίγο παλαιότερα ο Κοπέρνικος, ήσαν ικανοποιημένοι από τις επιτεύξεις της επιστήμης και γεμάτη προσδοκία ότι πάρα πολύ σύντομα η επιστήμη θα ερμήνευε τα πάντα, ότι πολύ σύντομα θα εξάλειφε και τις τελευταίες σκιές και θα παρέδιδε έναν κόσμο απόλυτα εξηγήσιμο. Είχαν πολλοί επιστήμονες της εποχής την αισιοδοξία που συναντούμε σήμερα στους ημιμαθείς. Σύντομα όμως, οι καινούργιες ανακαλύψεις της επιστήμης προσγείωσαν τους επιστήμονες, δυστυχώς όχι όλους, στην πραγματικότητα. Ο χρόνος και ο χώρος συνδέονται απόλυτα. Η ύλη μπορεί να καταστραφεί μετατρεπόμενη σε ενέργεια ή να δημιουργηθεί από σκέτη ενέργεια που βέβαια δεν τη βλέπουμε. Τώρα πολύ πιο εύκολα μπορεί να αποδεχθεί ο επιστήμονας στο βιβλικό χωρίο «είπε και έγινε». Όταν αποδέχεται ότι η ύλη μπορεί να γίνει από ενέργεια την οποία δεν βλέπει. Οι φυσικοί νόμοι που διέπουν το απείρως μικρό και το απείρως μεγάλο είναι περίεργοι. Δεν είναι αιτιοκρατικοί. Είναι πιθανοθεωρητικοί, στοχαστικοί όπως λένε. Οι νόμοι της κλασικής μηχανικής τεινάχτηκαν στον αέρα τουλάχιστον για το μικρό κόσμο και το μεγά κόσμο. Στον αέρα επίσης τεινάχτηκε η αντικειμενική παρατήρηση. Οι νέες ανακαλύψεις μας οδήγησαν από τον κόσμο της βεβαιότητας στον κόσμο της απροσδιοριστίας, στον χώρο της κβαντικής μηχανικής που δεν συλλαμβάνεται εύκολα από την εμπειρία. Ο σύγχρονος και ειλικρινής επιστήμονας διαπιστώνει πάλι τα όρια του. Τα όρια της λογικής του ανθρώπου, τα όρια της εμπειρίας του και τα όρια της επιστήμης και γίνεται πάλι ταπεινός και εξητεί το Θεό. Όμως αυτό δεν συμβαίνει με το μέσο σύγχρονο άνθρωπο που για λόγους αδράνειας διατηρεί στο μυαλό του την επιστημονική εικόνα των προηγουμένων αιώνων. Να γιατί και από την άποψη αυτή η ενασχόληση με τη σύγχρονη επιστήμη βοηθάει στην εξήτηση του Θεού. Επιπλέον, ο σύγχρονος επιστήμονας, εθισμένος να αναγνωρίζει τα όρια της επιστήμης και της επιστημονικής μεθόδου, αποδέχεται την αποκάλυψη και την πίστη ως τις μόνες εναλλακτικές μεθόδους για να ξεπεράσει ακριβώς αυτά τα όρια και μέσω αυτών εξητεί το Θεό. Τέλος, εθισμένος να ψάβει τα όρια, συνειδητοποιεί πολύ πιο εύκολα από το μέσο άνθρωπο το έσχατο όριο του προσωπικού του θανάτου, που είναι ίσως η πιο σημαντική αιτία εξήτησης του Θεού. Ελπίζοντας, μετά από αυτή την πολύ σύντομη ομιλία, ότι έχετε πιστεί από αυτά τα οποία ανέφερα, ότι πραγματικά η ενασχόληση με την επιστήμη και η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας βοηθάει το νέο στην εξήτηση του Θεού, θα ήθελα να κλείσω την απόψινή ομιλία και να αφήσω τον υπόλοιπο χρόνο για συζήτηση. Πριν το κάνω όμως, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω απλώς, χωρίς να επιχειρήσω και να το αναλύσω, επειδή θα ήθελα αρκετό χρόνο γι' αυτό, ότι οι βιβλικές αλήθειες, καθώς είναι κυρίως αλήθειες μεταφυσικής τάξης, δεν επηρεάζονται από την όποια εξέλιξη των φυσικών επιστημών. Και με αυτό τον αναγκαστικό αφορισμό, θα ήθελα να κλείσω την απόψινή ομιλία και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Να είναι ανάμεσά μας και είναι έτοιμος να μας μιλήσει, αρκεί εμείς να θελήσουμε, να προσέξουμε στα λόγια Του και στη φωνή Του. Θα ψάλλουμε στην αρχή όλοι μαζί από τα υμνολόγια που έχουμε μπροστά μας τον ύμνο υπαριθμών 28, ύμνος 28.

υπέρτατε Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού που έστειλε στον κόσμο για τη σωτηρία μας, σε πλησιάζουμε και αυτό το πρωινό. Μπαίνουμε μέσα στα φωτεινά σου παλάτια, στους διαδρόμους και στις πλατείες και λεωφόρους τις χρυσές επάνω στη δόξα. Σε ατενίζομαι, γεμάτο λαμπρότητα, έλεος, αγάπη και εκτιρμούς. Καταθέτουμε στα πόδια σου το ευχαριστώ της καρδιάς μας, γιατί δεν μας εγκατέλειψες μέσα στην ασέβειά μας, μέσα στην αμαρτία και τη διαφθορά, αλλά έστειλες το πρόσωπο το μοναδικό, το πρόσωπο της αγάπης σου, το δεύτερο εγώ σου, τον Ιησού Χριστό, και έγινε ο σωτήρας μας. Σε ευχαριστούμε που αυτό σήκωσε το βάρος της ενοχής, έκαμε την αντικατάσταση, μας έδωσε μια τέλεια σωτηρία με το αίμα του Σταυρού στο Γολγοθά. Και σήμερα το πρωί ήρθαμε να ακούσουμε ξανά τη φωνή σου. Να σε παρακαλέσουμε να μας σκιάσεις με την παρουσία σου. Να δώσεις ανάμεσά μας η φωνή σου με το Πνεύμα το Άγιο να περάσει σαν βέλη αιχμηρά στις καρδιές και στα νοήματά μας. Να ανοίξεις τα βάθη μας στην παρουσία σου. Να φέρεις εξομολόγηση μπροστά σου. Να φέρεις αναγνώριση της αποτυχίας μας. Να φέρεις επίσης τη δύναμη και την παρηγοριά τη δική σου να ακουμπήσουμε δυσκολίες, αιτήματα, προβλήματα, ανάγκες, αδιέξοδα. Να σηκώσεις κυρτωμένους, να σηκώσεις καρδιές μέσα από την κατάθλιψη και να τις οδηγήσεις στη χαρά του προσώπου σου. Ας είναι αισθητή, δυνατά αισθητή η παρουσία σου ανάμεσά μας. Ο λόγος σου να γίνει το εργαλείο, όπως πάντοτε, που να ανάψει φωτιά, που να είναι η σφύρα που θα σπάσει το σκληρό το βράχο. Πατέρα, σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Μαζί με εμάς παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναστροφή στο έθνος μας και σε όλο τον κόσμο, να δοξαστεί ο Χριστός και να επισκεφθείς, παρακαλούμε, τους άρχοντες του λαού μας. Κλείνε την καρδιά τους στο φόβο το δικό σου και δείξ' τους ότι καλές είναι όλες οι προετοιμασίες για οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν, αλλά πρώτα απ' όλα η μεγάλη ανάγκη του λαού μας και όλων μας είναι ο λόγος σου. Να γίνει γνωστός ο λόγος σου, να διαβαστεί ο λόγος σου και τότε όλα αυτόματα θα κυλήσουν για την ευλογία αυτού του λαού. Σε ευχαριστούμε για τις βροχές που μας έδωσες τις προηγούμενες μέρες. Κάνε έλεος επάνω μας, παρακαλούμε, και στείλε μας το νερό που χρειαζόμαστε. Και επίσης στείλε μας πνευματικές βροχές, αναζωπήρωσης και ευλογίας. Και τέλος παρακαλούμε για τη διεθνή κατάσταση. Εκεί στον κόλπο τα σύννεφα όλο και μαυρίζουν. Πατέρα, το έλεος σου είναι μεγάλο. Να σώσεις ψυχές και να δώσεις, παρακαλούμε, όλα αυτά να υποχωρήσουν και να επέλθει μια ειρήνη για να σωθούν πολλές ψυχές. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τόνιο λόγο του Θεού, δύο εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα. Είναι στο κεφάλαιο Νι Έψιλον 55, σελίδα 662 από τις γραφές που έχουμε μπροστά μας. Σελίδα 662 από τον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο Νι Έψιλον 55, τα πρώτα δύο εδάφια. Διαβάζω. «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και των κόπων σας ουχή χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος». Είναι ο Θεός, ο ίδιος, ο Κύριος, ο οποίος μας μιλάει μέσα από τα λόγια αυτά σήμερα το πρωί. Βέβαια, η φωνή αυτή του Θεού διακηρύσσεται στεντόρια μέσα από τους αιώνες. Σε κάθε εποχή, σε κάθε λαό, αλλά σε κάθε ψυχή ιδιαίτερα, χωριστά. Για να φανερώσει για άλλη μια πολλωστή φορά τούτη τη μεγάλη του προσφορά. Ο Θεός είναι ο Θεός που κάνει προσφορές διαρκώς στους ανθρώπους. Και τούτη είναι από τις μεγαλύτερες τις οποίες μας δίνει μέσα στον Άγιο Λόγο Του.
μας καλεί να έλθουμε και καλεί όλους ανεξαρέτως. Και δεν πρέπει κανένας από εμάς να βγάλει έξω τον εαυτό του, γιατί η προσφορά αυτή είναι τεράστιας σημασίας και έκτασης του παρόντος και του μέλλοντος, που πιάνει μέχρι τα βάθη της αιωνιότητας. «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα». Η προσφορά είναι ότι ο Θεός έχει στη διάθεση όλων μας ύδατα, όχι απλώς νερό, ύδατα από πηγές δικές του πλούσιες, για να κατακλείσει το είναι μας, τη ζωή μας, και να ικανοποιήσει όλους τους πόθους μας στα εσώτερα της καρδιάς, αλλά και εκείνους οι οποίοι μέσα από την καρδιά μας εκτείνονται προς το μέλλον, προς την αιωνιότητα. Ελάτε όλοι εσείς που διψάτε εις τα ύδατα. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας περιορισμός, παρόλο που η πρόσκληση αφορά όλους. Ο περιορισμός αυτός δεν είναι από την πλευρά του Θεού. Είναι από την πλευρά τη δική μας. Ο πάντες οι διψώντες, εάν διψάς. Εάν είναι κάποια άλλα λασπονέρια, κάποιες άλλες πηγές που χωρίς να το καταλαβαίνεις τώρα, σου γεμίζουν και ικανοποιούν τη δίψα σου, που όμως το βάθος μεγαλώνει η δίψα αυτή, αλλά που έχεις την εντύπωση ότι αυτό το οποίο πίνεις καθημερινά στη ζωή σου δεν σε αναγκάζει οπωσδήποτε να ψάξεις για τις αληθινές, τις γάργαρες πηγές. Ο περιορισμός, λέγω, είναι από εμάς τους ίδιους, δυστυχώς. Γι' αυτό βλέπετε πλήθη ανθρώπων να είναι δυστυχισμένοι, να αγωνίζονται, να μην ξέρουν τι να πρωτοδιαλέξουν στη ζωή τους, να μην ξέρουν τι να κάνουν και να έχουν αγωνία, παρόλο που η ζωή τους χαμογελάει με αγαθά, με επιτυχίες και με άλλα πολλά. Γιατί δεν γνωρίζουν την προσφορά του Θεού, ή και αν την ακούσουν, κάποια άλλα νερά, λασπόνερα θα επαναλάβω, είναι εκείνα που έρχονται να τους δώσουν μια γεύση πικρή και στιφή και άνοστη, καθώς δοκιμάζουν να γεμίσουν με αυτά τη ζωή τους και να ικανοποιηθούν. Αλλά η προσφορά του Θεού δεν θα σταματήσει να υπάρχει όσο υπάρχει φως και ήλιος, όσο υπάρχει ακόμα άνθρωπος επάνω στη γη και έχει τα μάτια του ανοιχτά. Ο Θεός προσφέρεται. «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε προς τα ύδατα». Και επειδή τα ύδατα είναι πολλά και επειδή αυτός που προσφέρει είναι απέραντος, άπειρος, η προσφορά αυτή έχει ανυπολόγιστη αξία για σένα και για μένα σήμερα το πρωί. Και προσθέτει ακόμα, όπως διαβάσαμε, «Έλθετε και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής». Ελάτε. Και αν δεν έχετε εκείνα τα οποία είναι αναγκαία για να τα αγοράσετε, πάρτε δωρεάν. Βέβαια, η προσφορά του Θεού δεν έγινε δωρεάν. Υπάρχει ένα κόστος, αλλά πληρώθηκε. Πληρώθηκε από τον ίδιο τον Θεό, στέλνοντας στον κόσμο τον Υιόν του τον μονογενή τον Ιησού Χριστό, και εκείνος έδωσε όλα εκείνα τα απαραίτητα λίτρα, το αργύριο, το ασήμι, τα χρήματα, όπως αναφέρει ο προφήτης, για να μπορεί η προσφορά του Θεού να έχει πράγματι ισχύει για όλους. Ελάτε, και εσείς που δεν έχετε λεφτά, ελάτε. Και προσέξτε πώς ο Θεός κάνει την προσφορά του αυτή σε κάθε άνθρωπο, σε όλα τα έθνη. Πρώτα-πρώτα, ελάτε να ξεδιψάσετε. Είναι η πρώτη ανάγκη του ανθρώπου. Εάν ποτέ βρεθεί κανείς στην ανάγκη να του λείψει το νερό, όχι αυτά που ακούμε από την ΕΙΔΑΠ, αλλά να του λείψει πραγματικά, έστω και αν υπάρχει νερό να πιει, τότε θα καταλάβει τι ανάγκη είναι η δίψα. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς το νερό. Και σου προσφέρει ο Θεός το βασικό, το απαραίτητο για τη ζωή, δωρεάν. Και όχι μόνο. Αλλά λέει, θα αγοράσετε δωρεάν, χωρίς τιμή, χωρίς λεφτά, χωρίς ασήμι, χωρίς αργύριο, ακόμα και το κρασί και το γάλα. Το κρασί και το γάλα για την Ανατολή τότε, αλλά και σήμερα, είναι τα δύο βασικά στοιχεία της ζωής που κόστιζαν πολύ. Το γάλα αναθρέφει τον άνθρωπο και τον μεγαλώνει. Είναι η βασική του τροφή για να φτάσει στην ηλικία εκείνη να προχωρήσει μόνος του κατόπιν στη ζωή. Και το κρασί, στην εποχή εκείνη που η καλοζωία της εποχής μας δεν υπήρχαν, αλλά ο άνθρωπος ήταν εργατικός και δούλευε από το πρωί στο βράδυ μέσα στο χωράφι, το κρασί ήταν η δύναμη του μεγάλου ανθρώπου. Αλλά και τα δύο, γάλα και κρασί, κόστιζαν και ήταν μόνο στο τραπέζι των πλουσίων και όχι όλων. Και ο Θεός λέει, ελάτε, θα σας δώσω τα βασικά που ζητάτε, το νερό. Θα σας δώσω ακόμα και εκείνα που δεν έχετε να τα πάτε, δωρεάν, το γάλα και το κρασί.
και θα χορτάσω την ψυχή σας με αγαθά. Από το άλλο μέρος, ενώ στο πρώτο αυτό εδάφιο ο Λόγος του Θεού προσφέρει με τίμημα που ο ίδιος πλήρωσε δωρεάν τα δικά του αγαθά, από το άλλο μέρος τώρα αντιπαραβάλλει τις δικές μας ενέργειες, προσωπικά τη δική σου, τη δική μου, των οικογενειών, των εθνών και της κοινωνίας της διεθνούς γενικότερα. Ενώ σας προσφέρω, λέει ο Θεός, δωρεάν, χωρίς να πληρώσετε τίποτα, προχωρήστε εδάφιο 2, αν θυμόσαστε που διαβάσαμε, γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών. Γιατί παίρνετε τα λεφτά σας τα οποία τα έχετε, ενώ υπάρχει άφθονη προσφορά δωρεάν του Θεού, εσείς λέτε όχι, μια αντίκρουση, μια ανταρσία στην προσφορά του Θεού. Εμείς με τα λεφτά μας, με τις ικανότητές μας και με άλλα τα οποία θα σωρεύσουμε, κάνουμε τράπεζες, έχουμε διεθνές νομισματικό ταμείο, έχουμε για να χτίσουμε μια κοινωνία. Αλλά τι κάνετε. Δεν είναι για τον χορτασμό σας. Δεν είναι για την απόλαυσή σας. Αλλά τα ξοδεύετε, όπως λέει αλλού, για να γίνουν στάχτη, φωτιά και στάχτη και ρήπια. Και τα βλέπουμε. Μέσα στις χιλιατηρίδες που πέρασαν, οι άνθρωποι γκρεμίζουν διαρκώς και δεν χτίζουν. Χθες το βράδυ, καθώς καθόμουν στο γραφείο μου και κοιτούσα αυτό το θέμα, έκανα έναν πρόχειρο προϋπολογισμό και θα ήθελα να το φέρω μπροστά σας για να δείτε τι ξοδεύει ο άνθρωπος για τη φωτιά και για τη στάχτη, και όχι για να χορτάσει και να απολαύσει.

χορτάσει και να απολαύσει τη ζωή. Ένα μικρό παράδειγμα. Ο προϋπολογισμός θα είχαμε 8,5 εκατομμύρια πόλεις χτισμένες, έτοιμες. Και αν αυτά τα χρήματα τα ξοδεύαμε όχι για ένα χρόνο, που είναι το ποσό αυτό, αλλά για τα 50 χρόνια που πέρασαν από την εποχή που τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μέχρι το 90, δηλαδή σε 50 χρόνια, θα είχαμε 425 εκατομμύρια πόλεις των 20.000 κατοίκων. Θα είχαν όλοι το σπίτι τους, δωρεάν. Και επειδή τόσες πόλεις στον κόσμο 20.000 κατοίκων δεν υπάρχουν, φαντάζεστε τη νοσοκομεία, τη σχολεία, μόνο από αυτά τα οποία ξοδεύεται, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όχι σε χορτασμό και ξοδεύεται όχι για το ψωμί σας. Και εδώ φυσικά η Αγία Γραφή περικλεί μια ειρωνία αγάπης του Θεού απέναντι στον άνθρωπο. Σας προσφέρω να φάτε τα αγαθά της γης, χωρίς αργύριο, χωρίς χρυσάφι, χωρίς να πληρώσετε τίποτα, δωρεάν, το αρνείστε. Και εσείς ξεκινάτε με τον κόπο σας και με το μόχθο σας να χτίσετε ένα καλύτερο κόσμο. Και σας άφησαν να χτίσετε. Γιατί έχετε απολογισμό, καταστροφές και ρήπια, παγκόσμιους πολέμους. Έχετε δράματα, έχετε θανάτους και μια απειλή τώρα στον κόλπο κάτω, η οποία δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, πώς θα εξελιχθεί. Που στο τέλος δεν αποκλείεται να είναι το προήμιο μιας τελικής καταστροφής. Γιατί λοιπόν ξοδεύεστε και δεν έχετε ψωμί να φάτε και η ψυχή σας, εδώ είναι η ειρωνία της αγάπης του Θεού, δεν χορταίνει. Με ό,τι και αν κάνετε, ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι από εσάς, δεν έχετε να χορταστείτε με τίποτα. Χθες το βράδυ βιαζόμουν να φύγω από τον πρώτο γάμο που ήμουν εδώ για να πάω στον δεύτερο που είχα υποχρέωση. Ο πατέρας που πάντρευε την κόρη είχε καλέσει επίσημα πρόσωπα ανάμεσα σε αυτούς και βουλευτές. Ο ίδιος δε, πολύ επιτυχημένος άνθρωπος με πολλά χρήματα. Και όμως, ένας άνθρωπος, όπως τον ξέρω, απόλυτα δυστυχισμένος. Το ερώτημα του Θεού σε όλους μας σήμερα το πρωί, αλλά και σε κάθε άνθρωπο είναι, γιατί ξοδεύετε τα αργύριά σας όχι για ψωμί, δηλαδή για τα απαραίτητα της ζωής, και τον κόπο σας, όχι για να χορτάσετε, για να απολαύσετε και να χαρείτε τη ζωή. Και ο Θεός ξαναγυρίζει πάλι στην προσφορά του. Ελάτε. Ελάτε στα ύδατα, πάντες, αλλά οι διψώντες, εσείς που διψάτε, ελάτε, πάρτε, πιείτε, φάτε, χορτάστε, απολαύστε και χαρείτε τη ζωή, παίρνοντας το μυστικό μαζί και την ελπίδα και τη διαβεβαίωση ότι όχι μόνο τώρα, αλλά για όλη την αιωνιότητα ισχύει η προσφορά του Θεού, καθώς θα πει: ακούστε με προσοχή και θα φάτε αγαθά. Εσείς, αλλά και η ψυχή σας, ο εσωτερικός σας άνθρωπος, θα εφρανθεί εις το πάχος. Το είναι σας, αυτό που ανησυχεί και όταν έχει και όταν δεν έχει, θα χορταστεί και θα απολαύσει και θα γεμίσει και θα βρει το νόημα της ζωής. Και το ερώτημα είναι, δεν πρέπει να προσέξω σε αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού, στην πρόσκλησή Του, στο ενδιαφέρον Του, και από το άλλο μέρος να κατηγορήσω τον εαυτό μου και να πω, γιατί βρε αδερφέ τόσα χρόνια, τι έκανες, τι κατάφερες, γιατί γκρέμισες τη ζωή σου, γιατί προσπάθησες και ειδού, μόνο ερήπια, τίποτα άλλο, γιατί. Αυτό το γιατί πρέπει να μας απασχολήσει και ελπίζω σήμερα το πρωί να πάρουμε μια απάντηση του ίδιου του Ιησού Χριστού, που σε έναν ο οποίος ειλικρινά θέτει στον εαυτό του αυτό το γιατί, εκείνος έχει να του δώσει την απάντηση. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε έναν ύμνο από τη χοροδία.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά της αγάπης σου στο πρόσωπο του Χριστού. Το «έλθετε» ακούγεται δυνατά μες στα αυτιά μας. «Έλθετε πάντες διψώντες στα ύδατα». Παρακαλούμε, κάλεσε σήμερα το πρωί κάποιες ψυχές που έχουν ανάγκη να ξεδιψάσουν και να βρουν το νόημα της ζωής. Και ευλόγησέ μας ακόμη περισσότερο, καθώς η ώρα προχωράει, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αλλά όχι και χωρίς προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπεις μέσα στα νερά του Θεού και να απολαύσεις τον πλούτο της ζωής του Θεού. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι τρεις. Προϋπόθεση πρώτη, να το θελήσεις. Και πώς να το θελήσεις? Ο πάντες οι διψώντες είναι η πρόσκληση. Να διψάσεις. Εάν δεν διψάσεις, δεν μπορείς ποτέ να ακούσεις και να δεχθείς αυτή την πρόσκληση για τις πηγές του Θεού. Πρέπει να το θελήσεις. Και επαναλαμβάνω, πώς να το θελήσεις αν προηγουμένως δεν δεις τα συντρίμμια της πορείας σου και της ζωής σου χωρίς τον Χριστό? Θα πρέπει να θέσεις ένα ερώτημα στον εαυτό σου, αν θέλεις πραγματικά να απολαύσεις την πραγματική ζωή, την οποία μονάχα ο Θεός χαρίζει μέσω του Χριστού. Και το ερώτημα είναι, είμαι ευχαριστημένος μέχρι σήμερα με ό,τι έχω προσπαθήσει να κάνω και όσα σκέφτομαι να κάνω για τη ζωή? Εάν είσαι ειλικρινής, θα διαπιστώσεις ότι αυτό είναι αδύνατο να το καταφέρεις για το μέλλον. Όσο για το παρελθόν, δεν έχεις παρά να μαζέψεις με μια σκούπα και να φαράσει ό,τι απόμεινε για να το πετάξεις στο τενεκέ των σκουπιδιών άχρηστο. Πρέπει λοιπόν να το θελήσεις. Είναι η πρώτη προϋπόθεση. Αν δεν ξεκινήσεις από αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις εκείνο το οποίο ο Θεός δίνει σε κάθε έναν που τον ζητάει. Προϋπόθεση 2 είναι ότι πρέπει να αποδεχθείς την προσφορά του Θεού όπως σου τη δίνει. Να την αποδεχθείς με εμπιστοσύνη, με πίστη και να πεις ναι, αυτό είναι που ζητάω. Και πρέπει να θεωρήσεις τον Θεό αξιόπιστο, ότι είναι αυτός ο οποίος θα γεμίσει τα αμπάρια της ζωής σου και θα τα ξεχυλήσει, ώστε να μην υπάρχει τόπος πλέον για την ευλογία του Θεού. Είναι αυτός που θα κάνει την πλήρη αποκατάσταση μέσα στην ύπαρξή σου. Θα κάνει εκείνο το οποίο αγωνίστηκες να δεις και να ονειρευτείς, την επανασύνδεση της ψυχής σου με τον ίδιο τον Δημιουργό σου, τον Θεό. Να μπορείς να του μιλάς ανοιχτά πλέον και να το λες πατέρα, γιατί είναι πατέρα σου. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να σηκώσουν τα μάτια τους στον ουρανό, γιατί μέσα τους τους καίει, τους κατακαίει η ενοχή της πτώσης και της αμαρτίας. Αλλά ο Χριστός είναι η προσφορά του Θεού και πρέπει να τον δεχθείς. Είναι εκείνος που είπε, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, «Ο πάντες οι διψώντες». Είναι αυτός που είπε, «Ο πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, έλθετε προς με». Είναι αυτός που σε καλεί, «Έλα σε μένα, στον Ιησού». Όχι σε άλλα πρόσωπα, ούτε σε ιδέες, ούτε σε συστήματα, ούτε σε θρησκείες. Σε ένα ζωντανό πρόσωπο. Στη δουλειά μου έχω την ευκαιρία καμιά φορά να δίνω τη μαρτυρία μου ανάμεσα σε άλλους συναδέλφους. Και επειδή το τμήμα, η διεύθυνση στην οποία βρίσκομαι, είναι όλοι τους κουλτουριάριδες, άλλοι με βιβλία που γράφουν ποιητικές συλλογές, με θεατρικά έργα κλπ. Είναι δύσκολο να τους πλησιάσεις. Και όταν τους μιλώ για το πρόσωπο του Χριστού και για τη σωτηρία, αυτό που λέμε τούτη τη στιγμή, έρχονται και σου λένε, δεν θέλω καμιά σχέση με την Εκκλησία, με τους παπάδες. Και τους λέω, αγαπητέ μου, έχεις λανθασμένη θέση και αντίληψη για το πρόσωπο του Θεού. Σε καλώ σε ένα ζωντανό πρόσωπο, στον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα, εκείνο που πέθανε για σένα από αγάπη επάνω στο Γολγοθά. Δέξου λοιπόν την προσφορά του Θεού, αφού το θελήσεις, να πάρεις πραγματικά το νερό της ζωής μέσα στην καρδιά σου. Και τρίτον, τρίτη προϋπόθεση, να καταδικάσεις ειλικρινά, γνήσια και τίμια απέναντι του Θεού και στον εαυτό σου, όλο το παρελθόν σου, όλους τους δρόμους που διάλεξες, για να πεις μπροστά στο Θεό, έχεις δίκιο. Δώσε το δίκιο στο Θεό και το άδικο στον εαυτό σου. Αυτό που η Αγία Γραφή με άλλα λόγια ονομάζει μετάνοια της καρδιάς. Μετανόησε ενώπιν του Θεού.
για όλα τα ερείπια σου, για όλες τις αποτυχίες σου. Και όπως είπαμε πριν, δέξω την προσφορά αυτή του Θεού. Αλλά βέβαια, θα ρωτήσει κανείς, και είναι φυσικό, καλά,

Το μεσημέρι τον ευχαρίστησε και έφυγε. Σου λέει: έχω καιρό, 6 ώρες. Ησύχασε. Και καθώς τώρα δεν έτρεχε πλέον, προχωρούσε. Έκανε όμως τη σκέψη: για στάσου. Και που ξέρει αυτός. Και αν κάνει λάθος που τον ρώτησα. Ξαναβάζει λοιπόν το τρέξιμό του σε εφαρμογή. Και καθώς προχωρεί, συναντάει έναν καλοντημένο κύριο και μαθαίνει μάλιστα ότι ήταν και δάσκαλος. Και του λέει: με συγχωρείτε πολύ, ξέρετε τι ώρα φεύγει το τρένο για το Βόλο? Εκείνος του λέει: τώρα το τρένο. Πέρασε πριν από λίγο, έφυγε. Καταλαβαίνετε την θλίψη του και τη στενοχώρια του. Ότι το τρένο έφυγε και δεν είχε πια ευκαιρία. Αλλά δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει παρά να πάει στο σταθμό να ρωτήσει και να μάθει ίσως περισσότερες λεπτομέρειες, κανένα άλλο τρένο, καμιά άλλη δυνατότητα να φύγει. Και καθώς μπήκε μέσα στο σταθμό, βλέπει μέσα από το τζάμι έναν άνθρωπο καθόλου στο γραφείο του, με στολή σιδηροδρομικού, με πηλίκιο επάνω, όλα τα δείγματα ενός υπαλλήλου του σταθμού, και βλέπει απ' έξω σταθμάρχες. Μπαίνει μέσα και το ρωτάει, του λέει: κύριε, με συγχωρείτε, θέλω να πάω στο Βόλο. Τι ώρα φεύγει το τρένο, ή μήπως έφυγε? Κοιτάει το ρολόι του και λέει: σε έκανα 2 ώρες, 2 και 5 ακριβώς.

τόσο καταλαβαίνω ότι ζητάνε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά σε λαθεμένους δρόμους. Ενώ ο Χριστός είναι εδώ, μέσα στην Αγία Γραφή, έτοιμος να σου μιλήσει και να σου πει ξανά, είσαι φορτωμένος και κουρασμένος από τη ζωή, έλα σε μένα. Εγώ είμαι η οδός, ο δρόμος, η αλήθεια, χωρίς να διαψευθείς, και αυτή η ίδια η ζωή, ώστε να γεμίσεις και να χορτάσεις από τα νερά της ζωής. Η πρόσκληση του Ιησού Χριστού σήμερα το πρωί, όσοι σπουδιψάτε, ελάτε στα ύδατα, πιέστε δωρεάν, ισχύει και για όλους εμάς. Εάν ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που για τον ένα ή άλλο λόγο δεν έκαναν αυτό το βήμα, το απλό βήμα, να πλησιάσουν προς στις πηγές της ζωής, που είναι η προσφορά του Θεού μέσω του Χριστού, σήμερα το πρωί ο Λόγος του Θεού καλεί αυτές τις ψυχές να το τολμήσουν. Και τότε θα απολαύσουν αυτή την ίδια τη ζωή, το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί θα βρουν? Πρώτον, θα σηκώσει από μέσα τους όλο το άγχος της ενοχής και της αβεβαιότητας για την ίδια τους τη ζωή. Ο Χριστός με το αίμα του Σταυρού. Δεύτερον, θα τους διαβεβαιώσει ότι οι αμαρτίες τους έχουν τακτοποιηθεί μια για πάντα. Γιατί αυτός φώναξε το τετέλεστε. Είχα την ευκαιρία άλλη μια φορά να ξαναπώ ότι κάτω από τα εξοφλητικά χρέη στη ρωμαϊκή εποχή έμπαινε η λέξη τετέλεστε. Τέλειωσαν όλα όταν το χρέος είχε ξεπληρωθεί. Και πάνω στο Σταυρό Ιησούς Χριστός υπέγραψε εκείνο το συμβόλαιο της σωτηρίας μας με το δικό του τετέλεστε. Όλα τα χρέη σου εξοφλήθηκαν. Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν. Και θα σε διαβεβαιώσει μέσα στην καρδιά σου ότι αυτό είναι γεγονός. Εάν τον πιστέψεις, εάν τον δεχθείς, εάν παραδεχθείς τα συντρίμια της ζωής σου, αλλά και πέρα από αυτά, θα σε διαβεβαιώσει ότι δεν είσαι μόνος. Το Πνεύμα το Άγιο το δικό του θα μπει μέσα στην καρδιά σου και θα σε στηρίξει πλέον στην απόφασή σου αυτή να προχωρήσεις μπροστά και θα σου δείχνει κάθε μέρα και πιο πολύ τον δρόμο της δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού, να μείνεις μαζί του και να ζήσεις μαζί του. Γιατί όσο καλές και είναι οι αποφάσεις δικές μας, όσο και μεγάλες αν πάρουμε αποφάσεις και έχουμε ζήλο στην καρδιά μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε εάν δεν έχουμε έναν υποστηριχτή εσωτερικό, γιατί δεν αντέχουν τα θεμέλια του ανθρώπου να κρατήσουν το βάρος μιας τέτοιας ζωής. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που σε αναλαμβάνει προσωπικά από τη στιγμή που εσύ θα παραδοθείς αυτόν. Και από εκεί και πέρα, είναι ο Λόγος του Θεού που θα σε βεβαιώσει ότι το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Είσαι και ανήκεις πλέον στην οικογένεια του Θεού. Είσαι οικείος του Θεού. Εάν ο κόσμος όλος ανατραπεί και χαθεί, εσύ δεν θα χαθείς. Γιατί ανήκεις στον Θεό, θα πας μαζί Του. Όπου υπάρχει αυτός θα είσαι και εσύ. Και ακόμα θα σου πει ότι έχεις πλούτη πολλά για τώρα και για την αιωνιότητα. Τώρα μεν, γιατί είναι υπερβάλλον, υπερβολικό το μέγεθος της δύναμης αυτού σε όλους εμάς που πιστεύουμε, σε όλους εμάς οι οποίοι Του παραδίνουμε τη ζωή μας και Τον εμπιστευόμαστε. Και από το άλλο μέρος, θα είσαι κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού για όλη την αιωνιότητα και είναι πλούτος αυτός ανεξιχνίαστος. Η προσφορά του Θεού, που βέβαια δεν μπορεί να περιγραφεί μέσα σε λίγες πινελιές σε με τέτοια ώρα, αλλά που η Βίβλος την εκθέτει σε όλο της το μεγαλείο, η προσφορά αυτή του Θεού είναι, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, και για σένα. Σήμερα το πρωί ο Ιησούς Χριστός σε καλεί σε μια προσωπική συνάντηση μαζί Του. Επαναλαμβάνω, μαζί Του, προσωπική συνάντηση. Όχι με συστήματα, όχι με ανθρώπους, όχι με ιδέες, αλλά με το πρόσωπό Του, γιατί Αυτός είναι ο Σωτήρας. Θα θελήσεις άραγε να δεχθείς αυτή την προσφορά. Θα θελήσεις ίσως να ακούσεις την πρόσκλησή Του, την πρόσκληση της αγάπης Του για σένα. Μακάρι, ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει στη δική σου καρδιά, καθώς τώρα θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 79. Έλα τώρα στον Χριστόν, 79. Ψάλτε με την καρδιά σου μαζί μας. 79.

0: Κυριάκος.
1: Για σένα μιλήσαμε την ώρα αυτή. Ας είσαι εσύ που θα κινήσεις κάποια καρδιά να έρθει κοντά σου με απλότητα και εμπιστοσύνη να παραδώσει τη ζωή της σε σένα. Να την ελευθερώσεις από τα δεσμά, να καθαρίσεις τα συντρίμια της ζωής της και να χτίσεις τον καινούριο άνθρωπο που υπόσχεσαι, αλλά και που όλοι εμείς οι περισσότεροι ανάμεσά μας έχουμε αυτή τη μεγάλη πείρα της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε. Χάρισέ μας μια ακόμα μερίδα πνευματικής τροφής στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε τα λίγα λεπτά που μας μένουν, να κάνουμε τις ανακοινώσεις. Μιλήσαμε για την εμπιστοσύνη, την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος, καθώς ακούει την πρόσκληση του Θεού για να τον εμπιστευθεί και να αλλάξει η πορεία του και όλος ο δρόμος της ζωής του και όλες οι εμπειρίες του, οι πνευματικές. Αλλά στο κομμάτι αυτό που ενδιαφερόμαστε να μιλήσουμε κυρίως για πιστούς ανθρώπους, οι άνθρωποι του Θεού, θα φέρω ένα παράδειγμα μέσα από την Καινή Διαθήκη που σε αυτή την περίπτωση κρίνω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι ο Κύριος, είναι οι μαθητές, είναι ο όχλος πολλής, που όλη την ημέρα, μέρες θα έλεγα, καθώς μας διηγούνται τα Ευαγγέλια, τους μιλάει για τα αξιοθαύμαστα πράγματα του Θεού και είναι όλοι σαγηνεμένοι. Όλοι χαίρονται στην παρουσία εκείνου για ό,τι τους λέει, για τις καινούργιες αυτές αλήθειες, τα καινούργια πράγματα τα οποία πρώτη φορά έρχονται στα αυτιά τους. Και φυσικά πρώτοι από όλους οι μαθητές. Ο ήλιος ψηλά, το φως της ημέρας, όλα μια χαρά, όλα όμορφα. Αλλά βέβαια κάθε μέρα αλλάζει, νυχτώνει και έρχεται η νύχτα. Όπως στη ζωή μας συμβαίνει, μαζί με τον Κύριο μέρες πολλές, στην πορεία μας όλα χαμογελαστά, αλλά έρχονται πράγματα ξαφνικά τα οποία δεν περιμένουμε, παρόλο που ο Κύριος είναι εκεί. Και καθώς νύχτωσε, μας διηγείται ο Μάρκος στο 4ο Ευαγγέλιο προς το τέλος, λέει ο Κύριος, τώρα είναι ώρα να περάσουμε απέναντι. Παίρνουν λοιπόν το καΐκι τους, το καραβάκι τους εκείνο, μπαίνουν όλοι μέσα, μπροστά ο Κύριος, μαζί οι μαθητές. Μάλιστα όλοι αυτοί ήσαν άνθρωποι ψημένοι από τη θάλασσα, ήξεραν να την παίζουν στα δάχτυλα. Δεν είχαν να φοβηθούν τίποτε και ξεκίνησαν. Καθώς ξεκίνησαν, το σκοτάδι έγινε πιο πυκνό. Ο Κύριος, κουρασμένος από την ημέρα, ξάπλωσε ένα σημείο, κοιμήθηκε και ξαφνικά, αναπάντεχα, ένας από τους γνωστούς στην περιοχή εκείνη, λόγω της διόδου των ανέμων από βορρά προς νότο, ανεμοστρόβιλος δυνατός, ξεσηκώνει τα κύματα σε τέτοιο σημείο ώστε να γεμίζει το καραβάκι τους από νερά. Προσπάθησαν όσο μπορούσαν, άνθρωποι έμπειροι με τη θάλασσα και ειδικά με την περιοχή αυτή, οι μαθητές εντούτοις απελπίστηκαν. Έφτασε η ψυχή τους στο τέλος. Είπαν, εδώ πλέον σήμερα τελειώνουμε. Και ο Κύριος, φώναξε κάποιος, είναι εδώ. Πήγαν να το ξυπνήσουν. Κύριε, του λέει, δεν σε μέλει, κοιμάσαι. Κοιμάσαι την ώρα που εμείς χανόμαστε. Και εκείνος, καθώς τους κοίταξε, σηκώθηκε με μια θεία μεγαλοπρέπεια, δίνει τη διπλή εντολή. Βούλωστο,

άνθρωποι του Θεού να περνούν από τέτοιες δύσκολες ώρες. Η απάντηση του Κυρίου είναι: στάσου, μη φοβάσαι. Πού είναι η πίστη σου? Αξιοποίησέ την. Δραστηριοποίησέ την. Ενεργοποίησε την πίστη σου. Να αντιτάξεις απέναντι στους φόβους σου το μεγαλείο των υποσχέσεων του Θεού και να σταθείς. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι εκείνος που κυβερνώ τα σύμπαντα. Όταν έδωσε την εντολή στους ανέμους και στη θάλασσα να ησυχάσουν, είμαι σίγουρος ότι δεν τα έδωσε μόνο στα εξωτερικά στοιχεία. Γιατί η Βίβλος μας μιλάει για φαινόμενα υπερβατικά που κινούν ανέμους, που κινούν σεισμούς, που κινούν γεγονότα φυσικά και λέλαπες και ανεμοστροβίλους. Στην Αποκάλυψη είναι ξεκάθαρο το μήνυμα αυτό, αλλά και σε άλλα μέρη της γραφής. Και ο Κύριος με την εντολή που έδωσε, εφήμωσον, ησύχασον, βούλωσέ το. Και από το άλλο μέρος, κάτσε ήσυχα. Ξέρει εκείνος να κυβερνάει όχι μόνο τα εξωτερικά φαινόμενα, τα ανώμαλα της ζωής, αλλά ξέρει ακόμα το κακό στηρίζεται να το χτυπήσει και να δώσει εκείνος ηρεμία στα νερά μας, τα πνευματικά και στην πορεία μας. Αλλά είναι, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, χρήσιμες αυτές οι παιδαγωγικές κρίσεις του Θεού στη ζωή μας. Μας είναι απαραίτητες. Πρέπει να έρθουν. Και αν κάποιοι από εμάς σήμερα το πρωί δεν έχουν αυτή τη στιγμή, να είναι σίγουροι ότι σε κάποια στιγμή, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μετά από λίγο καιρό, ο Κύριος θα φέρει στη ζωή τους τέτοιες αναταραχές, όπως το ότι η φορτούνα, ο νεμοστρόβιλος, που θα τους βάλουν σε ανησυχία. Δεν πρέπει να ανησυχήσουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεού. Έχεις εκείνον ο οποίος και τι είναι αόρατος, πρέπει να τον κοιτάζεις ως ορόν, σαν να τον βλέπεις. Και το ρήμα ορά ορό έχει όχι απλώς το βλέπω, το βλέπω χρησιμοποιεί τα μάτια τα εξωτερικά, αλλά έχει μέσα και τα μάτια του νοός που διεισδύουν και προσχωρούν προς τα άγνωστα και στα μη βλεπόμενα. Εκεί στη Ρωμαίος, παραδείγματος χάρη, στο Α κεφάλαιο, εδάφιο 20, χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα. Οράται η ίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Βλέπουμε μέσα από τη φύση το πνευματικό ύψος και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός θέλει στη ζωή των δικών του να επεμβαίνει διαρκώς. Αφενός μένει για να φέρνει κάποιους ανεμοστροβίλους για το δικό τους το καλό και για τη δική τους την πνευματική πρόοδο, και αφετέρου για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ζουν στενότερα και στενότερα με τον ίδιο τον Κύριο, στην παρουσία του Κυρίου. Αδελφέ μου, αγαπητοί και αδελφοί μου, ίσως να περνάς, ίσως θα περάσεις, ίσως πέρασες κάποια τέτοια φαινόμενα πνευματικά και θα έρθουν κι άλλα. Μην τα χάνεις. Εμπιστεύσου στον Κύριο. Μην τον ξυπνήσεις. Ο Κύριος είναι ξύπνιος, τα βλέπει. Δεν είναι τώρα όπως τότε στη γη που είχε γίνει άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Είναι τώρα παντοδύναμος. Σε μένα δόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τα μάτια του είναι ως φλόγες πυρός και βλέπει στα εσώτερα της καρδιάς. Και βλέπει πριν ακόμα σε συναντήσουν οι φουρτούνες και οι καταιγίδες. Τα βλέπει όλα. Βλέπει και σένα και σε παρακολουθεί. Και σε αφήνει πολλές φορές. Όπως το μεγάλο το πουλί που αφήνει τα μικρά του για να μάθουν και μετά μπαίνει από κάτω με τα φτερά και κρατάει. Έτσι σε αφήνει να πετάξεις, να μάθεις να πετάς και να εμπιστεύεσαι και να μην φοβάσαι. Δειλή. Πού είναι η πίστη σας? Εύχομαι για κανέναν από εμάς ο Θεός να μην χρησιμοποιήσει αυτή την επιτίμηση, αλλά να πει: Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Σε χαίρομαι. Είσαι παλικάρι πνευματικό. Εμπιστεύεσαι. Περιμένεις. Και ο Θεός τότε είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνει και δίνει πολλά και πάρα πολλά για τη δόξα τη δική του μέσα στη ζωή. Ήθε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού να μας μιλήσει για αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε. Εμπιστοσύνη ως άνθρωποι κοινωνίας και λαοί. Όχι σε άλλους δρόμους, αλλά σε εκείνους, στις πηγές της ζωής. Εμπιστοσύνη σε σένα, ο οποίος κουρελιασμένος, συντριμμένος, αποτυχημένος στέκεσαι για να πάρεις την απόφαση. Εμπιστεύσου τον Σταυρό του Γολγοθά, τη θυσία, το αίμα, την αποκατάσταση. Εμπιστοσύνη σε όλους εμάς που ομολογούμε τον Ιησού Χριστό, ότι έστω και αν περάσουμε από θλίψεις πολλές, Εκείνος είναι μαζί μας. Εκείνος θα δώσει τη λύση, τη θριαμβευτική, να μείνουμε σταθεροί και να μην φοβηθούμε για τίποτα. Ήθε, επαναλαμβάνω, ο Θεός να μιλήσει και να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο πριν κλείσουμε με προσευχή.

Να σε ευχαριστήσουμε για τη σωτηρία και την αποκατάσταση που έκανες στο πρόσωπο του Χριστού. Να σε ευχαριστήσουμε για την προσφορά σου, η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα και διακηρύσσεται παντού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Παρακαλούμε να ευλογήσεις το λόγο σου και ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Να φέρεις καρπό και ευλογία. Να μας δείξεις ότι ο μόνος δρόμος της απελευθέρωσης είσαι εσύ. Η εμπιστοσύνη μας σε σένα, για τα μικρά και για τα μεγάλα. Και σε παρακαλούμε να μας απολύσεις με ειρήνη και χαρά δική σου στην καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πόσο σαφής και κατηγορηματικός ο Λόγος του Θεού. Όλοι αμαρτωλοί. Ποιος είναι που θα πει όχι από μας? Όλοι έξω από τη δόξα του Θεού. Ποιος θα το αμφισβητήσει? Όμως υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει δικαίωση. Ο Θεός το φροντίζει. Ο Θεός το κάνει με τον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του και ο Θεός το χαρίζει. Και ο Θεός το εργάζεται μέσα στις καρδιές μας. Μεγαλεία. Ο Θεός που θα έπρεπε να μας ζητήσει λόγο για την αστοχία μας, για την αμαρτία μας, για την κατάντια μας, για τη βρωμιά μας, ο Θεός εργάζεται το έργο της σωτηρίας μας. Για να ξεκουράζονται οι καρδιές μας. Όχι δικές μας προσπάθειες που θα μας άφηναν πάντοτε με την αγωνία, αν μπορέσαμε επιτέλους να κάνουμε κάτι, αν μπορέσαμε επιτέλους να καταφέρουμε κάτι, όχι τέτοιες προσπάθειες. Έργο του Θεού και προσφορά δωρεάν. Θα το διαβάσω πάλι. Θα το διαβάσω πάλι. Πιο γρήγορα τώρα. Επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται δε, γίνονται δίκαιοι στα μάτια του Θεού, σημαίνει δικαιούνται. Δικαιούνται δε δωρεάν. Με την χάριν αυτού. Με την απολύτρωση που έκανε ο Θεός με τον Χριστό. Τον οποίον Χριστόν ο Θεός προέθετο τον είχε να τον δώσει και τον έδωσε, αυτό σημαίνει το προέθετο, μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Αυτός ο τρόπος που απολαμβάνουμε τη δωρεά του Θεού, το δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, είναι εκείνο που μας ξεκουράζει τελείως. Είναι τόσο πολύ απλό, γιατί το δια της πίστεως εν το αίματι αυτού του Χριστού σημαίνει πως θα γίνει μια κίνηση μέσα στην καρδιά μας. Δεν έχουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα πολλά και περίεργα και μπερδεμένα. Δεν έχουμε να τηρήσουμε ένα κατάλογο εντολών, να τσακάρουμε πρώτον, εντάξει, δεύτερον, εντάξει, τρίτον, έτσι και έτσι. Θα το φτιάξουμε κι αυτό, τέταρτον. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δικαιούμεθα ενώπιον του Θεού, δηλαδή παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, σαν να μην έχουμε φταίξει ποτέ, με την πίστη στο λυτρωτικό αίμα που έσταξε από τις πληγές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Είναι η τιμή με την οποία μας αγόρασε ο Χριστός. Το αίμα του. Δεν ελυτρώθηκε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Πόσο απλά είναι τα λόγια του Θεού. Άλλη γενική διακήρυξη μέσα από το Ευαγγέλιο. Αυτό το εδάφιο το 16 που όλα τα παιδάκια τα μικρά το μαθαίνουνε απ' έξω να το πούνε στο Κυριακό και στις γιορτές από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και ακούστε το μέτρο. Τόσο. Πόσο. Ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων. Πάλι η έννοια της πίστης εδώ. Πάσο πιστεύων εις αυτόν. Αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και εδώ που γράφει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Και εκεί που γράφει το πνεύμα του Θεού πάντοτε. Με τον Ιωάννη. Τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού βέβαια. Πάσο πιστεύαν. Δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Πώς μπορώ να έχω αμφιβολίες μέσα στην καρδιά μου για το πώς θα δικαιωθώ ενώπιον του Θεού? Γιατί θα επιμείνω ακόμα κοιτάζοντας μέσα στον εαυτό μου τι θα παραστήσω, τι θα παρουσιάσω, τι σακούλι με καλοσύνες και με έργα δικά μου θα έχω να φέρω ενώπιον του Θεού για να παρασταθώ ενώπιον του δίκαιος? Όταν ο Θεός το εργάζεται το έργο αυτό με την προσφορά του Ιησού Χριστού, πόσο αφελής πρέπει να είμαι για να μην χρησιμοποιήσω άλλη βαρύτερη έκφραση? Να επιμένω κοιτάζοντας τον εαυτό μου και τι εγώ μπορώ να προσφέρω. Ενώ προσέφερε ο Θεός τον Υιόν του. Και πόσο τιμάω εγώ τον Θεό για την προσφορά τη δοξασμένη του, τη δωρεά του, την ανεκδίκητη δωρεά του. Την προσφορά του Υιού του, του μοναγενούς, επάνω στο Σταυρό. γιτρωτού και σωτήρος μου, με τα δικά μου που θα ήθελα να δώσω για να μπω στον ουρανό, όταν ο Θεός ανοίγει τον ουρανό με την προσφορά του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό που μέσα στην κατάντια της αμαρτίας μας μας λυπήθηκε και μας έκανε σωτήρα και μας έστειλε σωτήρα τον Ιησού Χριστόν να πληρώσει επάνω στο Σταυρό όλο το χρέος μας. Στο σώμα του επί του ξύλου ο Χριστός εβάστασε όλη την αμαρτία μας. Δεν υπάρχει ούτε μία αμαρτία που να μένει επάνω μας να τη λογαριαστούμε εμείς. Εκτός αν την κρύψουμε, εάν τη δικαιολογήσουμε, εάν τη χαϊδέψουμε, εάν την κρατήσουμε στην καρδιά μας. Αν δεν την καταδικάσουμε. Γιατί είναι μια θαυμαστή αλήθεια ότι με την αναγνώριση της αμαρτωλότητός μας, της αμαρτίας μας, της αμαρτωλής μας κατάστασης, με τη μετάνοια για αυτή την κατάσταση της αμαρτίας και με την αποδοχή της δωρεάς του Θεού, πρέπει να σας πω ότι οποιαδήποτε δωρεά έχει ανάγκη από αποδοχή. Οποιαδήποτε δωρεά. Δεν υπάρχει πραγματοποιημένη δωρεά εάν δεν υπάρξει αποδοχή. Και στο θετό δίκαιο υπάρχει ο όρος αυτός, η αποδοχή της δωρεάς, αλλά και στην πράξη. Έχετε νοικοκυρά και προσφέρει, ορίστε. Ευχαριστώ. Δεν παίρνει. Δεν αποδέχεται τη δωρεά. Το βύση, το γλυκό, το κουρασάν, το κουραμπιέ, ξέρω, δεν το δέχεται. Απλώνει το χέρι και το παίρνει. Αυτή είναι η αποδοχή. Απλώνει το χέρι και το παίρνει. Είναι μια έμπρακτη αποδοχή της δωρεάς. Αναγνώριση λοιπόν της αμαρτίας μας, της αμαρτωλής μας κατάστασης. Μετάνοια για αυτή την κατάσταση. Αναγνώριση ότι πρόκειται περί αστοχίας. Πρόκειται περί κακής επιλογής. Αυτή είναι η μετάνοια. Αναγνωρίζω πως δεν είναι σωστό αυτό που κάνω. Και δεν θα πρέπει να το κάνω. Δεν μένω εκεί. Δέχομαι το έργο της τακτοποίησης που μέσα στο Λόγο του Θεού έχει έναν όρο που φαίνεται ως καινή κτήσης, νέα δημιουργία. Δέχομαι λοιπόν τη δωρεά του Θεού και το έργο του Θεού τελειοποιείται μέσα στην καρδιά μου και στη ζωή μου. Η αναγνώριση της αμαρτίας μου, η μετάνοια, ο πόνος για την αμαρτία μου, η αναγνώριση της αστοχίας μου και η αποδοχή της προσφοράς, του δώρου που κάνει ο Θεός σε μένα τον αμαρτωλό, κινούνε ενώπιον του Θεού μία διαδικασία που σας διαβάσω από την προς Κορινθίους επιστολή, τη δεύτερη προς Κορινθίους δέλτα, 4 και 5 εδάφια, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο, 4 και 5 εδάφια. Λέω λοιπόν ότι κινείται μια διαδικασία ενώπιον του Θεού. Λέει εδώ, των οποίων χαμένων, πολυμένων, των οποίων απίστων όντων, επειδή είναι άπιστοι, ο Θεός του κόσμου τούτου, είναι ο διάβολος, ετύφλωσε τον νουν για να μην επιλάμψει επ' αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρύττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριον,

εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησού. Διότι ο Θεός την καταστασή σου και την κατάντια σου και πού πήγαινες και πού μπορείς να πας και τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για να τα χαρείς, καθώς θα αφήσει την καρδιά σου να ξεκουραστεί. Ένα καινούριο πνευματικό μάτι που θα βλέπει. Και αυτό θα το έχει πει ο Θεός. Λέω λοιπόν, η αναγνώριση της αμαρτίας μου, η καταδίκη της αμαρτίας μου, η μετάνοια, ο πόνος για αυτές τις επιλογές μου, τις κακές, και η αποδοχή του δώρου, του Χριστού, για μένα, κινούνε από τον Θεό μία διαδικασία, όπως είπε, να λάμψει φως στο σκοτάδι, να λάμψει φως μέσα στην καρδιά. Και αυτός είναι ο προβληματισμός αυτό το βράδυ. Να αντιρωτηθούμε. Το είπε ο Θεός για μένα να λάμψει το φως μέσα στην καρδιά μου το δικό του. Χαρά, αγαλίαση, ειρήνη για αυτόν που ο Θεός το έχει πει. Και σημειώσε το καλά. Εγώ κινώ τη διαδικασία να πει ο Θεός να λάμψει φως. Εσύ ο καθένας μας. Που θα πει και το βάρος για τη σωτηρία σου ή για την απώλειά σου το φέρεις εσύ. Ψυχή, άνθρωπε, Θανάση, Κώστα, Γιώργο, Μαρία. Δεν θα έχουμε λόγο να πρέπει να πούμε γιατί το έκαμε έτσι, γιατί εμένα με πήγες εδώ, γιατί το πήγες και εκεί. Μέσα μας βρίσκεται η δύναμη της επιλογής. Κάμε βεβαία την κλίση και την εκλογή σου, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι προσωπολήτης ο Θεός να πει να λάμψει φως στην καρδιά τη δικιά σου και να μην λάμψει τη δικιά μου την καρδιά. Αναγνώρισε αυτό το βράδυ την αμαρτωλή σου κατάσταση. Κλάψε για αυτή. Πόνεσε. Καταδίκασέ την. Άνοιξε την καρδιά να δεχτείς το δώρο του Χριστού. Είναι σωτήρας. Είναι λυτρωτής. Είναι εκείνος που εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά αυτό είναι και ένας. Και αλαβεδούλη μορφή. Και όταν βρέθηκε σαν άνθρωπος, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Και ενός θανάτου σταυρού. Για τον αμαρτωλό. Για την αμαρτία. Για μένα. Και μακάρι να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού που η καρδιά μας θα πει ναι, αμήν. Τι ζητάει ο Κύριος από μας; Πού είναι η δυσκολία; Στις καρδιές μας. Στο κεφάλι μας ίσως. Των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νου. Τι σε έξυπνο εσύ και τα άμαθες και να πού τα άμαθες αυτά εσύ. Και μπορεί να πει κανείς ότι έκαλα εσύ πήρες ένα πτυχίο. Και τα άμαθες. Εκείνος εκεί που δεν ξέρει γράμματα και τα χαίρεται στην καρδιά του και τα ζει. Και ζει τον ουρανό εδώ κάτω στη γη, πού τα άμαθε αυτό. Άνοιξε την καρδιά του και είπε Κύριε, σε ευχαριστώ. Η ημέρα προς την ημέραν που λαλεί λόγων και η νύχτα προς την νύχτα. Και οι ουρανοί που διηγούνται τη δόξα του Θεού έγιναν αντιληπτά από την ψυχή. Έδωσε αυτής αυτά και άκουσε τη φωνή του Θεού. Κύριε, το ενδιαφέρον του Θεού. Είπε ναι. Ο Θεός μου μιλάει. Την Κυριακή ακούσαμε ένα παλικάρι νεαρό. Σε ένα ταξιδάκι στο τρένο κάθισε δίπλα του ένας πιστός νέος κι αυτός. Και του μίλησε για την αγάπη του Θεού. Ήταν Αιγύπτιος. Και σε αυτό το ταξίδι, το ολιγόλεπτο, δεν ήταν πολύ μεγάλο. Άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε την αγάπη του Θεού και το ενδιαφέρον του Θεού. Και έκλεισε στην καρδιά του τον Χριστό. Αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του, καταδίκασε την αμαρτία του. Δέχτηκε το δώρο του Θεού των Χριστών. Και ο Θεός που προλάμψει φως εκ του σκότους τότε εκεί και έγινε φως, έλαμψε

0: Πώς και στην καρδιά του και είδε. Τι είδε? Ότι δεν μπορεί πλέον να μένει σαν καθηγητής της αραβικής φιλοσοφίας και να διδάσκει το Κοράνιο, τα ψέματα για αλήθεια. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να ελευθερωθώ. Ήταν καθηγητής. Ήταν υψηλή θέση για τη χώρα του. Και ήταν θέση με προοπτικές. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να ελευθερωθώ. Σε τρεις ημέρες είχε φύγει. 9 του μηνός άκουσε για την αγάπη του Χριστού και δέχτηκε. Στις 12 του μηνός έφυγε. Αυτόν το φως. Αυτό σημαίνει ο Θεός που είπε να λάμψει φως εκ του σκότους, έλαμψε στην καρδιά. Και ήδη αυτός ο νεαρός καθηγητής και δεν είπε, δεν πειράζει παιδιά, τι να κάνουμε. Τα άκουσε κι αυτά. Και εμείς λέει, άνθρωποι λέει, χριστιανοί είμαστε κι εμείς, αλλά τι να κάνουμε, κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Όχι, δεν είναι για μένα. Δεν μπορώ να πιστεύω στον Χριστό. Δεν μπορώ να χαίρομαι την αγάπη του Θεού. Δεν μπορώ να δοξάζω τον Θεό. Και να διδάσκω τα ψέματα. Θα φύγω. Και έφυγε. Αυτό είναι το φως που λάμπει μέσα στην καρδιά. Και βλέπουμε πράγματα που θα τα θεωρούσαμε τυχαία. Διαπιστώνουμε ότι είναι το δυνατό χέρι του Θεού στη ζωή μας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να φύγει μέσα σε τρεις ημέρες από την Αίγυπτο. Σαν καθηγητής της φιλοσοφίας, φιλόλογος, ήταν ένας από τους 75.000 που χρειαζόταν η Αίγυπτος, ενώ υπήρχαν 30.000 καθηγητές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να φύγει. Ούτε μία μέρα άδεια δεν μας δίνανε. Είπε. Και όμως, για 7 ημέρες έγινε ένας νόμος που μου επέτρεψε να φύγω. Και την τρίτη ημέρα είχα φύγει. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα έγινε ένας ιδιαίτερος νόμος πάλι με τις ανταλλαγές Αιγύπτου-Ελλάδος να πάρω άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Και όταν τηλεφώνησα στον αδερφό μου δεν πρόφτασα να του πω ότι βρίσκομαι στην Ελλάδα. Μου είπε, α, τώρα που τηλεφωνείς στην πρεσβεία ζητάνε για την Ελλάδα ένα καθηγητή φιλοσοφίας να διδάσκει στα παιδιά στην Ελλάδα. Να πας στην Ελλάδα, είναι μακριά βέβαια, αλλά να πας. Αδερφούλη, είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στην Ελλάδα και τώρα πηγαίνω στην πρεσβεία. Και πήγα στην πρεσβεία. Και πήγα στην πρεσβεία. Ο προϊστάμενος είπε, ο, έχεις αυτά τα πτυχία, ό,τι χρειαζόμαστε είσαι. Μπορείς να πιάσεις δουλειά. Από πότε ήταν η ερώτηση. Από τώρα. Άνοιξε την πόρτα, μέσα τα παιδιά. Πήγαινε. Είχα έρθει στην Ελλάδα. Ο Θεός είχε φροντίσει να μου βρει ένα σπίτι. Δεν είναι της ώρας να σας πω πώς το βρήκε. Είχα δουλειά. Είχα άδεια παραμονής και εργασίας. Ήτανε ο Κύριος στη ζωή μου. Δεν ήτανε τυχαίες περιστάσεις. Δεν ήταν τυχαία συμβάντα. Ο Θεός που πρέπει να λάψει φως από το σκοτάδι έλαμψε στην καρδιά να βλέπει το χέρι του Θεού. Και δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στη ζωή μας. Να βλέπουμε το δυνατό χέρι του Θεού στη ζωή μας. Αδέρφια, εμείς κινάμε τη διαδικασία να κινηθεί ο Θεός, να πει να λάμψει φως από το σκοτάδι. Από το οποιοδήποτε σκοτάδι. Από κάτι που δεν βλέπουμε μέχρι σήμερα και εμείς οι πιστοί. Αν ετοιμάσουμε την καρδιά μας έτσι, να πούμε, Κύριε, θέλω να δω. Θέλω να βλέπω το χέρι στο δυνατό. Άνοιξε μου τα μάτια. Έχουμε περιστάσεις. Άνθρωπος του Θεού έβλεπε, έβλεπε. Άμαξες πυρός. Και ο υπηρέτης ο φτωχός δεν έβλεπε τίποτα. Και φοβότανε. Πού, τι θα κάνουμε, δεν βλέπεις εδώ, αφεντικό. Κύριε, άνοιξε τα μάτια να δει. Και είδε. Και είδε και τι είδε τότε. Ευχαριστούμε το Θεό για τα μεγαλεία του. Για την αγάπη του. Για το ενδιαφέρον του για τον ελεηνό αμαρτωλό. Μας προκαλεί κατάπληξη. Άλλωστε και οι άγγελοι στον ουρανό επιθυμούν να παρακύψουν στο γεγονός αυτό του ενδιαφέροντος του Θεού και της σωτηρίας με την προσφορά του Υιού. Δεν το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Κι όμως εμείς καθόμαστε και το ψάχνουμε πολλές φορές. Λες να είναι έτσι. Γιατί δεν ακούμε τον Κύριο που μας προκαλεί. Γεύθετε και ιδέτε. Γιατί δεν δοκιμάζουμε να δούμε τον Κύριο στη ζωή μας? Είμαστε ηχαμένοι αν δεν δοκιμάζουμε. Και είμαστε μακάρι αν ανοίγουμε την καρδιά μας και περιμένουμε τις επεμβάσεις του Θεού και το χέρι του Θεού το δυνατό. Το μυστικό το αποκαλύπτει ο Κύριος σε αυτή την ιστορία του άσωτου παιδιού. Ελθόν εις αυτόν, λέει εκεί για το άσωτο παλικάρι. Ελθόν εις αυτόν. Εμείς έχουμε μια άλλη έκφραση. Και ήρθε στα συγκαλά του, λέμε. Και ήρθε στα συγκαλά του. Μήπως το έχουμε ανάγκη όλοι μας αυτό? Μήπως το έχουμε ανάγκη όλοι μας? Προσωπικά πιστεύω, ναι. Αν ο Λόγος του Θεού, αν το Πνεύμα το Άγιο μας λέει ο Άγιος να γίνει έτη Άγιος και ο δίκαιος έτη δίκαιος, το έχω ανάγκη ή δεν το έχω? Μακάρι να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού που το Πνεύμα το Άγιο θα αγγίξει στις καρδιές μας. Να δούμε το μεγαλείο του Θεού, να δούμε την αγάπη Του, να δούμε τα σχέδιά Του τα οποία μας έκανε κοινωνούς, μετόχους, όχι σαν θεατές από μακριά, όχι σαν δικά του παιδιά, ιούς και θυγατέρες, με σφραγίδα. Σφραγίδα υιοθεσίας. Όχι ανθρώπινη σφραγίδα. Αντί που φτιάχνει εκεί πέρα ο μάστρας εκεί με το ταμπόλιο. Και αυτή σπουδαία είναι. Δεν κάνει δουλειά χωρίς σφραγίδα. Πόσες φορές δεν πας, σου φτιάξουν ένα έγγραφο. Ναι, πέρασε στο γραφείο 13. Α, πάρεις σφραγίδα. Και καμιά φορά δεν σου λέει και ποιο γραφείο, ποιο νούμερο. Ναι, πήγαινε στο πρωτόκολλο και ανεβάζεις ορόφους, κατεβάζεις, ψάχνεις γραφεία να βρεις το πρωτόκολλο και κάποιος τάκ θα κάνει μια σφραγίδα εκεί πέρα. Και τότε το έγγραφο μπορείς να το βάζεις τσάντα και να το χρησιμοποιήσεις. Όχι τέτοια σφραγίδα. Η σφραγίδα του Θεού στον πιστό είναι από τον εαυτό του. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο. Ο αραβόνας. Προκαταβολή θα πει αραβόνας. Κλείσιμο συμφωνίας. Με δόσιμο. Το σημαίνει αραβόνας. Λέγεται το δαχτυλίδι πολλές φορές αραβόνας. Λέγεται ένα άλλο σημάδι που δίνουν οι μνηστευμένοι αραβόνας. Λέγεται η προκαταβολή στο κλείσιμο συμβάσεων αγοροπολισιών κλπ. Αραβόνας. Υπάρχουν σχετικές διατάξεις για το δόσιμο, το αραβόνος κλπ. Που ρυθμίζουν. Αλλά ο αραβόνας του Θεού στον πιστό άνθρωπο είναι προσωπικότητα θεϊκή. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά και στη ζωή μας. Να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Να μας στηρίζει στην πίστη. Να μας ελέγχει όπου δεν πηγαίνουμε σωστά. Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή της ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού με τη δικιά μας τη ζωή. Μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Ο καρπός του Πνεύματος. Να μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας και την καρδιά μας. Πατέρα. Το Θεό. Πατέρα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, το θυμήθηκα τώρα που πατέρα. Κάποτε ήρθε κάποιος γύφτος εκεί στη δουλειά που εργάζομαι. Κάτι ήθελα να του κάνω μια εκδούλευση και για να με σκλαβώσει. Πατέρα μου, μου λέει. Το συνηθίζουν αυτό. Πατέρα μου. Πώς με έλεγε, με τι δικαίωμα με έλεγε εκείνος πατέρα? Για να με καλοπιάσει, υποκριτής. Μπορούμε εμείς να πούμε το Θεό πατέρα? Με εξουσία. Με εξουσία. Όσοι εδέχτησαν τον Χριστόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού. Έχει διαφορά το δικαίωμα από την εξουσία?
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Εξουσία. Έχουμε εξουσία να είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί κάναμε αυτό, τούτο, εκείνο, κάποιο άλλο. Γιατί δεχτήκαμε το Χριστό. Το απλό. Το λίγο. Το ελάχιστο για μας, αλλά το μέγιστο. Για τον Κύριο. Και τον ευχαριστούμε. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση που καλούμεθα να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε κάθε στιγμή στη ζωή μας, μπορεί να είναι μια κατάσταση αμεριμνησίας, ας πούμε. Μια κατάσταση στην οποία στεκόμαστε απρόσβλητοι. Και θα μπορούμε, κατά τη λαϊκή έκφραση, να βάλουμε στραβά το καπέλο, ας μου επιτρέψετε μια έκφραση, για να γίνουμε αντιληπτοί. Θα μπορούμε να το πούμε αυτό. Θα ήθελα να σας διαβάσω από το Λόγο του Θεού, να σας διαβάσω πρώτα από την προς Γαλάτας επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο, το 2 εδάφιο, από την προς Γαλάτας επιστολή. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω, ότι εάν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Γιατί σας το διαβάζω αυτό και γιατί θέλω να σας προβληματίσω την ώρα αυτή? Γιατί ο διάβολος έρχεται με τις μεθοδίες του πολύ έντεχνα, προκαλώντας μας, πολλές φορές το καταφέρνει, να μας πείσει πως έχουμε δυνατότητες πολλές κι εμείς και δεν θα έβλαπτε τη σωτηρία του Χριστού. Ίσα ίσα θα μπορούσε να συμβάλλει. Ετούτο, εκείνο, αυτό.

είχαν πιστέψει στον Χριστό οι Γαλάτες. Μάλιστα, λέει, τα θαύματα που γίνανε, πώς γίνανε. Επειδή κάνατε ετούτο ή εκείνο ή το άλλο τα έργα, ή επειδή δεχτήκατε στην καρδιά σας το Χριστό και πιστέψατε. Και εδώ του δίνεται η ευκαιρία να πει, εάν βάλετε ένα νόμο, οποιοδήποτε νόμο, και σταθείτε επίμονα να τον τηρήσετε και έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας επειδή τηρήσατε αυτά, ο Θεός σας θέλει, λοιπόν, ξέρετε τι κάνετε. Βγάζετε από τη ζωή σας τον Χριστό και τότε ο Χριστός δεν σας ωφελεί καθόλου. Εμείς σκεφτόμαστε να ανοίξει ο ουρανός, να έρθει από τη δόξα του ουρανού ο Υιός του Θεού. Υιός Θεού. Εδώ στη γη σαν Υιός ανθρώπου. Το θαύμα, το μυστήριο της καταβάσεως, της ανανθρωπίσεως, το μυστήριο της ευσεβίας, Θεός να φανερωθεί εν σαρκή. Να βρεθεί επάνω στο σταυρό, λυτρωτής, σωτήρας, αμνός του Θεού, έρων την αμαρτία του κόσμου, τη δικιά μου, τη δικιά σου. Και να μην ωφελούμε εγώ από αυτή την προσφορά τη δοξασμένη. Και να μην ωφελούμε όχι επειδή κάποιος άλλος με εξήρεσε, αλλά επειδή εγώ με τις δικές μου επιλογές κάνω αυτό το έργο του Χριστού και την προσφορά του Χριστού τελείως ανενεργή για τη ζωή μου, να μην με ωφελεί καθόλου. Εάν σταθείτε στην περιτομή, ο Χριστός δεν σας ωφελεί καθόλου, τους είπε. Ένας όρος του νόμου ήταν η περιτομή. Εάν σταθείτε σε αυτό, δείχνει ότι δεν εμπιστευόσαστε στον Χριστό, σας φαίνεται ελλιπές το έργο που έκανε ο Χριστός και δεν σας ωφελεί καθόλου ο Χριστός. Λέω λοιπόν, από την κατάσταση της αμεριμνησίας, το πνεύμα του Θεού μας προειδοποιεί, μην τυχόν έχουμε τέτοιες επιλογές, φιλοξενούμε τέτοιες καταστάσεις. Που μπορεί να μην είναι η περιτομή, γιατί δεν υπάρχει σήμερα τέτοιο θέμα. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να έρθει στην καρδιά και να μας πει ότι αυτό που κάνεις εσύ δεν μοιάζει με εκείνο που κάνανε οι Γαλάτες. Και αν ο Χριστός δεν τους ωφελούσε τότε καθόλου επειδή έκαναν αυτή την επιλογή, θα έχεις διαφορετική μεταχείριση εσύ σήμερα. Δεν είμαι εγώ που θα πω τούτο, εκείνο, εκείνο είναι σαν την περιτομή. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το κάνει. Αν εμείς σταθούμε ενώπιόν του ειλικρινά και ταπεινά. Για να δοθεί δόξα εις τον Ιησού Χριστόν και στη δωρεά του Θεού. Η τρομερή παγίδα που ο διάβολος καταφέρνει να βάλει στους πιστούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να τους πει δεν υπάρχει Θεός. Δεν μπορεί να τους πει ότι δεν ήρθε ο Χριστός ή ότι δεν σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Τους λέει όμως, καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά είναι δυνατόν ποτέ να πας στον ουρανό εάν δεν κάνεις ετούτο ή εκείνο ή το άλλο? Δεν μιλάμε για τον καρπό του δέντρου που θα δείξει ότι έγινε ο εκκεντρισμός, το πόλι. Μιλάμε για την παγίδα που αυτό, ετούτο, κάποιο άλλο θα με βάλει στον ουρανό. Και αυτό είναι τρομερή παγίδα. Μου κλέβει τον Χριστόν ο διάβολος. Και δεν με ωφελεί. Ο Κύριος, Υιός Θεού, που ήρθε Υιός ανθρώπου για μένα, δημιουργούνται προϋποθέσεις να μην με ωφελήσει καθόλου αυτή η δοξασμένη προσφορά. Και είναι ένας τρομερός κίνδυνος. Και θα πρέπει να είμαστε ξύπνοι. Στην καινούργια ζωή που μας καλεί ο Κύριος, ο ίδιος δίνει τις προϋποθέσεις να ζήσουμε την καινούργια ζωή. Δεν κάνουμε λοιπόν κάτι που θα ανοίξει τις πόρτες διάπλατα, όπως πατάς την αυτόματη πόρτα του αερολιμένα και ανοίγει επειδή πάτησες. Δεν ανοίγει επειδή έκανες εσύ. Η πόρτα άνοιξε με την προσφορά του Χριστού που έγινε ο ζωντανός δρόμος να περάσουμε από εδώ, εκεί, επάνω, στη δόξα. Δεν θα αφήσουμε τον εχθρό να μας το κλέψει αυτό. Μας ζητάει σε καινούργια ζωή ο Κύριος. Αλλά είναι ζωή την οποία προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτή την καινούργια ζωή. Και δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από εκείνο που πρέπει να κάνουμε.

για να ανοίξουν πόρτες. Η πόρτα άνοιξε με την προσφορά του Χριστού και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ένας άλλος κίνδυνος που υπάρχει, δεν θα το χαρακτηρίσω όπως πριν, θα διαβάσω μόνο από την προς Κολοσσαείς επιστολή, το Α κεφάλαιο 23 εδάφιο. Προς Κολοσσαείς, Α 23. Ενώ έχει πει πιο πάνω, ότι ενώ είμαστε εχθροί και απαλατριωμένοι με τα πονηρά μας έργα, μας συμφιλίωσε ο Θεός με τον εαυτό Του, με την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το θάνατό Του, και μας παρέστησε ενώπιον του Θεού ο Χριστός Αγίους, αμόμους και ανεγκλήτους, λέει, στο 21 και 22, στο 23. Εάν επιμένετε εις την πίστην, τεθεμελιωμένη και στερεή, και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε. Θα σταθούμε άγιοι, άμωμοι και ανέγκλητοι ενώπιον του Θεού, καθώς χορταίνουμε την προσφορά του Χριστού, εάν επιμείνουμε στερεοί και θεμελιωμένοι και ριζωμένοι στην πίστη. Δεν μπορώ λοιπόν να δώσω αυτή στον εχθρό που θα μου πει, στον διάβολο που θα μου πει, δεν πίστεψες, πίστεψες. Δεν σε έγραψε ο Θεός στο βιβλίο του ουρανού. Σε έγραψε. Όλο και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια θα λέμε τώρα. Προχώρα στη δουλειά. Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, έχεις προοπτική μπροστά. Πρέπει να ασχοληθείς. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Εντά, πάνε αυτά. Προχώρα τώρα. Προχώρα στον δρόμο τώρα. Και έρχονται οι μέριμνες. Και αρχίζει σιγά σιγά η ρίζα αντί να βαθαίνει. Το θεμέλιο αντί να εδραιώνεται. Αρχίζει να χάνεται η ρίζα. Να ατροφεί. Και σιγά σιγά ο διάβολος μπορεί να ρίχνει το δηλητήριό του. Εάν επιμείνουμε στερεή εις την πίστην και θεμελιωμένη και μη μετακινούμενη από την ελπίδα του Ευαγγελίου. Δεν είναι κίνδυνος εδώ. Δεν είναι ο κίνδυνος εδώ. Και δεν είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Κάτι που πιστεύουνε αδερφοί μας. Ότι εκείνος που πίστεψε γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής και δεν χάνεται ποτέ. Από την πλευρά του Θεού βεβαίως δεν χάνεται. Και ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας. Και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάσει από το χέρι του Θεού. Για το ξασμένο το όνομά Του. Ο κίνδυνος υπάρχει στον εαυτό μας. Στις καρδιές μας. Οι μέριμνες ιδιωτικές, η επιθυμία του πλούτου, η επιθυμία των οφθαλμών ή η επιθυμία αυτή ή άλλη, ή άλλη, ή άλλη μας κάνουν να χάνουμε τις ρίζες, να χάνουμε το θεμέλιο και να αρχίζουμε να μετεωρούμεθα. Να κλονιζόμαστε. Εδώ είπε, εάν επιμείνετε. Θα το έλεγε το πνεύμα του Άγιου αν δεν υπήρχε προϋπόθεση, αν δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί να το έλεγε. Σε καινούριο δρόμο που στρώνουν και τον φτιάχνουν ωραίο, είδατε να αναβοσβήνει φωτάκι κινδύνου. Πού το έχετε δει το φωτάκι? Στις γούβες, στις ανομαλίες, στους κινδύνους. Εκεί αναβοσβήνει το φωτάκι. Και ένα τέτοιο φωτάκι είναι εδώ. Ένα τέτοιο φωτάκι να δω. Εάν μας μίλησε, μας έδωσε μια περιγραφή που μένουμε έκπληκτοι. Ενώπιον του Θεού εγώ, ο ελεηνός αμαρτωλός, άγιος, άμωμος, χωρίς μόμο, χωρίς ψεγάδι, ανέγκλητος, χωρίς αφορμή κατηγόριας. Είναι θαυμάσια αυτά, είναι μεγαλειώδη. Ηλικιώδη μπορώ να πω είναι. Ο ελεηνός αμαρτωλός, άγιος, άμωμος. Ανέγκλητος ενώπιον του Θεού. Και αμέσως εκεί μετά να λέει, εάν, σιγά παιδιά, μην παίρνετε φορά. Εάν μείνετε στερεοί και ριζωμένοι και θεμελιωμένοι. Αν μείνετε. Εμείς θα πούμε. Ας το λέει, δεν πειράζει, ας το λέει, ας το λέει. Προχωρά παρακάτω. Δεν προχωράω καθόλου παρακάτω.
Θα ευχαριστήσω τον Θεό για αυτό το φωτάκι του κινδύνου που αναποσβήνει. Να προσέχω να ριζώνω περισσότερο, να θεμελιώνω περισσότερο. Το παράπονο του Κυρίου σε μια εκκλησία στην Αποκάλυψη ήταν την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Ενώ πρέπει αυτή η αγάπη να ήταν πιο μεγάλη. Όμως την άφησες. Και θα διαβάσω και ένα μέρος ακόμα από την προς Εβραίους επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, 13 και 14 εδάφια. Προς Εβραίους, γάμα, 13 και 14 εδάφια. Έχει πει στο 12, προσέχετε αδελφοί, και στο 13 λέει, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάστην ημέραν, ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκυρινθεί της εξ ημών δια της απάτης της αμαρτίας. Να μη σκυρίνει κάποιος από την απάτη της αμαρτίας. Και το 14, διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχή της πεποιθήσεως. Μέτοχοι του Χριστού, εάν κρατήσομεν βεβαίαν μέχρι τέλους. Εάν δεν υπήρχε περίπτωσης να μην κρατήσει μέχρι τέλους, θα το έλεγε εδώ. Θα είμαστε αφελείς να πούμε κάτι τέτοιο. Πρόσεξε να μην σκυρίνει η καρδιά σου από την απάτη της αμαρτίας. Γιατί χορταίνεις τον Χριστό και θα είσαι και εσύ μαζί με τους άλλους πιστούς πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος, αλλά εάν κρατήσεις μέχρι τέλους την αρχή της πεποιθήσεως. Αν προσέξεις την καρδιά σου και δεν σκυρίνει από την αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Είναι σαφής, είναι κατηγορηματικός. Αδελφοί που το πιστεύουν αλλιώς, συναισθηματικούς μονολόγους έχουν να μας πούν. Θυμάμαι αδελφό μας που είναι τώρα με τον Κύριο. Στη γραφή δεν θεμελιώνεται αυτό που πιστεύω, το ξέρω. Αλλά που γλυκαίνει την καρδιά, λέει, το ότι ο Θεός με έγραψε και δεν θα με σβήσει ποτέ. Δεν θα σε σβήσει από τις δικές σου επιλογές, γιατί τον διάλεξες και θα επιμείνεις να λες ο Κύριος είναι το μερτικό μου. Και δεν θα σαλευτείς ποτέ από αυτό. Όχι ότι ο Θεός θα σε δεχτεί. Γιατί δεν σε πετάει ποτέ και βέβαια δεν σε πετάει. Εάν εσύ μείνεις. Κανείς δεν μπορεί να αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου, λέει. Ναι. Αλλά δεν λέει, δεν θα αφήσω κανένα να φύγει. Πού θα βρείτε τέτοιο πράγμα μέσα στο λόγο του Θεού. Ότι μπήκαμε σε μια αρπάγη και δεν μας αφήνει. Λειτουργεί συνεχώς η ελευθερία της βούλησής μας. Και δεν εξαφανίζεται ποτέ. Και συνεχώς πρέπει να δηλώνουμε. Ναι, Κύριε, είσαι το μερτικό μου και σε ευχαριστώ. Και ζω και χαίρομαι την επιλογή και την ανανεώνω κάθε στιγμή. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δηλαδή να πω το βιογραφικό μου σημείωμα γύρω από τον αθλητισμό. Άρχισα τον αθλητισμό περίπου σε ηλικία 15 ετών, συμπτωματικά από το γυμνάσιο, όταν κάποιος φίλος παρότρινε και εμένα και τον αδελφό μου να γίνουμε μέλη κάποιου αθηναϊκού σωματείου. Πράγματι, μου άρεσε ο αθλητισμός και ασχολήθηκα μέχρι και τα 20-21, δηλαδή σαν έφηβος κυρίως. Πέρασα από πολλές φάσεις, δοκιμάστηκα σε πολλά αγωνίσματα, γιατί αυτό συμβαίνει με τον κλασικό αθλητισμό. Δεν αρχίζει κάποιος και λέει εγώ είμαι καλός κατοστάρης.

ιστορική αναδρομή. Από την αρχαιότητα, όταν οι πανελλήνιοι αγώνες ετελούντο στην Ολυμπία, στους Δελφούς, στην Εμαία, στον Ισθμό, νέοι από όλες τις ελληνικές πόλεις συνέρεαν στα στάδια για να αγωνιστούν στους αγώνες δρόμου, στα άλματα, στην πάλη και την πυγμή, στον ακοντισμό, στο πένταθλο, στο παγκράτιο και σε άλλα αγωνίσματα. Οι ευγενικοί άμυλα αναπτύσσονται μεταξύ τους και οι αγώνες εθεωρούνται από τους Έλληνες ως έβριμα και δώρο των θεών που δόθηκε στους ανθρώπους για να αναπαυθούν από τους βιωτικούς κόπους και τις μέριμνες. Το έπαθλο για τους νικητές, το άθλον, ήταν αστεφάνι Δάφνης, ένα κλονάρι αγριελιάς. Οι νικητές επέστρεφαν στις πόλεις τους με ιδιαίτερες τιμές, με θρίαμβο. Δεν έμπαιναν στην πόλη από την πύλη, αλλά από ένα ρήγμα που δημιουργείται στα τείχη, διότι κατά την αρχαία δοξασία οι πόλεις που είχαν νέους ικανούς να αγωνίζονται και να νικούν, τα τείχη ήσαν περιτά. Για το λόγο αυτό και η Σπάρτη πάντοτε υπήρξε ατύχιστος. Οι αγώνες ήταν αφορμή και μέσο κατάπαυση της μεταξύ τους έρηδας και των πολέμων, έστω και για λίγο, και συγκέντρωση των Ελλήνων σε μια και την αυτή πόλη ως κοινή πάντων πατρίδα. Κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλιστα, η εκεχηρία ήταν υποχρεωτική για όλες τις ελληνικές πόλεις και η ειρήνη πραγματικά αποκαθίστατο σε όλη την Ελλάδα. Η δε κοινή συγκέντρωση εθεωρείται σαν αρχή της μεταξύ τους φιλίας. Η φιλοδοξία όμως των διαφόρων πόλεων να αποκτήσουν με κάθε τρόπο τη νίκη επέφερε με την πάροδο του χρόνου αληθινή αγοραπολισία της πρώτης γραμμής αθλητών. Παρόλες τις τιμωρίες που οι άρχοντες των αγώνων επέβαλαν εις τους, όπως αναφέρεται στην κυκλοπαίδεια, διασχροκέρδιαν εκδίδοντας εαυτούς αγωνιστάς, θεωρούντες τούτους χειρότερους και αυτών των προδοτών, διότι εκείνοι πολλούσιν τους άλλους, ούτι δε εαυτούς. Η αγοραπολισία της νίκης κατά τους χρόνους, μάλιστα, της παρακμής ήταν συνηθέστατη και υπήρξε μια από τις αιτίες που επέφερε την πλήρη παρακμή των αγώνων. Και γράφει ο Νικόλαος Πολίτης: «Εις τους αγώνας, ως επί το πλείστον προσήρχοντο, αδιαφορούντες προς την παρακολουθούσαν τον Στέφανον δόξαν. Μάλλον δε από τις νίκης υλικά ωφελήματα επιδιώκοντες, χιδαίοι αθλητέ, ευτελείς το φρόνημα και παντός γενναίου αθλήματος άμυροι, ως επιτίδευμα δε ασκούντες την γυμναστική». Κατά αυτόν τον τρόπο, τα παλαιά ευγενή αγωνιστικά ιδεώδη ξεχάστηκαν εντελώς και με την κατάξυση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους, τα άγρια θεάματα, τα τόσο προσφυλή στον ρωμαϊκό όχλο, όπως οι θυρομαχίες και οι μονομαχίες, μπήκαν και στα ελληνικά στάδια, πρώτα στην Κόρινθο, κατόπιν στην Αθήνα, και έτσι επήλθε η τελειωτική παρακμή των αγώνων και του αγωνιστικού πνεύματος. Οι ρωμαϊκές αρένες και τα αμφιθέατρα γέμιζαν με έξαλλους θεατές που με κραυγές και πάθος ζητούσαν την οριστική εξόντωση του ηττημένου αντιπάλου. Τα σημερινά στάδια, όχι όλα ορισμένα, έχουν χωρισμένο τον αγωνιστικό χώρο και τον χώρο των θεατών με ψηλά, χοντρά, σιδερένια κάγκελα, με μυτερές αιχμές γυρισμένες προς την πλευρά των οπαδών. Στους κρίσιμους αγώνες λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οι αντίπαλοι οπαδοί καταλαμβάνουν διαφορετικούς χώρους στην εξέδρα με ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας ανάμεσά τους. Είναι γνώριμη η εικόνα που συχνά προβάλλει η TV, την εικόνα των εξαγριωμένων οπαδών. Μήπως σήμερα οι ρόλοι αντιστράφησαν και τα άγρια θηρία βρίσκονται στην εξέδρα και όχι στον αγωνιστικό χώρο? Και ερχόμαστε στις 25 Νοεμβρίου του 1892, όταν ο Γάλλος βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν ανακοινώνει την ιδέα του στο αμφιθέατρο της Παλιάς Σορβόνης για την αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Στο Διεθνές, μάλιστα, αθλητικό συνέδριο που έγινε στο Παρίσι τον Ιούνιο του 1894, τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Δημήτρης Βικέλας του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

Δημαρχού Αθηνών. Ο Βικέλλας προείδρευσε στο τμήμα που είχε να συζητήσει το θέμα της ανασύστασης των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτά για την ιστορία, γιατί αυτό που μας έχει μείνει είναι ο Κουμπερτέν και όχι ο Βικέλλας. Το τμήμα αυτό, με την προεδρία του Βικέλλα, πρότεινε οι πρώτοι αγώνες να γίνουν το 1896, χωρίς να προτείνει και τον τόπο. Στην Ολομέλεια όμως της συνεδρίασης ο Βικέλλας πρότεινε όπως οι αγώνες γίνουν στην Αθήνα. Αυτό έγινε δεκτό και εξελέγει για την οργάνωσή τους Διεθνής Επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ανέλαβε ο Βικέλλας και Γενικός Γραμματέας ο Κουμπερτέν. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες που έγιναν στην Αθήνα σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία. 100 χρόνια μετά,

100 χρόνια μετά, το 1996, η γνωστή ΔΟΕ, αυτή που μέχρι σήμερα κυριαρχεί στο αγώνισμα αυτό, αλλά πρόβαλε κυρίως την ηρωική προσπάθεια ενός μαραθωνοδρόμου, ο οποίος με τραυματισμένο το πόδι του συνέχισε να αγωνίζεται, αρνούμενος να διακόψει τον αγώνα, για να φτάσει αργά τη νύχτα στο στάδιο, το στάδιο που ήταν άδειο από τους φιλάθλους, θέλοντας να δείξει πως δεν έχει σημασία μόνο η νίκη, αλλά και η συμμετοχή στον αγώνα και η προσπάθεια. Κάθε χρόνο διεξάγεται στη χώρα μας ο Διεθνής Λαϊκός Μαραθώνιος επί της κλασικής διαδρομής. Εκατοντάδες νέοι, αλλά και ηλικιωμένοι και γυναίκες από διάφορα μέρη του κόσμου έρχονται στην Αθήνα για να τρέξουν την κλασική διαδρομή, την απόσταση από το Μαραθώνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και να πάρουν στο τερματισμό το αναμνηστικό δίπλωμα και το μετάλλιο της συμμετοχής. Η σύγχρονη αθλητική δραστηριότητα, πέραν των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι εμπλουτισμένη και με τα ομαδικά αγωνίσματα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, τα οποία και κυριαρχούν. Πρωταθλήματα τοπικά, εθνικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια μουντιάλ κυριαρχούν στην αθλητική επικαιρότητα. Πριν από λίγο καιρό είχαμε το μουντιάλ του ποδοσφαίρου, τώρα έχουμε το μούντο μπάσκετ. Στον κόσμο αυτό των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, 4 παράγοντες και κατηγορίες ανθρώπων πρωταγωνιστούν. Οι αθλούμενοι, οι παράγοντες συλλόγων σωματείων ομοσπονδιών, οι φύλαθλοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι αθλούμενοι νέοι και νέες, είτε συστηματικά σαν μέλη κάποιου αθλητικού συλλόγου, είτε ερασιτεχνικά, αρχίζουν τον αθλητισμό είτε από ενδιαφέρον, είτε γιατί κάποιος τους παρότρινε, είτε συμπτωματικά μετά από κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Ας θυμηθούμε πως μετά την κατάκτηση από την εθνική μας ομάδα της πρώτης θέσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του μπάσκετ το 87 στην Αθήνα, το σλόγγαν που κυκλοφορούσε «Όλη η Ελλάδα παίζει μπάσκετ». Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τον νεαρό Τιμόθεο, θα του επισημάνει πως η σωματική γυμνασία είναι ωφέλιμος προς ολίγων. Στο εδάφιο όμως αυτό θα επανέλθουμε. Θα πρέπει να επισημανθεί πως τα κλασικά αγωνίσματα, ο κλασικός αθλητισμός, σε αυτούς που αντιλαμβάνονται το αθλητικό πνεύμα, έχουν πολλά να προσφέρουν. Η αναγνώριση του αντιπάλου, του συναθλητή. Στον αγώνα κερδίζει ο καλύτερος. Είναι ωραία η εικόνα όταν στο τέλος του αγώνα ο ένας αθλητής συγχαίρει τον άλλον και όλοι τον νικητή. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει πως όλοι τρέχουν στο στάδιο. Ένας όμως λαμβάνει το βραβείο. Αν η νίκη χάθηκε, ίσως και να φταίει η ελλιπής προετοιμασία. Αν δεν είναι κατάλληλα και συστηματικά προετοιμασμένος ο αθλητής, δεν μπορεί να αιτιάται άλλους για την αποτυχία του. Η σωστή και συστηματική προετοιμασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση της νίκης. Το πνεύμα τούτο συνεχίζει με πολλά στοιχεία και στους άλλους τομείς να επεκτείνεται τη ζωή του αθλητή, εκτοπίζοντας έτσι την προχειρότητα και την επιπολαιότητα στις ενέργειες και τις αποφάσεις του. Η επιτυχία ή η αποτυχία δεν μπορεί να είναι συμπτωματική, ούτε άλλοι παράγοντες εξωγενείς να συνέβαλαν. Ο ικανός και ο κατάλληλα και συστηματικά προετοιμασμένος θα κερδίσει. Το πνεύμα τούτο δυστυχώς δεν συναντάται στα ομαδικά αθλήματα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Συχνά υψώνονται διαμαρτυρίες πως για την ήττα μας φταίνε οι άλλοι. Ο διαιτητής, το κακό γήπεδο, η μπάλα, η εξέδρα, η φύλαθλη, ο προπονητής. Ας θυμηθούμε σαν Έλληνες πόσο μας είχε ενοχλήσει όταν ο σοβιετικός coach Γκομέρσκι είχε δηλώσει μετά τον τελικό του 87, όταν η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κέρδισε τη Σοβιετική, πως και με τους Μαυριτανούς να παίζαμε σε ένα

τέτοιο γήπεδο, με τέτοιους φιλάθλους, με τέτοια εξέδρα, πάλι θα χάναμε. Τα ομαδικά αγωνίσματα όμως δίνουν την ευκαιρία της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς. Η νίκη είναι της ομάδας και θα επιτευχθεί εάν όλοι οι παίκτες συνεργαστούν αρμονικά και παραγωγικά. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, λέει η λαϊκή έκφραση. Η ομάδα του μπάσκετ έχει 5 παίκτες και η ομάδα του ποδοσφαίρου έχει 11. Και ο κάθε παίκτης έχει τη θέση του, το ρόλο του, την αποστολή του. Εάν ο τερματοφύλακας αφήσει τα goal post και τρέξει στην αντίπαλη εστία, είναι πολύ πιθανόν η ομάδα του να δεχτεί τον goal. Το πνεύμα τούτο της συνεργασίας αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία στην Εφεσίους Δέλτα 16. Παν το σώμα συναρμολογούμενον και συντεώμενον, δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Η γύμναση του σώματος είναι καλή και ας θυμηθούμε το σχετικό γνωμικό των αρχαίων Ελλήνων. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Και ακόμα το σύγχρονο, πως περισσότεροι νέοι στα στάδια, λιγότεροι στις καφετέριες και στα ναρκωτικά. Δεν θα πρέπει όμως να μας διαφεύγει πως σε κάθε περίπτωση η υπερβολή στην σωματική άσκηση και την άθληση μπορεί να βλάψει. Πολλοί δέχονται ότι από το άθλος έλκει την καταγωγή της και η λέξη άθλιος, η οποία αρχικώς με ανεσήμενε αυτόν που υπεβάλλεται σε υπέρμετρους σωματικούς κόπους και προσπάθειες, αργότερα δε μετέπεσε στη σημασία του δύστιχου του κακού. Ο συναγωνισμός για την κατάκτηση της νίκης ενισχύει τον χαρακτήρα του αθλητή και δίνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση πως έχει δυνάμεις και μπορεί να περάσει γρήγορα τα εμπόδια, να φτάσει στο τέρμα του δρόμου της μεγάλης απόστασης, να ρίξει τη σφαίρα, το δίσκο, το ακόντιο, αρκετά μέτρα μακριά. Ο αθλητής μαθαίνει και πρέπει να μην εγκαταλείπει ποτέ τον αγώνα. Θυμάμαι τον Ολυμπιονίκη της απόστασης των 5 και των 10.000 μέτρων, το Λάσε Βίρεν, όταν στον αγώνα των 5.000 μέτρων, στο ξεκίνημα, κάποιος τον έσπρωξε, έπεσε, έμεινε πίσω. Το γκρουπ των αθλητών είχε φύγει αρκετά μέτρα μπροστά. Σηκώθηκε, κυνήγησε τον γκρουπ, έπιασε τον τελευταίο, πέρασε σιγά σιγά τους άλλους και τερμάτισε πρώτος. Συχνά στον Λόγο του Θεού αναφέρονται οι λέξεις «ίσχυε», «ανδρίζου», «κρατεέ», «δυνατέ» και φρονώ πως ο αθλητισμός και το αθλητικό πνεύμα συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια του χριστιανού νέου να ζήσει μια άγια και καθαρή ζωή, αντιμετωπίζοντας τους πειρασμούς. Ας προσέξουμε όμως καλύτερα το εδάφιο που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στον νεαρό Τιμόθεο, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Ο Απόστολος των Εθνών δέχεται την ωφελιμότητα της σωματικής εκγύμνασης. Όμως, στη διατύπωση προς ολίγον δεν θα πρέπει να δώσουμε μόνο χρονική ερμηνεία αλλά και αντικειμενική διάσταση. Η σωματική γύμναση είναι για λίγο ωφέλιμη. Θυμάμαι όταν νεαρός αθλητής πόσο με είχε σοκάρει ο θάνατος ενός 22χρονου σφυροβόλου από τη Βόρεια Ελλάδα, πρωταθλητή Ελλάδος, ο οποίος πέθανε από την επάρατη νόσο. Και ακόμα λίγο αργότερα ο θάνατος από την ίδια ασθένεια του γνωστού Έλληνα μπασκεμπολίστα της δεκαετίας του 60, Γιώργου Μόσκου. Και αργότερα όταν οι εφημερίδες δημοσίευσαν την εικόνα του μεγάλου Ολυμπιονίκη μαραθωνοδρόμου Αιθίωπα Αμπέμπε Μπεκίλα να κινείται επάνω σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω παράλυσης των κάτω άκρων. Και το ίδιο φαινόμενο παραλυσίας πάλι του μεγάλου σοβιετικού άλτη Βαρερή Μπρούμελ. Η άθληση δεν εξασφαλίζει οπωσδήποτε την υγεία μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα πει στους αρχαίους Αθηναίους: «Ο Θεός, αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα».
Ο αθλητισμός δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής. Τα θέματα της μόρφωσης, της επαγγελματικής αποκατάστασης, απαιτούν για την επιτυχία τους το δικό τους αγώνα και τη δική τους ξεχωριστή και συστηματική προετοιμασία. Θυμάμαι όταν έφτασε ο καιρός να προετοιμαστώ για το Πανεπιστήμιο. Τότε το λέγαμε ακαδημαϊκό. Μέτρησα το χρόνο της ημέρας. Δουλειά, σχολείο, διάβασμα, φροντιστήριο, αθλητισμός. Ο χρόνος δεν έβγαινε. Κάποιο θα έπρεπε να φύγει από τη μέση. Αγαπούσα τον αθλητισμό και ένιωθα υπέροχο όταν βρισκόμουν μέσα στο στίβο. Όμως δεν γινόταν αλλιώς. Θα έπρεπε μαχαίρι να φύγει ο αθλητισμός από τη ζωή μου. Ήταν Παρασκευή απόγευμα. Πήγα στην πλατεία Κάνικος, γράφτηκα στο φροντιστήριο. Τη Δευτέρα θα άρχισαν τα μαθήματα. Και από εκεί πήγα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ήταν η ημέρα που η προπόνηση γινόταν εκεί. Μπήκα από τα προπήλαια, περπάτησα στο στίβο, δίπλα μου οι συναθλητές μου τρέχανε, προετοιμαζόντουσαν, αστειευόντουσαν. Άλλοι μου έλεγαν «Ετοιμάσου, άργησες». Δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να συνάντησα κάπου τον προπονητή μου. Μου είπε «Γιάννη, τι κάνεις, ακόμα δεν ντύθηκες. Πήγαινε και ξέρεις το πρόγραμμα της ημέρας». Περπάτησα το στίβο μέχρι επάνω

μεταξύ που ξέσπασαν μεταξύ των χούλιγκανς, Ιταλών και Άγγλων. Την επόμενη μέρα η είδηση αναφέρεται σε όλες τις εφημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μια φωτογραφία ενός τραγικού πατέρα, ο οποίος κειμένος πάνω από το νεκρό παιδί του θρηνεί το χαμό του. Μετά από κάθε αγώνα ποδοσφαίρου συνήθως ξεσπούν επεισόδια. Καθίσματα του σταδίου σπάνε και εξφεντονίζονται κατά των αντιπάλων. Αυτοκίνητα καίγονται, μαγαζιά σπάνε, συμπλοκές με τα ΜΑΤ. Μια απόφαση του διαιτητή που κατά τη γνώμη των φιλάθλων, σε εισαγωγικά, ήταν λάθος και τα κέρματα και οι αναπτήρες πέφτουν βροχή στον αγωνιστικό χώρο, συνοδευόμενα από χυδαίες εκφράσεις από τους ακροατές. Ποιο άραγε αθλητικό πνεύμα διακατέχει τους φιλάθλους αυτούς και ποια αθλητική ιδέα τους κατευθύνει? Μα θα πούν ορισμένοι πως αυτοί είναι οι φανατικοί, ανάμεσα στους οποίους έχουν εισχωρήσει αναρχικά και εξτρεμιστικά στοιχεία και άτομα που βρίσκουν καταφύγιο στις εξέδρες των γηπέδων. Μα ποιος εχέφρον άνθρωπος θα πάρει σήμερα το παιδί του, θέλοντας να του εξηγήσει τα περί αθλητισμού και θα πάει στο στάδιο για να παρακολουθήσουν μαζί έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ και να είναι σίγουρος ότι η σωματική του ακαιρεότητα δεν κινδυνεύει? Και πώς θα εξηγήσει στο παιδί του τι σημαίνουν οι κραυγές και τα συνθήματα της εξέδρας? Στη μέση, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 94 ποδοσφαίρου, ο Πάπας από το Βατικανό θα δηλώσει: «Το ποδόσφαιρο είναι το όχημα της βίας». Πού είναι αλήθεια η διαχωριστική γραμμή του φανατισμού, όταν θα πρέπει να μείνουμε για αρκετό χρόνο οπωσδήποτε μπροστά στη μικρή οθόνη, χωρίς να μας ενοχλήσει κανείς, για να μην χάσουμε το μάτς, αφήνοντας κατά μέρος πολλά άλλα, σοβαρότερα θέματα? Μήπως αφήνουμε το διάβασμα, μήπως την εκκλησία, μήπως τον ύπνο μας, μήπως την εργασία? Μήπως πολλές φορές ξεχνιόμαστε και αφήνουμε τον εαυτό μας να κατευθύνεται και να προσαρμόζει το πρόγραμμα της ημέρας του σύμφωνα με το πρόγραμμα των αγώνων και των μάτς που η TV θα παρουσιάσει? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο στο αθλητικό στερέωμα. Διαφημίζει και προβάλλει αθλητικά γεγονότα και αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, ανεβάζοντας έτσι το δίκτυο ακροαματικότητας και κατ' επέκταση το κόστος του αναδευτερόλεπτου προβαλλόμενου διαφημιστικού σποτ σε εκατομμύρια δραχμές. Δημιουργεί ήρωες και καταναλωτικά πρότυπα και επηρεάζει άμεσα την κοινή γνώμη. Σήμερα τα παπούτσια Τζόρνταν πουλούνται ακριβά και ακόμα τα Σακίλ Ονίλ. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Μουντιάλ ποδοσφαίρου, όλες οι τηλεοράσεις του κόσμου πρόβαλαν ένα μικρό φιλμάκι σε στυλ ντοκιμαντέρ, το οποίο είχε ορισμένες από τις καλές αγωνιστικές στιγμές του Μαραντόνα. Και ενώ ο Μαραντόνα αγωνιζόταν στο γήπεδο με τη μουσική υπόκρουση «Don't cry for me Argentina», ο σχολιαστής ήθελε να παρουσιάσει τον Μαραντόνα σαν ένα σύγχρονο επαναστάτη, ενώ κατά δικαστικές αποφάσεις των Ιταλικών δικαστηρίων αναφέρονται σε βάρος του για ναρκωτικά και τα υπόλοιπα. Και ο λόγος του Θεού θα μας προειδοποιήσει: μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε για τις ανακαινήσεις του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειο. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισήγηση, πιστεύω πως άμεσα και έμεσα έχουν διαφανεί οι ωφέλειες και οι ζημιές που ο αθλητισμός επιφέρει και στα άτομα και στο κοινωνικό σύνολο. Και θα ήθελα τελειώνοντας να αναφέρω ολόκληρο το εδάφιο που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στον Τιμόθεο: «Γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης». Ένα θέμα πρακτικό χριστιανικής ζωής. Θα έλεγα πως ο αθλητισμός είναι καλός και αν μπορεί κανείς να ασχοληθεί, αξίζει. Αλλά αναφύονται πρακτικά προβλήματα. Πράγματι, την εποχή που έφηβος πλέον, 16, 17, 18,
θα έπρεπε να

συμμετέχω σε πανελληνίους αγώνες στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη. Κάποια φορά είχαμε πάει στην Τρίπολη για το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου. Θα έπρεπε λοιπόν να συνταξιδεύω με αθλητές με το πούλμαν. Θα έπρεπε να μένουμε μαζί στα ξενοδοχεία. Θα έπρεπε να τους παρακολουθώ στον τρόπο διασκέδασης και ζωή που κάνουν. Θυμάμαι την εποχή εκείνη πως ήταν της μόδας όταν πηγαίνανε σε εστιατόρια καλά να φάνε, να βγαίνουν με ένα κουτάλι, με ένα πιρούνι, να έχουν κλέψει κάτι. Και θυμάμαι ότι βγαίναμε έξω από ένα καλό εστιατόριο που μας πήγανε και ένας έλεγε: εγώ πήρα κουτάλι, εγώ πήρα πιρούνι, εγώ πήρα μαχαίρι. Εσύ τι πήρες? Εγώ τίποτα. Είναι πρακτικό το πρόβλημα και φοβάμαι ότι είναι δύσκολο κανείς να συνυπάρξει. Και μάλιστα πιστεύουμε και υπάρχει μια διαφορά. Οι αθλητές του κλασικού αθλητισμού έχουν κάποια διαφορά με τους ποδοσφαιριστές και τους άλλους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων. Είναι δύσκολο να συνυπάρξει κανείς και να ζήσει κοντά μαζί στο κλίμα και στο πνεύμα των ανθρώπων αυτών. Γιατί είσαι υποχρεωμένος να ταξιδέψεις μαζί τους, να μείνεις στο ίδιο ξενοδοχείο μαζί, να φας μαζί τους, να συζητήσεις μαζί τους, να διασκεδάσεις με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Είναι λίγο δύσκολο. Στον επαγγελματικό τομέα πλέον έχουμε όλοι κατασταλάξει, έχουμε ακολουθήσει μια επαγγελματική καριέρα και ξέρουμε να ελέγχουμε και να διακρίνουμε πού θα συνυπάρχουμε και πού δεν θα συνυπάρχουμε. Στον αθλητισμό όμως, επειδή κυρίως ασχολούμεθα νέοι, εγώ άρχισα από τα 15, από τα 14 αν θυμάμαι, τότε δεν είχα την άνεση και την ευχέρεια και την δύναμη να διαλέξω. Ήμουν νεαρός, ήμουν έφηβος και η συνύπαρξη τότε ίσως να ήταν βλαβερή, αν δεν πρόσεχα. Έχει μια διαφορά ο αθλητισμός και η συνύπαρξη με τους άλλους, με την επαγγελματική αναγκαστικά συνύπαρξη, όπως είπε ο φιλόλογος, θα πρέπει να και ο υπάλληλος με τους συναδέλφους του. Εκεί είμαστε πλέον κατασταλαγμένοι, όριμοι. Στην νεαρή ηλικία και κυρίως στα εφηβικά χρόνια η συνύπαρξη

Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι η ίδια φρασιολογία μέσα σε ένα γήπεδο, ας πούμε, με την ίδια φρασιολογία μέσα σε ένα σύλλογο καθηγητών. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αυστηρόστομοι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπου τα πράγματα σε διάφορα επίπεδα μπορούν να ελέγχονται. Και ζώντας μέσα στον κόσμο, πρέπει να κοιτάζουμε που είναι το λιγότερο κατά κάποιο τρόπο κακό που θα πάμε να λύσουμε. Αλλιώς συμπεριφέρονται σε ένα χώρο Α και αλλιώς σε ένα χώρο Β. Κάτι εγώ στο γραφείο το δικό μου, αν κάποιο του ξεφύγει μια λέξη, γυρίζει με κοιτάει και λέει συγγνώμη. Κατά κάποιο τρόπο. Το ελέγχω. Αν ήμουν όμως μέσα σε ένα γήπεδο, τι να του πω, γιατί λες έτσι, με λούσε με στήνη ως στήνη, βιολογία. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, είναι ότι αυτό που λέμε ότι έχω χρόνο, είναι θέμα πάντοτε προτεραιότητας και πώς το βαθμολογεί κανένας στην ζωή του. Και νομίζω ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει υπαγορεύσει τις επιθυμίες. Δηλαδή δίνω προτεραιότητα εκεί που μου δημιουργούνται και λιγότερες επιθυμίες. Το θέμα αυτά και το έχουμε μελετήσει αρκετά, γιατί το σχολείο που είμαι στο Λύκειο είναι πολύ κοντά σε ένα αθλητικό σωματείο εκεί στην ΑΕΚ, από πάνω, όπου βεβαίως είναι και λόγω της απόστασης. Τα παιδιά είναι πολύ ελκυστικό να πηγαίνουν. Και πράγματι έχω δει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών, ο οποίος ασχολείται, έτσι, παράλληλα με τα μαθήματά του, τελικά αναγκάζεται να, όχι να διακόψει τα μαθήματά του, αλλά κατά κάποιο τρόπο να τα αφήσει σε τέτοιο βαθμό λόγω εκείνου του χρόνου που διαθέτει στα άλλα, που στο τέλος, σαν μαθητής, πλέον προτιμούν να γίνει αθλητής, γιατί βεβαίως αθλητής κανένας δεν θέλει να μείνει, μπορεί και να γίνει πρωταθλητής. Όχι, εκεί πάμε τελικά. Δεν είναι απλώς για μαθητή. Και αναγκάζεται, μέχρι που τελικά καθίσταται άχρηστος σαν μαθητής για να κερδίσει κάτι που το λέει ο προπονητής. Και βέβαια δεν ξέρω τι λένε ακριβώς οι προπονητές, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όλοι οι γονείς του έρχονται στο σχολείο, ότι σε όλους λένε ότι έχει μέλλον, έχει καριέρα, θα προχωρήσει, θα πάει μπροστά. Αλλά βέβαια τελικά πολύ λίγοι πάνε μπροστά και αν μόνος μένουν ότι έχουν χάσει κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν αυτό που λέω προτεραιότητα και ότι εκεί είναι και το συμφέρον, θα μου δώσει και χρόνο, με αυτή τη στιγμή το θέμα της απάντησης. Διότι παραλαμβάνει κανείς χίλιους απλούμενους, από τους οποίους δεν ξέρω αν ένας θα βγει, ο οποίος θα μπορέσει να βγάλει το ψωμί του με αυτή την μέθοδο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από μερικά χρόνια, αφού έχουν καταστραφεί οι γνώσεις μαθητές, έρχονται πίσω. Οι εθνικές επιδόσεις δεν ήταν και τέτοιες ώστε να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Έρχονται πίσω, ξαναγυρίζουν πάλι ξαναπίσω και αρχίζουν τα φωτιστήρια κτλ. Κτλ. Για να ξαναδώσουν και να ξεκινήσουν ένα δρόμο, τον οποίο θα έκανε πάλι πολύ πιο μπροστά. Υπάρχει αυτός.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο τίτλος μας είναι «Αντιλήψεις περί δημιουργίας και η σημασία τους», αλλά κατά ανάγκη θα περιοριστούμε σε ορισμένες μόνο αντιλήψεις, γιατί ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να θίξουμε όλα τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά σχετικά με την σημασία αυτή των αντιλήψεων περί δημιουργίας. Όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή στην πρώτη σελίδα, στο πρώτο βιβλίο της, το βιβλίο της Γενέσεως, αυτό που μας εντυπωσιάζει, τουλάχιστον εμένα με εντυπωσιάζει, είναι ο τρόπος με τον οποίο το βιβλίο, ο αφηγητής, παίρνει για δεδομένη την ύπαρξη και την παντοδυναμία του Θεού. Δεν αρχίζει το βιβλίο με κάποια εισαγωγή, στην οποία αν δεν εξηγείται, τουλάχιστον εισάγεται ο Θεός. Εν αρχή ο Θεός επίησεν. Υπάρχουν όμως άλλες περικοπές της Γραφής, στις οποίες ο Θεός δια του στόματος προφητών του συστήνει τον εαυτό του στους ανθρώπους. Μια τέτοια περικοπή βρίσκεται στο 45ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα. «Ο δε Ισραήλ θέλει σωθεί δια του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Δεν θέλετε εσχυνθεί, ουδέ εντραπεί αιωνίως. Διότι ούτω λέει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ως της αυτός εστερέωσεν αυτήν. Έκτισεν αυτήν ουχή ματέως, αλλά δια να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Διαβεβαίωσε ο Κύριος τον Ισραήλ ότι η σωτηρία την οποία του υποσχόταν ήταν βεβαία, ήταν αιώνια σωτηρία και εγγύηση γι' αυτό ήταν το ποιος είναι ο Κύριος. Είναι ο απόλυτος δημιουργός των πάντων, δημιουργός με σκοπιμότητα, ο μόνος Θεός, και γι' αυτό μπορεί να σώσει εις το παντελές. Το πώς έγινε ο κόσμος, το σύμπαν, αποτελεί πολύ σημαντική διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως. Όλες οι ιδιότητες του χαρακτήρα του Θεού σχετίζονται με το δόγμα της δημιουργίας. Οι αντιλήψεις που προωθούνται καθημερινά μέσω των εφημερίδων, των περιοδικών, της τηλεοράσεως, των βιβλίων, των σχολικών βιβλίων, σχετικά με τον κόσμο μας και ιδιαίτερα σχετικά με το πώς έγινε το σύμπαν, επηρεάζουν τον τρόπο του σκέπτεστε μεγάλων και μικρών. Επηρεάζουν κατά έμεσο αλλά και κατά άμεσο τρόπο το πώς βλέπουν τον Θεό στην περίπτωση που πιστεύουν στον Θεό. Σας είναι ίσως γνωστή η ιστορία του μικρού που κάποια Κυριακή, αφού επέστρεψε με τους γονείς του από την εκκλησία, ρωτήθηκε από τον πατέρα του «Και τι σας είπαν σήμερα στο Κυριακό σχολείο?» «Σπουδαία πράγματα», απάντησε ο μικρός. «Μας είπανε πώς πέρασαν οι Ισραηλίτες στην Ελιθρά θάλασσα. Μας είπανε πώς οι Αιγύπτιοι τους κυνηγούσανε με τα τάγκς και τους χτυπούσανε με το πυροβολικό και πώς οι Ισραηλίτες μόλις πρόλαβαν να φτάσουν στην Ερυθρά θάλασσα και να μπουν στα αμφίβια τάγκς τους και να περάσουν από το άλλο μέρος και πώς αυτά σας είπαν», τον διέκοψε ο πατέρας του. «Άσε τώρα τι μας είπαν», απάντησε ο μικρός. «Αν σου έλεγα πώς μας τα είπαν, δεν θα πίστευες ούτε λέξη». Νομίζω ότι η ιστοριούλα είναι εύγλωτη, πολύ εύγλωτη. Οι εξελικτικές αντιλήψεις με τις οποίες κατακλείζεται καθημερινά ο νους μας επηρεάζουν και τις κοινωνικές αντιλήψεις και την ηθική και τις αντιλήψεις περί οικογενείας. Σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν και την συνολική νοοτροπία χριστιανών, κυρίως χριστιανών νέων. Επηρεάζουν την ποιότητα της πίστεως τους, την ικανότητά τους να πιστέψουν τον Λόγο του Θεού. Αν και θα ήταν πολύ χρήσιμη μια παρουσίαση των αντιλήψεων περί προελεύσεως του σύμπαντος σύμφωνα με τη μυθολογία, είναι πολύ διδακτική, και σύμφωνα με την αρχαία επιστήμη, όπως είπα και προηγουμένως, οι χρονικοί περιορισμοί με αναγκάζουν να παρακάμψω αυτό το θέμα και να περιοριστώ σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση ορισμένων βασικών ιδεών της σύγχρονης επιστήμης. Είναι ιδέες οι οποίες παίζουν καθημερινά τον ρόλο τους σιγά-σιγά, όπως το νερό φθείρει ένα βράχο ολόκληρο και τον ροκανίζει και τον στρογγυλαίνει. Το στρογγύλεμα, ύψος, είναι καλό πράγμα. Οι ιδέες αυτές διαρκώς φθείρουν την νοοτροπία μας, κυρίως δε των νέων, που γεννιούνται μέσα σε αυτή την νοοτροπία. Υπάρχουν δύο αντιλήψεις, υπήρξαν δύο αντιλήψεις. Η μία αντίληψη είναι αυτή της μεγάλης εκρήξεως την οποία θα θέσω, η οποία κατά κάποιο τρόπο μας λέει ότι το σύμπαν είχε κάποια αρχή. Και θέλω να ασχοληθώ με αυτήν, γιατί είναι λιγάκι παραπιστική. Μας δίνει την εντύπωση ότι δεχόμεθα την ύπαρξη αρχής του σύμπαντος, άρα κάποιου δημιουργού. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η αντίληψη είναι εξελικτική. Δεν φαίνεται το χέρι του Θεού μέσα, φαίνεται η ικανότητα της ύλης να αυτοδιοργανώνεται, να αυτοοργανώνεται. Και θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την αντίληψη και θα κοιτάξουμε να βρούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούν ούτε με την επιστήμη. Θα δούμε πώς οι άνθρωποι προσπαθούν με το ζόρι και με το στανιό να κάνουν την επιστήμη να πει αυτό που θέλουν. Και αυτό που θέλουν είναι αυτό που είπε και ο Άφρον πριν από χρόνια πολλά, ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο ασεβής λέει, εν διαλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητήσει τον Κύριο. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αυτό προσπαθεί να το υποστηρίξει ο άνθρωπος και με το κύρος της επιστήμης. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι όλες οι εξωβιβλικές αντιλήψεις περί της προελεύσεως του σύμπαντος και αυτές ακόμα της μυθολογίας θεωρούν την ύλη αιώνια. Ύλη η οποία προϋπήρχε ή κάποια προύλη, κάποια μορφή της ύλης, αλλά θεωρούν την ύλη αιώνια. Οι αντιλήψεις της επιστήμης των τελευταίων 200 και πλέον ετών θεωρούν το σύμπαν άπειρο και αιώνιο. Η αντίληψη αυτή διευκολύνει φιλοσοφικά τους επιστήμονες, γιατί παρακάμπτει ορισμένες ενοχλητικές ερωτήσεις, όπως παραδείγματος χάρη, αν έχει αρχή το σύμπαν, σε ποιον, σε τι οφείλεται η αρχή αυτή. Να όμως που γύρω από το 1920 παρατηρήθηκε ότι το φάσμα του φωτός που προέρχεται από γαλαξίες, δηλαδή από τεράστιες ομάδες αστέρων που βρίσκονται πολύ πολύ μακριά, παρουσιάζουν μια μετατόπιση των φασματικών γραμμών. Θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι αυτά, μην ανησυχείτε, όσο μπορώ δηλαδή να εξηγήσω. Το φάσμα του φωτός που παρατηρείται από τους μακρινούς αστέρες παρουσιάζει μια μετατόπιση προς το κόκκινο. Δηλαδή φαίνεται πιο κόκκινο από ό,τι είναι. Το φαινόμενο αυτό προσπάθησαν να το εξηγήσουν, το απέδωσαν στο λεγόμενο φαινόμενο Doppler. Το φαινόμενο Doppler είναι το εξής. Θα τα αρχίσουμε με ένα παράδειγμα. Θα έχετε ίσως βρεθεί σε καμιά αμαξοστοιχεία η οποία κινείται με αρκετή μεγάλη ταχύτητα και ευνηδίως εμφανίζεται μια άλλη αμαξοστοιχεία από το άλλο μέρος και σφυρίζει. Όσο πλησιάζει η άλλη αμαξοστοιχεία, εσείς τον ήχο τον ακούτε πιο υψηλό, πιο υψηλό, πιο υψηλό, και όταν αρχίζει να απομακρύνεται, αφού σας ξεπεράσει η αμαξοστοιχεία και απομακρύνεται, ο ήχος αρχίζει να πέφτει σε συχνότητα. Αυτό είναι το φαινόμενο Doppler. Υπάρχει μια φαινομένη συχνότητα λόγω της κινήσεως του παρατηρητή και του σημείου εκπομπής, και η συχνότητα φαίνεται υψηλότερη όταν κινείται προς τα σένα η αμαξοστοιχεία και φαίνεται χαμηλότερη όταν απομακρύνεται. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλα τα παλμικά φαινόμενα, φαινόμενα που έχουν παλμούς. Το φως είναι ένα τέτοιο φαινόμενο, και όταν έχεις μια οπτική πηγή, μια πηγή φωτός η οποία σε πλησιάζει, άμα σε πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, το φως θα γίνεται λίγο πιο μπλε, από ό,τι ήταν. Καλά, από το κόκκινο δεν θα γίνει ευνηδίως μπλε, αλλά θα γίνει πιο προς το κίτρινο, θα αρχίσει να μετατοπίζεται. Όταν φεύγει από σένα η πηγή η φωτεινή, το φως θα φαίνεται πιο κόκκινο. Γιατί θα μετατοπίζεται το φάσμα του προς τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, δηλαδή προς το κόκκινο. Αυτό ακριβώς παρατηρήθηκε από τους αστέρες. Φως το οποίο το παράγουν στο εργαστήριο, ξέρουν από ποια στοιχεία είναι, είχε ορισμένο μήκος κύματος, ενώ το φως που ερχόταν από τους αστέρες αυτούς, τους μακρινούς γαλαξίες, φαινόταν πιο κόκκινο. Δηλαδή είχε μετατεθειμένες τις γραμμές τις φασματικές, όπως φαίνονται μέσα από ένα φασματοσκόπιο, πιο προς το κόκκινο. Και αυτό το ερμήνευσαν ότι οι γαλαξίες αυτοί φεύγουν από εμάς, απομακρύνονται. Οι αστροφυσικές παρατηρήσεις με τα μεγάλα τηλεσκόπια έδειξαν ότι υπάρχει μια μετατόπιση των φασματικών γραμμών του φωτός που προέρχεται από μακρινούς γαλαξίες. Δεν είναι ανάγκη να σπεύσουμε να πούμε ότι αυτό είναι φαινόμενο Ντόπλερ, δηλαδή απομάκρυνση της φωτεινής πηγής. Αλλά αυτή η υπόθεση έγινε αμέσως. Και αποδόθηκε η μετατόπιση αυτή των φασματικών γραμμών σε απομάκρυνση των γαλαξιών. Κάθε γαλαξία απομακρύνεται από κάθε άλλο γαλαξία. Αυτή είναι η εντύπωση που δημιουργήθηκε, αυτή είναι η θέση που, την οποία έλαβαν τότε οι επιστήμονες. Η μετατόπιση αυτή είναι τόσο πιο μεγάλη όσο πιο μακριά βρίσκεται ο γαλαξίας. Το οποίο σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ο γαλαξίας, τόσο πιο πολύ φεύγει, απομακρύνεται από εμάς. Και ένα παράδειγμα που δίδεται συνήθως όταν περιγράφεται αυτό το φαινόμενο είναι: πάρτε ένα μπαλονάκι και βάλτε του κουκίδες πάνω. Και αρχίστε να φυσάτε το μπαλονάκι. Τότε το μπαλόνι αυτό, καθώς αυξάνει, κάθε κουκίδα απομακρύνεται από κάθε άλλη κουκίδα. Και γι' αυτό ονομάσανε το σύμπαν διαστελόμενο σύμπαν. Ο όρος αυτός μπήκε τότε περίπου την δεκαετία του 1920. Το διαστελόμενο σύμπαν. Και αυτό βέβαια όταν έχουμε ένα σύμπαν το οποίο διαστέλλεται, εάν πάμε λιγάκι πίσω στον χρόνο, προφανώς ξεκίνησε από κάπου. Αυτή ήταν η δημιουργία που είπανε και άρχισανε να μετρούνε και την ηλικία. Πόσο είναι το σύμπαν σήμερα, μετρήσανε την απόσταση των πιο μακρινών γαλαξιών και βγάλανε περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά ύστερα το διορθώσανε και είπαν είναι 12 δισεκατομμύρια, ύστερα το ξαναδιορθώσανε, είπαν που είναι 13 δισεκατομμύρια. Και τώρα όταν λένε ότι είναι 10 με 20 δισεκατομμύρια χρόνια η ηλικία του σύμπαντος, γιατί υπάρχουν ορισμένες θεωρίες. Από τη θεωρία του Einstein βγαίνουν τρία μοντέλα δημιουργίας, κλειστό σύμπαν, ανοιχτό σύμπαν, και εάν θα ήταν κλειστό το σύμπαν θα ήταν 10 δισεκατομμύρια, αν είναι ανοιχτό θα είναι 20 δισεκατομμύρια. Πάντως λέμε εκεί πέρα μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμύρια είναι η ηλικία του σύμπαντος. Πολλοί χριστιανοί ενθουσιάστηκαν όταν το άκουσαν αυτό, όχι τα δισεκατομμύρια, εκεί πέρα μπερδεύτηκαν τα πράγματα, αλλά ότι το σύμπαν ξεκίνησε από κάπου. Λέει, ιδού η επιστήμη αρχίζει να παραδέχεται ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν. Και από την ταχύτητα αυτή διαστολής του σύμπαντος, όπως είπαμε, υπολογίστηκε μια ηλικία που δίδεται. Μερικοί την δίδουν 13 δισεκατομμύρια, άλλοι λένε 10 με 20. Παρά το γεγονός όμως ότι η ύπαρξη αρχής του σύμπαντος, τουλάχιστον αυτό το πράγμα διαπιστώθηκε, η επιστήμη της εποχής είπε ναι, εδώ έχουμε αρχή του σύμπαντος. Παράλληλα το γεγονός ότι κάποια αρχή του σύμπαντος είχε υποστηριχθεί και με επιστημονικά επιχειρήματα, υπήρξαν και υπάρχουν επιστήμονες που δεν αισθάνονται άνετα με ένα τέτοιο είδους σύμπαν. Έτσι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, κυριάρχησε μια άλλη κοσμολογία, μια άλλη κοσμολογική υπόθεση για το πώς έγινε το σύμπαν, την οποία επινόησαν οι Herman Bondi, ο Thomas Gold και ο Fred Hoyle, ο οποίος Fred Hoyle είναι πολύ διάσημος επιστήμονας, κατά τα τελευταία χρόνια ονομάστηκε και Sir Fred Hoyle. Αν και η κοσμολογία αυτή, η κοσμολογία επινοήθηκε σαφώς για να βγει από τη μέση η αρχή του σύμπαντος, το λέει ο ίδιος ο Hoyle. Και πώς το επινόησαν αυτό, θα ξαναεπανέλθω σε αυτό το θέμα λιγάκι αργότερα, επινόησαν ότι εκ του μηδενός από το τίποτα δημιουργείται ύλη, η οποία ύλη συμπληρώνει την διαστολή του σύμπαντος και την αραίωση του σύμπαντος. Και επομένως έχουμε διαρκώς δημιουργία ύλης εκ του μηδενός. Θυμόσαστε ότι τον 18ο αιώνα κοροϊδεύανε τους χριστιανούς, αυτούς που διαβάζαν την Βίβλο, για την εκ του μηδενός δημιουργία του σύμπαντος. Κατόπιν όμως έρχονται οι επιστήμονες και την παίρνουν την ιδέα ότι τους κάνει για να βγάλουν από τη μέση το Θεό πάλι. Ότι εκ του μηδενός δημιουργείται διαρκώς ύλη και επομένως δεν έχουμε καμιά αρχή. Το σύμπαν φαίνεται, λέει, έτσι όπως ήταν πάντοτε. Ούτε αρχή είχε ούτε τέλος. Είχε, γιατί διαρκώς δημιουργείται ύλη. Θα επανέλθω, λέω, στο σημείο αυτό καλύτερα, λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες, για να δούμε πώς λειτουργεί. Δεν θα έπρεπε να πω η επιστήμη, αλλά το επιστημονικό κατεστημένο πώς λειτουργεί. Ας ρίξουμε μια ματιά στην κοσμολογία της μεγάλης εκρήξεως πρώτα. Εάν δεχθούμε ότι η ερυθρά μετατόπιση των φασματικών γραμμών του φωτός, δηλαδή αν δεχθούμε ότι το φως αυτό που έρχεται από πολύ μακριά γίνεται πιο κόκκινο επειδή απομακρύνονται οι γαλαξίες ο ένας από τους άλλους, δηλαδή εάν πούμε ότι το φαινόμενο αυτό της μετατοπίσεως των ερυθρών γραμμών είναι φαινόμενο Doppler, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Δηλαδή ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον, πράγμα που έχει ως συνέπεια την αραίωση της ύλης. Η ύλη αραιώνει, αραιώνει, αραιώνει, καθώς περνάει ο χρόνος. Αν δεχτούμε ακόμα ότι δεν παράγεται νέα ύλη για να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργούνται λόγω της αραιώσεως, τότε η ολική μάζα του σύμπαντος μένει σταθερά. Έτσι μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι κάποτε, αφού τώρα κινείται έτσι η ύλη, κάποτε ήτανε μαζεμένοι όλοι σε ένα πολύ μικρό σωματίδιο μάλιστα, σε ένα πρωταρχικό άτομο το λένε, ήταν η ύλη και ήταν υπομορφή βέβαια στοιχειωδών σωματιδίων, ηλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων, μεσονίων και άλλων τέτοιων. Και από ακτινοβολία, όλα αυτά ήσαν κλεισμένα μέσα σε ένα πολύ μικρό άτομο αρχικά. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείται από ενέργεια, μόνο από ενέργεια σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Σε αυτή την αρχική κατάσταση, πριν από 13 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια ή κάπου μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμύρια χρόνια, εγώ θα κολλήσω στο 13 επειδή το επιμένουν αρκετοί, πριν από 13 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, όλη αυτή η ύλη του σύμπαντος ήταν, όπως είπαμε, συγκεντρωμένη μέσα σε ένα σώμα που είχε πυκνότητα, τώρα άμα σας πω 10 στην 25 καταλαβαίνετε τίποτα, 10 στην 25 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, δηλαδή 10 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Ήταν η πυκνότητα τότε του σύμπαντος. Και η θερμοκρασία του ξεπερνούσε 10 στην 16 βαθμούς Κέλβιν, δηλαδή 10 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια βαθμούς. 10 εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Τώρα τι διαφορά έκανε που σας είπα εκατομμύρια δισεκατομμύρια και όχι δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια. Πάντως έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα αν είναι αλήθεια αυτή η υπόθεση της διαστολής. Για κάποιο λόγο που κανείς δεν το ξέρει και κανείς δεν προσπαθεί να τον εξηγήσει, το πρωταρχικό αυτό άτομο εξεράγει. Έλαβε χώρα μια τρομερή έκρηξη η οποία ονομάστηκε η μεγάλη έκρηξη ή στην αγγλική γλώσσα το Big Bang. Εγώ κάποτε το είπα το μεγάλο μπαμ, αλλά δεν θα το πω σε αυτό το συνέδριο, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο για να μην εκτρέψω την προσοχή σας σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, έλαβε χώρα αυτή η μεγάλη έκρηξη η οποία εκτόξευσε όλη την ύλη προς όλες τις κατευθύνσεις. Από την ύλη αυτή προέκυψε διασυμπυκνώσεως. Δεν ξέρω αν μπορείτε να πιάνετε μερικές έννοιες τέτοιες, να σας κάνουν εντύπωση, θα επανέλθω εγώ. Αλλά προσέξτε, αυτό το πράγμα πάει προς τα εκεί και ύστερα λέμε ότι διασυμπυκνώσεως δημιουργήθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος, όπως τα ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή, τα σμήνη γαλαξιών, οι γαλαξίες, τα σμήνη αστέρων, οι αστέρες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν διασυμπυκνώσεως αυτού του αερίου του φοβερού που είχε εκτοξευθεί μετά τη μεγάλη έκρηξη. Τα θραύσματα του πρωταρχικού αυτού ατόμου, τα οποία είχαν τις μεγαλύτερες σχετικές ταχύτητες, βρίσκονται σήμερα συγκεντρωμένα στους μακρινούς γαλαξίες που, όπως υποστηρίζεται στα πλαίσια αυτής της περιγραφής, απομακρύνονται από εμάς με μεγάλες ταχύτητες. Το 1965 έγινε μια σημαντική ανακάλυψη που φάνηκε να υποστηρίζει την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως και πειραματικά. Δηλαδή πρόσθετη πειραματική επιβεβαίωση. Δύο επιστήμονες της Bell Laboratories, Bell Telephone Laboratories, είναι παράρτημα ερευνητικό της μεγάλης εταιρείας, τηλεφωνικής εταιρείας της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άρνο Πέντζιας και ο Ρόμπερτ Βίλσον, ενώ χειρίζοντο κάποια ειδική κεραία με την οποία επικοινωνούσαν με τηλεπικοινιακούς δορυφόρους, όλος ευνηδίως αντιλήφθηκαν έναν θόρυβο να έρχεται μέσω της κεραίας τους. Και αφού εξέτασαν το θέμα, γύρισαν το τηλεσκόπιο προς όλη την τηλεκεραία αυτή, προς όλες τις κατευθύνσεις, διαπίστωσαν ότι από παντού, από όλα τα μέρη του ουρανού, έρχεται αυτός ο θόρυβος, ο οποίος τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ηλεκτρομαγνητική, μια συνεχής ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μήκους κύματος από 0,2 εκατοστών μέχρι 21 εκατοστού, ένα φάσμα 0,2 μέχρι 21 εκατοστά ακτινοβολία, η οποία αντιστοιχεί, τώρα σε όσους το ξέρουν το θέμα, στο ενεργειακό φάσμα του μέλανος σώματος 3 βαθμών Κέλβιν, δηλαδή κρύο, πολύ κρύο. Ο βαθμός Κέλβιν είναι μείον 273 βαθμούς εκατοντοβαθμίου κλίμακος που χρησιμοποιούμε. Πάντως αυτό δεν έχει σημασία από άποψη κρύο ή ζέστη που θα λέγαμε, αλλά εκείνο που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια ακτινοβολία που έρχεται από παντού, από γύρω μας, η οποία είναι μικροκύματα αυτά. Γι' αυτό και τα πιάσανε με την κεραία η οποία προσπαθεί να επικοινωνήσει με δορυφόρους. Το σημαντικό αυτής της ανακαλύψεως έγκυται στο ότι ο Τζόρτζ Γκάμοβ, ένας Ρώσος επιστήμονας φυγάς, κατά τη δεκαετία του 30 είχε φύγει από τη Σοβιετική Ένωση, που ήταν ένας από τους προτεργάτες της υποθέσεως της Μεγάλης Εκρήξεως, είχε προβλέψει με θεωρητικούς υπολογισμούς την ανάγκη της παρουσίας μιας τέτοιας ακτινοβολίας. Με άλλα λόγια, τώρα είχαμε μια επιβεβαίωση πειραματική θεωρητικών υπολογισμών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια θεωρία, όταν μεταγενέστερες παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν κάτι το οποίο προβλέπει η θεωρία με υπολογισμούς, θεωρητικά. Ο Γκάμοβ υποστήριξε ότι η διαστολή της πύρινης σφαίρας που προήλθε από τη Μεγάλη Έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική πτώση, λόγω της διαστολής, της θερμοκρασίας της. Όλη η ενέργεια αυτή που βγήκε από εκεί μέσα δεν μετατρεπόταν κατά ανάγκη σε ύλη. Υπήρξε ένα μεγάλο μέρος που θα εξακολουθούσε να υπάρχει ως θερμική ενέργεια και που μέσα σε 10 έως 20 δισεκατομμύρια χρόνια θα υποβαθμιζόταν στους 3 βαθμούς Κέλβιν, η οποία ως αποτέλεσμα θα είχε αυτή την ακτινοβολία. Ήταν ένα είδος ηχό αυτή. Πολλοί την ονομάζουν έτσι, ηχό της Μεγάλης Εκρήξεως, αυτή η ακτινοβολία την οποία δεχόμεθα τώρα. Η ανακάλυψη, λέω, αυτής της ακτινοβολίας μικροκυμάτων από τους Πέντζιας και Βίλσον θεωρήθηκε ως επιβεβαίωση της θεωρίας της Μεγάλης Εκρήξεως, παρά το γεγονός ότι η ένταση της ακτινοβολίας αυτής προβλέπεται από τη θεωρία χίλιες φορές μεγαλύτερη από αυτήν που παρακολούθησαν. Αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στη θεωρία. Πάντως ήταν σημαντικό το στοιχείο αυτό και εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από 20 χρόνια περίπου, δημιούργησε μια ευεξία πάλι μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν την Μεγάλη Έκρηξη. Αντίθετο σε αυτό το θέμα ήταν πάντοτε ο Φρεντ Χόιλ, ο οποίος επέμενε ότι το σύμπαν είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Η κοσμολογία της σταθεράς καταστάσεως, αυτή που επινόησε ο Φρεντ Χόιλ μαζί με τους συνεργάτες του, προσπάθησε να αποβάλει την αρχή και το ενδεχόμενο τέλος του σύμπαντος. Για να το επιτύχουν αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, οι Μπόντι Χόιλ και ο Γκόλντ διατύπωσαν την λεγόμενη τελεία κοσμολογική αρχή. Όλες αυτές είναι αυθαίρετες προτάσεις, τις οποίες προσπαθούν να εντάξουν και να αποδείξουν. Η πρώτη κοσμολογική αρχή είχε διατυπωθεί από τον Άινστάιν, που λέει από όποιο μέρος του σύμπαντος και αν κοιτάξει το σύμπαν φαίνεται το ίδιο. Τώρα, λέει ότι άμα πας στον τάδε γαλαξία και κάτσεις εκεί και το δεις, θα το δεις το ίδιο. Και εγώ ρωτάω, πού το ξέρεις, πήγε κανείς στον γαλαξία τον άλλον να το δει? Και ένα διαστημόπλιο που θα βγει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα έξω, και εκείνο δεν μπορεί να πει που πήγε πολύ μακριά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή από θεωρητικής απόψεως, από κινηματικής απόψεως, γιατί ο Άινστεϊν τα είχε διατυπώσει αυτό με βάση κινηματικές εξισώσεις, δηλαδή εξισώσεις κινήσεως, είπε ότι τα συστήματα αυτά τα αναφοράς είναι σχετικά. Όπου και να βρεθείς, εσύ βλέπεις τον άλλον να κινείται. Άμα πας στο σύμπαν, λέει, φαίνεται το ίδιο. Ο Χόιλ τώρα με την παρέα του έρχονται και επεκτείνουν την αρχή αυτή. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα την αυθαιρεσία. Λέει, οποιαδήποτε εποχή, οποιοδήποτε αιώνα, πριν από εκατομμύρια χρόνια ή στο παρελθόν ή στο μέλλον και αν κοιτάξεις το σύμπαν λέει φαίνεται το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει αρχή πια, αν το σύμπαν φαίνεται το ίδιο από πάντοτε. Έτσι, με την διατύπωση της τελείας κοσμολογικής αρχής, βγήκε από τη μέση ανομοιομορφία, γιατί αν έχει το σύμπαν μια αρχή, οπωσδήποτε είναι διαφορετικό τότε από τώρα και από το μέλλον. Ενώ άμα είναι το ίδιο πάντοτε, τότε δεν υπάρχει καμιά διαφορά, όλα φαίνονται τα ίδια, όλα ίσανε τα ίδια, δεν έχουμε καμιά συρρήκνωση, δεν έχουμε καμιά διαστολή, τίποτα απολύτως. Και όπως είπαμε, αυτό εξηγήθηκε με το ότι διαρκώς μας βγαίνει ύλη. Και επομένως, εάν διασταλεί η ύλη, αν φύγει η ύλη, αν απομακρυνθεί λόγω της κινήσεως, εμφανίζεται άλλη ύλη η οποία συμπληρώνει την πυκνότητα και επομένως η πυκνότητα του σύμπαντος είναι πάντα ίδια. Μάλιστα υπολογίσανε και με τι ρυθμό δημιουργείται αυτή η ύλη. Είπανε ότι ένα άτομο ανά κυβικό μέτρο χώρου κάθε 300.000 χρόνια δημιουργείται. Έτσι, αυθορμήτως, χωρίς καμιά αιτία. Θα μπορούσα να αναφέρω τώρα και θα αναφερθώ σε λίγο σε ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες δείχνουν ότι αυτή η αρχή, αυτή η αντίληψη, αυτή η υπόθεση μάλλον δεν είναι σωστή. Αλλά μπορώ να πω ότι χωρίς να μακρηγορήσω πάνω σε αυτό το θέμα, ότι κατέρευσε αυτή η θεωρία πολύ γρήγορα και κυρίως κατέρευσε από την ανακάλυψη εκείνη των μικροκυμάτων που σας είπα, του Άρνο Πέντζιας και του Βίλσον, που ανακάλυψαν αυτή την ακτινοβολία να έρχεται από παντού. Ενώ η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως κάτι έλεγε, κάτι προέλεγε, η θεωρία αυτή της σταθεράς καταστάσεως που είχε επινοήσει ο Χόελ δεν μπόρεσε να εξηγήσει καθόλου την προέλευση τέτοιας ακτινοβολίας. Και εκείνη ήταν η χαριστική βολή, γιατί από τότε και ο ίδιος ο Χόελ την εγκατέλειψε τη θεωρία, αν και κάπου τώρα σε ένα βιβλίο τελευταίος έγραφε ότι έχω την εντύπωση, λέει, που θα ξανάρθει κάποτε αυτή η θεωρία. Γιατί μας επιμένει ότι το σύμπαν δεν έχει αρχή. Δεν του αρέσει. Εξακολουθεί όμως να απομένει αποδεκτό το μοντέλο της μεγάλης εκρήξεως. Παρά το γεγονός ότι και αυτό βρίσκεται, όπως θα δούμε σε λίγο, σε αντίθεση με βασικές αρχές της φυσικής.

67 δισεκατομμύρια χρόνια. Και κατόπιν θα εκραγεί πάλι και θα δημιουργηθεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο μετά από, ξέρω εγώ, περίπου 80 δισεκατομμύρια χρόνια θα πέσει πάλι, θα γίνει πάλι μια μικρή φούσκα και πάλι θα... Και έχουμε το παλόμενο σύμπαν, το οποίο δεν άρχισε ποτέ στην ουσία, απλώς μεταβάλλεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και έτσι πάλι βγάλαμε από τη μέση την αρχή και τον Θεό ή τον Δημιουργό. Αυτή είναι η αντίληψη του παλωμένου σύμπαντος. Μια τέτοια ακολουθία εκρήξεων και καταρρεύσεων θα λαμβάνει η χώρα εις τους αιώνες των αιώνων. Έτσι η ύλη είναι αιώνια, αδημιούργητη, άφθαρτη, αιτία του εαυτού της και βρίσκεται σε κίνηση που και αυτή είναι άναρχη και άφθαρτη. Και αυτό μου θυμίζει τον Καρλ Μάρξ, ο οποίος πριν από 150 χρόνια περίπου είχε συλλάβει και αυτός, αλλά φιλοσοφικά, αυτές τις ιδέες και ονόμασε την κίνηση αυτήν διαλεκτική κίνηση. Πριν προχωρήσω σε μερικά σχόλια πάνω στο μοντέλο αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο βασικούς νόμους της φυσικής, τους νόμους της θερμοδυναμικής, τους δύο. Οι νόμοι της θερμοδυναμικής είναι παγκοσμίου ισχύος. Εάν γίνονται υποθέσεις για διάφορα πράγματα και συζητούνται και αναιρούνται και πάλι συζητούνται, οι νόμοι της θερμοδυναμικής είναι καλώς αποδεδειγμένοι παγκοσμίου ισχύος νόμοι. Θα σας υπενθυμίσω το εξής. Θα πρέπει να τονίσω και το εξής, ότι οποιαδήποτε φυσική ή χημική ή βιολογική θεωρία διατυπώνεται, θα πρέπει να συμφωνεί με τους νόμους αυτούς της θερμοδυναμικής. Αν έρχεται σε αντίθεση με αυτούς τους νόμους, δεν ισχύει, δεν είναι αξιόπιστη θεωρία. Ονομάζουμε κλειστό σύστημα, πράγματα τα οποία θα τα ξέρετε προφανώς, αλλά απλώς θέλω να τα υπενθυμίσω για να έχουμε μια κοινή ορολογία. Ονομάζουμε κλειστό σύστημα ένα σύστημα ύλης και ενέργειας, το οποίο είναι απομεμονωμένο, δηλαδή δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον του. Δεν ανταλλάσσει με το περιβάλλον του ούτε ύλη ούτε ενέργεια. Αυτό το λέμε κλειστό σύστημα. Ένας από τους πιο θεμελιώδεις νόμους της φυσικής είναι ο νόμος διατηρήσεως της ηλενέργειας. Μετά τον Άινστάιν διατυπώθηκε ο νόμος αυτός, αφού έδειξε εκείνος την ισοδυναμία ύλης και ενέργειας. Σε ένα κλειστό σύστημα, λέει ο νόμος αυτός, το άθροισμα ύλης και ενέργειας μένει σταθερό. Είναι δυνατό μέσα στο κλειστό αυτό σύστημα να λαμβάνουν χώρα μετατροπές ύλης σε ενέργεια και ενέργειας σε ύλη, αλλά το συνολικό ποσό ύλης και ενέργειας θα πρέπει να μένει σταθερό, εάν το σύστημα είναι κλειστό, εάν δηλαδή δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής είναι μια μερική περίπτωση του νόμου αυτού που ανέφερα. Αφορά σε κλειστά συστήματα στα οποία δεν γίνονται μετατροπές ύλης σε ενέργεια ή αντιστρόφως. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αυτό ένα θερμοδυναμικά κλειστό σύστημα, θερμοδυναμικό σύστημα κλειστό. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι σε ένα τέτοιο σύστημα ενέργεια ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται. Πρώτος νόμος. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι σε ένα κλειστό σύστημα η εντροπία αυξάνει. Η εντροπία είναι ένα μέγεθος, εντροπία ενός συστήματος. Είναι ένα μέγεθος που εκφράζει την υποβάθμιση της ενέργειας ή με άλλα λόγια την αταξία του συστήματος. Όσο πιο μεγάλη είναι η εντροπία ενός συστήματος, τόσο πιο άχρηστη είναι η ενέργεια που περιέχει αυτό το σύστημα, άσχετα με το πόσο πολύ είναι αυτή η ενέργεια. Έχει διαπιστωθεί ότι οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα αυθόρμητα μέσα σε ένα κλειστό σύστημα είναι μη αντιστρεπτές. Δηλαδή προχωρούν μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Προς μία κατεύθυνση προχωρεί μια διαδικασία. Αν παραδείγματος χάρη θεωρήσουμε ως ένα κλειστό σύστημα μια ποσότητα πάγου και νερού που είναι καλά απομονωμένο σε ένα θέρμος παραδείγματος χάρη, το μόνο πράγμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι να γίνεται πάγος νερό. Το αντίστροφο δεν γίνεται. Είναι προς μία κατεύθυνση, μη αντιστρεπτή η διαδικασία. Θα πει κανείς στο ψυγείο τι γίνεται. Στο ψυγείο έχουμε μετατροπή νερού σε πάγο, αλλά εκείνο το ψυγείο δεν είναι κλειστό σύστημα. Επικοινωνεί με τον περιβάλλοντα χώρο, επικοινωνεί με το καλώδιο, παίρνει ηλεκτρική ενέργεια. Δέχεται ενέργεια μέσα με την οποία γίνεται η αποβολή της

θερμότητος για να ψυγεί το σύστημα. Δεν είναι κλειστό σύστημα εκείνο. Βασικά, δεν μπορεί να προκύψει τάξη από αταξία. Όλα τα συστήματα, όταν αφαιθούν ελεύθερα, οποιαδήποτε και αν είναι, προχωρούν από τάξη σε αταξία, σε ομοιογένεια. Όλα τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα κλειστό σύστημα είναι μη αντιστρεπτά και οδηγούν σε αύξηση της αταξίας, σε κατάσταση πλήρους ισορροπίας. Ισορροπία θα πει ότι δεν έχουμε διαφορές, δεν έχουμε κίνηση, τίποτα. Όλα τα πράγματα βρίσκονται σε ηρεμία. Το σύμπαν είναι εξορισμού ένα κλειστό σύστημα. Το σύμπαν είναι όλο ό,τι περιέχει. Αυτό είναι το σύμπαν. Αυτό θα πει σύμπαν, όλα ό,τι υπάρχει είναι μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να θεωρηθεί έξω από το σύμπαν. Και επομένως δεν μπορεί να ανταλλάξει ύλη και ενέργεια με κάποιο περιβάλλον. Αφού περιβάλλον δεν νοείται για το σύμπαν. Ισχύει επομένως ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σύμπαν οδηγούν από την σημερινή κατάσταση οργανώσεως, τάξεως, διαφοροποίησεως, ανομοιογενείας σε μια κατάσταση, σε κατάσταση μεγίστης αταξίας και μέγιστης ομοιογένειας. Το ότι η σημερινή κατάσταση του σύμπαντος είναι κατάσταση διαφοροποίησεως, τάξεως, ανομοιογενείας και μη ισορροπίας είναι προφανές, αφού υπάρχουν θερμά σώματα, τα άστρα, μέσα στον ψυχρό περιβάλλοντα χώρο. Πολύ ζεστά τα άστρα, πολύ ψυχρός ο περιβάλλον χώρος. Δεν έχουμε ομοιογένεια. Έχουμε διαφορά μεγάλη. Και αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία μέσα στο σύμπαν δεν είναι ίδια σε όλα τα σημεία του διαστήματος, αλλά μεταβάλλεται συνεχώς. Ή μάλλον θα έλεγα ασυνεχώς, είναι άλματα αυτά από το πολύ ζεστό άστρο προς τον πολύ κρύο περιβάλλοντα χώρο και έχουμε διαρκώς απώλειες ενέργειας από το ζεστό μέρος προς το κρύο μέρος. Ενέργεια μεταφέρεται από τα θερμά σώματα προς το ψυχρό περιβάλλον κατά τρόπο μη αντιστρεπτό, ποτέ δεν θα αρχίσει να έρχεται από το κρύο περιβάλλον ενέργεια στο ζεστό άστρο για να το ζεστάνει περισσότερο. Μόνο προς μία κατεύθυνση λαμβάνει χώρα η διαδικασία αυτή. Και επειδή η ενέργεια που περιέχεται και στα άστρα και στη μεστοαστρική ύλη είναι πεπερασμένη, θα πει ότι μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η ενέργεια αυτή θα εξισωθεί. Θα έχουμε ίση θερμοκρασία. Θα έχουμε ίση θερμοκρασία σε όλο το σύμπαν. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Έκανα παρατήρηση προηγουμένως ότι τραγουδάγατε εδώ πέρα ότι ο ήλιος δεν πεθαίνει, ο ήλιος δεν πεθαίνει, αλλά ο ήλιος θα πεθάνει. Γιατί όταν θα λάβει χώρα, η εξίσωση της θερμοκρασίας, τότε πια θα υπάρχει ενέργεια, δεν θα χαθεί τίποτα στο σύμπαν, αλλά δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα με εκείνη την ενέργεια, γιατί δεν θα υπάρχουν διαφορές θερμοκρασίας, δεν θα υπάρχει δυνατότητα έργου να γίνει. Θα πάυσουν τα πάντα. Και σε ένα τέτοιο σύμπαν ο χρόνος δεν θα έχει πια νόημα, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα στην κατάσταση της ύλης που να επιτρέπει διαφοροποίηση του πριν από το μετά. Τίποτα δεν θα αλλάζει. Και αν δεν αλλάζει τίποτα, ο χρόνος δεν έχει νόημα. Και αυτό ονομάστηκε ο θερμικός θάνατος του σύμπαντος. Με αυτή την λέξη, με αυτόν τον όρο χρησιμοποιείται αυτός ο όρος για να περιγράφεται του πού οδηγείται το σύμπαν αν οδηγείται κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα που ήρθαν οι άλλοι που ωρεοποιήσαν τη θεωρία, λένε ναι, θα έρθει λέει θερμικός θάνατος και αυτό μετά είπαμε 67 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά τότε λέει θα πέσει πάλι το σύμπαν λόγω της βαρύτητος, γιατί η ύλη θα υπάρχει και θα συρρυκνωθεί και θα έχουμε την καινούρια έκρηξη και έτσι το σύμπαν ποτέ δεν πεθαίνει. Πάλετε διαρκώς και περνάμε από διάφορες καταστάσεις τέτοιες. Είναι νομίζω προφανές ότι για εκείνους που αποκλείουν την ύπαρξη Θεού ή τουλάχιστον την ανάμιξη του Θεού στην δημιουργία του κόσμου, η μόνη εναλλακτική λύση είναι η εξέλιξη. Εξέλιξη, με πολύ λίγα λόγια, σημαίνει αυτοανάπτυξη της ύλης. Οι επιστήμονες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι εξελικτικοί. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εξελικτικών αστρονόμων, η μεγάλη έκρηξη προκάλεσε μια κατάσταση χάους
το οποίο υπό την ενέργεια των εξελικτικών δυνάμεων εξελίχθηκε σε ένα οργανωμένο σύμπαν. Οι βασικές αυτές αντιλήψεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η καταγωγή, η ανάπτυξη και το νόημα όλων των πραγμάτων εξηγούνται με φυσικούς νόμους και διαδικασίες που ενεργούν σήμερα ακριβώς όπως ενεργούσαν και στο παρελθόν. Δεύτερο, δεν χρειάζεται η παρέμβαση εξωγενών διαδικασιών που να απαιτούν ειδικές ενέργειες και δραστηριότητες εξωτερικών παραγόντων ή δημιουργού. Δεν χρειάζονται. Το σύμπαν από κάθε άποψη εξελίσσεται μόνο του από κατώτερες στάθμες οργανώσεως προς ανώτερες εξαιτίας των έμφυτων ιδιωτήτων του. Σημειώστε αυτή την φράση. Τρίτο, η εξέλιξη είναι μια διαδικασία με κατεύθυνση και μη αντιστρεπτή. Τέταρτο, η εξέλιξη είναι μια παγκόσμια καθολική διαδικασία. Πέμπτον, η εξέλιξη είναι μια διαδικασία που εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα και σήμερα. Έκτον, η εξέλιξη δεν έχει σκοπιμότητα. Διαβάσαμε στο βιβλίο του Ισαΐα ότι δεν δημιούργησε την γη ματέως αλλά για να κατοικείται. Η εξέλιξη λέει ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τις αντιλήψεις αυτές είναι ότι παραβιάζουν κατά συρροή, όπως θα έλεγαν οι νομικοί, τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Και ενώ ο νόμος αυτός είναι ένας βέβαιος, δοκιμασμένος, καθολικός νόμος, οι έμφυτες ιδιότητες που σας είπα να σημειώσετε, οι έμφυτες ιδιότητες της ύλης που οθούν την ύλη σε αυτό ανάπτυξη και εξέλιξη, από κατώτερες στάθμες οργανώσεως σε ανώτερες στάθμες οργανώσεως, όπως το φαντάζονται οι εξελικτικοί, είναι στοιχεία άγνωστα, ακαθόριστα, μυστηριώδη, που εδρεύουν μόνο στη φαντασία εκείνων που θέλουν να βλέπουν την ύλη αυτάρκη και αυτοαναπτυσσόμενη. Το πολύ περίεργο είναι πώς κατορθώνουν να δέχονται επιστήμονες ταυτοχρόνως και την εξέλιξη και τον θερμικό θάνατο του σύμπαντος. Πώς θα λάβει η χώρα θερμικό θάνατο, αφού η ύλη και το σύμπαν έχει μέσα αυτές τις έμφυτες ιδιότητες αυτοαναπτύξεως. Είναι ανταγωνιστικά αυτά τα δύο φαινόμενα και παρά τα αυτά τα δέχονται και αυτά, αρκεί να ταιριάξει με το δόγμα. Εκτός από τις γενικές αυτές παρατηρήσεις σχετικά με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, υπάρχει πληθώρα άλλων στοιχείων που δείχνουν την αυθαιρεσία και ασυνέπεια των εξελικτικών προκειμένου να προάγουν το δόγμα τους. Η σύγχρονη εξελικτική κοσμολογία στηρίζεται κυρίως σε δύο φαινόμενα. Πρώτον, στο γεγονός ότι ο ουρανός είναι σκοτεινός τη νύχτα. Και δεύτερο, στην ερυθρά μετατόπιση των φασμάτων του φωτός που έρχεται από μακρινούς γαλαξίες, όπως ανέφερα προλίγου. Η ερυθρά μετατόπιση κυρίως είναι το σπουδαιότερο πειραματικό δεδομένο πάνω στο οποίο στηρίζεται η σύγχρονη κοσμολογία. Όπως είπα πριν από λίγο, η μετατόπιση αυτή αποδόθηκε σε φαινόμενο Doppler, στην απομάκρυση, δηλαδή με μεγάλη ταχύτητα, της πηγής φωτός, δηλαδή του γαλαξία που παρατηρούμε. Χρησιμοποιώντας αυτή την υπόθεση, ο Edwin Hubble διατύπωσε μια μαθηματική σχέση σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα απομακρύνσεως ενός γαλαξία είναι ανάλογη της αποστάσεως του από τον παρατηρητή, δηλαδή από την Γη. Σε αυτή την ερμηνεία της ερυθράς μετατοπίσεως στηρίζονται οι αντιλήψεις ότι το σύμπαν έχει ηλικία 10 έως 20 δισεκατομμύρια ετών και ότι προήλθε από την εξέλιξη της πύρινης σφαίρας που προέκυψε από κάποια μεγάλη έκρηξη, αντιλήψεις που δεν ταιριάζουν με τις βιβλικές αντιλήψεις περί δημιουργίας. Το φαινόμενο Doppler δεν είναι ο μόνος τρόπος, αυτό θέλω να σημειώσω, δεν είναι ο μόνος τρόπος ερμηνείας της ερυθράς μετατοπίσεως. Δηλαδή το ότι το φως φαίνεται μετατοπισμένο προς το κόκκινο δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι οφείλεται στην απομάκρυνση των γαλαξιών. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Επιφυλάξεις είχαν εκφράσει και οι διάσημοι θεωρητικοί φυσικοί, μαθηματικοί και αστρονόμοι James Jeans και Arthur Eddington. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν
παρατηρήσεις φασμάτων από διάφορους γαλαξίες που λόγω της δομής τους, της δομής των φασμάτων αυτών και των γαλαξιών, δεν επιτρέπουν την απόδοση της ερυθράς μετατοπίσεως σε κοσμολογική διαστολή. Αυτό είναι βέβαιο. Ο Dr. Harold Slusher του Ινστιτούτου Ερευνών Δημιουργίας, για το οποίο θα αναφέρω και λίγα πράγματα σε λίγο, σε μια τεχνική μονογραφία του, επισημαίνει εργασίες επιστημόνων που αποδίδουν σε άλλα φαινόμενα την ερυθρά μετατόπιση. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η μετατόπιση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε απώλεια ενέργειας του φωτός που έρχεται, των φωτονίων, λόγω της κινήσεώς των στο πεδίο βαρύτητος των γαλαξιών από τους οποίους εκπέμπονται. Σύμφωνα με άλλη άποψη, την οποία υποστηρίζουν οι Πέκερ, Ρόμπερτς και Βιτζιέρ, οι οποίοι δημοσίευσαν το 1972 και σχετική εργασία στο περίφημο περιοδικό Nature, λέγουν ότι η ερυθρά μετατόπιση οφείλεται σε αμοιβαίες δράσεις μεταξύ φωτονίων. Τα φωτόνια είναι τα σωματίδια, δεν είναι σωματίδια υλικά, αλλά είναι τα σωματίδια, τα πακέτα ενέργειας που αποτελούν το φως. Αυτά αλληλοεπιδρούν και χάνουν ενέργεια ενώ έρχονται. Γι' αυτό εμείς τα βλέπουμε με μεγαλύτερο μήκος κύματος. Και επομένως δεν είναι ανάγκη να δεχθούμε φαινόμενο Doppler, δηλαδή διαστολή, δηλαδή μεγάλη έκρηξη από την οποία προήλθε αυτή η εξέλιξη του σύμπαντος. Οι απόψεις αυτές βέβαια δεν ξεκαθαρίζουν το θέμα της ερυθράς μετατοπίσεως, θέτουν όμως σε αμφισβήτηση την βάση πάνω στην οποία οι εξελικτικοί κοσμολόγοι στηρίζουν το δόγμα της εξελίξεως. Εκτός από το θέμα αυτό της ερυθράς μετατοπίσεως, υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία σχετιζόμενα με την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως, τα οποία έρχονται σε αντίθεση είτε με θεμελιώδεις νόμους της φυσικής, είτε με άλλες απόψεις της ίδιας της θεωρίας της μεγάλης εκρήξεως. Και θα αναφέρω πολύ λίγα παραδείγματα, δύο μάλλον παραδείγματα. Σύμφωνα με την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως, στην αρχή εκτοξεύθηκε ένα ομοιόμορφο αέριο προς όλες τις κατευθύνσεις, το οποίο διαστέλλονται με μεγάλη ταχύτητα, απομακρυνόμενο ακτινικά. Δεν είχε τέτοιου είδους κινήσεις, ακτινικά απομακρυνότανε από την περιοχή της μεγάλης εκρήξεως. Το αέριο αυτό άρχισε κατόπι να συμπυκνώνεται και να σχηματίζονται άστρα, γαλαξίες και σμήνια αστέρων και γαλαξιών. Και το ερώτημα είναι πώς έγινε δυνατή η αντιστάθμιση αυτής της ταχυτάτης διαστολής ώστε να σχηματιστούν οι γαλαξίες. Μάλιστα, ο σοβιετικός θεωρητικός φυσικός, ο Λίφσιτς, τόνισε ότι η ταχύτατη διαστολή δεν θα επέτρεπε τον σχηματισμό κέντρων συμπυκνώσεως, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει κατάρρευση λόγω βαρύτητος και σχηματισμός των πολύπλοκων συστημάτων που αποτελούν τους γαλαξίες και τα σμήνη γαλαξιών. Επιπλέον, πώς προέκυψε, λέει, η στροφική κίνηση των γαλαξιών από μια μεγάλη έκρηξη, αφού η αρχική ορμή των σωματιδίων αυτών ήταν μόνο ακτινική και όχι στροφική? Ερώτημα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν απαντιέται. Άλλο παράδειγμα. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, τον οποίο ήδη ανέφερα, μια έκρηξη έχει ως συνέπεια την αύξηση της εντροπίας και δεν μπορεί να προκύψει από αυτήν ένα οργανωμένο σύστημα. Είναι επομένως αδιανόητο πώς ένα σύμπαν αποτελούμενο από τόσο πολύπλοκα συστήματα όπως τα άστρα και οι γαλαξίες προήλθε από μια έκρηξη. Η έκρηξη απλώς αταξία δημιουργεί. Πώς έγινε αυτή η αυτοοργάνωση? Βέβαια, σου λένε οι εξελικτικοί, οι έμφυτες ιδιότητες. Θα πρέπει να αναφέρω ακόμα ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία δεν μπορώ να παρουσιάσω τώρα, που δείχνουν ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι πολύ, πολύ, πολύ μικρότερη από αυτήν που υπολογίζουν τα δισεκατομμύρια τα πολλά τα χρόνια, με βάση την υπόθεση αυτή της μεγάλης εκρήξεως. Για να συνοψίσουμε, η κοσμολογία της μεγάλης εκρήξεως ξεκινά με ένα πολύ συμπαγές και βαρύ σώμα που περιέχει όλη την ενέργεια και όλη την ύλη του σύμπαντος και το οποίο διαχέεται με πολύ μεγάλες ταχύτητες προς όλες τις κατευθύνσεις. Κατόπιν, για λόγους που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει, τμήματα του νέφους αυτού έπαυσαν να διαστέλλονται και συμπυκνώθηκαν για να σχηματίσουν γαλαξίες. Και μέσα στους γαλαξίες άστρα. Και κατόπι, ως εκ μαγείας, άρχισαν πάλι να απομακρύνονται οι γαλαξίες ο ένας από τους άλλους, γιατί έτσι τους βλέπουν, λέει, σήμερα, να απομακρύνονται ο ένας από τους άλλους. Όλα αυτά, μάλλον, αποτελούν ένα μοντέρνο κοσμογονικό μύθο.
Υπό το φως των δεδομένων για το σύμπαν μας και των νόμων της φυσικής και της χημίας, οδηγούνται μάθα στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν είναι το αποτέλεσμα ευφυούς σχεδιασμού και ευφυούς δημιουργίας χώρου, ύλης, ενέργειας, χρόνου, κινήσεως και του ξεκινήματος ευφυώς οργανωμένων ενεργειακών ανταλλαγών. Και αυτό από έναν άπειρο, παντογνώστη, παντοδύναμο δημιουργό. Μόνο εκεί μπορούμε να οδηγηθούμε με τα δεδομένα τα σημερινά.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: In anguish to the Father now. All things are possible to you. If it be possible for you. Nevertheless, I'll take the cup. Sleep on. I go to be the offering now.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Εδώ στο Σούνιο έχουμε ζήσει αρκετές φορές τις καταστροφές αυτές, που είναι σίγουρο πως οι καταστροφές αυτές έχουν προέλθει από μικρές ανεύθυνες κινήσεις. Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο από το παράθυρο, κάποιος άλλος αποφάσισε ανάμεσα σε ξερά χόρτα να ζεστάνει το φαγητό του. Δεν είναι στις προθέσεις μου την ώρα αυτή να κάνω οικολογικό κήρυγμα, αλλά αναφερόμενος σε αυτά, μου έρχεται στο μυαλό η παραβολή του ασώτου, όταν αυτός ο νέος πήγε στον πατέρα του και του είπε «Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου». Και πήρε το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά πως απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί την περιουσία Του. Όλο αυτό το περιβάλλον, ο κόσμος μας περιβάλλει, είναι περιουσία του Θεού. Και εμείς ασύνετα, ανεύθυνα, καθημερινά την καταστρέφουμε και την φθείρουμε. Φθείρουμε το περιβάλλον, τις θάλασσες, την ατμόσφαιρα, τη φύση. Και τώρα τελευταία, με τις μεταλλάξεις και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και εκεί που έχει παρέμβει ο άνθρωπος, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον εαυτό του και στη φύση. Στις 11 Φεβρουαρίου, μια κυριακάτικη εφημερίδα δημοσίευσε μια εικόνα, μάλλον δύο εικόνες, από δορυφόρο. Η μία δείχνει την Ευρώπη όπως σήμερα είναι και η άλλη δείχνει την Ευρώπη εάν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίσει και τα νερά των πάγων, μάλλον οι πάγοι, λιώσουν και τα νερά της θάλασσας ανέβουν κατά 200 μέτρα, πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης θα έχουν εξαφανιστεί και ο χάρτης, ο φυσικός της Ευρώπης θα έχει άλλη τελείως εικόνα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα που προσδιορίζει τη συμπεριφορά του και γενικά την πολιτεία του. Όμως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν που ζει και δραστηριοποιείται μέσα σε ομόκεντρους και υπάλληλους κοινωνικούς κύκλους. Ο στενός κύκλος της οικογένειας, ο ευρύτερος κύκλος της συγγένειας, ο κύκλος των γνωστών και των φίλων, το εργασιακό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και σε ό,τι αφορά εμάς ο χώρος της Εκκλησίας. Σε όλους αυτούς τους κύκλους υπάρχουν προαιώνιες αρχές και πανανθρώπινες αξίες που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε με ασύνετη και ανεύθυνη συμπεριφορά χωρίς να προκληθούν συνέπειες κακές άμεσα και μακροπρόθεσμα. Ας μην μας διαφεύγει πως η ελευθερία μας σταματάει, διακόπτεται εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, του συνανθρώπου μας, του διπλανού μας. Σε μια συνεπή και υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά δεν χωράει το «εγώ θέλω να κάνω το κέφι μου» ή «εμένα έτσι μου αρέσει». Πριν από καιρό άκουσα ένα σχόλιο στο ραδιόφωνο από τον γνωστό Γιαναρά, ο οποίος έλεγε και απορούσε «κάποια ομάδα νέων σε μια περιοχή έκανε φασαρία, έντονη φασαρία και οι περίοικοι και οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν. Είναι ώρα περασμένη. Έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε». Και οι νέοι αυτοί απάντησαν «και εμείς έχουμε δικαίωμα στη φασαρία». Και εκπλήσεται κανείς με την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια. Και ο Λόγος του Θεού θα μας πει

στο Λουκά στίγμα 21. «Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς». Ό,τι θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, όπως εσείς σέβεστε τον εαυτό σας, έτσι και εσείς αντίστοιχα να κάνετε στους άλλους. Και ακόμα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, περίπου το ίδιο πράγμα θα μας ξαναπεί ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνω σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω κι εσείς κάμνετε εις αυτούς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τα κεφαλαία γράμματα πως ο χριστιανός είναι άτομο υπεύθυνο. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Είναι υπεύθυνος σπουδαστής, μαθητής. Είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Θεού. Ο χριστιανός είναι άτομο υπεύθυνο. Ας τα δούμε ένα-ένα. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει: «Δεν θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Πολύ θέλος υπή προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα». «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμεν και το ονόματί σου δεν εξεβάλλομεν δαιμόνια και το ονόματί σου δεν εκάνομε θαύματα και προσθέστε κι εσείς, Κύριε, δεν πήγαινα στο Κυριακό, δεν ήμουνα στους νέους, δεν ήμουνα στην Εκκλησία, δεν ήμουνα στους ομίλους». Εάν η ζωή μας, η ζωή του χριστιανού, πρέπει να είναι συνεπής με την ομολογία της πίστης του, με συνέπεια λόγων και έργων. Στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, παρακάτω ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται σε μια παραβολή, ή αν θέλετε, κάνει αναφορά στον άνθρωπο, ο οποίος, τον φρόνιμο τον ονομάζει εδώ, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του επάνω στην πέτρα. Και ήρθε η βροχή και η ποταμή και η άνεμη και η οικία εκείνη δεν έπεσε. Και ο άλλος οικοδόμησε την οικία του επάνω στην άμμο και ήρθαν οι ποταμοί και οι βροχές και ως ήταν φυσικό κατέρευσε η οικία εκείνη. Καθώς διαβάζει κανείς τούτη την αναφορά του Ιησού Χριστού, το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει είναι πως ανάμεσα στο βράχο και στην άμμο, ανάμεσα στην πέτρα και στον άμμο, υπάρχει μια σαφέστατη διάκριση. Όλοι το ξεχωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να καταλάβει ότι εδώ είναι πέτρα και εκεί είναι άμμος. Αλλά η επιλογή στο να χτίσω επάνω στην πέτρα ή στον άμμο είναι δική μου. Εάν χτίσω πάνω στην πέτρα, έκανα συνετή, υπεύθυνη επιλογή. Εάν χτίσω επάνω στην άμμο, έκανα ασύνετη, ανεύθυνη επιλογή. Δεν παραπλανήθηκα, δεν πέρασα την άμμο για πέτρα. Και το ερώτημα είναι, πού χτίζουμε το μέλλον μας, τα όνειρά μας, όπως λέει ένας ωραίος ύμνος της χοροδίας «Λευκές καρδούλες», πού χτίζουμε τα όνειρά μας, το μέλλον μας, τα χτίζουμε επάνω στον βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός ή στην άμμο. Και μη μου πείτε, δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω ότι ήταν άμμος. Είναι σαφέστατη η διάκριση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον αείμνο του αδερφό Χρήστο Φραγκόπουλο που έλεγε με έμφαση: «Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον». Και θα συνεχίσει ο Ιησούς Χριστός λέγοντας: «Γιατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω?» Στις Πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται πως ο Βαρνάβας με τον Παύλο, με τον Σαύλο, βρέθηκαν στην Αντιόχεια και εκεί έμειναν για αρκετό καιρό και παρακινούσαν τους μαθητές να εμένωσι εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον. Και έμειναν αρκετό καιρό εκεί στην Εκκλησία και δίδαξαν πλήθος ικανών. Και πρώτον, εν Αντιοχεία, αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου των Πράξεων, ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Έχω την αίσθηση πως
τους μαθητές αν οι άλλοι τους ονόμασαν χριστιανούς ή αν οι ίδιοι θέλησαν να ονομάσουν τους εαυτούς τους χριστιανούς, αυτό που είχε σημασία είναι ότι το όνομα που πήραν ήταν συνεπές με την ζωή που ζούσαν. Βαδίζανε στα χνάρια του Ιησού Χριστού. Ζούσανε την ζωή του Ιησού Χριστού. Και είπανε οι άλλοι, αυτοί, πώς να τους ονομάσουμε, τι χαρακτηριστικό να τους δώσουμε, να τους πούμε χριστιανούς. Γιατί η ζωή τους ήταν συνεπής με την ζωή του Ιησού Χριστού. Υπεύθυνη με την ζωή του Ιησού Χριστού, έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός ήθελε να ζουν. Ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος πάντοτε στην ζωή των νέων που μεγαλώνουν και αναπτύσσονται μέσα στην Εκκλησία, στο Κυριακό, μέσα στα πράγματα του Θεού. Έτσι όπως εγώ το έχω ονομάσει, ο κίνδυνος της παρένθεσης. Κάποιος νέος θέλησε κάποια στιγμή να κάνει μια παρένθεση στη ζωή του, να ανοίξει μια παρένθεση, να ζήσει όπως αυτός ήθελε, ανεύθυνα, χωρίς συνέπεια ζωής και λόγων Θεού. Και έζησε τη ζωή του έτσι, γνώρισε μια κοπέλα, παντρεύτηκε, ξεκίνησε η οικογένεια, άρχισαν τα προβλήματα τα πολλά, δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος στη ζωή του και προσπάθησε να κλείσει την παρένθεση. Αλλά η παρένθεση δεν έκλεινε, γιατί είχε ανοίξει και δύσκολα κλείνει. Προσέξτε την παρένθεση. Μην ανοίξετε καμία παρένθεση στη ζωή σας τέτοια. Είναι ανεύθυνη ενέργεια. Είναι ασυνεπής συμπεριφορά και στάση απέναντι στον Λόγο και σε ό,τι ο Θεός μας ζητάει μέσα από το Λόγο Του. Υπάρχουν και μερικοί νέοι που λένε «Εγώ όταν πιστέψω

θα γίνω 100% πιστός και τέλειος χριστιανός. Συνηθίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια μας και ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας. Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Και σαν κοινότητα ευαγγελική, διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Είμαστε όμως συνεπείς και στις υποχρεώσεις μας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις Του απέναντι στην πολιτεία και αυτό ζητούσε. Θυμάστε όταν Του είπαν να δίνουμε, Κύριε, δασμό, φόρο ή να μην δίνουμε. Και Του ζήτησε να Του δείξουν ένα νόμισμα, είδε το νόμισμα, Τους ρώτησε από αυτή την πλευρά του νομίσματος ποιος είναι αυτός στην εικόνα αυτή, είναι ο Κέσαρος, Του απάντησαν. Και η απάντηση που όλοι την ξέρετε, δώστε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος και αυτά που οφείλεται στον Θεό, στον Θεό. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Απόδοτε λοιπόν εις πάντα στα οφειλόμενα, ισόν την να οφείλεται των φόρων των φόρων, ισόν την να των δασμών των δασμών, ισόν την να των φόβων των φόβων, ισόν την να την τιμήν την τιμήν, εις μηδέναν, μη οφείλεται μηδέν, ημί το να αγαπάτε αλλήλους. Και ο Ματθαίος αναφέρει ένα περιστατικό όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός αν ο ίδιος πρέπει να πληρώσει τον δασμό, είπε τότε στον Πέτρο, για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε στη θάλασσα, ρίξε το αγκίστρι σου και το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις, άνοιξε το στόμα του. Θα βρεις ένα στατήρα. Πάρ' τον και δώσ' τον. Και για μένα και για σένα. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες, όταν ψηφίζεται ένας νόμος στη Βουλή, ένα νομοσχέδιο, όταν ψηφιστεί ο νόμος, όλοι εκείνοι που υπόκεινται στο νόμο αυτό και πρέπει να τον εφαρμόσουν, ψάχνουν να βρουν τα γνωστά παραθυράκια του νόμου για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Και προς το τέλος του 19ου αιώνα, ο γνωστός Εμμανουήλ Ροΐδης είπε, «Εμείς οι Έλληνες ένα νόμο χρειαζόμαστε μόνο, αυτόν που θα μας υποχρεώνει να εφαρμόζουμε τους νόμους». Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος πολίτης. Τα λόγια του είναι υπεύθυνα. Ο Ιάκωβος θα πει, «Ας είναι σε εσάς το ναι, ναι και το όχι, όχι». Και ακόμα, οι πιο πολλοί από εμάς οδηγούμε. Η οδήγησή μας είναι χριστιανική. Η οδική μας συμπεριφορά δείχνει χαρακτήρα χριστιανού. Θυμάμαι ένας ξένος ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, πήρε από το αεροδρόμιο το ταξί να τον πάει στο κέντρο και σε όλη τη διαδρομή ο έρημος φώναζε «Crazy driver, crazy driver». Και ο ταξιτζής δεν κατάλαβε τίποτα και τον πήγε όπως τον πήγε στο κέντρο και ο άνθρωπος έφτασε σώος και αυλαβής. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Όσοι εργάζεστε και όσοι θα εργαστείτε. Πρέπει να ξέρετε πως στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς δαπανούνται τεράστια ποσά για να κατορθώσουμε, να ελέγξουμε ή αν θέλετε να μειώσουμε την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια των εργαζομένων. Έχουν ανακαλυφθεί συστήματα τεχνολογίας σύγχρονα για να ελέγχεται η είσοδος και η αποχώρηση του εργαζόμενου και αν αυτό δεν είχε ελεγχθεί με αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα, ο καθένας θα πήγαινε ό,τι ώρα ήθελε και θα έφευγε όποια ώρα ήθελε από τη δουλειά του. Αλλά και επειδή αυτό δεν έχει φέρει τα σχετικά αποτελέσματα, έχουν ανακαλυφθεί συστήματα μπόνους και άλλων παροχών, έτσι ώστε να παρακινήσουν τους εργαζόμενους να γίνουν πιο υπεύθυνοι και πιο συνεπείς απέναντι στη δουλειά τους. Αλλά όποια συστήματα και αν ανακαλύψουν, όποιες βελτιώσεις και αν θέλετε και όποια μπόνους δώσουν, εάν η καρδιά του εργαζόμενου δεν χτυπά στο ρυθμό που ο Θεός θέλει για τα παιδιά Του, καμιά προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να ευοδοθεί. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει, Κολοσσαΐς, γάμα 22, να εργάζεστε όχι με οφθαλμολογία,

0: των Θεών. Και πάντοτε αν πράτετε εξ ψυχής εργάζεστε, ως εις τον Κύριον και οχι εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύουμε. Ως της όμως αδική, θέλει λάβει την ανταμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Θα πρέπει να ξέρετε πως αναζητώντας σήμερα ένας νέος εργασία, όποιο βιογραφικό σημείωμα και αν δώσει, με όσα πρόσθετα προσόντα και ακαδημαϊκή μόρφωση και αν αναφέρει, οι επιχειρήσεις δεν αρκούνται σε αυτά. Προσπαθούν με διάφορα τεστ να ανιχνεύσουν την υπευθυνότητα και τη συνέπεια του ατόμου, την προσωπικότητα τέτοια που να ταιριάζει σε ένα υπεύθυνο και συνεπές εργαζόμενο. Θα το επαναλάβω πως ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Ο χριστιανός εργάζεται και αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και επαγγελματική συνέπεια όποια εργασία και αν του ανατεθεί. Εργάζεται ως κατενόπιον του Θεού. Και αυτό είναι δίκαιο. Κάποτε ο πρόεδρος Αντενάουερ πήρε μια σκούπα και βγήκε έξω από το σπίτι του και σκούπιζε το πεζοδρόμιο. Και ο περαστικός που τον είδε του είπε, «Κύριε πρόεδρε, εσείς σκουπίζετε το πεζοδρόμιο?» Και ο πρόεδρος Αντενάουερ του απάντησε, «Όποιος δεν μπορεί να καταπιαστεί με τα μικρά, δεν μπορεί να καταπιαστεί και με τα μεγάλα». Η εργασία, η όποια εργασία, δεν είναι υποτιμητική. Και θα πρέπει να ξέρουμε πως η εργασία είναι ευλογία από τον Θεό. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και τον έβαλε στον κήπο της Εδέμ, αναφέρεται στην Γένεσης Β 15, «Και έβαλε ο Κύριος ο Θεός τους ανθρώπους, τον άνθρωπο, και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν». Το ότι μετά η εργασία γίνεται με κόπο και με υδρότα θέλεις κερδίζει τον άρτον σου, αυτό προήλθε από την κατάρα που δόθηκε στην γη, διότι κατεράστη η γη από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής του ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ιησούς Χριστός εκτελούσε το θέλημα του Πατέρα με απόλυτη υπευθυνότητα και συνέπεια. Και αναφέρεται στον Ιωάννη Δέλτα 34, ο Ιησούς Χριστός, «Το εμών φαγητών είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού». Ξέρετε, η οργανωτική επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ στηρίχτηκε στην προσφορά των εθελοντών. Η ελληνική αποστολή, όχι η αθλητική ομάδα, η ελληνική αποστολή του Αθήνα 2004, που είχε πάει στο Σίδνεϊ για να παρακολουθήσει την οργάνωση του Σίδνεϊ, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι μείναν εκστατικοί με την συνέπεια και την υπευθυνότητα των εθελοντών. Οι εθελοντές ήταν στην ώρα τους, εκεί που τους είχαν ορίσει. Εκτελούσαν αυτό που τους είχαν πει με διάθεση, με όρεξη, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Και θεωρούν όλοι πως η οργανωτική αυτή επιτυχία του Σίδνεϊ στηρίχθηκε στους εθελοντές. Και αυτό προετοιμάζεται να γίνει και στο 2004. Δεν ξέρω κατά πόσο οι εθελοντές θα λειτουργήσουν με την ίδια υπευθυνότητα και συνέπεια που λειτουργήσαν οι εθελοντές του Σίδνεϊ. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος και έτσι χαρακτηρίζεται. Αν θέλετε να χαρακτηρίσετε κάποιον συνεργασία υπεύθυνο και συνεπή, θα πρέπει να είναι χριστιανός. Έχω αρχίσει την εργασιακή μου σταδιοδρομία, αν θέλετε, από πάρα πολύ μικρός. Αλλά σε κάθε εργασία που πήγαινα και εργαζόμουνα με συνέπεια και υπευθυνότητα, ό,τι εργασία και αν ήταν και αυτή. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω πως ο Θεός με ευλόγησε και στον εργασιακό μου τομέα. Και ό,τι έχω κερδίσει ή αν θέλετε, ό,τι μου έχει χαρίσει ο Θεός, ήταν γιατί Λειτουργούσα με υπευθυνότητα και συνέπεια, σαν να δούλευα μπροστά στον Θεό. Ο χριστιανός, είπαμε ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος σπουδαστής. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος μαθητής. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα χριστιανό σπουδαστή, ένα χριστιανό μαθητή να προσέρχεται στη σχολή του, στο σχολείο του, με πνεύμα ανευθυνότητας, προσαρμοσμένος στο γενικό κλίμα της εποχής μας, στο κλίμα της αδιαφορίας και της χαλαρότητας. Μου είναι αδύνατο να φανταστώ έναν χριστιανό μαθητή, έναν χριστιανό σπουδαστή, να αφήνει όλες του τις υποχρεώσεις για την τελευταία στιγμή και στο παραπέντε να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ο Θεός, αναφερόμενος στον αρχαίο Ισραήλ, είχε πει: «Ο λαός μου θέλω να είναι κεφαλή και όχι ουρά». Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Πόσες φορές δεν έχουμε προσευχηθεί ή δεν έχετε ζητήσει να προσευχηθούν για κάποια εξεταστική περίοδο κρίσιμη που πιθανόν να παίξει ή να παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον μας, για το μέλλον σας. Όμως, από τη δική μας την πλευρά, έχει γίνει αυτό που πρέπει να γίνει? Ξέρετε, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια εγκεφαλική γνώση, αλλά είναι και μια παιδεία σε έναν τρόπο και σκέψη, σε έναν τρόπο ζωής και σε έναν τρόπο σκέψης τέτοιον με υπευθυνότητα και συνέπεια. Και ας μην μας διαφεύγει πως ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Αναφέρεται για τα νεανικά χρόνια του Ιησού Χριστού ένα εδάφιο μόνο, στο Λουκά Β 52. Ένα εδάφιο, αλλά τόσο περιεκτικό. Λέει εκ το εξής, Λουκάς Β 52. «Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεού και ανθρώπης». Η προκοπή του Ιησού Χριστού στα νεανικά του χρόνια ήταν τέτοια, που προέκοπτε, ανέβαινε σε σοφία και έβρισκε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ο χριστιανός σπουδαστής, μαθητής, είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος. Και τέλος, ο χριστιανός είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τι ώρα πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Η Εκκλησία αρχίζει 10:30. Ένας ιεροκήρυκας είχε πει κάποτε: «Ξέρετε, αδελφοί, να κόψουμε τον ύμνο τον πρώτο και την προσευχή και να αρχίζουμε από εκεί και μετά». Και του είπαν: «Μα γιατί?» Λέει: «Γιατί οι περισσότεροι ερχόσαστε μετά τον πρώτο ύμνο και μετά την προσευχή». Κάποτε βρέθηκα στην Ελβετία και Κυριακή πρωί πήγαμε στην εκκλησία. Η εκκλησία άρχισε 10:30. Το ξέραμε ότι θα έπρεπε να είμαστε στην ώρα μας. Και πήγαμε πράγματι στις 10:20, 10:15. Ο πάστορας ήταν στην πόρτα, στο προάβλιο, και υποδεχότανε τους αδελφούς και όποιον άλλον ξένο. Τον χαιρετούσε και έμπαινε ο καθένας στην εκκλησία και καθότανε στη θέση του. Στις 10:30 ο πάστορας έκλεισε την πόρτα, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε η ώρα της λατρείας. Δεν ξανά άνοιξε η πόρτα και κανένας άλλος δεν μπήκε από εκεί και μετά. Και έχω την αίσθηση και πως κανένας δεν ήρθε μετά τις 10:30 για να μπει στην εκκλησία. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε δια επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου? Μην το αμελείς. Αλλά και κάθε εργασία που μας ανατίθεται μέσα στο έργο του Θεού, στην κατασκήνωση, στους νέους, στην εκκλησία, πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και συνέπεια μπροστά στον Θεό. Έλεγε κάποιος αδελφός: «Ακόμα και κάποια αδελφή που είχε αναλάβει να ξεσκονίζει τις καρέκλες στην εκκλησία, πρέπει να το κάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια και ζήλο Θεού, και όταν ξεσκονίζει μια καρέκλα να λέει: Κύριε, φέρε κάποια ψυχή να κάτσει σε αυτή την καρέκλα, να ακούσει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού». Ο χριστιανός είναι και υπεύθυνος στη ζωή της Εκκλησίας. Υπεύθυνος στα ραντεβού του με τον Θεό. Και ο Δαβίδ, όταν παρέδωσε την βασιλεία στον γιο του, τον Σολομώντα, στην προσευχή του εκείνη και την ευλογία που έστειλε στον Θεό, έτσι όπως αναφέρεται στο Α Χρονικών, καπαθήτα 17, λέει το εξής: «Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι ο δοκιμάζων την καρδίαν και αρέσκεσαι στην ευθύτητα». Και ας έχετε στο μυαλό σας, παιδιά, και κάποια πρακτικά θέματα, προκειμένου η ζωή μας να είναι υπεύθυνη και συνεπής. Υπεύθυνη απέναντι στον Θεό. Υπεύθυνοι πολίτες. Υπεύθυνοι εργαζόμενοι. Υπεύθυνοι μαθητές, σπουδαστές. Υπεύθυνοι στην Εκκλησία. Οργανώστε το χρόνο σας και τις εργασίες σας με τέτοιο τρόπο και μην τα αφήνετε όλα χύμα και ανακατεμένα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και εσείς το ξέρετε οι περισσότεροι. Πώς μπορεί κανείς να οργανώσει το χρόνο του, να θυμηθεί αυτά που πρέπει να θυμηθεί για να λειτουργεί σαν χριστιανός υπεύθυνος, διότι ο χριστιανός είναι υπεύθυνο άτομο. Θα επαναλάβω και θα κλείσω με τα εξής, αυτά που είπα και τα ξαναλέω πάλι και τα τονίζω. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνο άτομο. Είναι υπεύθυνο απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Είναι υπεύθυνος μαθητής, σπουδαστής. Είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Ναι. Ναι. Υπεύθυνη στην οικογενειακή μας συμπεριφορά, στην οικογενειακή μας ζωή. Ναι. Τώρα, πόσα παραδείγματα μπορεί να πει κανείς, ένας υπεύθυνος σύζυγος, μια υπεύθυνη σύζυγος, υπεύθυνη μέσα στο σπίτι μας, στη συγγένειά μας. Ναι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, αλλά είναι απάντηση μονολεκτική. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό πράγματι είναι σημαντικό που λες, γιατί είπα και πάλι ότι η παιδεία δεν είναι κεφαλική γνώση. Αλλά αν θέλετε, από μικρή όταν μεγαλώνουμε εκπαιδευόμαστε. Και αν κάποιος εκπαιδευτεί τσαπατσούλης, μην νομίζετε ότι από εκεί και μετά στην επαγγελματική του ζωή, αλλά γενικότερα στον τρόπο που θα σκέπτεται και θα ζει, θα έχει τάξη. Εάν το δωμάτιό του είναι ανωκάτω, παπούτσια και κάλτσες δεξιά και αριστερά, τότε να περμένετε και σαν εργαζόμενο, θα του ζητάς, φέρτε μου παρακαλώ εκείνη την επιστολή. Ποια επιστολή, πότε, πού. Τέτοια τα αντιμετωπίζουμε. Και καταλαβαίνεις ότι στην εργασία του κάποιος, όταν είναι ακατάστατος και είναι μπερδεμένα και χύμα όλα πάνω στο γραφείο του, κάπως έτσι ήταν και το δωματιό του όταν ήταν μικρός. Η υπευθυνότητα και η συνέπεια μαθαίνεται. Και μαθαίνεται από τα απλά πράγματα. Όταν έχω τα πράγματά μου στη θέση τους, τα βιβλία μου, τον χρόνο μου, τις ενέργειές μου, τις εργασίες μου, το δωματιό μου, όταν αυτά είναι σε τάξη, να ξέρετε ότι και στην εργασία και στη ζωή και γενικά στον τρόπο που σκεπτόμαστε και λειτουργούμε, θα έχουμε συνέπεια και υπευθυνότητα.
1: Πρέπει να είμαι υπεύθυνος στο έργο του Θεού και μετά στο σπίτι μου. Πρώτα στο σπίτι μου, μετά στο έργο του Θεού. Τα δύο μαζί. Αυτά πώς μπορούμε να τα συνδυάζουμε και να τα συνδυάσουμε.
0: Κοιτάξτε, η υπευθυνότητα δεν κάνει διάκριση. Δεν λες ότι σε αυτά είμαι υπεύθυνος και στα άλλα άστα και να πάνε. Σαφώς, εάν κανείς ιεραρχήσει τα πράγματα, θα βάλει πρώτα τα πράγματα του Θεού. Και εκεί που θα προσπαθήσει να είναι, αν θέλετε, 100% υπεύθυνος, θα είναι στα πράγματα του Θεού. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να ιεραρχήσει όλα τα επόμενα. Αλλά η συνεπής και συνετή συμπεριφορά και η υπεύθυνη συμπεριφορά δεν έχει χάσμα. Δεν είμαι απέναντι στον Θεό υπεύθυνος 100% και στην οικογενειακή μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή είναι όλα χύμα και ανακατεμένα. Είναι η υπευθυνότητα του χριστιανού, ξεκινώντας από αυτή την ιεράρχηση που λέει ο Κώστας, αλλά από πάνω μέχρι κάτω, από το πρώτο θέμα που θα βάλω στην ιεραρχία, μέχρι και το τελευταίο, με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα και συνέπεια. ιεράρχηση δεν αλλοιώνει ή αν θέλετε δεν διαγράφει την υπευθυνότητα και τη συνέπεια. Σαφώς και πρέπει να κάνω ιεράρχηση. Και αν θέλετε στα πρακτικά θέματα, κάντε ιεράρχηση και στα θέματα που έχετε για την ημέρα. Γιατί ο χρόνος, όπως ξέρετε, είναι το πιο δημοκρατικό αγαθό. Όλοι έχουμε τον ίδιο χρόνο. Κανείς δεν έχει παραπάνω ή παρακάτω. Πρέπει λοιπόν να τον αξιοποιήσουμε στα πλαίσια που μπορούμε. Ιεραρχούμε τα πράγματα, τα θέματα, αυτά που έχουν προτεραιότητα και πρέπει να γίνουν και σιγά σιγά προχωράει η μέρα και όλα κυλάνε μέσα σε μια υπευθυνότητα και σε μια συνέπεια ενεργειών και δεν τα ανακατεύω. Αλλά λέω και πάλι πως η ιεράρχηση, ναι, τα πράγματα του Θεού αναμφίβολα είναι πρώτα, αλλά από πάνω στην λίστα της ιεράρχησης μέχρι κάτω με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα και συνέπεια. Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό. Όταν το γενικότερο κλίμα είναι κλίμα ανευθυνότητας και ασυνέπειας, εγώ τι θέλετε να κάνω, το κορόιδο? Όταν όλοι, και αυτό γίνεται και στο στρατό, όσοι έχετε πάει ή θα πάτε, είναι αυτός που λουφάρουνε. Όλοι την κοπανάνε από εδώ και από εκεί και μένει ο ένας και την πληρώνει. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου την επαγγελματική, την εργασιακή, φαίνεται πως αυτός που την πληρώνει είναι ο ένας. Ή αν θέλετε, είναι αυτός που οι άλλοι τον χαρακτηρίζουν κορόιδο. Πρέπει να σας πω όμως ότι στο τέλος, αυτός είναι ο κερδισμένος. Σήμερα, που σε αυτό το κλίμα της ανευθυνότητας και της ασυνέπειας, ο ένας φεύγει δεξιά και αριστερά και τα αφήνει, ξέρετε, μέσα στον εργασιακό χώρο αναζητούμε αυτόν, τον υπεύθυνο, τον συνεπή. Ή αν θέλετε, αυτόν που οι άλλοι τον αποκαλούν κορόιδο. Αυτόν τον αναζητάμε. Και αν αυτός βρεθεί, είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει καλύτερη τύχη από τους άλλους. Κατά συνέπεια, αυτό που προτείνω από τη δική μου εμπειρία είναι μην προσαρμοζόμαστε με το κλίμα το γενικό. Όλοι πάνε από εκεί, θα πάω κι εγώ, γιατί εγώ να κάνω τον υπεύθυνο και τον συνεπή. Μην προσαρμοζόμαστε με αυτό το κλίμα. Κρατήστε την υπευθυνότητα και τη συνέπεια και θα δείτε ότι και στον Θεό βρίσκουμε χάρη, αλλά και στους ανθρώπους θα βρούμε χάρη. Σας λέω και πάλι ότι αναζητούμε στον εργασιακό χώρο τον υπεύθυνο, τον συνεπή, αυτόν που οι άλλοι τον λένε κορόιδο. Τον αναζητούμε για να τον χρησιμοποιήσουμε σε υπεύθυνες θέσεις. Στο Πανεπιστήμιο είχα δύο συναδέλφους, οι οποίοι σήμερα είναι από τα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα. Ο ένας ήταν συνεπής σπουδαστής φοιτητής. Φαινότανε. Άριστος, συνεπέστατος. Σήμερα είναι ευρωβουλευτής. Ο άλλος βρέθηκε κάποια φορά πίσω από μένα και με σκουντάει στην πλάτη, γράφαμε ένα μάθημα, νομίζω στατιστική, μου λέει, συνάδελφε, ξέρεις τίποτα? Λέω, ξέρω, αλλά για τον εαυτό μου. Αλλά τον είδε ο καθηγητής εκείνη τη στιγμή και τον πήρε και τον πήγε αλλού και γλίτωσα. Ήταν γνωστός. Τον ξέραμε όλοι γιατί από τότε ασχολείται με τα συνδικαλιστικά και τα πολιτικά. Κάποια στιγμή έγινε βουλευτής. Έγινε και υπουργός. Αλλά πολύ γρήγορα αποπέμφθηκε. Και όταν τον είδα να γίνεται υπουργός, λέω, μα δεν θυμάμαι συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε. Σε λίγο καιρό αποπέμφθηκε και χάθηκε από την πολιτική σκηνή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υποβαθμισμένο το θέμα της επικοινωνίας, θα έλεγα, είναι σε χαμηλό βαθμό γενικά. Και όταν λέμε για επικοινωνία, εννοούμε την ανταλλαγή απόψεων, συναισθημάτων, γνωμών μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ομάδα, ας το πούμε από πλευράς της κοινωνιολογίας. Και ομάδα είναι και η οικογένεια, ομάδα είναι και η τοπική μας εκκλησία, ομάδα είναι και οι συνάδελφοι μέσα σε ένα χώρο, σε ένα γραφείο που συνεργαζόμαστε. Και είναι χαρακτηριστική η στερεότυπη διατύπωση που έχουμε ακούσει ή και πολλές φορές έχουμε πει και εμείς οι ίδιοι, όταν δύο μιλάμε και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να καταλάβει ένας τον άλλον, και διατυπώνουμε την έκφραση «μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε». Πράγματι, τον τελευταίο καιρό έχει γίνει μια έκρηξη πληροφοριών από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα γνωρίζετε, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο τύπος, και βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες μέσα από αυτά τα μέσα. Η υποβάθμιση της επικοινωνίας, θα έλεγα, έχει επηρεαστεί, έχει συμβάλει στην μείωση του βαθμού της επικοινωνίας. Θα το φέρουμε σιγά σιγά και στον χώρο της οικογένειας. Έχει επηρεαστεί και από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Όλοι ζούμε το καθημερινό άγχος, το άγχος της καθημερινότητας, οι αποστάσεις, ο τρόπος ζωής μας έχει λίγο αποξενώσει, έχει μειώσει το βαθμό της επικοινωνίας με τους άλλους. Και θα έχετε παρατηρήσει ανθρώπους να κάθονται μπροστά στη τηλεόραση, να κοιτάνε προς τη μία κατεύθυνση και να μην κοιτάει ο ένας πλάι δεξιά στον άλλον. Και ακόμα τα σύγχρονα παιχνίδια, τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα, δεν είναι τα παιχνίδια που παίζαμε παλιά, ίσως εμείς, και που είχαν αρκετή επικοινωνία μέσα τους αυτά τα παιχνίδια. Είχαν διάλογο, αν θέλετε. Παίζαμε ένα παιχνίδι, «Βασιλιά, βασιλιά, τι ώρα είναι?» Και ένας απαντούσε και όλος ξαναρωτούσε και έπαιρνε ένα μήνυμα και το μετέφραζε και εκτελούσε. Τα σημερινά παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, βλέπουμε το παιδί να απομονώνεται κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να επικοινωνεί ή να συμμετέχει με κάποιον άλλο, και αν το σκουντήσετε καμιά φορά απομονωμένο ή συγκεντρωμένο στο Game Boy, σας λέει «μη με ενοχλείς, μη με πειράζεις», και ξανά απομονωμένο στο παιχνίδι του. Αυτός λοιπόν ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει υποβαθμίσει, έχει μειώσει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Για να υπάρχει επικοινωνία στα άτομα, πρέπει να τα συνδέει κάποια σχέση. Για παράδειγμα, την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας, τα συνδέει η σχέση της αγάπης. Και τα μέλη της τοπικής εκκλησίας τα συνέχει η αγάπη του Θεού. Και εκεί που ο Λόγος του Θεού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία είναι στα ζευγάρια, που λέει θα είναι οι δύο η σάρκα.

πει ότι είναι ένας άνθρωπος και ότι αισθάνεται ο ένας, το αισθάνεται και ο άλλος και ότι αντιλαμβάνεται ο ένας, το αντιλαμβάνεται ίδια και ο άλλος. Εάν δεν υπάρχουν δεσμοί, σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια επικοινωνία. Ή αν θέλετε και στον χώρο τον επαγγελματικό, εκεί που οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους με την υπαλληλική σχέση. Και τον τελευταίο καιρό, βλέποντας πως η επικοινωνία έχει υποβαθμιστεί και επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, όπως λέμε στον χώρο της εργασίας, έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους και πέφτει πολύ βάρος σε σεμινάρια ενδοεπιχειρησιακά, σε σεμινάρια management, στην επικοινωνία. Πώς δηλαδή θα κατορθώσουν να κάνουν τους συνεργαζόμενους, συναδέλφους στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γραφείο, να επικοινωνούν και να καταλαβαίνει καλύτερα ο ένας τον άλλον, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει αρκετά σημεία επικοινωνίας του Ιησού Χριστού. Να θυμηθείτε το παράδειγμα, να θυμηθείτε το περιστατικό με την γυναίκα από τη Σαμάρια, που άρχισε ο Κύριος να επικοινωνεί.

πολλές προεκτάσεις και πολλά σημεία που έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου και θα έλεγα ότι δεν μπορεί να μπει και σε καλούπια. Προσπάθησα να βρω σημειώσεις από βιβλία που αναφέρονται στην επικοινωνία από την Σχολή Δημοσιογραφίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και που εκεί υπάρχει και αρκετά θέματα ψυχολογίας. Η επικοινωνία λοιπόν είναι η επικοινωνία που τα μηνύματα που μας δίνουν τα μέσα της μαζικής επικοινωνίας, όπως είπαμε, και που αυτή είναι ένας επικοινωνιακός μονόδρομος. Καθόμαστε στη τηλεόραση, ακούμε το ραδιόφωνο, διαβάζουμε την εφημερίδα και παίρνουμε μήνυμα χωρίς να μπορούμε εμείς να μεταδώσουμε ένα μήνυμα. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω πως η διαφήμιση στηρίζεται πολύ επάνω στο θέμα της μονόδρομης επικοινωνίας και με αρκετή τεχνική και εξυπνάδα προσπαθούν να μεταδώσουν μηνύματα ή ο διαφημιστής να μεταδώσει μηνύματα αυτά που αυτός θέλει και να προωθήσει το προϊόν που θέλει. Γι' αυτό να προσέξουμε πως η διαφήμιση δεν είναι πληροφόρηση. Η διαφήμιση δεν πληροφορεί. Η διαφήμιση απλώς θέλει να διεγείρει μερικά αισθήματα με τελικό αποτέλεσμα να προχωρήσει ο δέκτης του μηνύματος στην κατανάλωση του προϊόντος που διαφημίζεται. Και κλείνω την παρένθεση σχετικά με την διαφήμιση. Ας το προσέξουμε, δεν είναι ενημέρωση η διαφήμιση. Και να πάμε στην επικοινωνία την διατομική ή την προσωπική επικοινωνία, την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και είναι πράγματι η αποτελεσματική επικοινωνία, η υψηλού βαθμού επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, αν θέλετε στα μέλη της τοπικής μας εκκλησίας, είναι στοιχείο που επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις. Καλή επικοινωνία οδηγεί σε καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που επικοινωνούν διαμορφώνεται από τις σκέψεις, τις γνώμες, τα συναισθήματα που ο ένας μεταβιβάζει στον άλλον. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως για να επιτευχθεί υψηλή επικοινωνία θα πρέπει να υπάρξει και κατανόηση, εμπιστοσύνη που είναι ζωτικοί παράγοντες για να αναπτυχθεί καλή επικοινωνία. Αν και το πρόβλημα της επικοινωνίας είναι παλιό, όμως τα τελευταία χρόνια άρχισαν να του δίνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό σας είπα ότι ξεκίνησε στον επιχειρησιακό χώρο θέλοντας να ανεβάσουν την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και να επιτύχουν έτσι αυξήσεις, αποτελεσματικότερη απόδοση του έργου που προσφέρουν οι εργαζόμενοι. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που παίζουν και τα παιδιά μερικές φορές, το παιχνίδι του σπασμένου ή πως το λένε το κατεστραμμένο τηλέφωνο, που ο ένας μεταδίδει ένα μήνυμα στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και τελικά φτάνοντας στο τέλος βλέπουμε πως το μήνυμα που έδωσε ο πρώτος φτάνοντας στο τέλος έχει παραμορφωθεί αρκετά περνώντας από διάφορα επίπεδα. Και μια έρευνα που είχε γίνει σε 100 οργανωμένες επιχειρήσεις, γιατί οι έρευνες γύρω από την επικοινωνία γίνονται στον εργασιακό χώρο. Δεν έχω συναντήσει έρευνες επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο. Σε 100 λοιπόν επιχειρήσεις που ερεύνησαν το πώς μεταδίδονται προφορικά τα μηνύματα, διαπίστωσαν πως από την αρχή ένα μήνυμα καταλήγει στο τέλος μετά από 5 στάδια με 20% ορθότητα. Από 100 φτάνει στο 20% το μήνυμα όταν περνάει από 5 διαφορετικά επίπεδα για να καταλήξει στον τελικό αποδέκτη. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία είναι καταρχήν τα λεκτικά, τα κανάλια τα λεκτικά που είναι η γλώσσα. Αλλά ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και άλλα μη λεκτικά κανάλια. Μη λεκτικά
μέσα επικοινωνίας.

Ας θυμηθούμε πως μερικές φορές έχουμε ενοχληθεί όταν μεταδίδουμε, λέμε κάτι και τελικά αυτό ή παρεξηγείται ή δεν γίνεται κατανοητό όπως εμείς το μεταδώσαμε. Και ίσως μερικές φορές να βρεθήκαμε και στην εύκολη θέση να χαρακτηρίσουμε κάποιον ότι ήταν απρόσεκτος γιατί δεν μας κατάλαβε. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ό,τι θέλουμε να δούμε και ακούμε ό,τι θέλουμε να ακούσουμε. Στην επικοινωνία υπάρχουν δύο σημεία. Ο ένας είναι ο πομπός, αυτός που εκπέμπει κάτι, το μήνυμα, και ο άλλος είναι ο αποδέκτης, αυτός που δέχεται το μήνυμα. Και υπάρχει και το μήνυμα. Διάβαζα στην ψυχολογία ότι τα μηνύματα που παίρνουμε τα μεταφράζουμε ή τα ερμηνεύουμε ή αν θέλετε τα αποκωδικοποιούμε ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στη μνήμη μας. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν παραστάσεις οι οποίες μπαίνουν στη μνήμη μας, άλλες μπαίνουν επεξεργασμένες από εμάς και καταλήγουν στη μνήμη μας και αν θέλετε φυλάσσονται στη μνήμη μας και άλλες πάλι μπαίνουν στη μνήμη μας χωρίς εμείς να το καταλάβουμε. Αυτές οι πληροφορίες, αυτές οι παραστάσεις που βρίσκονται στη μνήμη μας, κάθε φορά που μας έρχεται ένα μήνυμα, περνάει μέσα από μια τέτοια επεξεργασία θα έλεγα και μεταφράζεται και αποκωδικοποιείται ανάλογα με το τι ο καθένας έχει στο μυαλό του, ανάλογα με τις εμπειρίες του, ανάλογα με αυτά που έχουν συσσωρευθεί στη μνήμη του. Και ίσως εδώ να χωράει το εδάφιο που λέει ότι ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Και επίσης, προσωπικά πιστεύω πως σε αυτό το σημείο, στο τι βρίσκεται μέσα στην μνήμη, στην μακροπρόθεσμη μνήμη θα έλεγα, ίσως εδώ να μπαίνει η προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους Δέλτα 8-9 που λέει «Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε». Αυτά δηλαδή να βρίσκονται και να γεμίζουν και να μπαινοβγαίνουν στη σκέψη σας και να γεμίζει η σκέψη και η μακροπρόθεσμη θα έλεγα μνήμη μας με αυτά εδώ. Ούτως ώστε το όποιο μήνυμα μας έρχεται, το όποιο μήνυμα περνάει μέσα από αυτή την διεργασία να φιλτράρεται από αυτά εδώ που βρίσκονται στους συλλογισμούς μας. Αυτό καταλαβαίνετε πως σε ανθρώπους που το μυαλό τους, η σκέψη τους, οι εμπειρίες τους είναι γεμάτες από άλλα πράγματα, όταν κάποιο μήνυμα έρχεται, μεταφράζεται, του λέει κάποιος κάτι, του λέει ο σύζυγος, η σύζυγος κάτι, αυτό μεταφράζεται, επεξεργάζεται, αποκωδικοποιείται από όλα εκείνα που έχουν στον εγκέφαλο και αλλιώς φτάνει στην... αλλιώς παραλαμβάνεται. Γι' αυτό ακούτε μερικές φορές την έκφραση ότι λέγοντας κάτι, χωρίς να θέλουμε να ενοχλήσουμε, βλέπουμε κάποιον να ενοχλείται. Και του λέμε, και λέμε την έκφραση, την στερότυπη, όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται. Ίσως εδώ να μπαίνει, διότι αυτό που είπαμε πέρασε μέσα από τις εμπειρίες τα συσσωρευμένα στη μνήμη του καθενός και από εκεί μεταφράζονται και αποκωδικοποιούνται ανάλογα με αυτά που βρίσκονται στην μακροπρόθεσμη μνήμη μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι το εδάφιο αυτό χωράει, θα έλεγα, σε αυτό το σημείο. Να συλλογιζόμαστε όσα αναφέρονται στο Δέλτα Φιλιππισίους 8-9. Είπαμε πως η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία, πέρα από την γλωσσική, την λεκτική επικοινωνία, και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε πως επικοινωνία δεν σημαίνει
κατά ανάγκη καλή σύνταξη, ατέρμονες συζητήσεις. Επικοινωνία σημαίνει η κατεξοχήν από μέρα σε μέρα, πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, που σκοπό θα έχει πώς εμείς θα καταλάβουμε τον άλλον ή πώς θα δώσουμε στον άλλον καλύτερα να μας καταλάβει. Κάποιες έρευνες που είχαν γίνει πρόσφατα, πάλι σε εργασιακούς χώρους, αλλά πιστεύω ότι και στον χώρο της οικογένειας δεν διαφέρουν τα πράγματα, το 70% του χρόνου καταναλώνεται σε κάποια μορφή επικοινωνίας. Κάτι ποσοστά που έχω μιλάνε για 30% μιλάμε και 45% ακούμε. Και ένα ποσοστό μικρό γράφουμε και διαβάζουμε. Και εδώ βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυτά δείχνουν το μέτρο της αποτελεσματικότητας της σημερινής μας παιδείας. Δηλαδή, δίνουμε μεγάλη έμφαση το πώς το παιδί θα μάθει να γράφει και να διαβάζει και λιγότερο το παιδί πώς θα μάθει να μιλάει και να ακούει. Και σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν μια δική τους διάλεκτο, τις έχετε ακούσει με τις διάφορες εκφράσεις, που δίνουν τα δικά τους νοήματα, τα δικά τους μηνύματα μέσα από μια δική τους διάλεκτο. Δίνεται λιγότερο έμφαση πράγματι στο πώς το παιδί θα εκφράζεται καλύτερα και ακόμα το πώς θα μάθει να ακούει καλύτερα. Άλλες μορφές επικοινωνίας πέρα από την λεκτική επικοινωνία είναι η στάση. Γενικά όταν δούμε κάποιον να κάθεται στην άκρη της καρέκλας, όχι σε όλη την καρέκλα, να έχει σφιγμένα τα χέρια, το σώμα μπροστά, τα πόδια ενωμένα, εύκολο είναι να καταλάβει κανείς ότι αυτός κάθεται σαν αναμένα κάρβουνα. Και ακόμα πρέπει να ξέρουμε πως με μια πρώτη ματιά όταν ρίξουμε σε κάποιον μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι στενοχωρημένος, αν είναι κουρασμένος, αν έχει διάθεση. Η έκφραση του προσώπου, η έκφραση των ματιών, η στάση γενικά του ανθρώπου δείχνει εκείνη τη στιγμή το τι έχει, το τι θέλει ίσως να μας πει. Είναι λοιπόν και μη φραστικές μορφές επικοινωνίας. Ίσως δεν έχουμε προσέξει στην επικοινωνία πως σημασία δεν έχει μόνο αυτό που λέμε, αλλά σημασία έχει και κάτι πώς το λέμε. Και ο Ανδρέας Εμπειρίκος γράφει σε κάποιο του βιβλίο, νομίζω, πως «Δώσε μου τη λέξη σου, πάρε το χέρι μου». Και θυμάμαι τις διατυπώσεις του Λόγου του Θεού που λέει για γλυκία απόκριση ή για γλυκιά γλώσσα. Η γλώσσα λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο το πληροφοριακό, όταν δίνουμε ένα μήνυμα, και το άλλο είναι το συναισθηματικό. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε όταν μας λέει κάτι το παιδί, να δίνουμε σημασία όχι τόσο πολύ στο συναισθηματικό εκείνο σημείο της γλώσσας, αλλά στο πληροφοριακό. Και μάλιστα, εάν έρθει το παιδί με ένταση και μας πει «Μπαμπά, ξέρεις τι έκανε ο Φίλιππος», παιδί είναι ο Φίλιππος, και εμείς με την ένταση που μας μετέφερε το μήνυμα το μεταφράζουμε αμέσως, αρπάζουμε τον άλλον και τον δέρνουμε. Γιατί μας ήρθε με ένταση το μήνυμα και θεωρήσαμε ότι με τέτοια ένταση που έρχεται έτσι πρέπει να είναι. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε την ένταση που μας δίνεται ένα μήνυμα. Επίσης η έκφραση του προσώπου, των ματιών, πολλές φορές υποδηλώνουν με καλύτερο τρόπο αυτό που θέλει να μας πει. Χειρονομίες, καμιά φορά, όπως είναι το σφίξιμο του χεριού, όπως είναι το αγκάλιασμα, όπως είναι το θερμό χαμόγελο, ακόμα και το φιλί,
δίνουν πολύ πιο ζωντανά κάποιο μήνυμα μεταξύ των ανθρώπων, της οικογένειας, μεταξύ των συζύγων. Και επίσης πρέπει να προσέχουμε πως διάφοροι μορφασμοί, γκριμάτσες, χασμουριτό, το κλείσιμο του ματιού, μερικές φορές το ειρωνικό, μπορεί να υπονομεύουν τη συζήτηση, μπορεί να υπονομεύουν το μήνυμα που άλλος θέλει να μας δώσει. Είχα κάποιες διαφάνειες να σας δείξω, ξαναγυρίζοντας το σημείο, φες κάποιους ανθρώπους, κάποια γεγονότα και τα κατατάσσουμε, τα τοποθετούμε στη μνήμη μας με μια ταξινόμηση, αυτά περνάνε από κάποιους κανόνες. Είναι, βλέπετε, γραμμές. Είναι, όπως τις βλέπουμε, τέσσερες γραμμές, παράλληλες. Αλλά όπως τις βλέπουμε, μάλλον λέμε πως είναι δύο ζευγάρια γραμμών παραλλήλων. Αυτός είναι ο νόμος, ο κανόνας της εγκύτητας. Θα δούμε μετά. Ένας άλλος κανόνας είναι αυτός εδώ, που λέει πως πίσω από το δέντρο ο νόμος της συνέχειας, πίσω από το δέντρο περνάνε προφανώς κάποια καλώδια της ΔΕΗ, και τα οποία δεν μπορούν να διακόπτονται, έχουν κάποια συνέχεια. Πίσω από το δέντρο υπάρχουν τα καλώδια, τα οποία δεν μπορούν να διακόπτονται, είναι συνέχεια, υπάρχει μία συνέχεια. Επίσης, ένας άλλος νόμος, ο νόμος της ομοιότητας. Εδώ, μάλλον, τείνουμε να μεταφράσουμε αυτό που βλέπουμε, πως είναι γραμμές οριζόντιες των χ ή των όμικρων, παρά γραμμές κάθετες, με εναλλαγή του χ και του όμικρων. Η τάση είναι να βλέπουμε εδώ, να μεταφράζουμε γραμμές οριζόντιες. Και ένα ακόμα, ο νόμος του εγκλισμού χαρακτηρίζεται από την ψυχολογία, που παρότι το σήμα είναι διακεκομένο, αμέσως μας δίνει την αίσθηση πως πρόκειται για ένα τρίγωνο, παρότι έχει κενά. Αυτοί οι κανόνες λένε πως, βλέποντας στην καθημερινή μας ζωή δύο ανθρώπους να στέκονται ο ένας κοντά στον άλλον, θα είναι μαζί, και ακόμα τείνουμε να τοποθετήσουμε στην ίδια κατηγορία ανθρώπους που μοιάζουν μεταξύ τους, είτε στο ντύσιμο, είτε στη συμπεριφορά. Δεν θα προχωρήσω σε ερμηνεία αυτών των κανόνων, αλλά να το θυμάστε, διότι μάλλον πιστεύουν οι ερευνητές πως όταν αναγνωρίζουμε μορφές, τις ταξινομούμε ή, αν θέλετε, τις περνάμε και τις ταξινομούμε στη μνήμη μας μέσα από αυτούς τους κανόνες. Για να έχουμε μια καλή επικοινωνία μεταξύ μας, ας προσέξουμε μερικούς κανόνες, μερικές λεπτομέρειες. Πρώτα, πρέπει να θυμόμαστε πως η σκέψη είναι πιο γρήγορα από τη γλώσσα, παρά το σχετικό γνωμικό που λέει η γλώσσα προτρέχει του νου. Και γι' αυτό όταν κάποιος μας μιλάει, όταν μας μιλάει το παιδί μας, όταν μας μιλάει η γυναίκα μας, ακούμε τον άλλο να μιλάει, να προσέχουμε στα κενά που δημιουργούνται, επειδή η σκέψη τρέχει πιο γρήγορα, μήπως ξεχνιόμαστε και τρέχουμε αλλού μέχρι να επαναλάβει και να συνεχίσει ο άλλος την κουβέντα του. Επίσης,
Όταν μας δίνεται ένα μήνυμα, όταν μας λέει κάποιος κάτι, να προσέχουμε την ουσία του μηνύματος και όχι μερικές φορές τη λεκτική διατύπωση. Για παράδειγμα, εάν μπει ξαφνικά ένας από την πόρτα και μας φωνάξει «Τι καθόσαστε βρε ανόητοι εδώ, έπιασε φωτιά η παράγκα, τρέχτε έξω», θα του πούμε «Κοίταξε, πήγαινε πάλι έξω και ξαναμπες και να το πεις πιο ευγενικά αυτό που είπες. Όλοι θα τρέξουμε απ' έξω να σωθούμε». Γιατί αυτό που σημασία έχει εδώ δεν είναι το πώς μας το είπε, αλλά το μήνυμα το συγκεκριμένο που ήθελε να μας μεταδώσει. Επίσης, όταν συζητάμε και ακούμε τον άλλον, να μην βιαζόμαστε κατά μεσής της κουβέντας να συμπεράνουμε πως αυτό που μας λέει το έχουμε ξανακούσει. Και κλείσουμε προώρα τον διακόπτη της επικοινωνίας με τον άλλον. Επίσης, χρειαζόμαστε πολλές φορές να ξεχωρίζουμε στην συζήτηση που γίνεται τα πληροφοριακά στοιχεία της συζήτησης και να τα απομονώνουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, από την ένταση, την συναισθηματική που θέλει ο άλλος να μας μεταδώσει, όπως είπαμε στο παράδειγμα με το παιδί. Σημασία έχει ότι η ένταση, η συναισθηματική, της φωνής, οι εκφράσεις που ήρθε να μας φέρει το μήνυμα, να δεις τι έκανε, και περισσότερο στην ουσία του μηνύματος. Επίσης, όταν μιλάει άλλος, να μην και πιστεύει ότι, αυτό σημαίνει με τα παιδιά, ότι μας μεταδίδει κάτι πολύ σοβαρό, κατά την άποψή του, θα πρέπει να δείχνουμε την αδιάσπαστη προσοχή μας και να μην, αν θέλετε, δίνουμε την εντύπωση ότι δεν είναι έτσι αυτό που μας λέει ή δεν είναι τόσο σοβαρό όσο θέλει αυτός το παιδί να μας το δείξει. Και επίσης, να μην προσποιούμεθα όταν κουβεντιάζουμε με κάποιον πως τον προσέχουμε, ενώ την ίδια στιγμή το μυαλό μας τρέχει κάπου αλλού. Και ακόμα, να μην επιτρέπουμε διακοπές όταν μιλάμε με το παιδί και το παιδί πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή θέλει να μας πει κάτι σοβαρό. Είπαμε πως στο μήνυμα ο ένας είναι αυτός που απευθύνει το μήνυμα, ο άλλος είναι ο αποδέκτης του μηνύματος και υπάρχει το μήνυμα. Θα πρέπει να προσέχουμε να υπάρχει ένας συντονισμός, όπως γίνεται με το ραδιόφωνο, τον πομπό και τον δέκτη το ραδιόφωνο. Να υπάρχει ένας συντονισμός, ένας καλός συντονισμός μεταξύ των δύο, ούτως ώστε αυτό που λέγεται να γίνεται κατανοητό και αντιληπτό.

Επίσης, στην επικοινωνία και στην λήψη του μηνύματος θα πρέπει να προσέχουμε την συναισθηματική ένταση ή την φόρτιση όταν βρισκόμαστε. Όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται συναισθηματικά φορτισμένοι, είναι λίγο αδύνατο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και βρήκα ένα παράδειγμα για ένα ζευγάρι σε ένα βιβλίο, θα σου το διαβάσω όπως ακριβώς το βρήκα, πως σε κάποια στιγμή μετέφραζαν διαφορετικά ο ένας αυτό που ο άλλος ήθελε να του μεταδώσει. Λέει το εξής: ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από 8 χρόνια γάμου θυμούνται έναν από τους πρώτους συζυγικούς καυγάδες τους. Ήταν το δεύτερο βράδυ στο μήνα του μέλητος, όταν καθισμένοι και οι δυο στο μπαρ του ξενοδοχείου, η γυναίκα έπιασε κουβέντα με ένα διπλανό ζευγάρι. Στις αλλεπάλληλες προσπάθειές της να βάλει και τον άντρα στην παρέα και στην συζήτηση εκείνη, εκείνος αρνιόταν πεισματικά, έχοντας μια στάση επιδεικτικά εχθρική, τόσο απέναντι στη γυναίκα του, όσο και απέναντι στο ζευγάρι των ξένων. Αργότερα, λέει, στο δωμάτιο πια, η γυναίκα έξω φρενών κατηγόρησε τον άντρα της ότι της κατέστρεψε τη βραδιά, ότι ήταν αγενής και ότι με τη συμπεριφορά του την εξέθεσε χωρίς λόγο. Εκείνος από την πλευρά του κατηγόρησε τη γυναίκα του ότι όλο το βράδυ δεν του έδωσε καμιά σημασία και ότι το μόνο που την ενδιέφερε ήταν το ζευγάρι των ξένων κάτω εκεί στο μπαρ του ξενοδοχείου. Οι τόνοι δεν άργησαν να ανέβουν, με αποτέλεσμα να τσακωθούν και οι δυο πολύ άσχημα. 8 χρόνια, λέει, μετά θυμώνται και διαπιστώνουν ότι η περίοδος εκείνη στο μήνα του μέλητος δεν είχε το ίδιο νόημα και για τους δύο. Για τη γυναίκα ήταν η πρώτη φορά που θα μπορούσε να κάνει μια κοινωνική σχέση πλέον σαν σύζυγος, σαν παντρεμένη, και να συστηθεί στους άλλους ότι είναι παντρεμένη και σύζυγος του Κυρίου. Για τον άντρα, ο μήνας του μέλητος σήμαινε μια προνομιακή περίοδος αποκλειστικής ιδιωτικότητας, μια χρυσή ευκαιρία να ξεχάσουν, όπως έλεγε, όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να αφοσιωθούν ο ένας στον άλλον. Εκείνο το βράδυ, καθένας ερμήνευε αυτό που ο άλλος έκανε μέσα από το πρίσμα της δικής του αντίληψης και της δικής του εμπειρίας και κατάληξαν σε ένα πλήρες αδιέξοδο με αποτέλεσμα να τσακωθούν. Είναι μεγάλο το θέμα της επικοινωνίας και δυσκολεύεται κανείς να βάλει νόμους, κανόνες και κανόνες συμπεριφοράς. Προσωπικά πιστεύω πως δεν είναι και τόσο εύκολο να αναπτυχθεί αποτελεσματική επικοινωνία μέσα από στερεότυπους κανόνες. Και στον επιχειρησιακό χώρο δεν έχει επιτευχθεί, θα έλεγα, με τόσα σεμινάρια που όλες αυτές τις σημειώσεις που σταχυολόγησα από βιβλία και σημειώσεις σεμιναρίων, προσπάθησα να σας μεταφέρω, λίγο και ασυνένδετα μεταξύ τους. Και όλες λοιπόν αυτές οι προσπάθειες που γίνονται δεν πιστεύω ότι έχουν αποτέλεσμα. Πάλι οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι απομονωμένοι και να μην μπορεί να καταλάβει, ή αν θέλετε να μην θέλει να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Και ακόμα στον επιχειρησιακό χώρο υπάρχουν και άνθρωποι που χρόνια εργάζονται στο ίδιο γραφείο και δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. Όχι δεν έχουν επικοινωνία χαμηλού βαθμού, αλλά δεν έχουν καθόλου επικοινωνία. Και ξέρετε πως καμιά φορά η διακοπή της επικοινωνίας είναι επικοινωνία. Καμιά φορά το χρησιμοποιούν και οι σύζυγοι, το χρησιμοποιούμε και οι σύζυγοι όταν διακόπτουμε την επικοινωνία, δεν του μιλάμε του άλλου, θέλοντας να δώσουμε ένα μήνυμα εκείνη τη στιγμή. Δεν σου μιλάω, πάω να πει ότι είμαι θυμωμένος. Ή αν θέλετε, εάν κάθε μέρα συναντάμε το γείτονα και τον καλημερίζουμε, και αυτός ανταποδίδει την καλημέρα, όταν κάποια στιγμή, κάποιο πρωινό, του πούμε καλημέρα και αυτός στρέψει αλλού το κεφάλι του, πάνω πει ότι κάτι συμβαίνει. Μας έδωσε κάποιο μήνυμα. Και η διακοπή λοιπόν της επικοινωνίας είναι ένα μήνυμα. Λέω λοιπόν πως παρά τα τόσα σεμινάρια που γίνονται
και προσπαθούν ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί που ασχολούνται με τις διαπροσωπικές σχέσεις να επιτύχουν υψηλό βαθμό επικοινωνίας στο χώρο τον εργασιακό, δεν έχει επιτευχθεί και δεν νομίζω ότι θα έχει αποτελέσματα. Στο χώρο όμως της οικογένειας και στο χώρο της τοπικής μας εκκλησίας, όπου ο Θεός έχει φέρει τους ανθρώπους με τον δεσμό της αγάπης τον έναν κοντά στο άλλο, γι' αυτό σε κάποιο βιβλίο διάβασα και σας το είπα στην αρχή, πως πιστεύει κάποιος ότι επικοινωνία επιτυγχάνεται όπου υπάρχει κάποιος δεσμός, κάποια σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Και όσο πιο ισχυρός είναι αυτός ο δεσμός, τόσο πιο ανεβασμένη, πιο ανεπτυγμένη, πιο υψηλή είναι η επικοινωνία. Όσο λοιπόν περισσότερο και περισσότερο η αγάπη του Θεού συνέχει τα μέλη μιας εκκλησίας, η επικοινωνία μεταξύ τους είναι ανεβασμένη, είναι ανεπτυγμένη. Και όσο ένα ζευγάρι, δύο άνθρωποι ενωμένοι από τον Θεό, οι δύο εισάρκαν μία, ένας άνθρωπος, εκείνοι επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό επικοινωνίας. Και όσο μέσα στην οικογένεια, πιστεύω, έχουμε καλλιεργήσει την σχέση, τον δεσμό της αγάπης και της κατανόησης με τα παιδιά, πιστεύω παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός επικοινωνίας. Όχι το ενδεχόμενο, να μεταφράσω αυτό που άκουσα όπως εγώ θέλω. Όταν λέω ακούω ό,τι θέλω να ακούσω, ακούω κάτι, αλλά ο ένας το μεταφράζει έτσι και ο άλλος το μεταφράζει αλλιώς. Στα πράγματα του Θεού, να το μεταφράσουμε διαφορετικά αυτό που ακούσαμε, πιστεύω αυτό που αναφέρουν και οι ψυχολόγοι, πως όλα τα μηνύματα που ακούγονται, που μας έρχονται, προτού τα αποκωδικοποιήσουμε και καταλήξουμε τι ήταν αυτό που υπόθηκε, περνάει από αυτή την εγκεφαλική, αν θέλετε, επεξεργασία και μεταφράζεται. Ανάλογα με το τι υπάρχει στη σκέψη μας, στο κεφάλι μας, εγώ πιστεύω ότι και ανάλογα μεταφράζεται. Προσωπικά πιστεύω πως όπου υπάρχει μειωμένη επικοινωνία, και εδώ να σας πω ένα παράδειγμα, να φτάσω στο άλλο άκρο, ότι στα δικαστήρια, στα μονομελή δικαστήρια, όταν φτάνουν στο θέμα του διαζυγίου και θέλει ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση να βγάλει την απόφαση, μετά τις αιτήσεις και τις διαδικασίες τυπικές που γίνονται, καλούνται δύο μάρτυρες, οι οποίοι έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι αυτό που ρωτάει στερεότυπα ο δικαστής, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους. Και λέει ο μάρτυρας, όχι. Ανεβαίνει και ο δεύτερος μάρτυρας, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους. Όχι. Και προχωράει. Να πάμε τώρα σε αυτό που είπε ο Σωκράτη, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Ναι, δεν είναι απόλυτο ότι δεν υπάρχει αγάπη, αλλά ίσως μερικές φορές δεν προσέχουμε κάποιους κανόνες της επικοινωνίας. Ξέχασα να αναφέρω πως ειδικά με τα παιδιά, μην χρησιμοποιούμε ποτέ τον επικοινωνιακό μονόδρομο, δηλαδή σου λέω και άκου και τα ακούει το παιδί και ίσως δεν έχει καταλάβει μερικά πράγματα, αλλά δεν του δίνει το δικαίωμα, και του λέω μη μιλάς, άκου αυτό που σου λέω εγώ, θα κάνεις εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Αυτός είναι επικοινωνιακός μονόδρομος και δεν το αφήνουμε το παιδί να ρωτήσει και να πει, μα αυτό γιατί μου το λες, μήπως είναι έτσι, μήπως δεν είναι έτσι. Να το αφήσουμε να κάνει διευκρινιστικές, όπως λένε, ερωτήσεις. Καμιά φορά λοιπόν, ίσως δεν χρησιμοποιούμε σωστά κάποιους κανόνες της επικοινωνίας. Γι' αυτό και δεν επιτυγχάνεται η ψηλή επικοινωνία. Ο επικοινωνιακός μονόδρομος θα πρέπει να αποφεύγεται με τα παιδιά. Γιατί δεν νομίζουμε το παιδί να καταλαβαίνει όπως καταλαβαίνουμε εμείς, ή να μπορεί να αντιληφθεί, αν θέλετε, τις δικές μας εκφράσεις και διατυπώσεις. Να του δίνουμε το δικαίωμα να γίνεται δηλαδή ένας αμφίδρομος, μια αμφίδρομη επικοινωνία. Να λέμε στο παιδί και να το αφήνουμε, να του δίνουμε, αν θέλετε, το δικαίωμα να του καλλιεργούμε το κλίμα εκείνο να ρωτήσει, να διευκρινίσει εάν το κατάλαβε. Και μεταξύ των συζύγων, όταν είναι μειωμένη η επικοινωνία, θα έλεγα ότι είναι και μειωμένη η αγάπη.
Φυσικά ο... η αγάπη, ναι, να είναι, ναι, αλλά... ναι, οπωσδήποτε, μπορεί να είναι. Φυσικά η αγάπη, εγώ πιστεύω ότι όταν είναι υψηλού βαθμού αγάπη, θα υπάρχει και καλή επικοινωνία σίγουρα και λανθασμένες διατυπώσεις ή εκφράσεις και να υπάρχουν. Κοιτάξτε, στην επικοινωνία, όταν σας μιλάω και εσείς δέχεστε αυτό που σας λέω, αλλά με αντιμετωπίζετε με ένα στυλ ειρωνικό ή με ένα ψευτοχαμόγελο ή με ένα ξύσιμο ή με ένα χασμουριτό, μου δείχνετε αμέσως ότι ξυπάει η επικοινωνία μεταξύ μας. Και επίσης εμείς στην Ελλάδα έχουμε και το εξής εθνικό σπορ, την ειρωνία, που αυτή εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Πιστεύω ότι μερικές φορές δεν προσέχουμε και από απροσεξία, ενώ αγαπάει ο ένας τον άλλον, σπάμε την επικοινωνία, υποβαθμίζουμε την επικοινωνία μεταξύ μας με διάφορους τρόπους. Με τις εκφράσεις μας, με τη στάση μας. Το λέμε μερικές φορές ότι του μιλάμε του άλλου και εκείνη τη στιγμή κάτι άλλο συμβαίνει, ξεφεύγει η σκέψη του, η κινήση του. Λέμε, εγώ σου μιλάω και εσύ δεν με προσέχεις ή δεν ξέρω πώς θα διατυπώνεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέχουμε κάποιους κανόνες στην επικοινωνία και να μην υποβαθμίζουμε την επικοινωνία, παρότι υπάρχει υψηλός βαθμός αγάπης. Ίσως. Αλλά πιστεύω ότι ο υψηλός βαθμός της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, και πρέπει να υπάρχει μεταξύ των αναγεννημένων ζευγαριών, επιτυγχάνει και υψηλό βαθμό επικοινωνίας. Αλλά ας προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες στην επικοινωνία.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

τα Χριστούγεννα ήρθαν ξανά. Σαν να ακούω που οι άγγελοι ψάλλουν και πάλι στα ουράνια ψηλά. Ωσανά, δόξα νυψία.

μας σώσει, για να μας λυτρώσει, ζωή να μας δώσει χαρά. Ούτε για να γεμίσει με φως και ελπίδα του κάθε θνητού την καρδιά. Ήρθε η όμορφη εποχή της χαράς. Ωσάνα στα ουράνια και χρόνια πολλά τραγουδούν τα παιδιά. Είναι η εποχή της χαράς, Χριστού.

της χαράς. Ας δοξάσουμε πάλι, μικροί και μεγάλοι, τον Λύτρο εκεί που κατέβει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, λίγα εδάφια από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το Ζήτα κεφάλαιο. Στις γραφές μου παραπομπές είναι στη σελίδα 1023. Διαβάζω καταρχήν το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στα επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και διαβάζω επίσης από το ίδιο κεφάλαιο τα εδάφια 8 έως και 10. Διότι αν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενοούν. Επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προσώρα σας ελείπησε, τώρα χαίρω, ουχή ότι λυπήθητε, αλλά ότι λυπήθητε προς μετάνοια. Διότι λυπήθητε κατά Θεό, δια να μην ζημιωθείτε ξημώνης ουδέν. Διότι κατά Θεόν λύπη, για να μετάνοια προς σωτηρία να μεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου, για να θάνατον. Αυτό το τελευταίο εδάφιο, αδελφοί, είναι το εδάφιο που θα αποτελέσει την αφορμή των σημερινών μας σκέψεων. Το ξαναδιαβάζω. Διότι κατά Θεό λύπη, γεννά μετάνοια προς σωτηρία να μεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου, γεννά θάνατον. Ο Απόστολος Παύλος γράφει εδώ στους αδελφούς της Εκκλησίας της Κορίνθου και αναφέρεται σε πράγματα που τους είχε γράψει σε προηγούμενη επιστολή, τα οποία, καθώς λέει, όταν τα έγραφε, επειδή θεωρούσε ότι ίσως ήταν λίγο σκληρά από πλευράς ελέγχου, λυπόταν γιατί σκεφτόταν ότι αντίστοιχα θα λυπούνταν οι αποδέκτες της επιστολής. Γράφοντας τώρα αυτή την επιστολή, λέει ότι παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα που τα έγραφα αυτά σκεφτόμουν ότι θα λυπηθείτε και στενοχωριόμουν, τώρα λέει χαίρομαι. Όχι γιατί λυπηθήκατε, δεν ήθελα να σας λυπήσω, αλλά γιατί λυπηθήκατε κατά Θεόν. Και αυτή η λύπη σας οδήγησε σε μια μετάνοια, για την οποία μετάνοια δεν πρόκειται να μετανιώσετε. Και πρόκειται να σας προφυλάξει από μια λύπη αιώνια. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε με τη χάρη του Θεού λίγο αυτή την έννοια της μετάνοιας, που φοβάμαι ότι αρκετές φορές την έχουμε παρεξηγήσει και την τοποθετούμε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην στιγμή ή στην περίοδο ή στο περιστατικό, τέλος πάντων, της αναγέννησής μας. Εκεί θεωρούμε ότι λίγος πολύ τελειώνει οτιδήποτε έχει σχέση με τη μετάνοιά μας ενώπιον του Θεού. Από εκεί και πέρα την ξαναθυμόμαστε σε περιπτώσεις αμαρτιών και, ας μου επιτραπεί να το πω, σημαντικών κατά την άποψή μας αμαρτιών, όπου και πάλι αισθανόμαστε ότι έχουμε ανάγκη μετάνοιας ενώπιον του Θεού. Στις υπόλοιπες περιόδους της ζωής μας είναι μια έννοια που αρκετά συχνά την ξεχνούμε. Και δεν ήθελα να δούμε αν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού είναι έτσι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τις κακές στιγμές της ζωής μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και το πρώτο που θα ήθελα να παρατηρήσουμε είναι ότι εάν κάνουμε μια κουβέντα με τον κόσμο γύρω μας για το τι σημαίνει μετάνοια και το αν υπάρχει ανάγκη μετάνοιας, θα διαπιστώσουμε ότι εκείνο που τίνει να διαμορφώσει ο κόσμος είναι ένας κοινός μέσος όρος ηθικής. Τι θεωρούν οι πολύ σωστό, τι θεωρούν οι πολύ καλό ή αντίστοιχα κακό, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το καλό. Και από εκεί και πέρα, όλοι προσπαθούν να κινούνται με ένα συμπλήν, λίγο πάνω, λίγο κάτω από αυτό το μέσο όρο. Να μην ξεφεύγουν πολύ. Αν κάποιος ξεφεύγει πολύ, είναι αυτός που θα τον δείξουν τα κανάλια, ο εγκληματίας, ο απατεώνας, ο έτσι ο αλλιώς. Έχει ξεφύγει πολύ από το μέσο όρο αυτός. Είναι πολύ κακός. Είναι αυτός που μια κοινωνία εύκολα μπορεί να τον δείξει με το δάχτυλο και να πει αυτός πρέπει να τιμωρηθεί. Αν πάλι κάποιος ξεφεύγει λίγο προς τα πάνω και φροντίζει να κάνει κάποια φιλανθρωπία και όλο τυχαίως να βρεθούν και κάμερες εκεί κοντά που κάνει τη φιλανθρωπία, αυτός πάλι ξεχωρίζει προς τα πάνω. Είναι ο καλός ο οποίος ξεχωρίζει από το μέσο όρο. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα εκτός από αυτά που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι έτσι. Για τους ανθρώπους που διαβάζουν τον Λόγο του Θεού ξέρουν ότι η έννοια της ηθικής δεν είναι μία έννοια σχετική. Το τι είναι καλό και το τι κακό, το τι είναι σύμφωνο και το τι όχι με το θέλημα του Θεού, είναι με πολύ μεγάλη σαφήνεια ορισμένο μέσα στο Λόγο του Θεού και δεν εξαρτάται από τις απόψεις τις προσωπικές μας ή τις συλλογικές μας, το τι θεωρούμε εμείς ότι είναι σωστό και το πώς το ορίζουμε εμείς. Ούτε είναι και κάτι το οποίο έχει σχέση με την πρόοδο της κοινωνίας. Αλλάζουν οι εποχές, άλλα πράγματα ήταν σωστά και ηθικά παλιά, άλλα πράγματα είναι ηθικά και ανήθικα τώρα. Θα έλεγα ότι οι επιδράσεις οι κοινωνικές στο τι θεωρούμε σωστό ή όχι είναι πάρα πολύ περιφερειακές και ακραίες και συνήθως δεν έχουν σχέση με το τι ορίζει ο Λόγος του Θεού ως σωστό ή λάθος, αλλά με το τι είχαμε σχηματίσει εμείς την εντύπωση ότι είναι σωστό ή λάθος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσαμε με τον Λόγο του Θεού ή όχι. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν σημεία αναφοράς, υπάρχουν σαφείς προσδιορισμοί του τι ο Θεός θεωρεί σωστό και τι όχι. Και επαναλαμβάνω, πολλές φορές αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που πολλοί ο κόσμος θεωρεί σωστό ή λάθος. Βολεύει όμως, ξέρετε, αυτός ο μέσος όρος της ηθικής. Θυμάμαι πριν από λίγες μέρες έβλεπα μία συνέντευξη ενός πολύ γνωστού, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης σειράς κλινικών στην πατρίδα μας, και έχει γράψει πρόσφατα ένα βιβλίο που μέσα ανέφερε ότι θα πρέπει να γραφτεί και μία ενδέκατη εντολή που να αφορά αυτούς που έχουν ευεργετηθεί και ήθελε να καυτηριάσει την αγνωμοσύνη των ευεργετηθέντων. Και η δημοσιογράφος τον ρωτάει εκείνη την ώρα, λέει, για την 10η εντολή, εντάξει, το γράφετε στο βιβλίο σας, για τις 10 εντολές πώς αισθάνεστε τον εαυτό σας? Χωρίς βεβαίως και εκείνη να προσδιορίσει ποιες είναι οι 10 εντολές, φαντάζομαι ότι στις 2-3 θα σταματούσε. Και η απάντηση αυτού του ανθρώπου ήταν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ κοιμάμαι με ήσυχη τη συνείδησή μου το βράδυ. Πέφτω και κοιμάμαι σαν μπουλάκι μετά από τη δουλειά μου, γιατί θεωρώ ότι αυτά που έπρεπε να κάνω τα έχω κάνει. Εκεί τελείωσε η κουβέντα για το πώς είναι η συνείδησή του, πώς αισθάνεται, αν είναι εντάξει με τις εντολές ή όχι, το ποιες είναι αυτές οι εντολές. Η απάντηση αυτού του ανθρώπου είναι αρκετά τυπική της αίσθησης που έχει ο περισσότερος κόσμος. Ότι αυτά που ζητάει ο Θεός από εμάς σχετίζονται με τις 10 εντολές, από αυτές συνήθως θυμόμαστε πολύ λίγες, κάποιες άλλες θεωρούμε ότι είναι πια παροχημένες, όπως η έννοια της μοιχείας, ας πούμε, και ότι δεν έχουν πια και πολύ μεγάλη, και πολύ μεγάλο νόημα στην εποχή μας. Κάποιες άλλες θεωρούμε ότι έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η έννοια της κλοπής. Είναι κακό να κλέψεις κάποιον που δεν έχει, αλλά δεν είναι και τόσο κακό να κλέψεις κάποιον που έχει, αν πρόκειται να κάνεις μια σωστότερη αναδιανομή του εισοδήματος. Και αρκετά συχνά, και εδώ είναι που μας ενδιαφέρει ίσως περισσότερο, αυτή η αίσθηση, μια παρόμοια αίσθηση, υπάρχει και σε πιστούς ανθρώπους. Μπορεί εμείς να μην περιορίζουμε την αντίληψη που έχουμε για το Θεό στις 10 εντολές. Κάποιες φορές όμως η αντίληψή μας και η αίσθηση που έχουμε για το τι θέλει ο Θεός από εμάς δεν ξεπερνάει πάρα πολύ αυτό που ορίζουν οι 10 εντολές ή τέλος πάντων κάποια πράγματα που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και τα θυμόμαστε. Έχουμε φτιάξει αρκετά συχνά, φτιάχνουμε αρκετά συχνά ένα κώδικα συμπεριφοράς, δεοντολογίας, κανόνων μέσα στη σκέψη μας και θεωρούμε ότι ο Θεός ζητάει από εμάς 5, 10, 20 πράγματα ανάλογα με το πόσους κανόνες έχουμε βάλει. Και αν σε αυτά τα πράγματα είμαστε εντάξει, τότε θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, κάποιες φορές, και φοβάμαι ότι αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, να πέφτουμε στην πνευματική συνήθεια. Ερχόμαστε στην Εκκλησία τακτικά, συμμετέχουμε σε κάποιες από τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Διαβάζουμε, αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού που και που στο σπίτι μας, προσευχόμαστε, εκεί τελειώνουν όλα. Εκείνο που θα ήθελα να αναρωτηθούμε σήμερα και να το συνδέσουμε και με αυτό που είπαμε με την έννοια της μετάνοιας είναι, άραγε ο Θεός από τον καθένα από εμάς περιμένει και ζητάει αυτά που του έχουμε δώσει μέχρι τώρα? Ο Θεός αυτά που ήθελε να κάνει με εμάς είναι αυτά που έχουμε δει να γίνονται στη ζωή μας μέχρι τώρα? Δεν θέλει ο Θεός να δουλέψει περισσότερο με κάποιους από εμάς ή με όλους από εμάς? Δεν έχει να κάνει τίποτα περισσότερο στη ζωή μας? Δεν έχει να κάνει τίποτα περισσότερο με εμάς στο περιβάλλον στο οποίο μας τοποθετεί? Φοβάμαι, αδελφοί, και το λέω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου, ότι όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα λυπηθούμε για πολλά πράγματα. Και θα λυπηθούμε γιατί θα καταλάβουμε τότε ότι ο Θεός ήθελε να δουλέψει με πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο θαυμαστό τρόπο μέσα στη ζωή μας και εμείς δεν τον αφήσαμε. Και δεν τον αφήσαμε γιατί προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε κρατώντας πολλά καρπούζια κάτω από δύο μας χάλες μόνο. Με αποτέλεσμα να μην είμαστε επιτυχείς σε αυτές τις ισορροπίες. Και συνήθως, δυστυχώς, εκείνα τα καρπούζια που μας έπεφταν ήταν αυτά που είχαν σχέση με τα πράγματα του Θεού. Ήταν αυτά που αφορούσαν τη σχέση μας με τον Θεό. Τα υπόλοιπα που είχαν σχέση με τη δουλειά μας, με την επιτυχία μας, με την κοινωνική μας κατάσταση, με οτιδήποτε μπορεί να τοποθετήσει κανείς, αυτά τα κρατούσαμε πιο καλά και μπορέσαμε και τα φτάσαμε μέχρι το τέλος. Αυτά που έχουν σχέση με την προσωπική μας επαφή με τον Θεό συνήθως μένουν λίγο πιο πίσω. Και θα ήθελα εδώ να ανοίξουμε έτσι μια λίγο μεγάλη παρένθεση και να σκεφτούμε λίγο τι εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει για φρόνημα κόσμου. Το τοποθετούμε πολλές φορές και το έχουμε στη σκέψη μας ότι αφορά τις αμαρτίες. Ο κόσμος είναι αμαρτωλός, εμείς που είμαστε του Κύριου δεν είμαστε αμαρτωλοί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το φρόνημα του κόσμου είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο κόσμος. Είναι η ιεράρχηση των αξιών, οι προτεραιότητες που βάζει, το τι θεωρεί σημαντικό, το τι θεωρεί λιγότερο σημαντικό. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτό το φρόνημα του κόσμου ως τρόπο σκέψης, ως προς το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, υπάρχει μέσα και στη δική μας σκέψη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί γεννιόμαστε μέσα σε αυτό και γιατί συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει και ο υπόλοιπος κόσμος. Το τι θεωρούμε σημαντικό και το τι όχι δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτά που θεωρεί ο υπόλοιπος κόσμος σημαντικά. Το πώς δαπανούμε το χρόνο μας πολλές φορές δεν διαφέρει πάρα πολύ από τον τρόπο που τον δαπανώ ο υπόλοιπος κόσμος. Βεβαίως, περιοριζόμαστε και δεν τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τη δουλειά μας, ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα. Αλλά αναρωτιέμαι όμως άραγε, αυτά είναι μόνο που θέλει ο Θεός από εμάς? Αυτά περιμένει ο Θεός? Το τι θεωρούμε σημαντικό στη ζωή μας, το έχουμε ξεκαθαρίσει? Ο Ιησούς Χριστός ήταν πολύ απόλυτος σε αυτά τα πράγματα. Έλεγε ότι και ολόκληρο τον κόσμο να κερδίσει κάποιος, εάν ζημιωθεί την ψυχή του, τότε τα έχει χάσει όλα. Εμείς δεν προσπαθούμε να κερδίσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Προσπαθούμε να κερδίσουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό κομματάκι αυτού του κόσμου, το οποίο μας αφορά και έχει σχέση με τη δουλειά μας, με την οικογένειά μας, με το σπίτι μας. Είναι ένα πυρολάχιστο κομμάτι του κόσμου. Και αυτό απορροφά πολλές φορές ολόκληρη την ικμάδα μας, ολόκληρη τη ζωτικότητά μας, ολόκληρη την ενεργητικότητά μας, μένοντας πίσω όλα τα υπόλοιπα. Και θα ήθελα, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολλές φορές ζούμε, μεγαλώνουμε μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μέσα σε μια πραγματικότητα την οποία την έχει διαμορφώσει ο διάβολος με δικές του αξίες. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο ως προς την αμαρτία, αλλά ως προς το τι θεωρούμε σημαντικό, ως προς το τι θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο να το επιδιώξουμε, να το αποκτήσουμε, να το κερδίσουμε, να μας δώσει ευχαρίστηση. Αυτή η εικονική πραγματικότητα είναι μια ψευδής πραγματικότητα. Είναι πράγματα που νομίζουμε τώρα ότι είναι σημαντικά, αλλά όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού θα καταλάβουμε ότι δεν είναι σημαντικά. Και αν θέλουμε λίγο να το επεκτείνουμε περισσότερο, ας θυμηθούμε ότι ο λόγος του Θεού δίνει ένα χαρακτηρισμό στο διάβολο και λέει ότι είναι ο πλανών, οι νικουμένοι όλοι. Και θα ήθελα, προχωρώντας λίγο τις σκέψεις μας, να θυμηθούμε μερικούς τομείς που ο διάβολος καταφέρνει και μας πλανά όλους μας. Και στο όλους μας περιλαμβάνονται και όσοι δεν είναι του Κυρίου και όσοι είναι του Κυρίου. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, το πεδίο της αίσθησης που έχουμε για το ποιος είναι ο Θεός. Τι αντίληψη έχουμε για το Θεό? Είπαμε πριν ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι μακριά από την, που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, περιορίζουν τη γνώση του στο Θεό, στις απαιτήσεις του Θεού, στις 10 εντολές. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι αν υπάρχει είναι άδικος γιατί αφήνει τόση αδικία να υπάρχει. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι μια αόριστη και αόρατη δύναμη που κάποια στιγμή έφτιαξε τον κόσμο και τον άφησε να κινείται. Με εκατοντάδες απόψεις θα ακούσετε για την εικόνα του Θεού. Εμείς τι αντίληψη έχουμε για το πρόσωπο του Θεού? Αυτή η ερώτηση που είχε κάνει ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο, «Εσύ ποιος λες ότι είμαι?», δεν ήταν τυχαία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που την κάνει στον καθένα από εμάς και καλό είναι να την κάνουμε και εμείς κάθε τόσο στον εαυτό μας. Εμείς τι αντίληψη έχουμε για το πρόσωπο του Χριστού? Και μην βιαστούμε να απαντήσουμε ότι εμείς το γνωρίζουμε τον Κύριο, εμείς είμαστε αναγεννημένοι. Δόξα τω Θεώ. Πόσο όμως το γνωρίζουμε τον Κύριο? Πόσο τον ξέρουμε? Πόσο ιδιότητες του είναι ιδιότητες δικές μας και φαίνονται και τις απολαμβάνουμε και βλέπει ο κόσμος ότι πραγματικά γνωρίζουμε τον Κύριο? Ο Ιησούς Χριστός είχε θέσει ένα κριτήριο, για παράδειγμα, στους μαθητές του και λέει: από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας, από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι αν είσαστε αλήθεια μαθητές μου. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Μπορούμε να πούμε σε ανθρώπους: ελάτε, δείτε τις ζωές μας, δείτε τον τρόπο που ζούμε και θα καταλάβετε ότι είμαστε αλήθεια μαθητές του Χριστού? Εάν μπορούμε να το πούμε, έχει καλώς. Αν δεν μπορούμε να το πούμε, τότε σημαίνει ίσως ότι γνωρίζουμε λιγότερο τον Κύριο από όσο περιμένει εκείνος να το γνωρίζουμε. Τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας δεν τελειώνουν στο ότι κάποια στιγμή κάναμε κάποια αμαρτία και τώρα δεν την κάνουμε. Κάθε μέρα που περνάει, αδελφοί, ο Θεός περιμένει να είναι μια μέρα κερδισμένη στο ότι τον έχουμε γνωρίσει περισσότερο, στο ότι τον ξέρουμε περισσότερο, στο ότι μοιάζουμε περισσότερο με εκείνον. Η γνώση που έχουμε για το πρόσωπο του Θεού δεν τελειώνει σε αυτά που κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε όταν αναγεννηθήκαμε ή τέλος πάντων όταν κάποια στιγμή μελετήσαμε τον Λόγο του Θεού και είπαμε: κοίταξε, αυτές είναι οι ιδιότητες του Θεού. Συνεχώς το γνωρίζουμε περισσότερο. Και αν θεωρήσουμε κάποια στιγμή ότι εντάξει, ξέρουμε αρκετά πράγματα, αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Και αυτό το πεδίο της μάχης που κάνει ο διάβολος να προσπαθήσει να μας δώσει την αίσθηση ότι εντάξει, τον ξέρεις το Θεό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένα πεδίο, επαναλαμβάνω, που το κάνει, που το παλεύει ο διάβολος και σε ανθρώπους που είναι μακριά από το Θεό, αλλά και σε ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, που είναι του Κυρίου, που είναι αναγεννημένοι, που έχουν σχέση με τον Θεό. Δεν σταματάει ποτέ ο διάβολος να δουλεύει. Ας σκεφτούμε ακόμα πώς δουλεύει ο διάβολος και πώς προσπαθεί να μας πλανήσει στην εικόνα που έχουμε για τον ίδιο τον διάβολο. Μην περιμένουμε ότι θα έρθει ποτέ ο διάβολος και θα μας πει: κοίταξε, ο Θεός σου λέει αυτά, εγώ είμαι ο διάβολος και σου λέω αυτά και θα διαλέξουμε. Ποτέ δεν θα παίξει έτσι το παιχνίδι ο διάβολος. Θυμηθείτε πώς πρωτοεμφανίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητας στον κήπο της Εδέμ. Δεν πήγε στην Εύα να της πει: ξέρεις, σου είπε ο Θεός ότι αν φας από αυτό, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Λοιπόν, εγώ τώρα που είμαι ο διάβολος, σου λέω κάτι άλλο. Πήρε τη μορφή του όφεως, που ήταν το φρονιμότερο πάνω των ζώων. Έτσι εμφανίστηκε. Δεν ήταν τυχαίο ότι πήρε τη μορφή ενός όντος που τότε ήταν το φρονιμότερο όλων των όντων. Γιατί ήθελε να προσδώσει σε αυτό που έλεγε μια βαρύτητα. Ήθελε να μπερδέψει όσο ήταν δυνατόν περισσότερο τις επιλογές του Αδάμ και της Εύας. Και το κατάφερε. Ας θυμηθούμε ακόμα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο διάβολος μπορεί να μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Ο διάβολος. Ο διάβολος. Για απόδειξη αυτού είναι εκείνη η συνομιλία που είχε ο Πέτρος με τον Ιησού Χριστό, όταν ο Κύριος ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα που θα τον οδηγούσε τελικά στη Σταύρωσή του. Ο Πέτρος από αγάπη για τον Κύριο του λέει: Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου. Και φαίνεται τότε ο Κύριος να απαντά με ένα πολύ σκληρό τρόπο στον Πέτρο. Του λέει: Είπα γιο πίσω μου, Σατανά. Στον Πέτρο που τον αγαπούσε. Στον Πέτρο. Γιατί εκείνη την ώρα έβλεπε ο Ιησούς Χριστός ότι πίσω από την αγάπη του Πέτρου, πίσω από τα ειλικρινή πραγματικά αισθήματα του Πέτρου, βρισκόταν ο διάβολος που τα εκμεταλλευόταν. Και προσπαθούσε εκμεταλλευόμενος τον Πέτρο και την αγάπη του και τον αυθορμητισμό του, να αποτρέψει τον Κύριο από το να μπει σε έναν δρόμο που ήξερε ο διάβολος ότι θα είναι η οριστική του ήττα. Αυτό, αδελφοί, ας το έχουμε υπόψη μας. Δεν θα έρθει ο διάβολος στη ζωή μας με τίμιο και ευθύ τρόπο να μας πει τι θεωρεί εκείνος και τι θεωρεί ο Θεός. Πάντοτε θα προσπαθεί να μας μπερδέψει όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Όσο γίνεται περισσότερο να μας πλανήσει στις επιλογές μας. Γι' αυτό μην εκπλησόμαστε όταν βλέπουμε και λέμε: Μα πώς το έκανα εγώ αυτό. Αφήσαμε πόρτες, αφήσαμε παράθυρα, δεν προσέξαμε όσο έπρεπε να προσέξουμε την ακρίβεια αυτών που λέει ο λόγος του Θεού, όπως δεν το πρόσεξε και η Εύα. Και γι' αυτό πολλές φορές μπερδευόμαστε και πέφτουμε σε λάθη. Ας σκεφτούμε ακόμα το πόσο ο διάβολος προσπαθεί να μας πλανήσει στην εντύπωση που έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Τι εντύπωση έχουμε εμείς για τον εαυτό μας? Μια εντύπωση που συχνά απορρέει και τροφοδοτείται από την εντύπωση που έχουν οι άλλοι για μας. Όταν καταφέρνουμε και είμαστε εμείς αρεστοί στους άλλους και αποσπούμε επένους και μπράβο και ναι, πολύ καλό αυτό που έκανες, θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά στη ζωή μας. Είναι έτσι? Ας δούμε ξανά τον εαυτό μας. Ας δούμε τα κινητρά μας. Ας μην τρεφόμαστε ο ένας από την εκτίμηση του άλλου. Καλό είναι να υπάρχει εκτίμηση μεταξύ μας. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι κριτής μοναδικός σε όλα είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ούτε ήρθα για να γιατρέψω υγιείς, αλλά πάσχοντες. Υπήρχαν υγιείς, οι δίκαιοι την εποχή του Χριστού? Όχι. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ψευδέστηση δικαιοσύνης και ψευδέστηση υγείας. Νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, νόμιζαν ότι ήταν δίκαιοι. Και ας μην βιαστούμε να πούμε: Α, ωραία, εμείς δεν νομίζουμε ότι είμαστε υγιείς, δεν νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι. Ας ψάξουμε ξανά τους εαυτούς μας, αδελφοί. Ας δούμε ποια κομμάτια της ζωής μας τα έχουμε αφήσει, που μας τα έδειξε κάποια στιγμή ο Θεός, αλλά τα κουκουλώσαμε λίγο και τα αφήσαμε, γιατί είπαμε ότι αυτό θα το δω αργότερα, ή γιατί είπαμε ότι αυτό, εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικό η σχέση με τον Θεό. Και δεν είναι πάντοτε αμαρτίες. Στην επιστολή προς Εβραίους λέει: Ας απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέξου αν ημάς αμαρτίαν. Είναι η αμαρτία, αλλά είναι και τα βάρη που μπορεί να συσσωρεύουμε. Επιλογές που κάναμε χωρίς να ρωτήσουμε αν τις ήθελε ο Θεός, και απλώς είπαμε: Είναι αμαρτία να το κάνω αυτό? Δεν είναι. Ωραία, αφού μου αρέσει, ας το κάνω. Ναι, αλλά το ήθελε ο Θεός για τη ζωή μου? Ήθελε ο Θεός να κάνω αυτή την επιλογή που την έμπλεξε τελικά με τέτοιο τρόπο? Και ναι, μεν πουθενά δεν αμάρτησα, αλλά τώρα κοιτάζοντας τη ζωή μου τη βλέπω ότι είναι τόσο φορτωμένη και τόσο μπλεγμένη που δεν μπορώ να κουνηθώ πια. Αυτά όλα ας τα εξετάζουμε, αδελφοί, ξανά ενώπιον του Θεού. Και τέτοια παιδεία που ο διάβολος έρχεται να μας πλανήσει και να μας μπερδέψει, υπάρχουν πάρα πολλά. Σκεφτείτε τι θεωρεί, ας πούμε, ο κόσμος σημαντικό και τι θεωρούμε και εμείς σημαντικό. Τι θεωρούμε αναντικατάστατο στη ζωή μας, ότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι άραγε αναντικατάστατο πράγματι? Είναι πράγματι κάτι που χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και το θέλει οπωσδήποτε ο Θεός να το έχουμε στη ζωή μας? Σκεφτείτε την αντίληψη που έχουμε ο ένας για τον άλλο, για τους αδελφούς μας. Μήπως τους βλέπουμε κι εμείς, κατατάσσοντάς τους πολλές φορές, ο μορφωμένος, ο επιτυχημένος, ο πλούσιος, ο λιγότερο πλούσιος, ο φτωχός, ο καθαρός, ο βρώμικος? Ο Ιησούς Χριστός δεν έβλεπε έτσι. Έβλεπε ανθρώπους που και ένας μόνο να ήταν από αυτούς που εμείς πολλές φορές λέμε: Πω, πω ρε παιδί μου, αυτός τι αμαρτωλός άνθρωπος που είναι, και συχαινόμαστε κάποιες φορές και να τους αγγίξουμε, και για αυτόν μόνο θα άφηνε τον ουρανό και θα ερχόταν να πεθάνει για να μπορέσει να σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπουμε έτσι τους αδελφούς μας ή τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας? Αν δεν τους βλέπουμε έτσι, τότε το φρόνημα του κόσμου υπάρχει και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Και αν καθίσουμε, αδελφοί, και σκεφτούμε με αυτή τη λογική του πού το φρόνημα του κόσμου έχει παρισφρήσει μέσα στη σκέψη μας, θα δούμε ότι είναι πάρα πολλά πεδία. Μην το τοποθετούμε μόνο στο θέμα της αμαρτίας. Γενικότερα στην αξιολόγηση και στην ιεράρχηση των πραγμάτων, στο πώς τα βλέπουμε εμείς και στο πώς θα ήθελε ο Θεός να τα βλέπουμε. Και μην θεωρούμε ότι αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού πολλές φορές είναι υπερβολικά, επειδή ήθελε ο Θεός τέλος πάντων να μας δώσει μια υπερβολή σε κάποια πράγματα. Ακριβολογεί ο Λόγος του Θεού. Είναι έτσι όπως τα λέει. Και όταν ο Ιησούς Χριστός λέει ότι δεν θα ωφεληθεί τίποτα ο άνθρωπος αν και όλο τον κόσμο κερδίσει, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του, το εννοεί. Και όταν ο Λόγος του Θεού λέει να ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και πάντα τα υπόλοιπα θέλω σας προσθεθεί, πάντα τα αυτά θέλω σας προσθεθεί, και αυτό το εννοεί. Και αν η ιεράρχησή μας δεν είναι πρώτα η εξήτηση της βασιλείας του Θεού και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα, τότε είναι λάθος η ιεράρχηση. Δεν τα λέει τυχαία αυτά ο Λόγος του Θεού. Και ξαναγυρίζοντας στην αρχική μας σκέψη και κλείνοντας αυτή την παρένθεση τη μεγάλη που ανοίξαμε, ξαναγυρίζω, αδελφοί, σε αυτό που είπαμε πριν. Ας καταλάβουμε και ας το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ότι μεγαλώνουμε και ζούμε και βιώνουμε μία πραγματικότητα η οποία είναι εικονική, είναι ψεύτικη πραγματικότητα. Αυτά που θεωρούμε σωστά, αυτά που θεωρούμε σημαντικά, αυτά που θεωρούμε αληθινά, πολλά από αυτά δεν είναι ούτε σημαντικά, ούτε σωστά, ούτε αληθινά. Θα καταλάβουμε ποια είναι τα αληθινά όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και τότε μπορεί να λυπηθούμε. Και να λυπηθούμε γιατί μπορεί να διαπιστώσουμε ότι η ολόκληρη ζωή μας πήγε στράφη. Αυτή η λύπη όμως δυστυχώς θα είναι μια λύπη αιώνια. Δεν θα είναι μια λύπη που οδηγεί σε μετάνοια. Δεν θα υπάρχει τότε η δυνατότητα της μετάνοιας όταν πια θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και μακάρι, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, κανείς από εμάς να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση όταν θα βρεθεί ενώπιον του Θεού να καταλάβει ότι πήρε όλη του τη ζωή λάθος. Γιατί τότε σημαίνει μια χαμένη αιωνιότητα. Όχι μόνο μια χαμένη ζωή, μια χαμένη αιωνιότητα. Και μακάρι επίσης να μην βρεθούμε στη θέση να καταλάβουμε ότι ναι, μεν κάποια βασικά πράγματα τα καταλάβαμε ενώπιον του Θεού, αλλά είχε πάρα πολλά άλλα ο Θεός που ήθελε να κάνει με εμάς και τα αφήσαμε στην άκρη, γιατί κυνηγήσαμε άλλα. Και θα μπορούσε να πει κανείς, μα καλά, όταν τα καταλάβουμε τότε, τι να κάνουμε τώρα. Ο Θεός από τώρα μας δίνει, αδελφοί, τη δυνατότητα να τα καταλάβουμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Και είπα ακόμα σε κάποιο άλλο σημείο ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Τι σημαίνει ότι θα γνωρίσουμε την αλήθεια? Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα αυθεντικά, ποια είναι τα πραγματικά, ποια είναι αυτά που ανήκουν σε τροφή φυρώμενη και ποια είναι αυτά που ανήκουν σε τροφή που θα μείνει σε ζωή αιώνια. Ποια είναι αυτά που αξίζει τον κόπο να τα επιδιώξουμε, ποια είναι αυτά που είναι θησαυρός πραγματικά, ποια είναι αυτά που στην πνευματική μας ζωή αποτελούν υλικά οικοδομής από χρυσό, από ασήμι, από πολύτιμους λίθους ή από ξύλα, από χόρτα, από καλάμια που θα δοκιμαστούν κάποια στιγμή με τη φωτιά και θα μείνει ένα σωρό αποστάχτη. Έχει ο Θεός μας, έχει δώσει τη δυνατότητα και τα όπλα και τα εργαλεία να το καταλαβαίνουμε από τώρα, αν θέλουμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και ότι η κρίση θα γίνει επειδή το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Έχει έρθει το φως στον κόσμο. Μπορεί να φωτίσει τα σκοτάδια της σκέψης μας, της ζωής μας, των επιλογών μας, μπορεί να μας δείξει που βρισκόμαστε και μπορεί να μας αλλάξει. Αν εμείς κλείνουμε τα μάτια και λέμε μα δεν βλέπω φως, αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα του ότι το φως ήρθε στον κόσμο. Και θα κριθούμε όλοι μας με βάση αυτή την πραγματικότητα. Ότι είχαμε τη δυνατότητα και την έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να δούμε τους εαυτούς μας ενώπιον του Θεού, να μας φωτίσει το φως του Αγίου Πνεύματος και να δούμε πού χρειαζόταν και πού χρειάζεται να μετανιώσουμε και να αλλάξουμε, να αλλάξει η ζωή μας. Και δεν το κάναμε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα κριθούμε. Δεν θα βάλει ο Θεός σε μια ζυγαριά τις καλές μας πράξεις, κακές μας πράξεις και θα πει: α, βαραίνει από εδώ. Όχι. Ήρθε το φως στον κόσμο. Ήρθε η αλήθεια στον κόσμο, μας έδωσε τη δυνατότητα ο Θεός να γνωρίσουμε την αλήθεια, να γνωρίσουμε το φως, να καταλάβουμε τι αξίζει και τι δεν αξίζει, να γνωρίσουμε την πραγματική ζωή, γιατί ο Κύριος είναι η πραγματική ζωή, και εμείς δεν το θελήσαμε. Και θελήσαμε να κυνηγάμε άλλα πράγματα. Αυτή θα είναι η κρίση μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα κριθούμε. Και επαναλαμβάνω, μακάρι να αφήσουμε το φως του Θεού να φωτίσει την καρδιά μας τώρα, σήμερα, και να μας δείξει πού βρισκόμαστε. Και αν χρειάζεται να λυπηθούμε, ας λυπηθούμε. Και αν χρειάζεται να πονέσουμε, ας πονέσουμε. Θα είναι μια λύπη όπως αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λύπη, πόνος, αλλά θα μας προφυλάξει από μια λύπη αιώνια ζωής. Από μια λύπη που δεν θα έχει γυρισμό. Από μια λύπη που όσο και να λυπηθούμε τότε, θα είναι μια λύπη αιώνια που θα την κουβαλάμε μαζί μας. Και θα είναι μια λύπη αιώνια γιατί θα θυμόμαστε και θα καταλαβαίνουμε ότι ξέραμε από αυτή τη ζωή ότι το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά προτιμήσαμε όμως να ζούμε με αυτά που είχαμε συνηθίσει να ζούμε. Η έννοια της μετάνοιας, αδελφοί, και ξαναγυρίζουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, είναι μια έννοια διαρκής μέσα στην πνευματική ζωή. Δεν τελειώνει με την αναγέννηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή στην αναγέννησή μας, όταν την ώρα της αναγέννησής μας καταλαβαίνουμε ότι όλη μας η ζωή ίσως είναι μια ζωή που χρειάζεται αλλαγή, εκεί τελειώνουν όλα. Μετάνοια τι σημαίνει? Αλλάζει ο νους μου. Και αυτή η έννοια της αλλαγής του νου μας υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού ως μια έννοια διαρκής. Σας θυμίζω αυτό το εδάφιο που αναφέρει στην επιστολή προς Ρωμαίους. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Μη συμμορφώνεστε, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Αλλάζει ο νους, μεταμορφώνεται. Αυτό σημαίνει μετάνοια, ότι αλλάζει ο τρόπος που σκέφτομαι, αλλάζει ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα, αλλάζει ο τρόπος που βλέπω όλα αυτά που είπαμε πριν. Το τι είναι σημαντικό, το τι όχι, το πώς βλέπω τους ανθρώπους γύρω μου, το πώς βλέπω τη ζωή μου, το πώς βλέπω το Θεό, το πώς βλέπω τη σχέση μου μαζί του. Όλα αυτά αλλάζουν. Αλλά αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία. Είναι αυτό που λέει σε ένα άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού, ότι ντυνόμαστε τον άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο εις επίγνωση, κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Όχι τον ανακαινισμένο, αυτόν που κάποια στιγμή έγινε καινούριος και το φορέσαμε και τελείωσε. Τον ανακαινιζόμενο, πώς ανακαινίζεται, πώς γίνεται καινούριος αυτός ο άνθρωπος. Σύμφωνα με την εικόνα που μας έκτισε ο Θεός, σύμφωνα με την εικόνα που ο Θεός έφτιαξε για τον άνθρωπο. Αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία. Όπως επίσης θυμηθείτε εκείνο το εδάφιο που λέει «Απεκδίθεται λοιπόν τον παλαιόν άνθρωπο και ενδύθεται τον νέο». Η απέκδηση του παλαιού ανθρώπου δεν είναι μια στιγμιαία διαδικασία. Βγάλαμε το παλιό ρούχο και τελείωσε. Πετάξαμε από πάνω μας ό,τι παλιό υπήρχε. Κάθε στιγμή μας δείχνει ο Θεός καινούργια στοιχεία μέσα στη ζωή μας, τα οποία πρέπει να φύγουν από πάνω μας, για να μπορέσει ο Θεός να βάλει καινούργια. Προσευχόμαστε πολλές φορές, αδελφοί, και ζητάμε από το Θεό να μας χαρίσει χαρακτηριστικά της αναστημένης ζωής του Κυρίου μας. Δόξα τω Θεώ. Πριν όμως από αυτό, πρέπει να πάρουμε εμείς τις αντίστοιχες αποφάσεις θανάτου. Πριν από αυτό, πρέπει να δούμε ποιο είναι το παλιό ρούχο που φοράμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παλιού ανθρώπου, να αποφασίσουμε ότι αυτά πρέπει να πεθάνουν και τότε θα μπορέσει να έρθει η αναστημένη ζωή του Κυρίου μας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάσταση αν δεν προηγηθεί θάνατος. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και στην πνευματική μας ζωή ισχύει ακριβώς το ίδιο. Θα αποφασίσουμε εμείς ότι κάποια στοιχεία ή ολόκληρη ζωή μας χρειάζεται αλλαγή ενώπιον του Θεού, ότι η καρδιά μας πιθανόν να χρειάζεται συντριβή ενώπιον του Θεού, και τότε θα έρθει ο Θεός και θα κάνει ένα έργο αλλαγής, ανανέωσης, μια καινούργια ζωή μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Ο Θεός περιμένει, αδελφοί, από εμάς κάθε στιγμή να ανοίγονται τα μάτια μας και να βλέπουμε τι Εκείνος θέλει από εμάς, πώς μας βλέπει, τι ετοιμάζει για μας. Και όταν αυτό το βλέπουμε, τότε κάθε στιγμή μπορεί να είναι μια στιγμή που είναι κατάλληλη για να λυπηθούμε ίσως ενώπιον του Θεού. Όσα χρόνια για να είμαστε του Κυρίου. Μπορεί να μετράμε δεκαετίες μαζί με τον Κύριο. Για αυτές τις δεκαετίες, ας τις ξαναδούμε. Ας τις ξανασκεφτούμε προς τα πίσω. Ας δούμε τώρα που βρισκόμαστε. Ας σκεφτούμε ίσως αυτές τις δεκαετίες που θα ήθελε ο Κύριος να βρισκόμαστε, αλλά που είμαστε. Ας δούμε που ήμασταν πριν από κάποια χρόνια και που είμαστε τώρα. Και αν δούμε ότι είμαστε στο ίδιο σημείο, ίσως έχουμε οπισθοχωρήσει, τότε και πάλι κάτι δεν πάει καλά. Και πάλι ίσως πρέπει να βρούμε πράγματα για τα οποία θα μετανιώσουμε ενώπιον του Θεού.

πού πρέπει να μετανιώσουμε, πού πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, πού πρέπει να αλλάξουμε τις ιεραρχίες μας, τις αξιολογήσεις μας, τι θεωρούμε σημαντικό και τι όχι. Και ας μάθουμε να βλέπουμε τη ζωή μας έτσι όπως ο Θεός τη βλέπει. Θα είμαστε κερδισμένοι για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και μακάρι όλοι μας να είμαστε κερδισμένοι στην αιωνιότητα, αδελφοί. Αμήν. Παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στον θρόνο της μεγαλειότητάς σου πλησιάζουμε αυτή την ώρα, Θεέ μας. Συ είσαι ο Κύριος της ζωής μας. Συ είσαι ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός. Είσαι αγαθός. Είσαι καλός σε όλους τους δρόμους. Γι' αυτό σε υψώνουμε, σε ευλογούμε, σε τιμούμε. Διότι εσύ είσαι ο ύψιστος και φοβερός βασιλεύς επί πάσαν την γη. Αναγνωρίζουμε ότι εσύ ο Θεός μας είσαι πάντοτε παρόν σε κάθε περίσταση της ζωής μας. Είσαι η καταφυγή μας, η δύναμή μας, βοήθεια ετοιμοτάτη στις θλίψεις μας. Συ ο Κύριος των δυνάμεων είσαι μεθυμών, προπύργιό μας και ελευθερωτής μας είσαι εσύ, Κύριε. Την ώρα αυτή λοιπόν στεκόμαστε λατρευτές της δόξης σου και παρακαλούμε να μας αξιώσεις η λατρεία μας και η προσκύνησή μας να είναι εν πνεύματι και εν αληθεία, ώστε να γίνουν αποδεκτές από εσέ. Βοήθησέ μας καθώς προσευχόμαστε και ψάλουμε σε τον Θεό και Βασιλιά μας να συναισθανόμαστε τα λόγια που εκφέρουμε, η ψαλμωδία μας να είναι μετασυνέσεως. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και αναπέμπουμε σε σένα τον Πατέρα και στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο όλη τη δόξα, την τιμή και την προσκύνηση. Αμήν, Κύριε. Amen.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ το αρμόνιο. Ξέρουμε ότι θα μας μαλώσει λίγο ο μαέστρος μας, γιατί διαλέγουμε χοροδιακούς ύμνους. Αλλά πότε ας τους ψάλουμε κι εμείς, δόξα τω Θεώ. Ζούμε σε μέρες πονηρές. Καθώς τα απειλητικά σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν. Καθώς ο ανθρωποκτόνος διάβολος, έτσι τον αποκαλεί η Γραφή, ανθρωποκτόνο, και οι δυνάμεις του κακού οδηγούν έναν αποστάτη, είναι αλήθεια, κόσμο, για άλλη μια φορά σε όλεθρο και καταστροφή. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν μπορεί παρά να στρεφεί προς εκείνον, να υψώσει τα μάτια της με δέηση και προσευχή προς τον Άρχοντα της Ειρήνης. Θα σας καλέσω λοιπόν για ένα λεπτό. Ας έχουμε όλοι σιωπηλή προσευχή στην παρουσία του Κυρίου μας. Ας προσευχηθούμε. Μαθητές στο δρόμο προς Εμαούς είπαν: «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει η εσφαίρα και έκλεινε η ημέρα». Πράγματι, Κύριε, το σκοτάδι έχει καλύψει τη γη και τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά εσύ είσαι το φως και κοντά σου έχουμε φως. Στηριζόμαστε λοιπόν με πίστη σε σένα και παρακαλούμε, ας είναι το φως της ένδοξης παρουσίας σου που θα λάμψει σε κάθε ανθρώπινη καρδιά και που θα διαλύσει τα σκοτάδια της αμαρτίας. Αμήν. Διαβάζω τον δεύτερο ψαλμό. Ψαλμός 2. Γιατί ευρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες: «Ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τας αλύσεις αυτών». Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει πει: «Έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ: Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ζήτησον παρέ μου και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύος κεραμαίος θέλεις συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλείς συνεθίστητε, διδάχθητε κριτέ της γης, δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιό, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτόν». Τώρα να ψάλουμε ή τον 218 ή τον 217. Τι θα μας πείτε? Παλιά. Ακόμα είμαι.
1: Όχι. 217.
0: Τον Ιησούν μου θα εξυμνώ, αυτόν για πάντα θα ευλογώ σε αυτόν τον κόσμο όσο θα ζω και αιωνίως τον ουρανό. 217.

παρακαλώ πολύ, όρθιοι είναι προσευχηθώ. Αγαπημένε, επουράνιε πατέρα μας, ερχόμαστε για άλλη μια φορά στην παρουσία σου σαν παιδιά σου, εξαγορασμένοι με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε που μας έχεις σώσει από την κατάρα της αμαρτίας και μας έχεις ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Γιατί με τη σταυρική του θυσία ο Ιησούς Χριστός μας λύτρωσε. Σε ευχαριστούμε για την πλούσια χάρη σου που συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες γνωστό το μυστήριο του θέληματός σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο και κληρονομιά σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τη δωρεά και τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που αποτελεί εγγύηση για αυτή μας την κληρονομιά και για τον μελλοντικό λυτρωμό μας. Σε ευχαριστούμε. Και τώρα, Κύριε, βοήθησέ μας την ώρα να ετείνουμε την προσοχή μας για να καταλάβουμε, να ανοίξουμε τις καρδιές μας για να δεχθούμε το λόγο της αλήθειας σου, το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου της Χαρίτος σου. Τους ευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Απευθύνουμε σε όλους ένα θερμό και ειλικρινέστατο καλωσόρισμα. Αν μπορούσαμε, το κάνουμε τώρα νοερά, μας με το σας φύγουμε το χέρι. Στο τέλος της ώρας θα μπορέσουμε να το κάνουμε και πραγματικά αυτό. Χαιρόμαστε που μας αξιώνει ο Θεός αυτό το πρωινό να μαζευτούμε σε αυτό τον οίκο λατρείας και δοξολογίας. Είναι μια γιορτή κάθε Κυριακή για όλους εμάς. Γιορτάζουμε. Μια ξεχωριστή μέρα μες την εβδομάδα. Η μέρα που αναστήθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και θέλουμε να γιορτάζουμε κάθε φορά, να έχουμε γενέθλια κάθε εβδομάδα, να έχουμε γιορτή κάθε εβδομάδα. Ο Κύριος μας είναι ζωντανός. Και ερχόμαστε με απλότητα και πίστη να συναντήσουμε ένα ζωντανό Κύριο. Όχι έναν Κύριο της ιστορίας. Όχι έναν θρησκευτικό ηγέτη, όχι έναν ιδρυτή θρησκείας. Ένα ζωντανό πρόσωπο. Και αν φτάσουμε σε ένα σημείο θρησκευτισμού και τυπικισμού να ερχόμαστε εδώ μόνο για να λατρεύουμε κάποιον που κάποτε στην ιστορία έκανε κάτι και όχι τον ζωντανό Κύριο που τον γευόμαστε και τον πειραματιζόμαστε κάθε μέρα στη ζωή μας, όλες τις μέρες της εβδομάδας αποτύχαμε. Το δοξάζουμε όμως ότι είναι ζωντανός και εννοεί να είναι πραγματικότητα στον καθένα μας. Ερχόμαστε λοιπόν μια τέτοια διάθεση γιορτής. Την Κυριακή. Τις Δευτέρες το πρωί στη δουλειά οι άνθρωποι πηγαίνουν και διηγούνται πως πέρασε το Σαββατοκύριακο, πήγαν σε αυτήν την εκδρομή, κάναν αυτό και έχουν να διηγηθούν πολλά. Εμείς κάθε Κυριακή έχουμε μια γιορτή. Γιορτάζουμε τον Κύριο. Και αν είναι για κάτι που αξίζει να γιορτάσουμε και να εφρανθούμε και να γεμίσει η καρδιά μας, είναι το πρόσωπό Του. Τον ευχαριστούμε γιατί μας το αποκάλυψε αυτό, μας έβγαλε από σκουπίδια. Μας χαρίζει το πρόσωπό Του να μας γεμίζει. Πόσο Τον ευχαριστούμε. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν ήρθαμε και καλωσορίζουμε τον καθένα σας. Και ειλικρινά, αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά που είστε ανάμεσά μας, χαιρόμαστε τόσο πολύ. Και πολύ θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. Και έτσι στο τέλος της ώρας, αν θέλετε να μιλήσετε λίγο μαζί μας, είμαστε στη διάθεσή σας. Αν πάλι κρίνετε ότι θέλετε να φύγετε, να κρατήσετε την ανωνυμία σας, καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Ο Κύριος σας ξέρει και αυτό είναι αρκετό σε εσάς και σε εμάς. Δόξα στο όνομά Του. Κάθε Κυριακή πρωί λοιπόν εδώ στις 10.30 είναι κήρυγμα, η κεντρική ώρα της Εκκλησίας. Και την Κυριακή το βράδυ στις 7. Τετάρτη.

οι δύο από τις τρεις περικοπές που διαβάσαμε έχουν σαν κοινό παρανομαστή το παράπονο, τον εκνευρισμό, την διαμαρτυρία προς μία πράξη, μία απόφαση του κεντρικού χαρακτήρα της παραβολής κάθε φορά που εκπροσωπεί τον ίδιο τον Θεό. Είτε πρόκειται για την έκρηξη του πρεσβύτερου αδελφού προς την ανεξήγητα σκανδαλιστικά γενναιόδορη στάση του πατέρα προς τον άσωτο, είτε το ξέσπασμα των εργατών που τράβηξαν όλο τον κόπο και το καύμα της ημέρας και καθώς ήρθε η ώρα της πληρωμής παίρνουν ακριβώς τα ίδια με εκείνους που δούλεψαν μόλις μία ώρα. Και μολονότι στην τρίτη παραβολή δεν μας καταγράφεται κάποια διαμαρτυρία, είναι όμως σίγουρο πως αν ο Φαρισαίος γνώριζε πως οι προσπάθειες μιας ολόκληρης ζωής και η σχολαστική τήρηση του νόμου μέτρησαν τελικά στα μάτια του Θεού λιγότερο από τα κλάματα στο κάτω-κάτω ενός απατεώνα, ίσως θα ένωνε και αυτό στη φωνή του με τους προηγούμενους. Πράξεις, αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση με το περιδικαίου αίσθημα των υπόλοιπων πρωταγωνιστών. Όχι με την έννοια της αδικίας, αδικήθηκαν διότι τους παρακρατήθηκε το οφειλόμενο, όπως ας πούμε εξηγείται και ερμηνεύεται στην παραβολή των εργατών. Τους δόθηκε το μεροκάματο αυτό που είχαν συμφωνήσει. Αλλά αδικία υπό την έννοια ότι κάποιοι άλλοι σκανδαλωδώς ευνοήθηκαν, παίρνοντας τα ίδια και στην περίπτωση του Τελώνη και Φαρισαίου και περισσότερα, γιατί λέει περισσότερο δικαιωμένος, χωρίς να ταξίζουν. Ήταν ένα ακόμα κυριακάτικο πρωινό και στεκόμουν μοιράζοντας τον άρτο και το ποτήριο του Κυρίου στο εκκλησίασμα. Μια πράξη που ως κληρικός την έχω επαναλάβει χιλιάδες φορές. Και κάθε φορά με διακατέχει η ίδια εσωτερική ζεστασιά καθώς και μια αίσθηση αδελφικής ενότητας, γιατί όσοι με τριγυρίζουν αποτελούν τις αδελφές και τους αδελφούς μου στην οικογένεια του Θεού, γράφει ο Αγγλικανός ιερέας Τζον Γιάνγκ. Αυτή η Κυριακή όμως ήταν κάπως διαφορετική. Η εσωτερική ζεστασιά ήταν βέβαια εκεί, αλλά ανακατεμένη με σύγχυση και δισταγμό. Γιατί αυτή η τελετή γινόταν στο παρεκκλήσι των φυλακών ύψιστης ασφαλείας. Γιατί οι περισσότεροι από τους τρόφιμους που με πλησίαζαν με ευλάβεια τώρα πια ήταν βαρυπινίτες, έχοντας πολλοί από αυτούς προκαλέσει φρικτά εγκλήματα. Μπορούσα λοιπόν να θεωρήσω και αυτούς αδελφούς μου εν Χριστώ? Ήξερα πως η απάντηση έπρεπε να είναι ναι, όμως η σύγχυση παρέμενε στο μυαλό μου. Και τι γίνεται με τα θύματα τους? Πώς θα αισθανόντουσαν εκείνα τα αθώα θύματα, αν μπορούσαν να πληροφορηθούν ότι αποδέχομαι ως αδελφούς μου αυτούς που προκάλεσαν τόσα βάσανα, τόσο πόνο και τον ίδιο τον θάνατο? Πώς θα εκλάμβαναν τις δεήσεις μου την Άγια εκείνη ώρα, ζητώντας η χάρις και η ειρήνη του Θεού να γεμίσει τις καρδιές μας? Πιθανόν να έκριναν πως το τελευταίο πράγμα που άξιζε σε αυτούς τους εγκληματίες ήταν η θεϊκή ειρήνη. Ότι μάλλον τους άξιζε να υποφέρουν, να ξαγρυπνούν από τύψεις και εφιάλτες, κάτι βέβαια που γίνεται σε πολλούς από αυτούς, να βρίσκονται σε αγωνία ψυχής και όχι σε ειρήνη. Αυτοί που στο κάτω-κάτω έκλεψαν την ειρήνη των άλλων. Βεβαίως η σύγχυσή μου δεν ήταν απόλυτη. Τα συναισθήματά μου δεν με εμπόδιζαν να δω πως δικαίως οι άνθρωποι αυτοί είχαν καταδικαστεί σε μακροχρόνιες φυλακίσεις. Πως η κοινωνία δεν είχε άλλο τρόπο αντίδρασης μπρος σε τόσο ιδεχθή εγκλήματα. Αλλά το ερώτημα ήταν, μπορούσα να τους δεχθώ ταυτόχρονα ως βαρυπινίτες και ως αδελφούς μου πια εν Χριστώ? Άρα γιατί έχει να πει ο ίδιος ο Θεός για όλα αυτά? Και αυτό το περιστατικό οδήγησε τον αγαπητό
αγγλικανό ιερέα Τζον Γιάνγκ να ξαναδεί με ένα φρέσκο τρόπο το τι αποκαλύπτουν οι γραφές γύρω από το θέμα της απέτησης για απονομή δικαιοσύνης από τη μια και του αιτήματος για συγχώρεση και αποδοχή από την άλλη. Και είναι τα δικά του συμπεράσματα, καθώς τα διάβαζα σε ένα αρθράκι του υπό τον τίτλο, αν το μεταφέρω καλά, «Μήπως η αριθμητική του Θεού έχει κάπου λάθος?» «Μήπως η αριθμητική του Θεού έχει κάπου λάθος?» Και τα συμπεράσματα αυτά αποτέλεσαν αφορμή για όσα θα μοιραστούμε με τη χάρη του Θεού αυτό το πρωινό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, γυρνώντας πίσω στη γνωστή σε όλους μας παραβολή του Ασώτου που διαβάσαμε. Εκεί, στην παραβολή, βρίσκουμε μπροστά μας δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές περί Θεού. Η μία εκδοχή παρουσιάζει ένα Θεό με ένα ποινολόγιο αναχείρας, ένα point system, ένα βαθμολόγιο. Και είναι μια εικόνα, είναι μια άποψη αρκετά δημοφιλής και στις μέρες μας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ηθικούς και καθώς πρέπει ανθρώπους. Σύμφωνα με την εικόνα αυτή, ο Θεός βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολογίας των ανθρώπων, βάζοντας θετικούς βαθμούς σε κάθε καλή πράξη και αρνητικούς σε κάθε σφάλμα και αμαρτία. Και στο τέλος, με αλάνθαστη αριθμητική θα κάνει το άθροισμα. Και αν το πρόσημο είναι θετικό, είσαι ασφαλής. Διαφορετικά, κατά το κοινό λεγόμενο, την πάτησες. Κυκλοφορούν, βέβαια, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, και πλήθος από ανέκδοτα στον κόσμο που διακομωδούν αυτή την διαδικασία και αντίληψη περί συμψηφισμού. Και που αυτά τα ανέκδοτα, όλα λίγο πολύ, καταλήγουν στην αποπομπή της ψυχής που νομίζει και προσπαθεί να δικαιωθεί με τα καλά της έργα και με τις πράξεις, την αποπομπή της στην κόλαση. Συνήθως εφοδιασμένης με μια επιταγή από τον Άγιο Πέτρο με το ποσό των αγαθοεργιών της στη γη, πάρτα αυτά που έδωσες και τράβα εκεί που ανήκεις. Παρά τα αυτά, η άποψη αυτή έχει και τη σοβαρή της πλευρά, καθώς δεν πρέπει να υποτιμούμε την παραγγελία των γραφών και για αγαθοεργία και για ενάρετο βίο.

Αν η τύχη του εξαρτιόταν από τα ηθικά και πνευματικά του επιτεύγματα, δεν θα είχε καμιά ελπίδα. Βέβαια, είναι με την παρουσία του πρεσβύτερου αδελφού της παραβολής που παρουσιάζεται καθαρά η άποψη του βαθμολογίου. Και πρέπει να ομολογήσουμε πως ακούμε το παράπονό του με αρκετή δόση συμπάθειας. Στο κάτω-κάτω, γιατί ο μικρότερος να πέσει τόσο μαλακά? Γιατί ο άσωτος να ξεφύγει τις συνέπειες τόσο εύκολα? Και δεν είναι μόνο ο μεγάλος αδελφός που διακατέχεται από μια τέτοια νοοτροπία, είναι και ο ένοχος. Είναι και ο άσωτος που την εκφράζει. Ξέρετε γιατί? Γιατί καθώς παίρνει την απόφαση της επιστροφής, στηρίζει τις τρεμάμενες ελπίδες του στην πιθανότητα να τον δεχθεί ο πατέρας το πατρικό ως δούλο. Ίσως σκεφτόταν, ποιος ξέρει, μετά από μακρόχρονη, σκληρή και τίμια δουλειά, ίσως μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε κάτι από το χρέος. Ο πατέρας όμως δεν δέχεται ούτε κουβέντα μέσα σε ένα τέτοιο λογιστικό πλαίσιο. Προσφέρει άμεση συγχώρεση, άμεση αποκατάσταση, στην πρώτερη θέση, την θέση του ιού, όχι του δούλου, μια ζεστή ανοιχτή αγκαλιά, ένα συμπόσιο χαράς. Με αυτό τον τρόπο, επιμένει ο Ιησούς, ανταποκρίνεται ο Θεός σε κάθε αμαρτωλό που επιστρέφει σε εκείνον. Αρκεί αυτό να γίνει με ειλικρινή μετάνοια, ταπεινά και με πίστη. Όλα συγχωρούνται. Το ποινικό μητρό καθαρίζει αυτόματα. Ένα καινούριο ξεκίνημα ζωής. Βέβαια, μια τέτοια αντιμετώπιση ίσως στα μάτια μερικών φαίνεται κάπως άδικη, ιδιαίτερα σε όσους έχουν λίγους αρνητικούς βαθμούς στο βαθμολόγιο τους. Αλλά αυτή είναι η εικόνα που μας παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια. Η αγαθότητα, η γεωνοδορία, η χάρις του Θεού μπορεί πράγματι να φανεί κάπως άδικη εντός εισαγωγικών. Κάτι που να προκαλεί το παράπονο, τον εκνευρισμό απ' τη μια. Ή βέβαια αντίθετα κάτι που να προκαλέσει ένα ξέσπασμα χαράς και δοξολογίας. Ανάλογα το που στέκεσαι ή το που νομίζεις ότι στέκεσαι. Αυτή η αίσθηση της αδικίας που ένιωσε ο πρεσβύτερος αδελφός της παραβολής του ασώτου φαίνεται ακόμα πιο καθαρά στη δεύτερη παραβολή που διαβάσαμε. Την παραβολή των εργατών του Αμπελώνα. Θα ήθελα να ξαναθυμηθούμε το δικαιολογημένο εντός ερωτηματικού παράπονο που εκφράζουν αυτοί οι εργάτες, το ξέσπασμα των εργατών που πιάσαν νωρίς δουλειά, φάγανες εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες. Ούτε οι έσκατοι. Μία ώρα έκαμαν και έκαμε σε αυτούς ίσους με ημάς. Ήτι να σεβαστάσαμε το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Να λοιπόν που μια τέτοια γενεοδορία μας φαίνεται κάπως άδικη, κάπως παράλογη, γιατί μας απομακρύνει συνεχώς από την ιδέα του βαθμολογίου. Ας ξαναγυρίσουμε για λίγο σε εκείνο το παρεκκλήσι της φυλακής. Χωρίς αυτήν την ασύλληπτη, ακατανόητη γενεοδορία του Ευαγγελίου, του που διακηρύττει το έλεος, την χάρη, τη συγχώρηση του Θεού προς ανάξιους αμαρτωλούς, οι τρόφιμοι των φυλακών δεν θα είχαν ίχνος ελπίδας. Γιατί αν στο ουράνιο θρόνο κάθεται ένας Θεός με ένα βαθμολόγιο στο χέρι, θα έπρεπε να τους καταπιεί η απόγνωση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί με τέτοια εγκλήματα στο παρελθόν τους δεν υπήρχε περίπτωση να κατορθώσουν μια τόσο υψηλή βαθμολογία από εδώ και πέρα, ακόμα και αν τους άφηναν ελεύθερους να πράξουν κάτι ώστε να υπερκαλύψουν το κακό, ακόμα και αν είχαν την ελευθερία να κάνουν εκατομμύρια αγαθοεργίες σαν πόσες θα έπρεπε να κάνουν για να ισοφαρίσουν ένα έγκλημα, το ότι πήραν μια ανθρώπινη ζωή. Η Αγία Γραφή, η Βίβλος, είναι ξεκάθαρη στο σημείο αυτό. Ο Θεός

προσφέρει χωρίς εξαίρεση, δωρεάν και κατά χάρη, συγχώρεση, λύτρωση, αναγέννηση. Στο σταυρό του Κυρίου το βαθμολόγιο, το ποινολόγιο, το χρεόγραφο των αμαρτιών μας τακτοποιήθηκε, καρφώθηκε πάνω στο σταυρό. Ακριβώς αυτή την εικόνα δανείζεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και χωρία 13, λέγοντας το εξής: «Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της αυγός σας, συνεζοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφο, συναισθόμενης διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό, καρφώνοντάς το επί του σταυρού. Και αυτό τον αδικαιώνει μετά από μια τέτοια πράξη, τον ασεβή είναι δίκαιο πέρα για πέρα. Όχι μόνο γιατί κάποιος ήδη έχει πληρώσει την ενοχή, και αν αυτό το αποδεχθείς δια της πίστεως, οικειοποιήσε τούτη την πράξη του Χριστού, αλλά γιατί αυτή η δωρεά, αυτή η γενεοδορία που υπερβαίνει το δικό μας το μυαλό, στην πραγματικότητα και παρά την αρχική εντύπωση, γίνεται χωρίς διακρίσεις. Δεν κάνει διακρίσεις. Θυμόσαστε ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα όλων αυτών των ανθρώπων? Η διάκριση. Βέβαια μου έδωσε σε μένα το μεροκάματο, αλλά ο άλλος που δεν το αξίζει, τουλάχιστον δώσ' μου εμένα κάτι περισσότερο. Κάνεις διακρίσεις? Όχι. Η χάρις του Θεού είναι δίκαιη, διότι ίσα ίσα δεν κάνει διακρίσεις. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αν πραγματικά η εκδοχή του Θεού ήταν αυτή, ο Θεός με το βαθμολόγιο, τότε σύμφωνα με τα δικά του και όχι με τα δικά μας κριτήρια, κανένας μας δεν θα είχε σωθεί. Και ο πλέον ενάρετος και δίκαιος στα μάτια μας είναι μπροστά στην Άγια Ματιά του ένας ηθικά βρώμικος, κουρελής. Η δικαιοσύνη σας είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Και αυτό ισχύει όχι για τύπους μόνο σαν τον Άσοδο, αλλά και για αυτό σαν τον πρεσβύτερο αδελφό. Χωρίς διάκριση. Και δοξασμένο το όνομά του γιατί είναι χωρίς διάκριση. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σημείο. Η εικόνα του βαθμολογίου είπαμε ότι είναι διπλά επικίνδυνη. Πρώτο, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε απόγνωση, αν έτσι είχαν τα πράγματα. Σε απόγνωση όσους νιώθουν την ανεπάρκειά τους. Απ' την άλλη, είναι δυνατόν να οδηγήσει και σε πνευματική υπεροψία όσους νιώθουν επιμελείς και με καλές επιδόσεις. Ο Άσωτος, παρά το αρνητικό του βιογραφικό, παρουσίασε κατά την επιστροφή του κάτι που είχε αποκτήσει στο μεταξύ, μια αρετή εξαιρετικής σπουδαιότητας. Την αρετή της ταπείνωσης. Δεν είχε αυταπάτες. Αναγνώριζε πως αυτός ήταν ο ένοχος για την κατάδια του και δεν είχε να παρουσιάσει κανένα μα κανένα ελαφρυντικό. Αν ήταν να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο νόμος και το δίκαιο, του άξιζε η καταδίκη. Η μόνη ισχνή ελπίδα για αποδοχή ως μισθωτού, νόμιζε πλέον, βασιζόταν μόνο στα σπλάχνα και το έλεος του πατέρα. Όχι στη δικαιοσύνη του πατέρα. Γιατί η δικαιοσύνη του πατέρα θα αποφαινόταν γύρνα πίσω από εκεί που ήρθες. Εκεί που σπατάλησες την περιουσία μου. Μην ξαναπατήσεις ποτέ εδώ. Είσαι νεκρός για μένα. Αυτό θα λέγει η δικαιοσύνη. Επικαλείται ταπεινά το έλεος. Αντίθετα, ο πρεσβύτερος αδελφός, προσέξτε, φαίνεται να επικαλείται την πατρική δικαιοσύνη ή μάλλον την έλλειψη της δικαιοσύνης, έχοντας απόλυτη πεποίθηση στη διαγωγή του. Κάτι βέβαια που το έκανε ευκολότερο, καθώς σύγκρινε τη ζωή του με το μαύρο πρόβατο της οικογένειας τον Άσωτο. Θα τολμήσεις να επικαλεστείς τη δικαιοσύνη του Θεού? Στις σελίδες των Ευαγγελίων συναντάμε συχνά ανθρώπους με ανάλογη νοοτροπία. Ο κόσμος τους είναι ένας κόσμος γεμάτος κανόνες, διατάξεις και αριθμητική, μαθηματική ακρίβεια. Η αριθμητική τους δεν κάνει λάθη. Κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο. Και ξέρετε, λόγω της ανατροφής τους,
λόγω κάποιων ευνοϊκών περιστάσεων, ίσως και λόγω του εξαιρετικά πειθαρχημένου χαρακτήρα τους, τα καταφέρνουν. Κατορθώνουν να τηρούν στην πλειοψηφία τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει. Και μάλιστα βλέπουν τους άλλους γύρω τους να προσπαθούν, να παλεύουν και να αποτυγχάνουν. Και τους βλέπουν με περιφρόνηση οι αδύναμοι αυτοί που δεν κατορθώνουν. Και τους δίνει ένα αίσθημα ανωτερότητας, ένα αίσθημα σιγουριάς. Αυτή την νοοτροπία ενσαρκώνει ο Φαρισαίος στην τρίτη παραβολή μας, την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Τώρα ας το ξαναπούμε ακόμα μια φορά. Το να έχουμε αρχές και να τις κρατάμε δεν είναι καταφρόνητο και ούτε άνευ σημαντησίας. Το αντίθετο μάλιστα. Αλλά η ταπείνωση είναι η εξοχότερη των αρετών. Και αν η τήρηση των εντολών οδηγήσει σε πνευματική αλαζονία, βρισκόμαστε σε ολέθριο κίνδυνο. Θυμόσαστε πως τελειώνει την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου ο Ιησούς. Διότι πάσο υψών εαυτών θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινών εαυτών θέλει υψωθεί. Το να νιώθουμε περήφανοι για κάποια πράγματα στη ζωή, για τις επιδόσεις των παιδιών μας στο σχολείο, για τον ωραίο κήπο που έχουμε, τα όμορφα λουλούδια, για το γλυκό που φτιάχνουν οι νοικοκυρές, δεν είναι επικίνδυνο, με κάποιο μέτρο βέβαια όταν γίνεται. Γιατί εντάσσεται στα πλαίσια μιας ικανοποίησης μετά από αποτέλεσμα, για το αποτέλεσμα προσπάθειας, κόπου, μόχθου. Το να είσαι όμως περήφανος για τον εαυτό σου, για τις ηθικές σου αρετές και τα πνευματικά σου χαρίσματα, α, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Ιδίως όταν η ικανότητά σου να τηρείς τις εντολές και να ζεις σε ηθικά πλαίσια σε οδηγεί να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους που δεν τα καταφέρουν. Αυτού του είδους η στάση. Η στάση του Φαρισαίου σε σχέση με τον Τελώνη έχει δύο καταστρεπτικές συνέπειες. Πρώτον, η πνευματική αλαζονία καθιστά αδύνατη την προσέγγιση του απέναντι. Το πιο αδύναμο. Γιατί βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση? Γιατί συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο? Μήπως και εγώ αν μεγάλωνα σε αυτό το περιβάλλον ή αν βρισκόμουν κάτω από τις ίδιες οικογενειακές ή οικονομικές συνθήκες συμπεριφερόμουν ανάλογα? Κατά δεύτερον, αυτή η στάση αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καθαρή εικόνα της δικής μας κατάστασης κάτω από τον προβολέα του Λόγου και του Πνεύματος του Θεού. Όταν επικεντρωνόμαστε στα θετικά μας σημεία, όλα φαίνονται καλά. Όμως αν εξετάσουμε τα εσωτερικά μας κίνητρα, τις σκέψεις, τις πράξεις αγάπης που αμελήσαμε να κάνουμε, ίσως δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε τη μαρτυρία ενός πράγματι εξαίρετου ανθρώπου. Ο καθηγητής C.S. Lewis, στο οποίο βέβαια τη σκέψη με αριστοτεχνικό τρόπο μας εισάγει με μια σειρά από άρθρα της η αγαπητή Βίκη Κάλφογλου Καλοτεράκη στο περιοδικό μας Θεσσαλονικής. Ο καθηγητής λοιπόν αυτό στην αυτοβιογραφία του, ξαφνιασμένος από τη χαρά, όχι από χαρά, γιατί η χαρά σε εκείνο το μυαλό είναι κάπως διαφορετικό, έχει από την χαρά, η χαρά, διηγείται λοιπόν την αργή και διστακτική πορεία προς την χριστιανική αλήθεια, όντας πια νεαρός καθηγητής στην Οξφόρδη. Σε ένα καθοριστικό σημείο της αναζήτησής του αυτής του δόθηκε φως για να ρίξει μια ξεκάθαρη ματιά στα εσωτερικά του κίνητρα και επιθυμίες. Ακούστε τι λέει ο καθηγητής μας. Για πρώτη φορά στη ζωή μου εξέτασα τον εαυτό μου για έναν πρακτικό και σπουδαίο σκοπό. Και τότε ανακάλυψα κάτι που μου προκάλεσε αποστροφή. Ένας ζωολογικός κήπος γεμάτος λάγνες επιθυμίες. Ένα φρενοκομείο γεμάτο ματαιοδοξίες. Ένα νηπιαγωγείο γεμάτο φοβίες. Ένα χαρέμι γεμάτο χαϊδεμένα μίση. Να ξαναδούμε λίγο τις αναλογίες, δεν είναι τυχαίο αυτό που παίρνει.
Ένας ζωολογικός κήπος. Άγρια θηρία, ε. Γεμάτος λάχνες επιθυμίες. Αυτό είδα μέσα. Ένα φρενοκομείο, που ο καθένας φαντάζεται τι είναι, γεμάτος ματαιοδοξίες. Ένα νήπι αγωγείο, γεμάτο φοβίες. Ένα χαρέμι με χαϊδεμένα πάθη, μίση. Το όνομά μου ήταν Λεγεών. Παίρνοντας το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο σε εκείνον εκεί το δαιμονισμένο που όταν βγήκαν τα δαιμόνια, Λεγεώνα. Παρατηρήστε πως μιλάει για τον εαυτό του ένας καταξιωμένος και καθώς πρέπει πανεπιστημιακός. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κάποιον εγκληματία ή έναν περιθωριακό τύπο ή κάποιο χούλιγκαν. Κι όμως μια φωτισμένη, προσεκτική, τίμια αυτοεξέταση του έδειξε πως κάποια πράγματα, πολλά πράγματα μέσα του παρουσίαζαν προχωρημένη ηθική σύψη. Σε βαθμό που ήταν και για εκείνον αδύνατο να σταθεί στην κρίση του Θεού, πως και αυτός είχε άμεση ανάγκη από το έλεος, τη συγγνώμη, την κάθαρση, την απελευθέρωση από τη λεγεώνα. Να λοιπόν, που αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι μόνο ο άσωτος, δεν είναι μόνο ο τελώνης που χρειάζονται συγχώρεση και αποκατάσταση, αλλά και ο πρεσβύτερος Υιός και ο Φαρισαίος. Όχι μόνο οι τρόφιμοι στη φυλακή, αλλά και ο εκλεκτός καθηγητής. Και εκείνοι και αυτός αποζητούν όχι την Θεία Δικαιοσύνη. Όχι την Θεία Δικαιοσύνη, μην την επικαλεστείς, θα βρεθείς χαμένος. Αλλά το Θείο Έλεος. Και εκείνος και αυτοί πρέπει να ακούσουν τα λόγια του Κυρίου. Δεν έχουν συγχρίαν ιατρού οι γένοντες, αλλοιπάσχοντες. Δεν ήρθω δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ποια λοιπόν είναι η δικιά μας εικόνα για την αριθμητική του Θεού? Ο αρχιεπίσκοπος Ντέσμον Τούτου γράφει πάνω σε αυτή την πλούσια και χωρίς προϋποθέσεις χάρη του Θεού. Τι μεγάλη ανακούφιση όταν ανακαλύπτεις πως δεν έχεις τίποτα να αποδείξεις στον Θεό. Πως αυτό δίδαξε ο Ιησούς, πως γι' αυτό σταυρώθηκε. Τα καλά νέα, πως ο Θεός με αγάπησε πολύ πριν εγώ κάνω κάτι για να ταξίζω, σαν το πατέρα του ασώτου. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει, ενώ ακόμα είμαστε αμαρτωλοί, ο Χριστός πεθαίνει για τις αμαρτίες μας. Ευτυχώς που δεν περίμενε να καταφέρουμε πρώτα κάτι κι εμείς. Ακόμα θα περίμενε, λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Και ο καθηγητής Τζερεμάιας πιστεύει πως τα τελευταία λόγια της παραβολής του τελώνη και του Φαρισαίου, εκεί που συντεριάζει την δικαίωση με την ταπείνωση, σας τα υπενθυμίζω, σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Δικαίωση με ταπείνωση. Αυτά ακριβώς τα λόγια αποτελούν την βάση της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου περί δικαίωσης του αμαρτωλού δια της χάριτος. Ότι αυτή ακριβώς η παραβολή, λέει ο καθηγητής, βρισκόταν στο μυαλό του Αποστόλου όταν έγραφε, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί της. Δικαίωση με ταπείνωση, όχι με έργα. Μην καυχηθεί κανένας. Αγαπητοί, τι θα κάνουμε μπρος σε μια τόσο μεγάλη, σκανδαλώδη αν τη θέλετε, γενναιοδορία του Θεού? Θα τολμήσουμε να επικαλεστούμε τη Θεία Δικαιοσύνη ή θα πέσουμε στην αγκαλιά της πλούσιας χάρης του Θεού? Εύχομαι το δεύτερο για όλους μας. Αμήν.

Στο κλείσιμο αυτής της ώρας αφιερωνόμαστε για άλλη μια φορά σε σένα, Κύριε μας Ιησού Χριστέ. Πόσο σε ευχαριστούμε για αυτό το έλεος. Πόσο σε ευχαριστούμε για αυτή την ανεκδίγητη γενναιοδωρία σου. Πόσο σε ευχαριστούμε για αυτή την ανοιχτή αγκαλιά. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί δέχτηκες αμαρτωλούς σαν και εμάς στη δικιά σου οικογένεια. Βοήθησά μας να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι είμαστε ελεημένοι αμαρτωλοί. Βοήθησέ μας, Κύριε, πάντοτε στα πόδια του Κυρίου μας να στεκόμαστε, να ζούμε, να βιώνουμε. Εκείνη η θέση μας. Και τώρα, καθώς διακηρύττουμε την εξάρτησή μας από εσέ, υποτάσσουμε τη ζωή μας στο δικό σου αγαθό, ευάρεστο και τέλειο θέλημα. Και για άλλη μια φορά παραδεινόμαστε σε σένα τον βράχο των αιώνων, το φρούριό μας, το καταφύγιό μας. Αμήν, Κύριε.

Έτσι πως είμαστε εδώ όλοι μαζί, τραγουδάμε και του ψάλουμε χίλια τραγούδια, του λέμε, θα του πούμε τη στιγμή που θα φτάσουμε μαζί του να είμαστε στα ουράνια. Αναπαλούμε αυτές τις ώρες και ανυπομονούμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Ξεκινάμε έτσι την ώρα μας με την παράκληση να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας και το αίτημά μας να τιμήσεις το τρίωρο σκηνή μία να κάνεις και να μείνεις μαζί μας. Φέρε καρδιές, ετοίμασε ψυχές, τα πνεύματά μας γαλήνεψε, τις καρδιές μας παρηγόρησε. Ήθε να είναι από εκείνες τις ευλογητές και όμορφες ώρες όταν το Πνεύμα το Άγιον δημιουργικά φέρει στο φως της καρδιές, στο Γολγοθά της ψυχές, στη σωτηρία. Οικοδόμησε την Άγια Σου Εκκλησία. Δώσε κάτι καλό να βγει απόψε για να είναι από σένα και για δόξα δική σου. Αμήν. Μελετάμε τα προβλήματα του αγιασμού. Αντικείμενο της μελέτης μας είναι οι δυσκολίες στον αγιασμό. Ο αγιασμός δεν είναι η πίεση μαγικών κουμπιών, κάτι που γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι μια στενή πύλη, ένας ανηφορικός δρόμος, γεμάτος τσουκνίδες, γεμάτος πέτρες, δάκρυ, δυσκολίες και πόνο. Και αν θυμίστε, το πρώτο σημείο στο οποίο σταθήκαμε είναι ότι ο αγιασμός μας, ο προφορικός, ο λεκτικός, όχι αγιασμός, αλλά ο πρακτικός αγιασμός της ζωής μας, έχει μια δυσκολία. Την πρώτη δυσκολία που βρήκαμε είναι πολλές. Τα παράπονα που έχουμε. Παραπονούμεθα. Όλο παράπονα είμαστε. Παράπονα για τη δουλειά μας, παράπονα για την υγειά μας, παράπονα για το σπίτι μας, παράπονα για τα παιδιά μας, παράπονα. Και αυτό δεν σε αφήνει. Είναι σαν ένα μικρό δεντράκι να του ρίξεις ακουαφόρτες στις ρίζες. Τα, μπορεί να μεγαλώσει το δέντρο. Και ήταν η απάντηση, αν θυμίστε, μέσα από το λόγο του Θεού, του προς Εβραίους, επιστολή, που μας είπε: συλλογίστητε τον υπομείναντα εις αυτόν το σαύτην αντιλογία. Όταν τα προβλήματα και τα ερωτηματικά, τα βάρη αυτά που τα νομίζουμε όλοι μας ασήκωτα, τα φέρουμε στην παρουσία του Χριστού και δούμε τι στην ίδια περίπτωση υπέστη ο αναμάρτητος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τότε λες, Θεέ μου, αν ο Κύριος υπέστη τόσα, αν ο Κύριος σε τράβηξε τόσα, αν τον Κύριο τον εχλέβασαν, τον κοριόδεψαν, τον απάτησαν, τον εγκατέλειψαν, τον επρόδωσαν, τώρα μου είπε και εμένα μια κουβέντα κάποιος και μου φάγε το καπάρο σώμα. Πράγματα είναι αυτά. Συγγνώμη, Κύριε, σε ευχαριστώ. Το δεύτερο εμπόδιο που πραγματικά στέκει ένα μεγάλο εμπόδιο στην ανωδική μας πορεία είναι ο σκανδαλισμός. Το προηγούμενο μάθημα σταθήκαμε κατά ένα κύριον τρόπο σε ένα παράδειγμα μέσα από το Λόγο του Θεού για να δούμε κάτι με το οποίο ξεκινήσαμε και που πρέπει και να τελειώσουμε. Ότι οι αιτίες του σκανδαλισμού δεν είναι έξω από μας, αλλά είναι μέσα μας. Δεν υπάρχουν έξω αίτια. Μέσα μας. Εμείς πειραζόμεθα, εμείς σκανδαλιζόμεθα, εμάς μας πειράζουν τα πράγματα, εμείς. Απόψε θα ήθελα να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού στο Ιώτα Ζήτα του Λουκά, θα είναι γνωστόν, γράφει σε όλους σας. Είπε δε προς τους μαθητάς, αδύνατον είναι να μην έλθωσι τα σκάνδαλα πλην ουέ εις εκείνον δια του οποίου έρχονται. Τα σκάνδαλα θα έλθουν και ήσαν και θα είναι και θα ζουν και θα έρχονται εφόσον η Εκκλησία πορεύεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι χειροκροτούμε τα σκάνδαλα, αντίθετα. Όμως πρέπει να πούμε την άλλη αλήθεια, ότι εν Χριστώ Ιησού ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία πάντα θα υπάρξει το σκάνδαλο, όπως μέσα στο όμορφο το στάρι που θα γίνει ψωμί και ζωή υπάρχουν τα ζυζάνια. Η ημέρα εκείνη θα τα ξεκαθαρίσει. Ας εμπιστευτούμε και ας περιμένουμε την ημέρα εκείνη. Δεν λέμε λοιπόν ούτε ότι πρέπει να έρχονται, ούτε είναι καλό ότι έρχονται, ούτε χειροκροτούμε τα σκάνδαλα. Αντίθετα. Ένα βασικό πρώτον σημείο για να αποφύγουμε το σκανδαλισμό είναι η διαρκής συνέστηση της ενοχής μας. Η διαρκής συνέστηση της προσωπικής ενοχής μας μπροστά στο Θεό. Όταν έχεις το βάρος της προσωπικής σου ευθύνης, όταν έχεις εκείνο που ονομάζεται συνέστηση, ποιος είσαι μπροστά στο Θεό, τίποτα δεν σε πειράζει. Όταν καταλάβεις πως είσαι ένας άθλιος, ένοχος άνθρωπος που η αναπνοή μου και η αναπνοή σου μολύνουν την αγιότητα του Θεού, εκείνος έκαμε βρέμα, αφήνεις τι έκανε, ξέρω, δεν κοιτάζω τον εαυτό μου. Ο κόσμος το λέει πάρα πολύ σοφά, πάρα πολύ ορθά. Δεν κοιτάς τραυμάρα σου, λέει η κυρία μου. Πού το βρήκε. Κοίταξε εσύ τι κάνεις. Ας τον εκεί. Και πράγματι, όταν ο άνθρωπος νιώσει και πει Θεέ μου, τι να πω, τι μάτια να σηκώσω να δω τον Α, τον Β, τι έκαμε ο Γ. Τι με νοιάζει εμένα. Ξέρω πόσο μπροστά σου είμαι ενοχός. Σκέφτηκες ποτέ έναν άνθρωπο να μπορεί να ονομαστεί δούλος? Πολύ μεγάλο. Σκέφτηκες κάποιον άνθρωπο που πρέπει να κάνει όλα όσα μπορεί ένας δούλος να τα κάνει? Ανεπίτρεπτο. Αν όμως βρεθεί κανένα φανταστικό που να μπορέσει να κάνει αυτά τα δύο πράγματα, τότε ας μάθει ότι είναι ένας αχρίος δούλος. Δεν αξίζω τίποτα, δεν κάνω τίποτα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκέπασέ με το έλεος σου. Όταν αυτό όχι το λες, το ζεις. Σε νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Θα σας πω ένα παράδειγμα από εκείνα που κάθε μέρα βρίσκονται στο διάβα της ζωής μας. Σου συμβαίνει κάτι τρομερό, μεγάλο, δυνατό, γεμάτο πόνο και δάκρυ στο σπίτι σου. Πάρα πολύ δυνατό. Μια τρομακτική αρρώστια, ένας θάνατος. Περνάει ένας μήνας και ρωτάς τι γίνεται το παιδί. Λέει, τι έγινε το παιδί, λέει, δεν πέρασε τις εξετάσεις του. Και είχαμε, λέει, θρήνους και είχαμε, δεν πέρασε, που ήταν να περάσει να μπει σε μια σχολή, ξέρω εγώ, τη σχολή εκείνη εκεί. Αλλά εσύ μέσα στη θλίψη σου, πού να έχεις τώρα μυαλό να ρωτήσεις που σε άλλες περιόδους της ζωής σου θα ρώταγες το παιδί πώς πήγε, οι εξετάσεις του πώς πήγανε. Να, τώρα όμως με την αμπουμπούλα, με τις αρρώστιες, με τα νοσοκομεία, με το θάνατο, πού να σου μείνει μυαλό. Δεν το λέμε, πρέπει να με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει. Έγινε αυτό, τι λες, και δεν έμαθα, λέει, τίποτα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει. Είχαμε, λέει, μια τέτοια φουρτούνα, δεν έμαθες τι έγινε. Αν αυτό συμβαίνει κάθε μέρα στη ζωή μου και αν η συνέστηση της αδυναμίας μου και της ενοχής μου είναι τόσο τρομερή, τόσο μεγάλη, πού να μου μείνει μάτι και μυαλό να κοιτάξω τι έκαμε ο άνος και πώς έγινε ο άλλος. Σημείον δεύτερον. Συνήθως, αγαπητοί μου, όταν σκανδαλιζόμεθα, μας λείπει το ορθό μέτρο. Τι είδους, τι βάρους, τι εκτάσεως, τι περιεχομένου και ποιον συνεπειών αμαρτία είναι αυτή την οποία ο άλλος έκαμε. Δεν τη μετράμε ορθά. Θα σας πω ένα παράδειγμα από την ζωή. Κυριακή απόγευμα υπάρχει εκκλησία. Και ξέρω και είμαι βέβαιος πως δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι να πάνε την Κυριακή το απόγευμα, μετά που θα επισκεφθούν όποιους αδελφούς ασθενείς θα επισκεφθούν, θα έρθουν στην εκκλησία τους. Πού να πάνε? Μη γέννητο. Και ένας αγαπητός δεν έρχεται στην εκκλησία. Συνέβη δε, ας πούμε, το εξής. Ο άνθρωπος αυτός επήγε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ούτε θαυμαστικά, ούτε ερωτηματικά, ούτε αποσιωπητικά. Τελεία. Μπορώ να σου πω. Πρέπει, λέει, να προσευχόμεθα για τον τάδε. Και γιατί? Αμέσως. Λέει, πάει, τον έλειωσαν 3 τραμ, 11 λεωφορεία και 12 μερσεντές. Όχι, λέει. Στο ποδόσφαιρο τον είδα, στο γήπεδο. Τον είδα! Την ώρα που πήγαινα στην εκκλησία, γιατί όπως ξέρεις, λέει, πάντοτε εμείς πάμε στην εκκλησία. Την ώρα λοιπόν που πήγαινα, πάντοτε ξέρεις, εμείς δεν αφήνουμε λέει, εκκλησία. Την ώρα που πήγαινα λοιπόν στην εκκλησία, λέει, τον είδα στο ποδόσφαιρο. Χαμογελάς. Την ώρα που μπαίνεις στην εκκλησία, σε πιάνει ο τάδε. Ρε παιδάκι μου, λέει, τι έμαθες τίποτα. Λέει, τι. Δεν έχει γίνει δυσούσουρο, τηλεφωνήματα και τα λοιπά. Ο κόσμος ολόκληρος ξεσηκώθηκε. Ο άλλος δεν πήγε στο ποδόσφαιρο, κύριε Σεγγί. Και ρωτώ. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε ποια μπλάστιγκα το μέτρησες αυτού του ανθρώπου το ποδόσφαιρο? Δεν το χειροκροτώ. Δεν το χειροκροτώ. Δεν λέω τίποτα. Αυτού το ποδόσφαιρο το βάλες από εδώ. Μπαμ! Κάτω η μπλάστιγκα, σπάει η μπλάστιγκα. Τόσο βάρος είχε. Το δικό μου που δεν άφησα τηλέφωνο για τηλέφωνο με την ακρίβεια των τηλεφώνων σήμερα κτλ. Δεν άφησα κόσμο, δεν άφησα άνθρωπο, δεν έπιασα άνθρωπο. Πότε με το καλό, πότε. Πρέπει να προσευχόμεθα, λέει. Πρέπει να είναι σε πτώση, σε μεγάλη πτώση. Ο ένας δεν πρόλαβε να μπει ο άλλος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, δέκατος. Αμάν! Τι έγινε, ρε παιδάκι μου? Ετίναξε την Αθήνα ψηλά αυτό. Την Ομόνια ολόκληρη. Όχι, όλο το ποδόσφαιρο είναι πια. Άστα, λέει. Και πρέπει να κλαίμε, να προσευχόμεθα. Διότι σήμερα μια εκκλησία λέει. Αχ, πρέπει να προσευχόμεθα. Αχ. Δεν σου είπα τίποτα. Ήθελα να ξέρω μόνο όταν σκανδαλιζόμεθα με ποιο μέτρο μετράμε. Με ποιο μέτρο μετράμε. Και τι σκανδαλίστηκες. Εσύ τι έχεις κάνει. Για πες μου στο θέμα, στο παράδειγμα, στο υπόδειγμα αυτό του ποδοσφαίρου, για να σε παρακαλέσω πάρα πολύ, τι ζυγίζει περισσότερο. Εκείνο εκεί το οποίο δεν άφησε σπίτι, πόρτα, τηλέφωνο, άνθρωπο, γνωστό και άγνωστο, ή αυτόν που πήγε στο ποδόσφαιρο. Εσκανδαλίστηκα. Καλέ μου, πού το βρήκε σκανδαλίστηκα. Σημείον τρίτον, ήθελα να ρωτήσω, κάθε φορά που σκανδαλίζομαι, μπήκα μέσα στο πετσί του ανθρώπου εκείνου ο οποίος με σκανδάλισε κάνοντας ό,τι έκαμε για να σκανδαλιστώ. Δηλαδή, απλά, εσύ έχεις ζήσει αυτές τις ίδιες τις περιστάσεις που αυτός ζει. Τι έχεις ζήσει? Βλέπεις τον άλλονε με ένα κουτί γλυκά και αντί να έρθει στην εκκλησία πάει με τη γυναίκα.

τι έπρεπε, τι έπρεπε, άστα ρε καλέ μου άνθρωπε. Έχει αφεντικό αυτός εκεί πάνω και θα τον κρίνει, έχει Κύριο που τον κοιτάζει, ενώπιον αυτού του Κυρίου στέκει, ενώπιον αυτού του Κυρίου πίπτει. Αν εσύ νομίζεις πως ο άνθρωπος έσφαλε, πρώτον φρόντισε εσύ να μην το κάνεις και δεύτερον κλάψε, κλάψε γι' αυτό. Αγαπητοί μου, μια πάρα πολύ μικρά εμπειρία έχω, έχετε μεγαλύτερη. Καθώς ο Θεός με τοποθέτησε στην Εκκλησία σαν ένα απλό έσχατο μέλος, αυτό εννοώ τοποθέτησε, σε αυτή την Εκκλησία ρε, είμαι μέλος με τη χάρη του Ιησού Χριστού αυτής της Εκκλησίας. 1947. Η μικρή μου εμπειρία σύγκειται, έγκειται σε τούτο ακριβώς το πράγμα. Άνθρωποι με υπέρμετρον παρατηρητικότητα στη ζωή τους δεν τελειώσανε καλά πνευματικά. Μαζί ξεκινήσαμε, αλλά στο δρόμο φαίνεται πως πήραμε διαφορετικά μονοπάτια. Μη μου πεις για το τέρμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αγαπητοί μου, ας προσευχόμεθα ο καθένας για τον εαυτόν του. Κύριε, φύλαξέ με από παρατηρητικότητα. Και τι έγινε, πώς έγινε και γιατί έγινε και εις βάθος και εις βάθος κι άλλο βάθος κι άλλο βάθος κι άλλο βάθος. Αφήστε με μένα. Αν θέλετε εσείς, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μου αρκεί εμένα να κοιτάζω στον Κύριο. Αγαπητοί μου, φοβούμαι ότι ο Θεός μας έδωσε ένα θαυμάσιο προβολέα. Δυνατό και γλυκή προβολέα. Και αντί να τον στρέψουμε και να κοιτάξει ο καθένας μέσα μας τον εαυτόν μας, φροντίσαμε και τον ρίξαμε τον προβολέα και ο ένας κοιτάζει τον άλλον. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει στο κομμάτι εκείνο του Αποστόλου Παύλου για το δείπνο, εξετάζοντες εαυτούς. Εξετάζοντες εαυτούς. Ήθελα να με μάθει ο Θεός να τύπτω τα στήθη μου. Ήθελα να με μάθει ο Θεός ένα σκυμμένο κεφάλι. Ήθελα να με πληροφορήσει για την ανάγκη να μπορώ να συναισθάνομαι εκείνο το μεγάλο, η λάστη τίμη, το αμαρτωλό. Εκείνος, τι με νοιάζει εκείνος. Έχω να σηκώσω. Τον είδες, τι με νοιάζει. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Ο Θεός τους έταξε αυτούς τους ανθρώπους με ένα τρομακτικό βάρος ευθύνης επάνω στις πλάτες τους. Ο Λόγος του Θεού μας λέει πως υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που θα αποδώσουν λόγο για μας. Ξέρει ο Θεός. Θα αποδώσουν λόγο για τη ζωή μας και τη διαγωγή μας. Δεν ξέρω. Αλλά ξαναβλέπω, καθώς κλείνουμε το δεύτερο αυτό κομμάτι σε λίγο, την ανάγκη, θα σας φανεί παράξενο, να ευχαριστήσουμε τον Θεό όσες φορές σκανδαλιζόμεθα. Θα μου πεις, κουβέντα είναι αυτή. Σε έχω ξαναπεί πως πριν πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, όχι όμως πάρα πολλά, ένας Βέλγος γιατρός βρήκε ένα παυσίπονο γιατρέ μου, δια του οποίου θα ήταν δυνατόν να νεκρωθούν ορισμένα κέντρα και ο άνθρωπος να μην πονάει. Κάτι σαν ασπιρίνη, αν το διάβασα καλά. Και είπανε όλοι με ένα στόμα οι άλλοι γιατροί, ο πόνος είναι ευλογία, ο πόνος είναι υγεία. Θα εσάπιζε όλο το στόμα μου και όλα τα δόντια μου και θα ήταν πια αργά και θα πέθαινα, γιατί ο πόνος δεν θα με προειδοποιούσε να τρέξω, να κάνω τούτο ή να μην κάνω το άλλο. Ο σκανδαλισμός έχει μια, πώς να σου φανεί, παράξενη λέξη, τη χρησιμοποιώ επίτηδες για να φέρω αντίθεση στο μυαλό σου. Μια ευλογία μέσα του ο σκανδαλισμός. Το ότι πάω στον Κύριο και λέω, Κύριε ξέρεις, σκανδαλίζομαι ακόμα, πάει να πει είμαι ακόμα αδύνατος.

Άμα δεν ξεπέρασα το σκανδαλισμό, αυτό σημαίνει δεν πάω καλά. Όχι, δεν πάνε καλά οι άλλοι. Δεν πάω καλά. Όταν, αγαπητοί μου, μόλις έρθει 28 Αυγούστου και αρχίσουν τα πρώτα μαϊστράλια, αρχίζω και τα πρώτα φταρνίσματα και αρχίζω 1 Σεπτεμβρίου πουλόβερ, 15 Σεπτεμβρίου παλτό, ξέρω εγώ 30 Σεπτεμβρίου δεύτερο παλτό, δεν ξέρω το Δεκέμβρη τι θα βάλω, μια σκοπιά με φερμουάρ να την κλείσω. Δεν είναι οι κέρυοι που φταίνε. Δεν είναι το κρύο που φέτος, έχει πολύ κρύο φέτος. Ο οργανισμός μου είναι επιρρεπής στα κρυώματα. Απλούστατα είμαι αδύναμος. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα πιο ευλογημένο μέσα στη ζωή μου. Και δεν ξέρω αν υπάρχει πιο δυνατό μέσα στη ζωή των Αγίων μιας Εκκλησίας. Να ξεπεράσουν το φράγμα του σκανδαλισμού. Είδες, λέει, η γραβάτα που φοράει. Δεν την είδα. Λέει, το λες αλήθεια? Είναι αλήθεια, δεν την είδα. Λέει, τι είχε η γραβάτα? Είχε, λέει, ήτανε ένα δέντρο και κάτω από το δέντρο μία μαϊμού. Απάνω στο δέντρο μία άλλη μαϊμού και από κάτω από τη δεύτερη μαϊμού μία μούτσα. Πού την είδες, ρε παιδάκι? Εσύ δεν την είδες? Δεν την είδα. Μάρτης μου είναι, δεν την είδα. 6 μέρες μπορούσα να κοιτάζω, να κοιτάζω, να κοιτάζω, να κοιτάζω, να κοιτάζω και τελικά τη μαϊμού να μην τη δω. Γιατί? Πού τη βρήκες τη μαϊμού, ρε παιδί? Πού τη βρήκες, ρε παιδί? Θα μου πεις, και εγκρίνεις τις μαϊμούδες με το δεντράκι, με το φινίκι? Όχι, δεν το εγκρίνω. Απλούστατα, σε παρακαλώ να ζητήσεις από τον Κύριο για μένα και να προσευχηθεί ο καθένας χωριστά για τον εαυτόν του. Μάθε με, Κύριε, να μην βλέπω. Μάθε με, Κύριε. Άμα χορτάσεις από τον Κύριο, όταν γιομίσεις από τον Κύριο, όταν σε πληρώσει ο Κύριος, δεν θα σου πω πως είναι καλά τα σκάνδαλα, πρέπει να γίνουν τα σκάνδαλα και ότι τα σκάνδαλα χρησιμεύουν και χρησιμοποιούνται για κάτι μεγάλο. Να φανούνε οι δόκιμοι. Δόκιμος, σας έχω ξαναπεί ποιος είναι. Αυτό το πραγματάκι δεν πουλήθηκε στο εμπόριο πριν δοκιμαστεί. Μόλις το φτιάξαν στο εργοστάσιο, το πήρε κάποιος και φώναξε δυνατά, φύσηξε, μίλησε. Πήγε κάποιος άλλος σε μια απόσταση. Έχουν κάτι πράγματα έτσι που με τον ήχο τους κάνουν ορισμένα πράγματα που ξέρουν και οι ηλεκτρολόγοι και οι ραδιομηχανικοί. Και αφού δοκιμάστηκε, πουλήθηκε. Εάν δοκιμαζόταν και δεν μιλούσε, δεν απέδιδε ή απέδιδε βραχνά ή έκανε μια τρομακτική βοή, το ξαναπέρναν στο εργοστάσιο. Το προϊόν αυτό ή το αδόκιμον. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Είστε αδόκιμοι. Θα πει σκανδαλίζεσαι. Πώς το καταλάβω? Θα πει σκανδαλίζεσαι. Και πώς θα προχωρήσεις στην Άγια Πίστη? Και πώς θα σηκώσεις επάνω σου άλλες ψυχές? Και πώς θα κρατήσεις ψηλά την κυβωτό του Θεού? Σκανδαλίστηκες. Πώς σκανδαλίστηκες? Μα, δεν θα κατηγορήσω ποτέ εκείνον με τη γραβάτα και τα μαϊμούδια του. Ούτε σένα κατηγορώ. Όμως απλά έχω να σου πω κάτι. Προσευχή σου και γονάτισε, κήρυξε νηστεία, όχι για εκείνον που σε σκανδάλισε. Φτωχή ψυχή για τον εαυτόν σου, δεν πας καλά. Μα, λέει, είχε, λέει, υγρασία. Είχε όντως υγρασία. Αλλά από του να έχει υγρασία και να πας 6 μήνες στο νοσοκομείο, ρε παιδάκι μου, δεν είναι υγρασία. Κάτι άλλο φταίει στον εαυτό σου. Κοίταξε το, τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Ξέρετε, δε, και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται είναι επιρρεπείς των σκανδαλισμών. Συνεχώς, δε, και συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι με τα πάντα, αργά και σταθερά, ξεκινάνε από 1, 2, 3 και σιγά σιγά απλώνεται και δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς αυτό να τους σκανδαλίσει. Είναι σαν τους ανθρώπους που

που πάσχουν από το στομάχι τους. Στην αρχή τους πειράζει το κρασί. Κόβουν το κρασί, μετά τους πειράζει το γάλα, γιατί κάνει όξινα. Μετά τους πειράζουν τα χόρτα, μετά και στο τέλος πάει το στομάχι χειρουργείο και βγαίνει ένα τοσοδά πραγματάκι. Γιατί δεν ήταν, ήταν το στομάχι αρρωστημένο. Δεν ήταν τα φαγιά που τον πείραζαν. Το στομάχι ήταν αρρωστημένο, μοιραίο ήταν. Τελικά ό,τι και να έπαιρνε και χαμομήλι να έπαιρνε τελικά και αυτό το χαμομήλι τον πείραζε. Το στομάχι ήταν άρρωστο. Αγαπητοί μου, να η βασική σκέψη όπως ξεκινήσαμε. Ο σκανδαλισμός είναι εσωτερικός. Ο σκανδαλισμός οφείλεται στο ότι δεν έχουμε συνεπώς, ξαναμαζεύουμε τις σκέψεις μας, συνέστηση διαρκή της ενοχής μας. Δεύτερον, δεν έχουμε ορθά μετρήσει, εκτιμήσει, επιμετρήσει την αμαρτία. Και το να το πούμε και να το διαδώσουμε δεν είναι αμαρτία, ενώ ο άλλος με τα μαϊμουδάκια και τη γραβάτα που ενδεχομένως δεν είχε και άλλοι άνθρωπος. Αυτή είχε. Και έπρεπε να κρεμάσει ένα κομμάτι πανί. Ξέρετε, οι άνδρες είναι ανόητα όντα. Νομίζουν πως γίνεται πάρα πολύ αξιοπρεπής όταν κρεμάσουν ένα κομμάτι κουρέλι από το λαιμό τους, συνήθως άλλου χρώματος από ό,τι είναι το πουκάμισό τους. Τι να κάνουν. Πιο αστείο πράγμα από αυτό, για να σας παρακαλώ το βράδυ να το σκεφτείτε. Τι είναι γραβάτα? Σκέψου κάποιον να σου που δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του. Τι είναι γραβάτα? Γραβάτα είναι ένα κομμάτι πανί, τελείως διαφορετικό από το σακάκι, άλλου χρώματος από το πουκάμισο, που οι άνθρωποι κρεμάνε στο λαιμό τους. Και αφήσει το κρεμάσιο, γίνονται πολύ αξιοπρεπείς. Λέει, δεν είμαστε καλά. Κι όμως έτσι. Δεν είχε άλλο τέτοιο κουρέλι να φορέσει ο άνθρωπος τώρα. Τι να του κάνουμε? Πώς έτσι? Και άρχισε τον άνθρωπο και τον έπιασε και τον έβαλε στο γουδί και τον κοπάνισε, τον κοπάνισε, τον κοπάνισε, τον κοπάνισε, τον κοπάνισε. Και τελικά εσκανδαλίσεις κιόλας. Τρίτον, ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί μου, από το να μη συναισθανόμεθα την θέση του άλλου. Πάντα να θυμόσαστε εκείνη την παροιμία την Κινέζικη που έχουμε πει πολλές φορές. Σοφή, μου άρεσε. Ποτέ μην κατηγορήσεις τα βήματα του γειτόνου σου πριν κάμεις 5 μίλια με τα δικά του τα ξυλοπάπουτσα. Βάλε τα ξυλοπάπουτσά του μέσα στα ποδαράκια σου, προχώρησε και τότε λες, κοίταξε πως περπατάει αυτός, πηδηχτά, για βάλτα. Για βάλτα. Τέταρτον, ο Θεός να μας φυλάξει από υπέρμετρον παρατηρητικότητα. Και λέω υπέρμετρον για να μην φτάσω στο άλλο άκρο. Κύριε, αν έχω μάτια, στάχω για σένα. Και αν είναι να παρατηρήσω κάτι, μάθε με να παρατηρώ μονάχα εσένα. Ο σκανδαλισμός είναι εσωτερικός. Είναι έλλειψης μελέτης, προσευχής, κοινωνίας, εκκλησιασμού, δεν ξέρω. Μόνο εσύ ξέρεις. Παράδοξο, παράξενο, αλλά πάντα να το θυμάσαι. Είναι μια ειδική ευλογία από το Θεό το να σκανδαλιστείς. Γιατί αυτό σου δίνει ένα μέτρο προσωπικής αδυναμίας. Και αυτή ακριβώς την προσωπική αδυναμία ο Θεός μπορεί να την κάνει δύναμη, αρκεί να του το πούμε. Πάντοτε ανυψούτε ένα μεγάλο ερώτημα: αν ο Θεός αλλάζει τον εσωτερικό μας κόσμο, ναι ή όχι? Υπάρχουν άνθρωποι στην πλευρά του χαρακτήρος τουλάχιστον οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο χαρακτήρ παραμένει. Έμεινε ο χαρακτήρας του Πέτρου αλόβητος και ο χαρακτήρας του Παύλου ακέραιος. Έτσι λέγεται. Νομίζω ότι απάνω στο μάθημά μας μπορούμε να φτάσουμε σε μια αρχή. Ο Κύριος αλλάζει εκείνα τα κομμάτια της ζωής μας που εμείς
θα του τα προσφέρουμε εις το κατακαίον θυσιαστήριο να τα εξαφανίσει για να τα αλλάξει. Ό,τι δεν του έδωσες να το αλλάξει, δεν μιλάω σωτηριακά, δεν το αλλάζει. Αν όμως κάτι του δώσεις, αν όμως κάτι του πεις γονατιστά, κλαίγοντας με τα χέρια υψωμένα, δεν είναι κατάσταση σε αυτή, Κύριε. Συ ξέρεις πως δεν το θέλω, το καταδικάζω αυτό. Θα το βγάλει ο Θεός από τη ζωή μας. Βγάλε και άφησε στον Κύριο να αλλάξει όλα εκείνα που ο Κύριος θέλει. Μπορεί να αλλάξει, αλλά σε μια έλλειψη συνεργασίας μαζί μας δεν τον αφήσαμε να το πραγματοποιήσει. Βεβαίως, όταν μιλάμε για αδυναμίες, μιλάμε για αδυναμίες. Ο άλλος έχει πίεση 36 και 6 και τον βλέπεις κάθεται στο τραπέζι και ξεχνάει να σηκωθεί. Λέει, έχω, λέει, αδυναμία. Λέει, τι να κάνουμε. Ρε παιδάκι μου, έχεις αδυναμία βέβαια. Μ' αρέσει, λέει, το καλό φαΐ. Να, λέει, έτσι, με τα 4-5 πιάτα, λέει, μου κόβεται μετά η όρεξη. Αλλά μετά. Όσο το λέει η αδυναμία, όσο το λέει, έχω, λέει, αυτό το αδύνατο σημείο, ποτέ δεν θα το βγάλει ο Θεός. Πες το αμαρτία. Και αν τολμάς να το κρατήσεις αυτό το πραγματάκι σαν αμαρτία επάνω σου, τότε είναι θέμα σχέσεώς σου με το Σταυρό του Χριστού. Ναι. Ένα μεγάλο εμπόδιο είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο σημείο. Ένα εμπόδιο μες στη ζωή μας είναι ο σκανδαλισμός. Ο Λόγος του Θεού μας λέει πως αδύνατον είναι να μη έλθωσι τα σκάνδαλα και αλίμονος σε εκείνο δια του οποίου έρχονται. Όμως έχουν και μια ευλογία. Είναι το έδαφος όπου μπορούμε σαν θερμόμετρο βάζοντάς το στην καρδιά μας και στη ζωή μας να δούμε πως πάμε, τι κάνουμε, πού βαδίζουμε. Δεν ξέρω, αλλά εκεί που ρωτάει ο ένας τον άλλον πώς πάμε πνευματικά, τι όμορφο θα ήταν αν μπορούσαμε να ρωτήσουμε από πλευρά σκανδαλισμού πώς πάμε, και πόσο δυνατό και μεγάλο και ευλογημένο θα ήταν αν άκουγες μέσα στην εκκλησία να λένε «Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού, μου αρκεί ο Χριστός, ούτε ακούω ούτε βλέπω, και όσα δω και όσα ακούω μόνο δάκρυα μπορούν να μου προκαλέσουνε». Αγανάκτηση καμιά, σκανδαλισμό, δοξασμένο το όνομά του. Εκείνος ποτέ δεν με σκανδάλισε. Εκείνος ποτέ δεν με απογοήτευσε. Εκείνος ποτέ δεν με άφησε. Εκείνος ποτέ δεν με διέψευσε. Εκείνος ποτέ δεν στάθηκε αναλυθής. Και σε μένα αρκεί εκείνος. Τίποτε άλλο. Ώστε δεν είναι καλό πρικιό αυτό που πενεύουμε τον εαυτό μας ότι σκανδαλιζόμεθα. Ευτυχισμένη η ψυχή, ευλογημένη η ύπαρξη, Άγιος ο δρόμος που περπατάει ο πιστός εκείνος άνθρωπος, που με τη χάρη του Χριστού και τη βοήθεια του Χριστού ξεπέρασε το φράγμα του σκανδαλισμού. Κάποτε, όταν θα σταθούμε να ξαναμιλήσουμε απάνω στην προς Τιμόθεο εκείνη η επιστολή του Αποστόλου Παύλου για το κομμάτι εκείνο το τόσο δυνατό και τόσο πονεμένο, στην πρώτη μου απολογία δεν μου παραστάθηκε κανένας. Παύλε, εσένα, εμένα, ούτε τα φιλιά, 11,5 σελίδες φιλιά, πού έστελνες, ένας, κανένας. Χαρά δοξασμένο το όνομα του Θεού, λέει. Ερείς ατόμη, εξ στόματος λέοντος. Ποιος? Εκείνος. Αλίμονο, διαβάστε στην προς Ρωμαίους επιστολή, εάν ο Παύλος στεκόταν δίπλα σε όλους εκείνους που ήταν αδελφοί του, του πίστευε οι αδελφούς του. Είναι πάνω και απολαμβάνουν τώρα, καθώς τα έχουν ξεχάσει όλα, το πρόσωπο σαν αδελφοί του Χριστού. Όμως,
δεν στηρίχτηκε σε κανέναν, γιατί δεν περίμενε από κανέναν, δεν ακούμπησε σε κανέναν. Και όταν οι πάντες έφυγαν, οι πάντες τον επρόδωσαν, οι πάντες τον εγκατέλειψαν. Ούτε το θυμάται. Ωραία, μου αρκεί. Εκείνος. Και ευχαριστώ εκείνον. Αν θα μπορούσαμε με το ευχαριστώ μας, με την ευγνωμοσύνη μας για το σταυρό, για το αίμα, τη χάρη, τη λύτρωση, την ανάσταση, τη δικαίωση, να σου γυρεύαμε που είχαμε σεν Χριστό Πατέρα, να σου γυρεύαμε κάτι σαν εκείνα τα μεγάλα τα δεξαμενόπλια, εκείνα τα μεγάλα τα πλοία, τα τάνκερ που κουβαλάνε πετρέλαιο, και είναι όλο στεγανά, στεγανά, στεγανά. Αν ήταν δυνατόν να μας άδειαζες από τα δικά μας, τελείως, απόλυτα, πλήρως, και στη θέση τους να μας γιώμιζες σταδιακά, σταθερά, ανωδικά, με Χριστό. Με Χριστό. Αν η ζωή μας κάθε μέρα ένα κομματάκι περισσότερο εγέμιζε με το Χριστό. Φύλαξέ μας από σκανδαλισμούς. Φύλαξε την Εκκλησία σου από ανθρώπους σκανδάλων. Και κάνε μας τη χάρη, την τιμή να μας βοηθήσεις με τις δυνάμεις της αναστάσιμες του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Να ξεπεράσουμε, να πηδήξουμε έξω από το έδαφος του σκανδαλισμού. Ευλόγησέ μας, μάθε μας να σε κοιτάμε. Γιώμησέ μας από την παρουσία σου. Ενθυμού το επόμενο διώρο. Επισκέψου σε παρακαλώ τα παιδιά μας. Αγίασε την νεολαία μας. Δέξου την ευγνωμοσύνη της ψυχής μας. Εν Χριστώ Ιησού. Ιδωλώθητο και το ένα, ιδωλώθητο και το άλλο. Όταν ο Παύλος λέει για τα ιδωλώθητα, εννοεί και το ένα και το άλλο. Όταν θα τα βρείτε στην πρώτη και στη δευτέρα κυρίας Κορινθίους επιστολή και τα λοιπά, θα τα εκτιμήσετε ποιο πάει το ένα, ποιο πάει το άλλο, δεν είναι της παρούσης. Εκεί σηκώθηκε λοιπόν ένα τρομακτικό πρόβλημα. Ήταν μια μερίδα η οποία είπε, δεν είμαστε καλά. Να τρώτε, λέει, κρέας αφιερωμένο σε εκείνο εκεί τον θεό του Ολύμπου, πώς τον λέγανε, ένα, ήταν και ένας κουτσός που είχε πέσει το βουνό που τον είχαν ρίξει εκεί πέρα, πώς τον λέγανε εκεί. Ο ύφεστος ήταν, μάλιστα. Λοιπόν, τον ύφεστο, λέει. Ο άλλος όμως το βλέπω, τελείως, με συγχωρείτε πολύ ρε παιδιά, ποιον ύφεστο, λέει. Δεν είμαστε καλά μας, ποιον ύφεστο, λέει. Έχουμε τον ύφεστο, με νοιάζει εμένα. Εγώ πήγα στο μακελιό, έτσι το λέγανε, το χασάπικο. Μακελιό, έγινε και μακελιό. Πήγα στο μακελάρι, εκεί πέρα το πήρα. Με νοιάζει, φτηνό πράγμα ήταν. Να φάγε τα παιδιά μου ένα κομμάτι κρέας. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά. Τι να φτάνει, θα πήγε ένα κομμάτι κρέας. Τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Στο δεύτερο περιστατικό, στη δεύτερη μορφή, με κάλεσαν οι συγγενείς μου. Πήγα στην εκκλησία μου και μετά από την εκκλησία μου, μου είπε ο αδελφός μου, ο κατασάρκαν αδελφός μου. Λέει, τι γίνεται, πού θα φάτε το μεσημέρι, α, σπίτι θα φάμε. Δεν έρχεστε που ήρθε ο ανιψιός σου από τον πόλεμο, ποιο πόλεμο ήταν, ας πούμε, της εποχής εκείνης, και κάναμε, λέει, θυσία εις τον

Δεν έρχεστε που ήρθε ο ανιψιός σου από τον πόλεμο, ποιο πόλεμο ήταν της εποχής εκείνης, και κάναμε λέει θυσία εις τον Δία, πέντε αρνιά. Έπεσαν τα φάει, ελάτε να φάμε. Όλος πήγε, σπίτι θα φάμε. Δεν έρχεστε που ήρθε ο ανιψιός σου από τον πόλεμο, ποιο πόλεμο ήταν της εποχής εκείνης, και κάναμε λέει θυσία εις τον Δία, πέντε αρνιά. Έπεσαν τα φάει, ελάτε να φάμε. Εκείνοι που τρώνε ή εκείνοι που λένε δεν έπρεπε να πάτε και δεν έπρεπε να φάτε. Σας είναι γνωστό ότι ο Παύλος επήρε μια ιδιότυπη, όμορφη, ευλογημένη θέση. Είναι λίγο παγωμένη και για τον έναν και για τον άλλον, όμως είναι η θέση που ο Λόγος του Θεού χαρίζει. Λέει, με συγχωρείτε, δεν έχει δίκιο, λέει, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Και εξήγησε απλά τι εννοούσε. Ακούστε εδώ, λέει. Είναι ο κύριος Τάδε, εδώ πέρα ο αδελφός, ο οποίος έχει μισή μάντρα παιδιά. Εσύ, κύριε, με το υψηλόν πνευματικόν και κριτικόν πνεύμα, δεν πρέπει να τρώμε και τα λοιπά. Ωραία είναι αυτά που λες, αφού τα λες κατά συνείδηση και το πιστεύεις, δεκτό. Δεν σε είδα ποτέ όμως να έρθεις να φέρεις και κανένα κοκοράκι για τα παιδιά. Πώς τα κάνουμε? Τα παιδιά θέλουν να φάνε και ένα κομμάτι κρέας. Δεν ήρθες ποτέ. Δεν σε είδα ποτέ. Και τώρα που μου παρουσιάστηκε και εμένα μία φορά να πάω, ποιος είσαι εσύ? Και σε εκείνους οι οποίοι έτρωγαν και νόμιζαν πως έπρεπε να φάνε, έρχεται ο Παύλος και τους λέει, ξέρετε, έχετε λάθος. Όταν τον αδελφόν σου με αυτό που έκανες τον πείραξες, τον πειράζεις, τον ενοχλείς, τον οδηγείς στο ληστηρό μονοπάτι να σκανδαλιστεί, δεν έπρεπε να φας. Έπρεπε να το πεις στο Θεό, πιστέ μου, θα ήθελα ένα κομμάτι ψητό αρνί. Δεν γίνεται όμως. Ξέρω πώς θα κάνεις. Αν νομίζεις πως μου πρέπει να φάω ένα κομμάτι και θα μου κάνει καλό, θα μου το βρεις εσύ. Δεν έπρεπε να το φάτε ποτέ. Στον αιώνα μάλιστα λέει. Τώρα, να σας πω το παράδειγμά μου, να σας πω τι θα εφήρμοζα προσωπικά λέει για τον εαυτό μου. Ευχαρίστω. Ακούστε. Εάν κάποιος αδελφός με δει να τρώω λάχανα, λάχανα, και σκανδαλιστεί, θα του πω, αδελφέ μου, γιατί σκανδαλίστηκες? Λέει, επιτρέπεται, λέει, πιστός άνθρωπος να τρως λάχανα? Ούτε θα του πω καλός, ούτε κακός, ούτε θα θεολογήσω μαζί του, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όπως είναι το πιάτο, θα του δώσω μια με όλο το πιάτο και δεν θα φάω λάχανα ποτέ μου. Γιατί να σκανδαλίσει η διαγωγή μου και το πιάτο με τα λάχανά μου μια ψυχή για την οποία πέθανε ο Ιησούς Χριστός, δεν θα φάω λάχανα ποτέ στον αιώνα. Τι θέλει να πει? Πολλά παραδείγματα παίρνω αυτό για να μην αναφέρομαι σε άγνωστα πράγματα ή σε τόσο γνωστά, θέλω να πω, που να χρειαστούν ανάπτυξη. Ότι η πηγή του σκανδαλισμού είναι η έλλειψη αγάπης. Αν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, δεν πρόκειται να τον σκανδαλίσεις. Και αν έναν άνθρωπο που αγαπάς πρόκειται να τον σκανδαλίσεις, κάνεις οτιδήποτε μπορείς, αρκεί να μην τον σκανδαλίσεις. Και εσύ, άλλη πλευρά, που είσαι πάντοτε έτοιμη να... Δεν έπρεπε να κάνετε και δεν έπρεπε να φάτε. Και εσείς δεν τον αγαπάτε αυτόν τον άνθρωπο. Εάν τον αγαπούσες, θα μπορούσες να πεις, έλεγε κάποιος
ότι όλος ο προσωπικός χαρακτήρας του Ιησού μας Χριστού κλείνεται σε μία λέξη: άφες. Αυτό το άφες ο Απόστολος Παύλος το παίρνει και εις την επιστολή προς Κορινθίους το μετατρέπει σε ένα άλλο ρήμα, σε μία άλλη προστακτική: Κορίνθιοι, πλατύνθητε. Ανοίξτε. Σκανδαλίζεις γιατί δεν αγαπάς, και σκανδαλίζεσαι γιατί το πρόσωπο που πιστεύεις πως σε σκανδαλίζει δεν το αγαπάς. Εάν το αγαπούσες δεν θα σε σκανδάλιζε ποτέ. Να πάρουμε ένα παράδειγμα για να το κοιτάξουμε με κλειστά τα μάτια και να δούμε ξανά τον εαυτό μας ένας-ένας. Εάν κάτι που νομίζεις πως σε σκανδαλίζει, σε πειράζει, σε ενοχλεί πνευματικώς, σε μειώνει, σε ρίχνει, αυτό το κάτι το έκανε το παιδί σου, ο πατέρας σου, η μητέρα μου, ο αδελφός μου, θα με πείραζε? Όχι μόνο, αλλά φοβούμαι ότι θα το δικαιολογούσα κιόλας μέσα μου. Επειδή το ίδιο πράγμα, πολλές φορές πιο χαμηλό, πιο λίγο, πιο συμπιεσμένο, το κάνει ο άλλος, αυτό με ενοχλεί και με πειράζει. Γιατί? Δεν αγαπώ. Ο Κύριος μονάχα έχει την δυνατότητα, εν Χριστώ Ιησού, ο Πατέρας μας, ο Θεός μας, να μας δώσει σε κάθε περιστατικό αυτό το μέτρο, το μέτρο της αγάπης. Δεν είναι δυνατόν όταν δεις τον άλλον με τα 4 κουτσούβελα από εδώ, 2 από εδώ, 6, ένα στην αγκαλιά, 7, και ο πατέρας έχει και ένα καβάλα εδώ, έτσι, με τα ποδαράκια του, και κάνουν έτσι εδώ τον πιτσιρίκο και τον βαστάει κι άλλοι έτσι. Και πάει να πάρει τώρα λίγο κρέας από το μακελιό εκεί πέρα της Κορίνθου, από το θυσιαστήριο εκεί, πιάς θεάς, που να την ξέρω πώς τη λέγανε και του λόγου της. Και πήγε, δεν πήγες κανένα, έπρεπε να του πεις για πού είσαι. Δεν είπα να πάρω λίγο κρέας. Πάρε κάτι το στάρικο, πάρε κάτι παραπάνω και γίνει τον πιτσιρικά εκεί πέρα. Που θα γιονά ο πιτσιρικά. Καημένα. Καλά, άστε. Είναι ένα εδάφιο στον Ισαΐα, το οποίο αν βάλεις με το άλλο μισό, το οποίο είναι στον Δανιήλ, και το προσθέσεις με εκείνο που λέει στο 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ας το ξέρω και το πιτσιρικά και πάνω. Ο οποίος το ποδαράκι του κάνει έτσι και έχει μεγάλη χαρά που θα πάει να φάει κρέας. Και θα βάλει το χεράκι στην τσέπη. Μα είναι καλό, ο Κύριος εδώ πάνω προσευχή σου, καημένη, είναι καλό. Εκεί τον βρήκες. Συμπέρασμα δεύτερο. Πόσο στενές καρδιές έχουμε. Στενές. Τσιμεντένιες. Ρεσπάσιμο. Ευλογημένο το όνομα του Χριστού. Κανένας δεν μας λέει ότι ο γάμος στον οποίο πήγε ο Κύριος ή το γάμος πιστών ανθρώπων. Δεν το ξέρω. Πρέπει να ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν την αλήθεια, γιατί εκάλεσαν, λέει, τους μαθητάς, τον Κύριο και τα λοιπά. Όχι, σας μετά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, στο εξωτερικό το μεγάλο τους πρόβλημα είναι το ινόπνευμα. Εμείς δεν έχουμε αυτό το βαθμό αλκοολισμού που έχουν αυτοί έξω. Είναι φρικτό το πρόβλημά τους. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Πρέπει να πάει κανείς, να μπορέσει να πάει, να μπει μέσα εκεί και να καθίσει σε μια γωνιά, να κάτσει έτσι μόνο να κάτσει έτσι, να τους βλέπει.
είναι κάτι που ανθρώπινα δεν μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος αν δεν το δει. Είναι κάτι μακρινάρια μαγαζιά από εδώ, μακρινάρια έτσι, με ένα πελώριο μπάνκο, ένα πολύ στενά, ούτε τόσο εκεί, ένα πελώριο μπάνκο με λίγα φώτα, και είναι μερικοί άνθρωποι καθισμένοι και ακουμπισμένοι έτσι εκεί, ούτε μιλάνε, ούτε τραγουδάνε, ούτε σφυρίζουνε, ούτε κουβεντιάζουνε μεταξύ τους. Είναι εκεί καθισμένοι. Κάθε πιωτό που πίνουνε, πρώτα το πληρώνουνε. Έχουν τα λεφτά εδώ. Πρώτα το πληρώνουν. Ό,τι πιούνε. Κάθονται εκεί. Και πίνουνε τόσο πολύ, μέχρι που πέφτουν κάτω από την καρέκλα. Και υπάρχει ένας που τους βγάζει έξω. Άμα είναι χιόνι, τους βγάζουν έξω στο χιόνι και περνάει ένα αυτοκίνητο με κάτι ανθρώπους, πνευματικούς, χριστιανούς εκεί πέρα και τους παίρνουν και τους βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν πεθάνουν. Εκεί πέρα λοιπόν το πρόβλημα, όντας τόσο τρομακτικό, τόσο τρομακτικό, έφτασαν σε ορισμένες υπερβολές. Παραδείγματος χάρη, δεν εννοούν να πιούν κρασί. Άμα πιείς στο φαΐ σου τόσο κρασί, μπορεί να το σκανδαλίσεις. Άμετρα μάλιστα. Και φτάσανε και σε μια άλλη, ακόμα χειρότερη υπερβολή. Κάνουνε δείπνο με προϊόν σταφυλιού, το οποίο δεν έχει υποστεί ζύμωση και δεν έχει ενόπνευμα κατά τα αυτά. Ειδικό προϊόν σταφυλιού. Υπερβολές. Τι να κάνουμε. Ξαναθυμηθείτε. Έρχεται και σου λέει «Και πίνεις κρασί!» Κάπου πίνω. Περισσότερο δεν μπορώ να το πιέσω. «Δεν πρέπει!» Αγαπητέ μου, συγχώρεσέ. Δεν το ξέρω. Εάν το ξέρα, όχι κρασί δεν θα πίνω. Ούτε νερό. Θα κοράκιαζα. Αύριο θα φύγω από το σπίτι σου. Πάω κάπου αλλού να πάω. Τελείωσα. Μάθημα τρίτον. Αγάπη, στένεμα καρδιάς, μάθημα τρίτον, δεν θεολογούνται τα πάντα, αγαπητοί. Δεν θεολογούνται. Και βάζω κάτι και λέω, έλα εδώ, λέει, έλα εδώ εσύ, λέει, για κάτσε κάτω, λέει, βάζει και μου κάτσε το δάσκαλο. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Έχεις αντιλήψεις σου, κράτησε. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι αντιλήψεις. Δεν πίνουν κοινωνία με κρασί. Αδύνατον. Έχουν υλικά. Κουτιά και γράφει απ' έξω. Είναι για κοινωνία χωρίς να έχει ενόπνευμα μέσα. Δεν το ειρωνεύεσαι. Δεν το σχολιάζεις. Δεν το αρνείσαι. Απλώς του λες γνώμη σου και γνώμη μου. Να το θεολογήσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Άφησε με. Ας την ξέρω. Σε ευλογήσει ο Κύριος. Όσες φορές θα έρθω στην εκκλησία σου, σε βεβαιώ, θα το σεβαστώ. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Όσες φορές έρθεις στην εκκλησία μου, πίνουμε από εκείνο το άλλο το κρασί που έχει ενόπνευμα, μη μας πεις ότι είμαι θα ούλη την ώρα που κρατάμε το ποτήριο για την κόλαση. Τσούμπιλι. Μη μας το πεις αυτό. Όπως και εμείς δεν σας λέμε το άλλο πράγμα. Δεν θεολογούνται τα πάντα. Μάθημα τέταρτο. Συμπέρασμα. Κάθε φορά που θα κάνω, θα ενεργήσω, όπως ενεργήσω, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, βοήθησέ με προσευχή να σκεφτώ. Μήπως από έλλειψη αγάπης σε σκανδαλίσω. Πάντα να το σκέφτεσαι. Ήταν κάτι παλιά παλτά, ανδρικά. Τα θυμόσαστε τα ανδρικά τα παλτά. Σερνόταν μέχρι κάτω. Παλιά. Τα ανδρικά παλτά, πριν μια πόσα χρόνια πριν, δεν είναι πόσα πολλά. Σερνόταν μέχρι κάτω. Τώρα είναι κάτι παλτά κοντά, σαν γυλακάκια, μέχρι εδώ. Πρέπει να πάρεις ένα παλτό. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει κάτι. Πάρε ένα παλτό. Γιατί το παίρνεις το παλτό, γιατί μην κρυώνεις. Γιατί άλλο, γιατί δεν παίρνουμε τίποτα άλλο. Άσε, μόλις ήρθε η μόδα από το Παρίσι, από που έρχονται οι μόδες, να μην είναι πρώτο βήμα Παρίσι, δεύτερο βήμα Αλκιβιάδου. Δεν πειράζει. Ας έρθει 6 μήνες αργότερα στην Αλκιβιάδου.
Ας έρθει 3 μήνες αργότερα στο σπίτι μου αυτή η δόλια η μόδα. Δεν πειράζει. Λέω για τα ανδρικά παλτά μόνο. Παράδειγμα. Δεν σας είπα ότι έχω ένα παλτό, αλλά αυτό δεν ακουμπάει μέχρι κάτω. Γιατί κι αν ακουμπούσε μέχρι κάτω θα το έχω βάλει, ψαλίδι, ράφτω και στη μηχανή. Δεν υπάρχει λόγος. Για να μαζέψουμε αυτά τα 5 σημεία. Και μήπως θα μπορούσαμε να πούμε κάτι. Σκεπτόμεθα πώς ενεργούμε. Προβληματιζόμαστε πριν ενεργήσουμε. Και εκείνα τα οποία ονομάζομαι λεπτομέρειες στη ζωή μας, πνευματικά, προηγουμένως, τα ελεγχόμεν. Ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα πνευματικός. Τι να κάνουμε. Πρέπει να πάρεις ένα ζευγάρι γυαλιά. Να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά. Πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά. Υπάρχουν τώρα κάτι σκελετοί, ένας είναι έτσι. Άλλος είναι έτσι, έτσι και κάτι έτσι. Άλλος του κρέμονται από εδώ, ξέρω εγώ, μπρικάκια μικρά. Κάτι έχουν μαλάματα, άσπρα, κόκκινα, πετράδια απάνω και τα λοιπά. Κάτι αλυσιδάκια. Δεν θέλω να πάρω από εκείνα της παλιάς εποχής που ήταν κάτι στρογγυλά μικρού, για τα θυμόσαστε που τα κουμπάγανε στη μύτη. Βρε καλέ μου άνθρωπε, από αυτό που είναι στη μία πλευρά. Μέχρι ετούτο εδώ, το οποίο είναι σαν λαντέρνα στολισμένη. Δεν υπάρχει μέσα όρος, καλό μου παιδί. Ανεβαίνεις και στον άμβο να το ρίβασαι η γυαλιά και τα οποία είναι έτσι. Μέχρι εδώ ανεβαίνουν έτσι, κάτι έτσι. Γιατί. Θα μου πεις, ρε καλέ μου άνθρωπε, με τα γυαλιά. Δεν είναι έτσι. Βάλει ό,τι γυαλιά θέλεις. Εμένα προσωπικά. Βάλεις γυαλιά, δεν βάλεις, βάλεις αυτά ή οποιαδήποτε βάλεις. Δόξα τω Θεώ. Βάλεις ένα τζάμι από αυτό, ένα τζάμι από το άλλο. Μην πειράζει. Μην πειράζει. Εμένα προσωπικός. Αλλά αφού είσαι πνευματικός άνθρωπος, ερεύνησέ το και αυτό το θέμα. Δεν ήξερα. Σε παρακαλώ, μου κάνεις μια χάρη. Έλα εδώ. Πάμε μαζί εκεί πέρα να ανοίξουμε. Δεν ξέρω αυτά τα πράγματα. Μπας και πάρω κανένα τέτοιο πραγματάκι και δεν θα ήθελα. Δεν το ξέρω. Α, πάρεις κάτι, ξέρω. Κάτι, ένα λίποτε. Κάνε έναν άνθρωπο όταν νομίζεις πως δεν ξέρεις. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, πάμε εδώ. Βοήθησέ με. Γιατί δεν θα ήθελα να γίνω στόχος. Μα τα γυαλιά μου θα κοιτάξουν, και αν είναι να κοιτάξουν τα γυαλιά μου σημαίνει που δεν είναι πνευματικοί. Δεν είναι θέμα δικό τους, είναι θέμα για σένα. Εσύ να μην είσαι η αιτία. Τι κάνουν εκείνοι, θα δώσουν λόγο στο Θεό οι άλλοι. Αγαπητοί μου, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, βλέπω μία μορφή περιφρονήσεως για τη γενική αντίληψη της Εκκλησίας. Λοιπόν, πείραξα κανέναν. Δεν το πείραξα, δεν του βάλε φωτιά σπίτι να τον κάψει. Τέτοιο πείραγμα δεν του έκαμε. Είναι σωστό. Είναι πρέπον, δεν ξέρω. Τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Συνήθως περιμένουμε από τους άλλους. Εμείς τι θα κάνουμε. Συνήθως έχουμε αρχίσει να προβληματιζόμεθα με πολύ μεγάλα πράγματα. Στις λεπτομέρειες. Πώς πάμε. Θα θέλατε, σας παρακαλώ, ξανά με ένα τέτοιο πνεύμα να ξαναθυμηθούμε των λόγων του Παύλου. Φίλε μου, δεν είμαστε τα καλά μας. Λάχανα τρώω, χόρτα, και αυτά χωρίς λάδι, με λίγη μούργα. Σε επείραξε, λέει ναι. Χόρτα, λέει, τρώνε σήμερα Σαββάτο. Υπάρχουν 3 τρόποι. Ο ένας είναι, άσε με καημένο. Μπάρε να πεις ό,τι θέλεις. Μα είναι αδύνατος στην πίστη. Δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τον άνθρωπο ο Χριστός πέθανε. Δεύτερον, να το θεολογήσουμε. Υπάρχει και μια τρίτη όμορφη λύση.
να σκύψει το κεφάλι. Μην του πεις έχεις δίκιο. Του κάνεις κακό. Άλλο πράγμα θα του πεις. Αγαπητέ μου, φαίνεται ότι αυτό σε σκανδαλίζει. Τέλος. Δεν θα πάω χόρτα. Τι να κάνω. Μην χρυσό του, είσαι εμένα, είσαι εσένα ο Θεός. Μας αποκαλύψει. Πού είναι η αλήθεια. Μέχρι ότου το αποκαλύψει, δεν πρόκειται να φάω χόρτα στον αιώνα. Θυμηθείτε απόψε το βράδυ που θα πέσετε στο κρεβάτι σας, μέχρι να σας πάρει ο ύπνος. Κλείστε τα μάτια σας και αφήστε να θυμηθείτε 1, 2, 3, 4 από όσα ξέρετε περιστατικά που δημιούργησαν προβλήματα και τα προβλήματα φέραν δάκρυα και τα δάκρυα σκανδαλισμούς. Και ελάτε να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων σε ένα σημείο. Σε όλες αυτές τις ιστορίες δεν υπήρξε ίχνος αγάπης. Δεν υπήρξε αγάπη. Αυτό τον τελευταίο καιρό διάβαζα κάτι ενός γνωστού συγγραφέως κατά κόσμον, ο οποίος έλεγε ότι το σύστημα των διαγωνισμών των παιδιών, των εξετάσεων, των εισαγωγικών, το σύστημα των προχείρων διαγωνισμάτων, ακόμα και το σύστημα του τα παιδιά να τα σηκώνει ο καθηγητής, να σου λέει πες μάθημα, έχει ένα ολοκληρωτικά αδύνατο σημείο. Ποιο είναι το αδύνατο αυτό σημείο κατά το συγγραφέα? Στο ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν παίρνουν τις ίδιες στροφές ο κινητήρας του όπως παίρνει του αλλού. Αλλά αυτό δεν είναι κακό, ούτε υποτιμητικό. Είναι δύο αυτοκίνητα τα οποία και τα δυο έχουν προορισμό να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Το ένα τρέχει με 180, το άλλο πάει με 120. Πιο ασφαλισμένο λένε ότι είναι το δεύτερο. Ας το γίνει. Με ποιο κριτήριο. Θα του πεις γιατί τώρα αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που τους σηκώνει ο καθηγητής στο σχολείο να πούνε μάθημα, κοκκινίζουν, ψελίζουν, λένε ότι μπορούν, ενώ γραπτός αποδίδουνε. Γραπτός δεν αποδίδουν, προφορικός αποδίδουνε. Εάν αυτά τα πράγματα έτσι έχουν στην καθημερινή πραγματικότητα και στον καθημέραν βίον, ερωτώ. Υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μου, υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί, οι οποίοι είναι αδύνατον. Ο κινητήρας τους δεν παίρνει όλες τις τροφές που παίρνει ο δικός σου ο κινητήρας. Ο δικός μου ο κινητήρας δεν τις παίρνει όλες τις τροφές. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το κατάλαβα, αδερφέ. Λες κάτι. Το λες. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Και στο τέλος το δρόμο σου λέει ο άλλος. Αυτό λέει, θυμάστε λέει τι είπε. Δεν το κατάλαβα. Δεν το είχαμε πει, δες. Ούτε είναι προσβλητικό. Υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μου, μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι είναι αδύναμοι. Αδύνατοι. Και πως έγινε εκείνο και πως έγινε το άλλο. Δεν το αιτιολογώ, ούτε το δικαιολογώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Για αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται ένα πράγμα. Σκέπασέ τους με αγάπη. Η Εκκλησία ας μάθει να αγαπάει. Η Εκκλησία ας μάθει να σέβεται. Να σέβεται το αδύνατον σημείον του άλλου. Είναι αδύνατον του σημείον. Το σέβομαι. Κύριον έχει ενώπιον του οποίου ίσταται και ενώπιον του Κύριου πίπτει. Ο Κύριος του προσευχή σου θα το αποκαλύψει και αυτό. Γενικό συμπέρασμα των τριών μαθημάτων. Βρισκόμαστε ακριβώς στο κλίμα εκείνο των μαθημάτων. Δυσκολίες στον καθημερινό αγιασμό. Πρώτη δυσκολία, είπαμε, ήταν το παράπονο, τα παράπονα που έχουμε συνεχώς. Και ο Λόγος του Θεού μας είπε, συλλογίστητε τον υπομείναντα το σαύτην αντιλογίαν εις εαυτόν και μη αποκάμητε.
Όλο παράπονα έχουμε. Όλα δεν πάνε καλά, όλοι δεν μας αγαπάνε, κανένας δεν μας κατανοεί, κανένας μας καταλαβαίνει. Όλο παράπονα. Δεύτερον αίτιον, το σκάνδαλο. Σταθήκαμε και είπαμε τι είναι σκάνδαλο. Χωρίσαμε τα σκάνδαλα και είπαμε ότι το σκάνδαλο είναι μέσα μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βρουν τον πελά τους διότι σκανδαλίζουν. Η εσωτερική μου αδυναμία και η εξωτερήκευση στη ζωή αυτού του κάποιου συναντόμενε δημιουργούν ένα πρόβλημα. Να μάθουμε εν Χριστώ Ιησού από αυτά τα λίγα τα απόψινά. Πρώτον, να πλατείνουμε τις καρδιές μας. Δεύτερον, να ελέγχουμε τις λεπτομέρειες της ζωής μας πνευματικά. Τρίτον, κάθε τι που κάνω, κάθε τι που κάνεις, όσο μπορώ, όσο μπορείς, λογάριασε και τον άλλον. Λογάριασε τον και τον άλλον. Ξέρεις αυτό που έκαμες. Ξέρω ότι δεν πιστεύεις ότι δεν πρέπει να φας αυγό την Τετάρτη. Γιατί. Την Τετάρτη γιατί δεν φας αυγό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ξέρεις όμως ότι ο διπλανός σου, ο άνθρωπος με τον οποίο εργάζεσαι και το οποίο θα δει την ώρα που θα βγάλεις από το κατσαρόλι σου τι φαΐ θα έχεις για το μεσημέρι και που δουλεύεις στην οικοδομή, ότι μάλλον θα τον πειράξει αυτό το θέμα του αυγού. Φάε 3 αυγά μαζεμένα την Κυριακή στο σπίτι σου. Με τι έγινε. Λέει και ό,τι θέλει αυτός, λέει, θα κάμω. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν κουβεντιάζουμε τότε. Ότι εσύ δεν σου είπα να κάνεις ό,τι θέλει αυτός. Σου είπα κάτι άλλο. Αυτό που θα κάνεις, λογάριασε. Σε αυτό που θα κάνεις και τον άλλον. Τι θα πει. Και στερνό τελευταίο σημείο. Ας μείνουμε σύμφωνοι σε ένα. Αδελφοί μου, όπου δείτε σκάνδαλα, η αγάπη φαίνεται ότι βρίσκεται υπό συμπίεση. Όποιος σκανδαλίζεται, απλώς φαίνεται ότι δεν αγαπάει τόσο πολύ το πρόσωπο από το οποίο σκανδαλίστηκε. Και αυτός ο οποίος σκανδαλίζει τον άλλον, πρώτα απ' όλα ας μάθει κάτι, ότι δεν αγαπάει το περιβάλλον στο οποίο ζει και με το οποίο ελπίζει πως κάποια μέρα θα ζήσει στην αιωνιότητα. Ας μάθουμε τα μικρά πραγματάκια της ζωής μας. Τέλος, να τα βλέπουμε συναρτήσει και των απόψεων των άλλων. Των υγιών απόψεων των άλλων. Ας προβλέπουμε τα καλά όχι ενώπιον του Θεού μόνο, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Και ας φροντίσουμε η ζωή μας, η ζωή μου και η διαγωγή, η προσωπική μου, να είναι μια ζωή και μια διαγωγή η οποία θα βρίσκεται σε συνάρτηση και με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζω. Ο Κύριος με αξίωσε να υπηρετήσω μια μικρά εκκλησία για χρόνια ολόκληρα κάθε Πέμπτη. Αυτή την εκκλησία την υπηρετούσε κάθε Πέμπτη ο Χάρης ο Καρτερούλης. Είχαμε κοινό ραντεβού να τον πάρω ή να με πάρει τηλέφωνο απόγευμα, να κατέβει ή να κατέβω. Συνήθως όμως όταν κατέβαινε, κατέβαινα μαζί του. Τον θυμάμαι τσακισμένο χειμώνα, κάτι τέτοια κρύα, με ένα γκρίζο μακρύ παλτό, το θυμόσαστε και από το Ρεπούβλικο που είχε τον γκρίζο. Τώρα δεν έχει τόσο τρομακτικές ουρές στα λεωφορεία. Και είναι τα χρόνια και κάτι ουρές, ώρα που σχολάνε μαγαζιά, γραφεία, καταστήματα, χωρίς υπερβολές από εδώ μέχρι και κάτω. Και καθόμαστε στην ουρά, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, το δέκατο λεωφορείο, στην ουρά. Κάποια φορά του είχα πει, αγαπητέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτρεμε. Ας πάρουμε ένα ταξί.
Όχι, μου λέει, Σπύρο. Ξέρεις, λέει, ότι θα πάμε να υπηρετήσουμε μία εκκλησία. Και μου είχε πει χαρακτηριστικά που μπαίνουν σε ταξί μόνο κάθε κηδεία. Φτώχεια. Φτώχεια. Κάποια περισσότερα χρόνια, πριν 20 χρόνια αυτή η υπόθεση, 18 χρόνια. Φτώχεια. Στην αρχή, να κατέβει κάτω από το ταξί και να κατέβει τώρα ο άνθρωπος που θα μιλούσε και ο βοηθός του ανθρώπου που θα μιλούσε, ας πούμε, και τα λοιπά. Μπαμ, η μία πόρτα του ταξίου, μπαμ, η άλλη πόρτα του ταξίου. Μου μείνε. Όταν μου το είπε, θυμάμαι, έσφιξε το κεφάλι, δεν ξέρω, σαν να είχα κάνει το πιο μεγάλο κακό. Αλλά ευχαριστώ πολύ το Θεό. Και αυτό μου το έμαθε. Πού πας, καραβάκι, με τέτοιο καιρό, πού πας? Σε μια κλεισίτσα μικρή ζούμε. Σε ένα περιβάλλον ζούμε που άλλος για να βγάλει το ψωμί του, αντί να κάνει έτσι να βγάλει υδρότα, βγάζει αίμα. Πού το πας, ρε παιδάκι? Και δεν έχω το δικαίωμα να αγοράσω 3 καπέλα. 1, 2, 3. Λέει, δικά σου είναι? Όχι. Τα λεφτά σου πήρα? Όχι. Πειράζω κανέναν, ναι. Εκτός από Κυριακή που δεν θα αφήνεις το διπλανό σου να δει, μάλλον δεν πειράζεις κανέναν, ναι. Κρίνε το όμως εσύ. Όπως το νομίζεις. Ούτε μάθημα κάνω, ούτε υποδείξεις. Θυμηθήκαμε απάνω στην πορεία του μαθήματος μια λέξη του Παύλου. Πλατύνθητε. Ήρε μετάφραση εκείνης της όμορφης λέξεως του Κυρίου. Άφες. Και ακόμα θυμίσου, αν είναι να σκανδαλίσω τον αδελφό μου για τον οποίο πέθανε ο Χριστός επειδή τρώω χόρτα, αλήθεια σου φελέω, δεν θα φάω λάχανα στον αιώνα.

Ναι, Κύριε. Πόσο σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμά σου, Σωτήρα αγαπημένε. Τα ξυπόλυτα χνάρια σου, την πτωχία σου, την αγιότητα της διαγωγής σου. Εκείνο το μάθατε από μένα, ναι, γιατί είμαι ταπεινός και πράος στην καρδιά. Μια παράκληση έχω δούλο σου. Μάθε με να αγαπάω. Ο σύνδεσμος της τελειότητας είναι αυτή η αγάπη. Κράτησε την Εκκλησία σου στο κλίμα της αγάπης. Βοήθησέ μας να υπηρετήσουμε αυτή την έννοια της αγάπης εν το προσώπο σου. Εν θυμού τα παιδιά μας επισκέψου την νεότητα. Αγιά σου, Κύριε, εν το μέσο ημών. Εν Χριστώ Ιησού.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θέλετε να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, θα σας παρακαλέσω πολύ. Ανοίξτε. Θεσσαλονικής. Πάντα ευχαριστούμε το Θεό για όλους σας και σας θυμόμαστε στις προσευχές μας, καθώς αδιάλειπτα θυμόμαστε το έργο σας εις την πίστη και τον κόπο που είχε σαν περιεχόμενο η αγάπη σας και την υπομονή της ελπίδας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας. Γιατί ξέρουμε, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Θεό, την εκλογή σας. Γιατί το μήνυμα που σας φέραμε δεν έγινε μονάχα σε εσάς ένα μήνυμα σε λόγο. Σε λόγο. Αλλά ένα μήνυμα το οποίο αποδείχθηκε ότι μέσα του είχε δύναμη και εξωτερικεύτηκε εν δυνάμει. Και εν Πνεύματι Αγίω. Και με πληροφορία πολύ. Καθώς ξέρετε ποια υπήρξε η διαγωγή μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Μια διαγωγή όπως εκδηλώθηκε για σας. Από όλο αυτό το κομμάτι το τρομακτικά μεγάλο και ανυπέρβλητα δυνατό, θα ήθελα απόψε να πάρουμε ούτε καν μια φράση. Το Ευαγγέλιο που σας φέραμε δεν έγινε σε εσάς. Το ρήμα γίγνομαι. Δεν πήρε πραγμάτωση, δεν πήρε περιεχόμενο, δεν πήρε μορφή, δεν φύτρωσε, δεν ανέβηκε, δεν καρποφόρησε. Εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Φοβερή διαθήκη μαρτυρίας τούτη, ανυπέρβλητη και μοναδική. Τραγική η εμπειρία του Παύλου. Και ένας φόβος πλανάται και διάχυτα περνάει την ιστορία της Εκκλησίας. Ένα ερωτηματικό και μία νεφέλη. Ένας κρεμάμενος κίνδυνος. Μήπως το Ευαγγέλιο εγένετο μόνο στη ζωή μας εν λόγω. Το εδέχτηκα ως λόγο και έπρεπε έτσι να γίνει. Άκουσα. Και δεν είχε καμιά άλλη απήχηση μέσα μου, καμιά άλλη μορφή εξωτερικεύσεως και καρποφορίας μέσα μου, παρά ως λόγος. Ομολογία, κήρυγμα, λόγια, λόγια, λόγια, πολλά, με καλλιέργεια τορνευμένες φράσεις. Μόνον. Μόνον. Ίσως είναι η πιο τραγική λέξη. Μαζί με μερικές άλλες στην Καινή Διαθήκη. Μόνον λόγια. Δεν είναι δυνατόν παρά να ξεχάσω, δεν μπορώ να ξεχάσω, θέλω να πω, άλλο ένα μόνον. Είναι το περιστατικό εκείνο το τόσο γνωστό, με την καταραμένη σικιά. Και έψαξε ο Κύριος, και δεν βρήκε παρά φύλλα μόνο. Είναι πολλές φορές που είμαστε άνθρωποι έτοιμοι να δείξουμε τις ρίζες μας. Τις ρίζες των γνώσεών μας. Των θεολογικών μορφών που έχουμε καταρτιστεί. Ειδικές εξειδικευμένες αντιλήψεις και απόψεις για θέματα. Οι Βυζαντινοί έμειναν παροιμιώδεις και ιστορικοί. Εάν ο Υιός με τον Πατέρα ήταν ομοιούσιοι, είχαν ομοίαν ουσία, ή ομοούσιοι, είχαν την αυτήν ουσία. Περί αυτού δε συνελεύσεις, περί τούτου δε διαμάχες. Απ' έξω ήταν οι Τούρκοι και απολύναν τα σπαθιά και τους φάγανε και τους μεν τελικά και τους δε. Και έτσι δεν μείναμε να δούμε ποιος σε κέρδισε από αυτή την υπόθεση. Ρίζες. Κορμός. Δραστηριότητες. Εκκλησίες. Αλλημάρμα. Πράγματα. Πράξεις. Οι ιεραποστολικές βλέψεις είναι τα κλαδιά. Και πολλά λεκτικά ανθρώπινα σχήματα. Τα φύλλα. Καρπός. Και έψαξε ο Κύριος να βρει το Ευαγγέλιο. Έχει μέσα του μία περίεργη, ανεξερεύνητη, στην επιστημονική αντίληψη ανυπαρκτή. Όμως δυνατή και πραγματική δύναμη μέσα του. Είναι η δύναμη η μεταμορφώνουσα. Είναι η δύναμη η απελευθερώνουσα. Είναι η δύναμη που αναθρέπει. Το Ευαγγέλιο δεν είναι θρησκευτικό σύστημα. Καν απετέλεσε την απαρχή και την βάση του χριστιανισμού, αυτό δεν σημαίνει ότι ο χριστιανισμός στηρίζεται στο Ευαγγέλιο. Ο σημερινός χριστιανισμός δεν έχει ούτε μία θέση και σχέση με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι δογματική σύνθεση αρχών. Το Ευαγγέλιο δεν είναι εκκλησιαστικός τύπος. Το Ευαγγέλιο δεν είναι θεολογική μορφή μαχών. Το Ευαγγέλιο είναι μία δύναμη. Ο Σταυρός του Χριστού δεν μπορεί να νοηθεί σαν στοιχείο διάφορο άλλο ξένο από την Ανάσταση του Χριστού. Και η Ανάσταση του Χριστού είναι καθεαυτήν δύναμη. Γι' αυτό είναι χρόνια που τονίζεται και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, πως δεν υπάρχει

κυρία μας. Γι' αυτό είναι χρόνια που τονίζεται και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, πως δεν υπάρχει

Ιστορία μας. Γι' αυτό είναι χρόνια που τονίζεται και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, πως δεν υπάρχει σωτηρία, τελεία. Η σωτηρία μας, την προσωπική ζωή. Ευχαριστώ τον Θεό. Δεν βρήκα πιο δυνατή και αληθινή μαρτυρία από την εξιστόρηση των γεγονότων της απελευθερώσεως του λαού Ισραήλ από τον χώρο της Αιγυπτιακής δουλείας. Ο Θεός εμφανίζεται θαυμαστός μόνον όταν βγάζει το λαό από την Αίγυπτο. Δεν είναι ένας Θεός θαυμαστός όταν φανερώνεται στην Αίγυπτο, όταν τους μιλάει στην Αίγυπτο, όταν το μπαστούνι και η ράβδος του Αρών θα γίνει φίδι. Δεν είναι ο Θεός ο θαυμαστός, διότι κάνει τα θαύματα που θα ονομαστούν και πληγές. Αλλά ένας Θεός θαυμαστός, διότι κάνει απελευθέρωση. Γιατί αν ο Θεός έκαμε όχι αυτά τα θαύματα, μία ακόμα άπειρο αλυσίδα πιο μεγάλων, πιο δυνατών, εις αριθμών δε πιο άπειρο θαυμάτων, και τελικά άφηνε το λαό μέσα στο χέρι, στη δουλεία, στην άμμο, στη σκλαβιά και στις αλυσίδες του Ηρώδη, του Φαραώ. Αποτέλεσμα. Είναι Θεός. Μήπως εδώ, κι είμαστε ακριβώς στο κέντρο του εδαφίου μας, πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε την αδυναμία της μαρτυρίας της Εκκλησίας. Εάν στη σημερινή εποχή μπορούσαμε να είχαμε μία κάτωψη των ευαγγελιστικών μέτρων, μέσων, δυνατοτήτων και προκαμιών που σ' όλο το άπλωμα της γης μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, μόνο να φανταστείτε ότι μόνο στην Βόρειο Αμερική πάνω από 120 ραδιοφωνικοί σταθμοί επί 24ωρου βάσεως περίπου ομιλούν για το Ευαγγέλιο και τονίζουν σε μουσικούς ύμνους την αλήθεια του Χριστού. Εκδοτικές προσπάθειες στον τόπο μας πάρουν. Τεράστιες. Φυλαδικών έργων. Μοναδικό. Και ψάχνεις να βρεις τώρα, ρίχνοντας ένα τέτοιο τρομακτικό δίχτυ. Δεν ξέρω πόσο χιλιόμετρων μήκους και βάθους στο Ατλαντικό ωκεανό. Τι θα πιάσεις. Και ύστερα από αυτόν τον κόπο, αυτές τις αγωνίες, αυτά τα δάκρυα, αυτά τα Ινστιτούτα, τις σχολές, αυτά τα σεμινάρια, τις προσπάθειες, τους αγώνες, ρίχνεις το δίχτυ σου. Είναι μια μαρίδα, ένα παπούτσι. Τι είδη, του τι τράτα, τι έφερε. Και λες, τίποτα. Μια ψυχή κι αυτή κακομοιριασμένη μπαίνει μες στην εκκλησία με όλα της τα προβλήματα και σαν να μην έφταναν όλα αυτά της εκκλησίας, έχει και τα δικά της τώρα τα προβλήματα πάνω. Πότε είναι εδώ, πότε πάει εκεί, πότε ανακαλύπτει, λέει, εμείς ανακαλύψαμε, λέει, ήρθε ένας, λέει, και μίλησε. Και τι σας είπε, παιδιά. Α, λέει, ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε στην Βηθλέα. Τι λες, ρε παιδάκι. 25 χρόνια, ρε παιδί μου, εσύ που, εσύ τι άκουγες 25 χρόνια, τι σου λέγανε εσύ, πού γεννήθηκε ο Χριστός, στο Δεδεαγάτς, αυτό άκουγες τόσα χρόνια. Τι σημαίνει. Ενθυμούμε μια σειρά από slides πριν μερικά χρόνια. Πρέπει να την έχετε δει. Ίσως πιο πολύ. Ήταν γύρω από την διαφήμιση και το πρέπον της διαφημίσεως της Αγίας Γραφής. Ήταν ένα στρόγγυλο τραπέζι πολιτισμένων ανθρώπων οι οποίοι είχαν μια συζήτηση. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως ξέρετε, γνωρίζουν να συζητούν, διότι υπάρχουν και μερικοί άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν να συζητούμε. Και όταν καθίσουμε να συζητήσουμε, πρέπει να βάλουμε κράνο. Και ένας έλεγε, να διαφημίσουμε, δέχομαι την Αγία Γραφή. Και οι άλλοι είπαν, συμφωνούμε να τη διαφημίσουμε. Είπαν λοιπόν πώς να τη διαφημίσουμε. Ο ένας έλεγε, να βγάλουμε ένα ντοκιμαντέρ. Σινεμά.

0: οποίο να προβάλλεται 5 λεπτά προ κάθε παραστάσεις. Όσο θα στοιχήσει, στατιστικά είχαν τα μολύβια, τα χαρτιά, τα μηχανάκια του, πατάγανε έτσι και τα μηχανάκια του Απόστολου εκεί πέρα βγάζουν τα νούμερα. Λέει, στοιχίζει τόσο, τόσα λεπτά περίπου, έχουμε τόσα εισιτήρια κομμένα τον χρόνο, άρα να το δουν τόσα μάτια, τόσοι άνθρωποι. Ο άλλος λέει, προτείνω να διαφημιστεί στην τηλεόραση. Τόσα χρήματα, τόση πέρα, τι ώρα. Ξέρετε ότι οι καλύτερες ώρες που διαφημίζουν στην τηλεόραση, το ξέρω διότι είχα κάνει μια κρούση πέρσι για μισό λεπτό, και αυτό το μισό λεπτό μπορεί να στοιχίσει από 60.000 μέχρι 150.000. Εάν στο βάλεις το διάστημα αυτό ενός μεγάλου διεθνούς ποδοσφαιρικού αγώνα, σου παίρνει 150.000 μέσα στο μισό λεπτό. Αν όμως χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθούν τις τηλεοράσεις. Ένας άλλος είπε, όχι, λέει, πρέπει να δούμε το πράγμα, λέει, ως εξής. Να το διαφημίσουμε σε εφημερίδες, έντονα. Κι άλλος είπε, στα λεωφορεία, κι άλλο. Και πετάγεται ένας νεαρός, ο οποίος λέγει, εγώ να σας πω, λέει, πώς νομίζω πως θα διαφημιστεί. Λέει, πώς. Με τη μαρτυρία μας. Γιατί θυμάμαι, λέει, πως η καλύτερη μαρτυρία και η καλύτερη διαφήμιση που έγινε το ήταν η ζωή, αγαπητοί μου. Η ζωή της Μανούλας του. Ήταν 4-5 χρόνια που τώρα αυτό το κομμάτι άπωσε μια περιφερειακή εκκλησία των Αθηνών. Μου μην όμως γράφει. Έχει γίνει το Ευαγγέλιο του Θεού δύναμης μέσα μου. Όχι αν είναι. Είναι. Είτε το θέλω είτε όχι. Ανεγένετο. Εγένετο το Ευαγγέλιο του Θεού δύναμης. Αρτοφόρος ανατρέπουσα στη ζωή μου. Μιλώντας στο τόσο δυνατό και ανεπανάληπτα μεγάλο εκείνο εδάφιο που νομίζω κλείνει ολόκληρο το Ευαγγέλιο μέσα του, Αλφα Κορινθίους, Αλφα 30. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εγεννήθη εις εμάς με έναν ιε, εγέννητο δηλαδή. Το γίγνωμα και όχι το γενόμα. Και αγιασμός. Εγέννητος εμάς για ολοκληρωμένη μορφή δικαιοσύνης σε απελευθέρωση. Κυρίως όμως σε απελευθέρωση. Οι δυνάμεις του Χριστού έχουν επενεργήσει μέσα μου. Λέω τι κάνετε εσείς. Μοναδικό σας. Μέσα μου. Το Ευαγγέλιο, το μήνυμα του Σταυρού, το αίμα και η Ανάσταση έχουν δύναμη. Είτε το θέλω, είτε όχι. Το έγκλημα είναι το ότι εμείς οι ίδιοι είναι πολλές φορές που μαρτυράμε ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμης, αλλά η οποία δύναμης ουδέποτε επενήργησε μέσα μας. Θυμάμαι από τα παιδικά μου τα χρόνια μεσαιωνικές ιστορίες. Μας έλεγαν πως κάποιος Αθηναίος, ξεχάω και το όνομά του, ένας μεγάλος Αθηναίος παιδινά ήταν όμως, είχε ένα νευρικό τικ και έκανε συνεχώς τον ένα του ώμο έτσι. Αυτό τον πείραζε και στο δημόσιο λειτουργήμα που σκόπευε να υπηρετήσει ήταν κάτι που θα του προξενούσε μία μείωση. Και ο άνθρωπος αυτός, λέει, έκανε κάτι καταπληκτικό. Είχε κρεμάσει ένα σπαθί με ένα σπάγκο. Ακριβώς να πάει τη σάρκα του. Και κάθε φορά που έκανε έτσι και το σπαθί πηγότανε μέσα του. Λένε, δεν είχα την τιμή να κατάγομαι από επαρχίες και από χώματα και από αγροτικά πράγματα ον μικροαστός εκγεννητής. Λένε όμως πως όσο πιο ψηλή είναι η πατάτα, τόσο πιο φτωχός είναι κάτω από τη γη ο καρπός της. Αν δεις, λέει, πατατιά σαν μικρό δεντράκι, από κάτω έχει κάτι πατατάκι, από αυτά παίζουν τα παιδιά βόλους. Κι αν δεις πατατιές χαμηλές, ποτέ μην ξεχνάς, λέει, πως κάποια μέρα σκάβοντας θα βγάλω λόγια τον τελευταίο καιρό. Πάρα πολλά λόγια τον τελευταίο καιρό. Πολλά κοντά τα κηρύγματα των τελευταίων ημερών. Το εντυπωσίπεται και αδιάθετο κυτρινίζει στις αποθήκες. Ο αγαπητός ο Μιχαηλίδης, ο Κωστάκης, και πρωτοβουλία θαυμάσια να ξαναπιάσει τα παλιά έγινα σταλπίσματα και να τα δέσει. Τουλάχιστον πριν σαπούνε να μπουν δεμένα σε κάποιε βιβλιοθήκε. Με ένα θησαυρό γραμμένο από τον κόσμο. Τα πρώτα χρόνια όταν ο Κύριος επέτρεψε να σταθούμε κοντά στο Θείο. Ξέρετε, δεν είχαμε τίποτα σαν βοήθημα. Ό,τι ακούγαμε ήταν και μαγνητόφωνο την εποχή εκείνη. Ό,τι προλαβαίνουμε να γράψουμε, όσα μας έλεγε, βοηθήματα. Δεν διαγραφή. Μόνο. Όσο περνούσαν τα χρόνια για τα πρώτα σαλπίσματα. Κάτι παλιές μελέτες του αδελφού του αγαπητού του Γεράσιμου του Γερμόπουλου. Τίποτα. Αν οι σημερινοί νέοι ήθελαν να μάθουν, αν ήθελαν να σκύψουν με τις γλώσσες και τις γνώσεις που έχουνε, τι πλούσιο υλικό υπάρχει σήμερα. Στο σπίτι μου κάνα φορά κοιτάζω στα ίδια, λέω, ούτε τα διάβασα. Ακόμα. Πολλά λόγια. Πολύ τυπογραφικό μελάνι. Πολλές σελίδες. Πόσο φοβούμε. Πόσο φοβούμε. Πως το εδάφιο, η πικρία του Παύλου ολοκληρώνεται στη σημερινή μας ζωή. Το Ευαγγέλιο εγέννητο μόνο σε εσάς εν λόγω. Σε αυτούς είχε γίνει εν δυνάμει. Εν πνεύμα. Πώς πάει αγαπητοί. Απλά πες το ότι είμαστε μια συντροφιά, δύο, τρεις και συζητάμε. Πώς βλέπεις το χθες τη ζωή σου με το σήμερα. Ποτέ μην ξεχνάς ότι είναι μια αρχή των οδηπόρων και των ορειβατών. Ποτέ μην κοιτάς λέει απάνω την κορφή του βουνού που θα ανέβεις. Απογοητεύεσαι. Υπάρχει όμως ένα άλλο παρήγορο. Κοίτα προς τα πίσω το πόσο ανέβεις. Πόσες φορές μου έχει κακοφανεί. Δεν έχω πει όμως τίποτε. Όταν ρωτάς μια ψυχή πώς πάει πνευματικά και σου απαντάει, είμαι 30 χρόνια στην Εκκλησία. Και να σου ξεφύγει με αυτόν τον τρόπο. Και μετριέται η πνευματικότητα με χρόνια. Λες και είμαστε συνταξιούχοι φαρωθεί. Μπορεί ένας 6 μηνών πιστός να έχει αφήσει την δύναμη του Ευαγγελίου να επενεργήσει μέσα του σε θαυμάσια αποτελέσματα πιο πολύ από έναν άλλον 40 ετών στο εκκλησιαστικό δρόμο. Ποιος τα μετράει με χρόνια αυτά τα πράγματα. Ποιος τα μετράει με υπηρεσία και με διακονία. Ποιος έχει το μέτρο το αληθινό έξω από την επενέργεια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας.
1: Να θυμηθώ τον αυστηρό, ειδικά εκτιμώ και αγαπώ τον Ιάκωβο. Πώς να με πείσεις λέει. Πώς έχεις βάλει τιμόνι και έχεις σκηνή και έχεις δέσει ολόκληρο το σώμα σου. Όταν δεν μπόρεσες ακόμα να έχεις δέσει τη γλώσσα σου.
0: Ας τα κάτω. Λέει, ξέρεις, ας τα κάτω, δεν ξέρω τι πάνω. Δεν θέλω να ακούσω, πέτσε κάτω. Άτσε κάτω, μη σε πάρει ο αέρας.
1: Φτερό. Πούπουλο. Μιλάς για πάθη και για νίκες και για θριάμβους και για πλούτη και για εκατομμύρια.
0: Είχες 2,5 φράγκα να έρθει με το τρένο. Είναι με τα πόδια. Ποια κατούτα τι είναι, κατούτα τα κατουλία. Ετούτο δεν γλίτωσες. Από αυτό δεν γλίτωσες. Δεν γλίτωσα, συγγνώμη.
1: Δεν θα με πείσει, δε Ιάκωβος. Είμαι αμετάπιστος.
0: Πόση δύναμη χρειάζεται να έχεις δίκιο και να σκύψεις το κεφάλι. Ξέρεις πόση δύναμη χρειάζεται τα μάτια σου να βουρκώνουν και να είσαι υποχρεωμένος να χαμογελάς.
1: Ξέρεις πόση δύναμη χρειάζεται να σφίξεις ένα χέρι που ξέρεις πως προηγουμένως έγραψε μια αναφορά εναντίον σου.
0: Ψευδή, συκοφαντική, αναλυθή.
1: Πού τη βρίσκεις τη δύναμη αλλού. Αδέρφια, ας μείνουμε κάπου απόψε. Ας αφήσουμε να πλανηθεί ένα ερώτημα. Ας χτυπήσει τον απέναντι τοίχο και ας έρθει επάνω μου. Μόνο επάνω μου. Για να ρωτήσω τον εαυτό μου. Από δύναμη. Το Ευαγγέλιο. Που έχει μέσα του δύναμη πέρα από κάθε αμφιβολία. Τι αποτελέσματα έχει φέρει. Έλεγε κάποιος. Νέος άνθρωπος. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ, μου λέει, το νόημα της νηστείας. Και τι γνώμη έχει. Δεν έχω γνώμη. Λέει γιατί. Αφού το λέω προς τώρα, τι γνώμη έχει. Ήστερα το σκέφτηκα. Δεν σου λέω, σε παρακαλώ, να σε ρωτήσω λογάκι, με επιτρέπεις. Μου λέει, ευχαρίστως. Μήπως δεν μπορείς να νηστέψεις επί τιμά. Μου λέει, ναι. Πες μου το έτσι, έξω. Μπορούσε να καταλάβει το πνευματικό νόημα τη. Πεινούσε, δεν μπορούσε να μαστίξει. Ξέρω, είναι εργατικό άνθρωπο, δεν μπορούσε να ξέρει. Δεν έχει συνηθίσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λιποθυμάται. Ζαλίζονται. Αν δεν κάτσουν να φάνε το μεσημέρι, δεν ζαλίζονται. Καλό, κακό, αυτό δεν το κρίνει. Α αρχίσουμε από έτσι, αγαπητοί. Α αρχίσουμε από αυτή την πλευρά. Α κοιτάξουμε εν Χριστώ Ιησού τον εαυτό μα. Α τον σκιαγραφίσουμε, α τον ζωγραφίσουμε. Κάποια φορά στα παιδάκια, όταν θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα, ας πούμε, θέλουν να μάθουν στα παιδιά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά, το ανθρώπινο σώμα. Κάνουν ένα ανθρώπινο σώμα και τραβάνε γραμμές. Μια γραμμή στα αυτή, μια γραμμή στο μάτι. Πώς λέγεται, το στόμα, η μύτη, τα πόδια, τα χεράκια, τα δάχτυλα, τα νύχια. Γράφω στο παιδί και γράφει, βλέπει το παιδί. Τα νύχια λέγονται έτσι, τα μάτια λέγονται έτσι, το δόντια λέγονται έτσι. Ας κάνουμε το ίδιο πράγμα, αδελφοί. Ας ζωγραφίσουμε το σώμα μας. Ο Θεός δούλεψε στα μάτια μου, στα χέρια μου, στο στόμα μου, στα δόντια μου, στη γλώσσα μου, στα πόδια μου, στην κοιλιά μου. Δεν ξέρω αν σοφά ή όχι και ποιος τους έδωσε το δικαίωμα. Οι καθολικοί έχουν χωρίσει τα γνωστά εκείνα από την επιστολή του Ιωάννου, θανάσιμα αμαρτήματα. Και είπαν και ποια είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μεταξύ αυτών έχουν και την λεμαργία. Δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν με ενδιαφέρει. Αδέρφια, κάποτε ο Κύριος θα έρθει στη σικιά της ζωής μου και κάποτε θα περάσει από την σικιά της δικής σου ζωής και θα ζητήσει δύναμη και αποτελέσματα αυτής της δυνάμεως. Δεν ξέρω τι θα του πω και είναι προσωπικό σου θέμα να του πεις. Αλλά πρόσεξε. Το Ευαγγέλιο έχει μέσα του δύναμη προς σωτηρία αντί του πιστεύοντι. Αλλά μια δύναμη που ο Θεός θέλει να κάνει πραγματικότητα στη ζωή μας με περιεχόμενον και αποδείξεις αρποφορίας και επενεργίας αυτής της δυνάμεως. Θεσσαλονικής, ευχαριστώ το Θεό και προσεύχομαι, λέει, για σας, γιατί το Ευαγγέλιο δεν εγένετο σε εσάς μόνον εν λόγω, αλλά εν δυνάμει, εν πνεύματι. Δεν θέλω να αυταπατάσαι. Δεν θέλω να σε δημιουργήσω, να σου δημιουργήσω ούτε φοβίες και απόλυτη η σωτηρία ημών ή τη σωτηρία ημών δεν απόλυτη, αν απόλυτη μη απόλυτη. Όπου, πού με έδεξε τα απόλυτα. Δεν τα ξέρω τα πράγματα. Απλά ξέρω ότι όταν μου λες ότι ο Χριστός εμφανίστηκε στη ζωή σου, θα χαρώ. Και ότι έκαμε θαύματα στη ζωή σου, να σε φιλήσω. Και όταν έχεις να διηγηθείς επεμβάσεις του Θεού στη σφαίρα των αναγκών και των προβλημάτων σου, άμα. Και ποιον άλλον έχω να ακούσω και τι πιο ωραίο έχω να ακούσω. Αλλά θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψεις μια ερώτηση. Από την Αίγυπτο, βγήκες. Λέει, δεν βγήκαμε από την Αίγυπτο, το οποίο εμείς λέει εν Αιγύπτο ή τη Σιμών. Ας τα κάτω, σε μάθουμε. Με ψώθησες τόση ώρα. Δεν μου το έλεγες από την αρχή που είσαι ακόμα στην Αίγυπτο. Αν δεν βγες από την Αίγυπτο, παιδί μου, και όταν βγεις από την Αίγυπτο, εδώ είμαστε, ελάτε να τα συζητήσουμε.
2: η μεγάλη τέρα δυσφήμισης εναντίον του Ευαγγελίου και του έργου που έκαμε ο Θεός είναι να μιλούνε περί Θεού απελευθέρωτου άνθρωποι που ακόμα ζουνε στην Αίγυπτο.
1: Κλειστό.
0: Δεν είδα θαύματα.
1: Ποιος μπορεί ο Θεός εμφανίζεται μόνο στους δικούς του. Αν είναι θαύματα μεγαλόπρεπα και σ' όλους τον κόσμο.
2: Γιατί είναι πατέρας. Ποιος σας είπε ότι ο πατέρας αγαπάει το ένα παιδί και το άλλο δεν τα αγαπάει. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αν δεν αφήσουμε το Θεό, θα είναι απελευθέρωση. Πλήρη, ολόκληρη. Για μια πορεία εκτός Αιγύπτου. Και κυρίως μια μαρτυρία ζωής έξω από τα όρια της Αιγύπτου.
1: Κύριε, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και έχεις δίκιο, όπως εσύ τα δημιουργήσαμε έναν κόσμο, φοβούμε μέσα από τα όρια της Αιγύπτου. Και χαιρόμαστε και τραγουδάμε για επεμβάσεις που έκαμες μέσα στα χώματα της Αιγύπτου. Για τιμωρίες, για θαυμάσια, για δυνατά, αλλά που ποτέ δεν σε αφήσαμε και δεν σου δώσαμε το χέρι μας να μας τραβήξεις έξω από τα όρια της τελείας. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος έπαθε έξω του στρατοπέδου, ακριβώς καλώντας τους δικούς του να βγουν από τα όποια θυσία για μια ζωή απελευθερωμένη. Είχε η δύναμη του Αγίου Ευαγγελίου να γίνει μες στη ζωή των δικών σου εν δυνάμει. Ακριβώς για να έχουμε και μια δύναμη μαρτυρίας και μια μαρτυρία με αποτέλεσμα. Την επομένη ώρα θα σε παρακαλέσουμε να την τιμήσεις την παρουσία σου και να αγιεύσεις.

Δεν ξέρω ιστορικά πού μπορεί κανείς να το αποδώσει ή πώς είναι δυνατόν να το δικαιολογήσει. Η υπόθεση όμως της διαστροφής, της ολοκληρωτικής σημασίας, την οποία έχει το αίμα του Ιησού Χριστού για τον άνθρωπο και την σωτηρία του, φαίνεται ότι άρχισε πολύ νωρίς. Ήδη από τις μέρες του Παύλου έχουμε μια ολόκληρη σειρά και κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν θα είναι πρέπον να πούμε δεν ερέχοντο το αίμα. Απλώς όμως είναι βέβαιο και πρέπει να υποθεί ότι έβαζαν μαζί με το αίμα και κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως το αίμα του Ιησού Χριστού που σώζει, αλλά όμα και κάτι δεύτερο και κάτι άλλο και κάτι συμπληρωματικό. Ο Παύλος θα αναγκαστεί να γράψει την περίφημη εκείνη και ανεπανάληπτη ιστορικά φράση προς Γαλάτας: εάν περιτέμενεστε, ο Χριστός σας ωφέλησε ουδέν. Αν ήτανε με άλλα λόγια πορετό ο άνθρωπος να εμφανιστεί στην παρουσία του Θεού και με ένα άλλο, δεύτερο, όποιο στοιχείο πέραν και εκτός από το αίμα του Ιησού Χριστού, άρα ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε κάτω εις τη γη, τζάμπα, στράφη, δωρεάν. Κύριε, σε ευχαριστούμε πολύ.

ανοίξτε. Ο λόγος του Σταυρού. Καθώς απευθύνεται τούτη η τρομακτική δύναμη προς δύο κατευθύνσεις στρέφεται, ρέπει, τρέπεται, κατευθύνεται. Στην πρώτη κατεύθυνση οι άνθρωποι θα πούνε ότι ο λόγος του Σταυρού είναι μορία, ανοησία, κουταμάρα. Τώρα, για τους άλλους η δεύτερη κατηγορία είναι δύναμης Θεού, προσωτηρία. Πρέπει να δούμε και ένα άλλο σημείο ακριβώς εδώ. Εμείς

πράγματα ή να φανούμε ευγενικοί σε κάποιες ψυχές ή συνήθως να αιτιολογήσουμε μερικές συγγενικές καταστάσεις, προσθέτουμε και μια τρίτη, να πούμε ένα ναι ή ένα όχι στην πρόσκληση του Σταυρού του Χριστού. Να γιατί ειδικώς θα παρακαλέσω να προσεύχεστε, να γιατί ειδικώς φοβούμε μήπως οι εκκλησίες τον τελευταίο καιρό σταματήσουν να κηρύττουν αίμα. Και κηρύξουν ηθικολογία και κηρύξουν δογματισμό και κηρύξουν την δυνατότητα κάποιον από μας, σε κάποιον, κάποιος από μας να έχει την δυνατότητα να κάνει να μην πεθαίνουμε ποτέ. Πώς θα τα καταφέρει, δεν το ξέρω, είναι θέμα δικό του όμως. Οπότε και οι γιατροί θα αλλάξουν επάγγελμα. Από τη στιγμή που η Εκκλησία έχασε το μήνυμα του αίματος του Σταυρού του Χριστού, από τη στιγμή εκείνη η Εκκλησία έχασε την κυριαρχική της ιδιότητα να φέρνει φως και παρηγοριά στις καρδιές. Όταν κάποτε στον Κώστα Μεταλινό είπε κάποιος για κάποιο κήρυγμα οικοδομής, λέει, θέλουμε έτσι λέει, ένα κήρυγμα οικοδομικό, οικοδομής, να μας αυξήσεως. Λέει, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού, στο ίδιο κεφάλαιο, αλλά αυτή τη φορά στο 24 χωρίο θα μας γράψει το Πνεύμα του Θεού. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ζητάνε για να πιστέψουνε και οι Έλληνες ζητάνε σοφία. Εμείς δε κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένο, ο οποίος εις μεν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορία. Σε εκείνους όμως τους προσκεκλημένους, είτε Ιουδαίοι είναι είτε Έλληνες, είναι ο Χριστός Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Η αποκλειστικότητα του Ιησού Χριστού. Το σημείο το αμφιλεγόμενο και αντιλεγόμενο. Και πριν λίγο καιρό δεν θα ξεχάσω μια ψυχούλα που μου είπε κάτι άλλο, σαν να μου έλεγε, εντάξει, αυτά τα ακούσαμε, άλλο δεν έχω. Δεν ήταν δυνατόν να έχω. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι άλλο. Εκτός από τον Ιησού Χριστόν και το κήρυγμα του αίματος του Σταυρού του Χριστού. Αγαπητοί μου, πες μου, σε ποια θέση, σχέση και απόσταση ζεις από την οτροπία του Σταυρού, για να καταλάβεις μόνος σου τι λογής ιστός άνθρωπος είσαι. Πιστός

είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος ζει την αντίληψη, την οτροπία και το κλίμα του Σταυρού του Χριστού. Είναι μάταιον να περιμένεις Ανάσταση εάν προηγουμένως δεν έχουμε πεθάνει. Δεν ανίστανται οι ζωντανοί. Ανίστανται οι νεκροί. Θα σε παρακαλέσω να με ρωτήσεις. Θα σε παρακαλέσω να προσευχηθούμε. Θα σε παρακαλέσω να ζητήσουμε μία έρευνα απόψε στην προσωπική, την ιδιωτική μας ζωή. Εάν είναι Χριστό, είμαι θα νεκροί.

Ο κύριος μας, όταν μας είδε, όταν σε είδε, κούνησε θλιμμένο το κεφάλι του και είπε, δεν γίνεται τίποτα μαζί σου. Λέει, κύριε, τίποτα, όχι. Να με παλώσεις, να με διορθώσεις. Δεν γίνεται. Είναι κάτι παπούτσια που παλιά εδένανε στο πόδι της κότας. Για να μην φεύγουν μακριά οι κότες. Δεν είχε απάνω του τίποτα. Ούτε πετσί, ούτε σόλα, ούτε βάρδουλο. Πώς τα λέει ο Βασίλης αυτά. Να το κάνεις αυτό, τι. Τίποτα. Αυτό είναι ένα κήρυγμα που δεν το δέχεται ο άνθρωπος. Εδώ ο άνθρωπος κλωτσάει. Όχι, λέει, και τίποτα. Μη μου βάλεις, λέει, 100, δεκτό. Μη μου βάλεις 50. Πάτε να δούμε. Βάλε μου, λέει, 20, 25. Μηδέν. Για τίποτα. Για τίποτα. Ο άνθρωπος αυτό, αγαπητοί μου, δεν μπορεί να το καταπιεί. Ο άνθρωπος αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι ανάγκη μόνο να ζήσει την ζωή του Σταυρού. Και ζώντας την, θα σκύψει το κεφάλι του για να πει. Και έλεγα ότι είμαι, ότι ήξερα, ότι είχα κάνει, ότι ήμουν καλός άνθρωπος. Κύριε, Κύριε, Κύριε. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν μπορεί να εμπιστευτεί το καινούριο κρασί της δυνάμεως του σε ένα παλιό ασκή. Το είπε ο ίδιος. Ναι, λέει, όταν λες παλιό, λέει, ασκή, λέει,

καθώς η ψυχή αντιλαμβάνεται, σκύβοντας το κεφάλι της, ζει αυτή την προσωπική της τραγωδία. Παραδίδει την ζωή της για να συσταυρωθεί εις των σταυρών του Γολγοθά. Και επειδή δεν είναι μπορετό και δυνατό να ζήσουμε χωρίς ζωή, πώς να ζήσουμε χωρίς ζωή? Είναι σαν να είσαι ντυμένος χωρίς ρούχα. Δεν γίνεται. Επειδή δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ζωή, γιατί τη ζωή μας την πήρε και την συσταύρωσε κοντά του, μαζί του, στο σταυρό. Ο Χριστός κάνει κάτι άλλο. Μας δίνει ζωή από τη δική του τη ζωή. Λέει ο Ρωτάς, εσύ πρέπει να ζήσεις. Πόσα χρόνια θα ζήσεις εδώ κάτω? Ας δώσω από τη δική μου ζωή. Και ζεις καθόδε ζω. Δεν ζω εγώ. Ζηγάρ εν εμί ο Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κάτω από αυτή τη μεγαλόπρεπη αλήθεια θα δείτε όλα. Πώς να λερώσω το σώμα μου, πώς να λερώσω τον εγκεφαλό μου, πώς να λερώσω και να βρωμήσω την ίδια μου την ύπαρξη, που δεν είναι δικά μου αυτά. Είναι πια του Χριστού. Το μήνυμα του Σταυρού του Χριστού έχει μέσα του μία ανανεωτική δύναμη, μία ελκυστική ικανότητα. Δυνάμεις ανανεωτικές συνεχώς και συνεχώς δουλεύουν μέσα στον άνθρωπο, διαρκώς. Κάτι νέο, κάτι καινούριο. Είδες και έπιασες τον εαυτό σου σε στατικό πνευματικό πεδίο. Δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Μα λέει, δεν έχω όπου στο χωρίσει. Και το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Λάθος. Δεν υπάρχει σε κάποιον στασιμότης. Δεν μπορείς να πεις πώς πας πνευματικά καλά. Εδώ στο. Όπως ήμουν εχθές, ήμουν και σήμερα. Λάθος. Εφόσον δεν είχες από χθες, δεν είχα από χθες μέχρι σήμερα αύξηση, κατά τον λόγο του 24ωρου που πέρασε, έμεινα πίσω. Ξαναλέγαμε μια άλλη φορά. Ήρθε η ώρα να το επαναλάβουμε. Πώς μαζί με τα άλλα σφάλματα που έχουμε κάνει,